Σήμερα θα προσεγγίσουμε τον 109 ψαλμό που είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά δεν προλάβαμε να τελειώσουμε. Μάλιστα θα τον ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, ώστε να έχουμε μια πλήρη προσέγγιση του. Ο ψαλμός αυτός έχει μόνον 7 στίχους. Ας τους διαβάσουμε, είναι λίγοι. «Είπεν ο Κύριος στο Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξαποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσαι. Όμως Κύριος και ου μεταμεληθήσετε, σύ ιερεύσεις στον αιώνα κατ' την τάξη Μελχισεδέκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλαψεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνεση, πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν». Αυτός είναι ο σύντομος 109 ψαλμός. Ονομάστηκε Χριστολογικός στην εκκλησιαστική παράδοση. Χριστολογικούς λέμε τους ψαλμούς ή τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στο Μεσσία, δηλαδή στο πρόσωπο και στο έργο του Χριστού. Η λέξη Μεσσίας, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, δηλώνει αυτόν που είναι χρισμένος, δηλαδή αναφέρεται σε πρόσωπο που έχει εκλεγεί από τον Θεό ή από τον λαό για να υπηρετήσει τον λαό του Θεού. Στην πρώτη περίπτωση ο Θεός παρεμβαίνει και σφραγίζει ένα τέτοιο πρόσωπο, ήδη υποδεικνύει σε έναν προφήτη να το σφραγίσει. Στη δεύτερη περίπτωση ο λαός του Θεού εκλέγει και σφραγίζει ένα πρόσωπο που θα τον εκπροσωπεί στη λατρεία του εν ονόματι του Θεού. Όταν αργότερα γύρω στον 10ο π.Χ. αιώνα εμφανίστηκε ο θεσμός του βασιλέα, παρά την αντίδραση των προφητών, τότε αυτός ο βασιλιάς έλαβε και ιερατική ιδιότητα, γι' αυτό και εχρίετο, λογιζόταν ως Μεσσίας, δηλαδή και χρισμένος. Στην Παλαιά Διαθήκη από πολύ παλιά ο Χριστός Κυρίου είναι κατά τη βούληση του Κυρίου Χριστός, επομένως δεν αρκεί η απόφαση του λαού για να χρηστεί, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και το σημείο της Θείας Βούλησης. Το σημείο της Θείας Βούλησης εμφανιζόταν είτε μέσω θεοφανιών είτε μέσω των προφητών, που και οι προφήτες επίσης εμπνέονταν από το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτόν λοιπόν τον Μεσσία συνθέτει και ψάλλει ο ποιητής τον 109 ψαλμό του. Στίχος 1. «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου». Είπε δηλαδή ο Κύριος στον Κύριό μου, «Κάθισε στα δεξιά μου μέχρι να θέσω τους εχθρούς σου υπό την εξουσία σου». Πρόκειται για πολυσήμαντο στίχο με κυρίαρχη θέση ήδη από την εποχή του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποιεί αυτό το στίχο και τον συνδέει με τον εαυτό του και με το έργο του. Αλλά και η ερμηνευτική θεολογία των πατέρων έδωσε ιδιαίτερη σημασία και προεκτάσεις σε αυτόν τον στίχο. Θεωρήθηκε επίσης προφητικό στίχος, το περιεχόμενο του οποίου αποκάλυψε ο Θεός τον ποιητή κατά αγιοπνευματικό τρόπο, καθώς και όλον τον ψαλμό. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, ο ψαλμός προφητεύει την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου και την ανάληψή του. Ο ψαλμός ούτως την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου και την εις ουρανούς άνοδον αυτού προφητεύει. Είπαμε ότι ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποίησε τον στίχο σε διάλογό του με τους εκπροσώπους των Ιουδαίων, όπως γνωρίζουμε από τις Ευαγγελικές διηγήσεις. Αναφέρω το απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.
Συνηγμένων δε των Φαρισαίων επιρώτησεν αυτούς ο Ιησούς λέγον: «Τι ημίν δοκεί περί του Χριστού, τι γνώμη έχετε για τον Χριστό, τίνος Υιός εστί, λέγουσι αυτό, του Δαβίδ». Λέγει αυτής: «Πόσουν Δαβίδ εν πνεύματι Κύριον αυτόν καλεί λέγον». Πώς λοιπόν ο Δαβίδ, εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, τον καλεί αυτόν τον Κύριο λέγοντας: «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Ήουν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον? Εάν λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριον, πώς Υιός αυτού εστί, γιατί λέτε ότι είναι δικός του γιος? Και ουδείς εδύνατο αυτό αποκριθήνε λόγον, ουδέ τόλμησέ της από εκείνης της ημέρας επερωτήσε αυτόν ουκέτη. Οι δύο πρώτες λέξεις του στίχου, «ο Κύριος το Κυρίο μου», αποδίδουν τις λέξεις «Αντωνέ» και «Αντωνάη» της Εβραϊκής Βίβλου. Το «Αντωνέ» σημαίνει κατά λέξη «Κύριος γεννήτορ» και το «Αντωνάη» σημαίνει «Κύριος γενόμενος», που γεννιέται. Αλλά είναι ταυτόσημα αυτά τα δύο πρόσωπα, οι δύο Κύριοι. Διακρίνονται όμως ως προς την αποστολή που έχουν ή ως προς τον τρόπο που υπάρχουν. Δηλαδή, ο ένας υπάρχει γεννώντας τον Υιό και ο άλλος υπάρχει γενόμενος υπό του Πατρός. Απομένει να δούμε την κατάληξη του στίχου: «Κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Σε μια εξαιρετική ανάπτυξη όσον αφορά την εξέλιξη της Ιεράς Ιστορίας, συναντούμε στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στο κήρυγμα του Πέτρου την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής, το περιεχόμενο του πρώτου αυτού στίχου του ψαλμού. «Άνδρες αδελφοί, εξών υπήν μεταπαρησίας προς ημάς περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύτησε και ετάφη και το μνήμα αυτού έστεινεν ημίν άχρη της ημέρας ταύτης. Προφήτης ουν υπάρχον, και ειδός ότι όρκο όμως εν αυτό ο Θεός εκκαρπού της ως φίος αυτού το κατασάρκα αναστήσιν των Χριστών, καθίσε επί του θρόνου αυτού, προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι ου κατελήφθη η ψυχή αυτού εισάδου, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, ου πάντες ημείς εσμέν μάρτυρες. Τη δεξιά ουν του Θεού υψωθείς, την τε επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος λαβών παρά του Πατρός, εξέχε τούτο, ο νυν ημείς βλέπετε και ακούετε. Ουγαρ Δαβίδ ανέβη στους ουρανούς, λέγει δε αυτός, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς υποπόδιον των ποδών σου. Ασφαλώσουν γινοσκέτο πας οίκος Ισραήλ, ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε, τούτον τον Ιησούν, όν ημείς εσταυρώσατε». Και να το παρουσιάσω και σε νεοελληνική απόδοση: «Άνδρες αδελφοί, μου επιτρέπετε να σας πω χωρίς δισταγμό για τον προπάτορα Δαβίδ, ότι και πέθανε και θαύτηκε, και το μνήμα του υπάρχει στον τόπο μας μέχρι σήμερα. Αλλά επειδή ήταν προφήτης και γνώριζε καλά την υπόσχεση που με όρκο του έδωσε ο Θεός, ότι από έναν δικό του απόγονο θα γεννηθεί σαρκικά ο Χριστός για να καθίσει στο θρόνο του, μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Χριστού, πως δεν εγκαταλείφθηκε η ψυχή του στον Άδη, ούτε το σώμα του γνώρισε τη φθορά. Αυτόν τον Ιησού ο Θεός τον ανέστησε, γεγονός για το οποίο όλοι είμαστε αυτόπτες μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθηκε στα δεξιά του Θεού, εκτέλεσε την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός για τη χορήγηση του Αγίου Πνεύματος και το διέχισε, πράγμα που εσείς τώρα βλέπετε και ακούτε.
Και δεν είναι βέβαια ο Δαβίδ εκείνος που ανέβηκε στον ουρανό. Όμως λέει, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, στα δεξιά μου να κάθεσαι, ώσπου να κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Επομένως, όλος ο λαός του Ισραήλ ας γνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα ότι και Κύριο και Μεσσία ο Θεός κατέστησε αυτόν τον ίδιο τον Ιησού, τον οποίον εσείς σταυρώσατε. Ο Χριστός μας φανερώνει ότι ο εχθρός είναι ένας. Είναι ένας, αλλά αυτός ο ένας εχθρός είναι όλοι οι εχθροί του ανθρώπου. Ο ένας αυτός εχθρός λέγεται θάνατος. Η μάχη που έχει να δώσει ο Χριστός είναι εναντίον του θανάτου. Αυτόν τον εχθρό τον πατάει, τον κάνει υποπόδιό του. Η Ανάσταση του Χριστού αποδεικνύει τη δύναμη που έχει να συντρίψει τον αρχικακό εχθρό.

Πάμε στο δεύτερο στίχο. Ράβδον δυνάμεως εξαποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Θα εξαποστείλει δηλαδή ο Κύριος το σκύπτρο της εξουσίας σου από τη Σιών, ώστε να κυριεύεις εν μέσω των εχθρών σου. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, ράβδον δυνάμεως των Ευαγγελικών Λόγων ενόησαν τον απεσταλμένον, ο οποίος και πάντων των εθνών κατεκυρίευσε. Και κατά τον Θεοδόρητο, του Σωτηρίου Σταυρού το κράτος δια της ράβδου δειλή, δια εκείνου γάρ πάσαν υπέταξε των αντιπάλων την φάλαγγα, εκ Σιών δε ούτως επάγει. Εκ πρώτης όψεως μοιάζει οι δύο αυτοί οι πατέρες να προσεγγίζουν διαφορετικά το στίχο. Για το Μέγα Αθανάσιο η ράβδος είναι ο Ευαγγελικός Λόγος, για τον Θεοδόρητο η ράβδος είναι ο ίδιος ο Σταυρός. Εάν παρατηρήσουμε πιο καλά το περιεχόμενο αυτής της ερμηνείας, θα δούμε ότι και οι δύο αναφέρονται στο ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η προσέγγιση αυτή μάλιστα, ότι δηλαδή ράβδος δυνάμεως του απεσταλμένου Μεσσία είναι ο Σταυρός του Κυρίου, είτε ως σημείον, είτε ως ανάπτυξη, είτε ως λόγος, θα αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην υμνογραφία της Εκκλησίας. Ο πόλεμος είναι συγκεκριμένος, να νικηθεί ο μέγας εχθρός που είναι ο θάνατος και οι πολλές μορφές θανάτου που προηγούνται, δηλαδή η σύγχυση και ο περισπασμός. Και ως όπλο δυνάμεως εναντίον του θανάτου λειτουργήσε ο Σταυρός. Δι' αυτού φανερώθηκε ο σώος άνθρωπος, ο Χριστός, ως Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Και αυτός ο νέος Αδάμ ενυπάρχει πλέον σε καθέναν που αποφασίζει να γίνει μέλος του σώματος του Χριστού. Με βάση αυτό τον δεύτερο στίχο του ψαλμού αναπτύχθηκε η θεολογία της Εκκλησίας εν σχέση με τους πολέμους που καλείται να διεξαγάγει ο πιστός εναντίον των ορατών και αοράτων εχθρών, εναντίον των εξωτερικών και εσωτερικών δυνάμεων που ως ροπή εκκινούν και να προσβάλλουν τον άνθρωπο για να τον οδηγήσουν μακριά από τον Χριστό και μακριά από την οδό της σωτηρίας. Το ερώτημα παραμένει και είναι συγκεκριμένο. Με τον Χριστό που βρίσκεται εις τα δεξιά του Πατρός ή χωρίς τον Χριστό? Με όλες τις συνέπειες που επιφέρει μια απάντηση. Ο τρίτος στίχος είναι επίσης πολύ σημαντικός. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσαι. Η εξουσία που βρίσκεται σε σένα θα φανερωθεί κατά την ημέρα της δόξας σου ανάμεσα στη λαμπρότητα των Αγίων σου. Γιατί έχεις γεννηθεί από εμένα πριν το πρωινό αστέρι. Ασφαλώς πρόκειται για μυστικό και αλληγορικό στίχο που αναφέρεται στην ένδοξη παρουσία του Χριστού, ίσως στην πρώτη που φανερώθηκε με την ενανθρώπιση του, ίσως στη δεύτερη που θα φανερωθεί κατά τους έσχατους χρόνους, ή και στις δύο που νοούνται ως μία αιώνια παρουσία, κατά την έννοια ότι οι δύο παρουσίες ενούνται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η παρουσία του Υιού του Θεού ως Χριστού Κυρίου, ως Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία, έχει προαγγελθεί από τον Θεό. Και μάλιστα, όχι μόνο έχει προαγγελθεί, αλλά η ίδια η δημιουργία έχει ως περιεχόμενό της την ένωση του ανθρώπου με τον Υιό του Θεού. Αυτό που η θεολογική γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζει θέωση. Ο κόσμος δημιουργείται για να προσφερθεί στον προαιώνιο Θεό. Το έργο αυτής της προσφοράς καλείται να το πραγματοποιήσει ο άνθρωπος ως εργάτης και φύλακας της δημιουργίας.
θυμηθείτε τη θεμελιακή διατύπωση της Αγίας Γραφής «Και έλαβε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων, ον έπλασε και έθετο αυτόν εν το παραδείσο της θρυφής, εργάζεσθε αυτόν και φυλάσσιν». Ο άνθρωπος αποτυγχάνει και χάνει την πολιτεία του παραδείσου. Ο προαιώνιος Υιός σαρκούται εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και δια του Σταυρού της Αναστάσεως και της Αναλήψεως επανεισάγει τον άνθρωπο στον Παράδεισο. Η ημέρα της δυνάμεως του Θεού εμφαίνεται ως εκκλησία, γι' αυτό επισημαίνεται η παρουσία των Αγίων. Η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, καταρτισμένη ήδη στη Θεία Βούληση πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Κατά την ενδιαφέρουσα διατύπωση που εμφανίζεται σε ένα κείμενο του 2ου αιώνα, γνωστού ως «Ο Ποιμήν του Έρμα», η Εκκλησία υπάρχει πρώτου κόσμου και για αυτήν καταρτίστηκε ο κόσμος. Αυτήν την Εκκλησία, με τον Χριστό επικεφαλής, περιγράφει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή, που περιέχεται στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όταν καταθέτει ότι έχει περατώσει το έργο του, το έργο ετελείωσα ο δε δοκάσμι ή να ποιήσω, και ως περάτωση του έργου αυτού αναφέρει τη συγκρότηση του ομίλου των μαθητών του, ανάγοντάς την στη σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Η ναώσιν εν καθώς ημείς, ή να πάντες εν όσοι καθώς σι πάτερ εν εμί, καγώ εν σι, ή να και αυτοί εν ημίν εν όσιν, ή να όσιν εν καθώς ημείς εν εσμέν, εγώ εν αυτής και σι εν εμί. Αυτήν επίσης την εκκλησία, την εκκλησία των Αγίων, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου λέει ο στίχος του ψαλμού, μας περιγράφει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης όταν βλέπει τη Σιών ως άνω Ιερουσαλήμ να κατέρχεται από τον ουρανό και γύρω από τον θρόνο του Θεού παρόντες τους Αγίους. Εκεί βλέπει τη λαμπρότητα των Αγίων και αυτοί οι Άγιοι είναι το πίμνιο του Χριστού που έχει μέλη Άγια. Οι Άγιοι είναι ο λαός του, είναι τα μέλη του σώματός του. Υπάρχει βέβαια και το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου «Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε». Ο εοσφόρος είναι το πρωινό αστέρι, το άστρο που φέρνει την ημέρα, το άστρο που σημειολογικά υποδεικνύει την αρχή της δημιουργίας. Αυτό λοιπόν το άστρο κάποτε δημιουργήθηκε. Και πριν δημιουργηθεί αυτό το άστρο, υπήρχε ένας χρόνος ως μη χρόνος. Σε αυτόν τον μη χρόνο, δηλαδή αιωνίος, υπάρχει ο Υιός του Πατρός, αυτός που γεννάται εκ του Πατρός. Το ημιστήχιο αυτό χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τους δογματικούς πατέρες στον πόλεμο κατά των αιρέσεων για να υποστηρίξουν την προαιώνια ύπαρξη του Χριστού και την ισότητά του με τον Πατέρα του, όπως διατυπώνεται στο σύμβολο της πίστεως. Ας πάμε τώρα στον τέταρτο στίχο. «Όμως Κύριος και ου μεταμεληθήσετε, σι ιερεύσεις στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Έχουμε και σε αυτόν τον στίχο δύο ημιστίχια. Πρώτον, ο Κύριος υποσχέθηκε και ποτέ δεν θα πάρει πίσω την υπόσχεσή του. Δεύτερον, ο σωτήρας που θα έλθει θα είναι ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ας δούμε ξεχωριστά το περιεχόμενο αυτών των δύο ημιστοιχείων. Ο Δαβίδ, που κατά τον ίδιο τον Χριστό μιλάει σε αυτόν τον ψαλμό εν πνεύματι, αναφέρεται στην υπόσχεση του Κυρίου προς το λαό του, προς τους ανθρώπους δηλαδή. Ο πρώτος όρκος του Πατρός προς τους ανθρώπους δίδεται όχι στον άνθρωπο, αφορά όμως τον άνθρωπο. Δίδεται στο σύμβολο του κακού,
στο φίδι. Στο σύμβολο αυτό του κακού πρωτολέει ότι από τη γυναίκα θα γεννηθεί παιδί που θα σε συντρίψει και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, σύ δε τηρήσεις αυτού πτέρναν. Αυτή την υπόσχεση την ονομάζουμε πρώτο Ευαγγέλιο, πρωτευαγγέλιο με μια λέξη. Αναφέρεται στη σταύρωση του Χριστού, απόγονου της γυναίκας μέσω της Παναγίας. Αυτός ο απόγονος της γυναίκας θα κακοπάθει εξαιτίας σου, θα σταυρωθεί, αλλά θα σου συντρίψει το κεφάλι. Αυτός είναι ο πρώτος όρκος. Ουσιαστικά αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται σε όλες τις θεοφάνειες που μας φανερώνουν τα προφητικά κείμενα. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στο Νόε μετά από μια τεράστια καταστροφή. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται κυρίως στον Αβραάμ. Εφόσον με εμπιστευθείς θα ξεκινήσει από σένα μια γενιά που θα φέρει τη σωτηρία. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στους απογόνους του Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στο Μωυσή και στις δύο θεοφάνειες, και στο Χορίβ και στο Σινά. Αποκαλύπτεται αυτός ο Γιαχβέ, ο Θεός, ότι είναι πιστός στον όρκο του, πιστός στη συμφωνία του, πιστός στην υπόσχεσή του. Αυτός ο όρκος ολοκληρώνεται με τη γέννηση του Χριστού, με την ενανθρώπιση του Υιού. Η φανέρωση αυτής της ολοκλήρωσης γίνεται το ξημέρωμα εκείνης της Κυριακής, όταν οι γυναίκες βλέπουν έναν άδειο τάφο. Η αίσθηση όμως αυτής της σωτηρίας κατατίθεται την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα επιτρέπει στους ανθρώπους που έχουν παραδοθεί στον Θεό να αντιληφθούν την παρουσία των δυνάμεων του Θεού εντός τους. Η ημέρα της Πεντηκοστής εμφανίζεται στην ιστορία 10 ημέρες μετά την Ανάληψη. Η τελική δόξα του Υιού φανερώνεται στην Ανάληψη. Τελείωσε το έργο του δηλαδή. Τελείωσε αυτό που είχε να κάνει και ανεβαίνει στους ουρανούς και εκάθισε στα δεξιά του Πατρός.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν ότι η τελική δόξα του Υιού φανερώνεται στην Ανάληψη. Τελείωσε το έργο του, τελείωσε αυτό που του είχε αναθέσει ο Πατήρ να κάνει και ανεβαίνει στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Τι σημαίνει στα δεξιά του Πατρός? Ποιος κάθισε? Ο Υιός είναι μια πρώτη απάντηση. Ο Υιός όμως ήταν πάντοτε στα δεξιά του Πατρός. Αυτό λοιπόν που κάθισε είναι ο νέος άνθρωπος, ο Υιός του ανθρώπου, όπως τον ονομάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος συνέχεια επιμένει σε αυτήν την ονομασία. Αυτός που κάθισε είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος, δηλαδή η ανθρώπινη φύση, η ενωμένη με τον Ιησού. Αυτός που κάθεται πια μετά την Ανάληψη στα δεξιά του Πατρός είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Να το πω κάπως αλλιώς. Αυτός που κάθεται στα δεξιά του Πατρός εν δυνάμει είναι ο καθένας μας. Αν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε από μία γυναίκα, η οποία δεν διαφέρει σε τίποτα από τον καθένα μας, αλλά μόνον ως προς την προαίρεση της, ως προς τη γνώση της, ως προς την εσωτερική της αρτιότητα. Αν ένας άνθρωπος λοιπόν που γεννήθηκε από αυτή τη γυναίκα ενώθηκε με το Θεό, επειδή ενώθηκε με τον Υιό του, έγινε Υιός του Πατρός, τότε μπορώ και εγώ, ο καθένας μπορεί. Δηλαδή, ως προς την ύπαρξη δεν είναι αδύνατον αυτό. Αρχίζουμε πια και πηγαίνουμε στο άλλο θέμα, το τεράστιο. Ποιος είναι ο δρόμος ώστε να μπορώ και εγώ να γίνω Υιός του κατά υπαρξιακό τρόπο? Μπορώ λοιπόν και εγώ, αλλά κάποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Ποιος είναι ο δρόμος? Και έτσι αναπτύσσεται η ερμηνεία που είναι η βάση της υπαρξιακής ανάπτυξης του ανθρώπου. Όχι της φυσικής του ανάπτυξης, αλλά της εσωτερικής του ανάπτυξης. Διαμορφώνεται λοιπόν ένας δρόμος. Ας έρθουμε τώρα στο δεύτερο ημιστοίχιο του στίχου, «Συ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Σε αυτόν τον Υιό ο Πατήρ παρέδωσε κάθε λειτουργική εξουσία. Ποιες είναι οι λειτουργικές εξουσίες που έχει ο ηγέτης μιας ομάδας, ενός λαού, μέσω των οποίων θα λειτουργήσει η ορατή έκφραση της ενότητάς του? Είναι η ιερατική, η προφητική και η βασιλική. Αυτές οι λειτουργίες εμφανίζονται σε όλες τις θρησκείες. Ποτέ και σε καμιά θρησκεία, ούτε στον Ισραήλ, αυτές οι τρεις λειτουργίες δεν ενώθηκαν σε μία, παρά μόνον στον Χριστό. Μόνον ο Χριστός εμφανίστηκε να έχει αυτές τις τρεις λειτουργίες. Και αυτή η συνύπαρξη των τριών λειτουργιών εμφανίζεται ως πρόρηση του προφήτη Δαβίδ στον στίχο που εξετάζουμε, με τη διατύπωση «κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Για να κατανοήσουμε αυτή τη φράση, ας δούμε την ίδια την ιστορία του Μελχισεδέκ και τους συμβολισμούς της. Το περιστατικό της εμφανίσεως του Μελχισεδέκ περιγράφεται στο 14ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης και συνδέεται με την ιστορία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ αναγκάζεται να εκστρατεύσει εναντίον των εχθρών του που έχουν εχμαλωτήσει τον ανιψιό του Λότ. Δίνει μάχη, νικάει τους εχθρούς, απελευθερώνει τον Λότ. Επιστρέφοντας στον τόπο του, γίνεται δεκτός από τον βασιλιά της πόλεως Σαλίμ. Στα εβραϊκά Σαλίμ σημαίνει ειρήνη. από τον βασιλιά λοιπόν της πόλεως Ειρήνη, τον Μελχισεδέκ, ο οποίος τον ευλογεί και του προσφέρει ψωμί και κρασί. Ο Μελχισεδέκ είναι βασιλιάς της πόλεως Σαλήμ, αλλά και ιερέας. Με την ευλογία που προσφέρει στον Αβραάμ, λογίζεται και ως προφήτης. Αργότερα, το πρόσωπο του Μελχισεδέκ λαμβάνει συμβολικό χαρακτήρα, μέχρι ο Δαβίδ να αποτυπώσει αυτόν τον συμβολισμό στον 101ο ψαλμό του, ανάγοντας τις ιδιότητες του Μελχισεδέκ σε ιδιότητες του Μεσσία. Κυριότερη μάλιστα ιδιότητα είναι η ιερατική του, η οποία δεν προέρχεται από την τάξη των Λεβιτών, αλλά εμπεριέχει μία παγκόσμια διάσταση. Κατεξοχήν όμως ο Απόστολος Παύλος θα τονίσει ιδιότητες του Μελχισεδέκ στον Χριστό, θεωρώντας τον πρώτο τύπο του δεύτερου. Τέτοια στοιχεία κατά τον Απόστολο Παύλο, που ασφαλώς διασώζει στοιχεία της εβραϊκής αποκαλυπτικής γραμματείας, είναι μεταξύ άλλων. 1. Η συνύπαρξη σε ένα πρόσωπο του ιερατικού, προφητικού και βασιλικού αξιώματος. Β. Η απουσία γενεαολογίας, κάτι που επιτρέπει στον Απόστολο να τον θεωρήσει απάτορα και αμήτορα. Γ. Η προσφορά άρτου και ίνου ως ευχαριστία. Δ. Η απουσία μνήμης θανάτου και ταφής. Ακούστε το χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή. Ούτως γάρ ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, ο συναντήσας Αβραάμ υποστρέφονται από τις κόπεις των βασιλέων και ευλογήσας αυτόν, στον οποίο και δεκάτην από πάντων εμέρισαν Αβραάμ, πρώτον μεν ερμηνευόμενος βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε και βασιλεύς Σαλήμ, ο εστί βασιλεύς ειρήνης, απάτορ, αμήτορ, αγενεαολόγητος, μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων, αφομοιωμένος δε το Υιό του Θεού, μένει ιερεύς εις το διηνεκές. Αυτή η μυστική αντίληψη που ξεκινάει από την εποχή του Αβραάμ σταματάει στον μεγάλο σταθμό της εποχής του Δαβίδ, που ως ποιητής ανάγει την παρουσία του στο πρόσωπο του Μεσσία και ολοκληρώνεται στην Καινή Διαθήκη με τη δόξα του Χριστού. Αυτή λοιπόν η μυστική παρουσία είναι εν δυνάμει παρούσα μέσα στην Εκκλησία μέχρι σήμερα, στο πρόσωπο κάθε επισκόπου και κάθε ιερέα που εντέλεται να υποκαθιστά τον επίσκοπο στη Θεία Λειτουργία. Τελικά το πρόσωπο του Μελχισεδέκ στο χωρίο της Γενέσεως έρχεται από πουθενά και χάνεται στο πουθενά, και κυρίως η θυσία του ανατρέπει τα ισχύοντα στην εποχή του. Αντί καρπών και ζώων, αυτός προσφέρει ίνο και άρτο, δηλαδή καρπούς του ανθρώπινου μόχθου. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο σκοπός του ανθρώπου ήταν να εργάζεται και να φυλάσει τη δημιουργία. Καρπός αυτού του μόχθου του ανθρώπου είναι το ψωμί και το κρασί. Τι κάνουμε σε μια σύναξη ευχαριστιακή? Μαζευόμαστε γύρω από ένα τραπέζι. Ποιοι? Μαζευόμαστε αυτοί που έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Μαζευόμαστε γιατί? Μαζευόμαστε για να εισέλθουμε σε ένα μυστήριο. Αυτό το μυστήριο λέγεται μυστήριον της Υιοθεσίας. Αν αυτός ο ένας, σαν και εμάς, κάθισε στα δεξιά του Πατρός, ο Χριστός, μπορώ και εγώ να καθίσω στα δεξιά του Πατρός και δεν έχω άλλο δρόμο παρά να ενωθώ με αυτόν τον ένα, να συνδεθώ μαζί του. Αυτή η σύνδεση γίνεται μέσω δυνάμεων. Δεν μπορεί να γίνει αφηρημένα, συναισθηματικά. Αυτές οι δυνάμεις είναι δυνάμεις του Θεού. Αυτές οι δυνάμεις διαχέονται μέσα στη δημιουργία. Υπάρχουν ούτως ή άλλως αυτές οι δυνάμεις. Το ερώτημα είναι πώς εγώ θα τις οικειωθώ αυτές τις δυνάμεις. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, προσπαθώντας να τακτοποιήσει τα της ευχαριστιακής συνάξεως και να αντιμετωπίσει μερικές αταξίες που υπάρχουν ή μερικές εντελώς ατομικές δράσεις, να τις οδηγήσει σε έκφραση ομάδας, δηλαδή σώματος, υποδεικνύει πως το παν είναι να μπορούμε να πούμε συγχρόνως το αμήν και να εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα, όχι άλλος να εννοεί το ένα και άλλος να εννοεί το άλλο, να εννοούμε το ίδιο πράγμα, να πούμε το αμήν στη Θεία Ευχαριστία. Μαζευόμαστε λοιπόν εκεί, αλλά δεν μαζευόμαστε μόνο ως εκπρόσωποι του εαυτού μας. Μαζευόμαστε και ως διαχειριστές της δημιουργίας. Γιατί όλη η δημιουργία έχει δημιουργηθεί για αυτά τα μέλη του σώματος του Υιού. Για τον Υιό έχει δημιουργηθεί. Πώς θα φέρουμε όμως τη δημιουργία σε αυτή τη σύναξη? Θα αντιφέρουμε με τα στοιχεία τα αντιπροσωπευτικά που έχουμε. Ψωμί και κρασί. Γι' αυτό φέρνουμε στη Θεία Ευχαριστία αυτά τα δύο στοιχεία. Για να καταθέσουμε καταρχήν την πρόθεσή μας, κατά δεύτερον τη μετοχή μας, κατά τρίπτον για να γίνουμε κοινωνία. Σε αυτή τη σύναξη λοιπόν, αυτός που μας συγκροτεί ως ομάδα δεν είναι ούτε ο Πατήρ ούτε ο Υιός. Είναι παρόν και ο Πατήρ και ο Υιός πάντοτε. Αυτός που μας συγκροτεί ως ομάδα είναι ένα άλλο πρόσωπο που λέγεται Άγιο Πνεύμα. Το έχουμε ξαναπεί. Στην ανάληψή του ο Χριστός έφυγε από την ιστορία. Το έργο «Ο δε δοκάσμι ετελείωσα», λέγει στον πατέρα του. «Σου φέρνω τον άνθρωπο που

συμφέρει ή να εγώ απέλθω, για σας γίνεται αυτό, πρέπει να φύγω εγώ για να έρθει ο άλλος. Αυτός ο άλλος λοιπόν μας συγκροτεί ως σώμα, και ως σώμα αρχίζουμε να προσευχόμαστε, να ευχαριστούμε, όπως λέμε. Προσφέρουμε τη δημιουργία, τον εαυτό μας, τον εαυτό μας και τη δημιουργία ως ψωμί και κρασί προς τον ουράνιο πατέρα, και του ζητάμε αυτά τα στοιχεία που είναι ύλη, όπως ήταν ύλη το σώμα του Χριστού που γεννήθηκε από την Παναγία, αυτά τα στοιχεία να τα κάνει υιό του. Δηλαδή τι του ξαναζητάμε? Να ξαναγεννηθεί ο Υιός, να έχουμε ξανά Χριστούγεννα, ξανά ο Υιός να ενανθρωπίσει, αιωνίως να ενανθρωπίζει ο Υιός. Τα αναφέρουμε λοιπόν αυτά τα δώρα στον Πατέρα και ο Πατέρας μας τα ξαναστέλνει ως Υιό του. Αυτόν τον Υιό τον τρώμε και τον πίνουμε και έτσι γινόμαστε κοινωνία μαζί του. Ασφαλώς προηγείται η πρόθεση, ασφαλώς προηγείται η λαχτάρα, ασφαλώς προηγείται η ενδιάθετη είσοδός μας σε αυτή την κοινωνία. Ήδη είπαμε για πράγματα που είναι άειλα. Επισφραγίζονται όμως όλα με ύλη και μάλιστα μέσω των αισθήσεων. Γιατί αυτό που είχε πάντα σημασία για τη δική μας παράδοση είναι να ψηλαφούμε πράγματα, όχι να εμπνεόμαστε από ιδέες ή από μυθεύματα ή από στοχασμούς. Πράγματα να ψηλαφούμε, όπως τον ψηλάφισαν τον Χριστό οι μαθητές του. Ο Θωμάς, που εκπροσωπεί όλους μας, καταθέτει μια ένσταση πάρα πολύ λογική. Τι μου λέτε για σώμα, ότι αναστήθηκε? Να ακουμπήσω θέλω. Αυτό το ακούμπημα έχει σημασία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν γράφει την πρώτη καθολική επιστολή του, λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να μην κηρύττουμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Δύο αισθήσεις, είδα και άκουσα. Και προσθέτει, και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Και εκεί, σε κάθε θεία ευχαριστία, συντελείται το μυστήριο που περιγράφουν οι στίχοι του ψαλμού, το μυστήριο της υιοθεσίας. Γινόμαστε υιοί του ουρανίου πατρός, ενωνόμαστε με τον Υιό και γινόμαστε υιοί του ουρανίου πατρός.

Στον πέμπτο στίχο ακούμε τον ποιητή να μας λέει: «Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής». Εδώ πια τους βασιλείς θα τους δούμε ως οποιονδήποτε εχθρό. Πόσο οποιονδήποτε εχθρό. Τόσο ώστε μέσα στη λέξη βασιλής θα βάλουμε και τον εαυτό μας. Για να μπορέσω να ελευθερωθώ πρέπει να συντριφτώ. Αυτός που θα συντρίψει εμένα για να με ελευθερώσει είναι ο Κύριος, ο Υιός. Αυτά τα έχει πει με έναν τρόπο ανεπανάληπτο ο ίδιος ο Χριστός. Θέλεις να σώσεις τη ζωή σου, πρέπει να τη χάσεις. Θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, πρέπει να τη χάσεις. Δηλαδή, θέλεις να σώσεις το εγώ σου, πρέπει να το συντρίψεις το εγώ σου. Εγώ θα μείνεις πάλι, αλλά με συντριμμένο εγώ, δηλαδή ένα άλλο εγώ. Ένα άλλο εγώ σε κάνει να είσαι άγιος. Τι είπε στον προηγούμενο στίχο ο ποιητής? Μίλησε για τους Αγίους που περιβάλλουν τον βασιλέα της δόξης, ο οποίος έρχεται να ποιμάνει έναν λαό που αποτελείται από Αγίους. Ο στίχος αυτός παραπέμπει και σε ένα άλλο τεράστιο θέμα. Το θέμα του αοράτου πολέμου. Η διατύπωση αόρατος πόλεμος είναι μια διατύπωση που υπάρχει σε όλα τα νηπτικά μας κείμενα και χαρακτηρίζει τη μάχη που δίνει κάθε άνθρωπος όχι τόσο προς εξωτερικούς εχθρούς ή ορατούς εχθρούς, όσο προς τους εσωτερικούς εχθρούς και τους αόρατους εχθρούς. Εσωτερικός και αόρατος εχθρός είναι τα πάθη, είναι οι λογισμοί, είναι οι περισπασμοί, είναι οι συγχύσεις. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους εχθρούς δίνουμε μάχη. Αυτή τη μάχη στη θεολογία της Εκκλησίας μας την ονομάζουμε άσκηση. Ο ασκητικός χαρακτήρας της Ορθοδοξίας βασίζεται στην ανάγκη του ανθρώπου να μπορέσει να υποτάξει το θέλημα του προσώπου, δηλαδή το θέλημα της κοινωνίας του με τον Χριστό και τα μέλη του σώματος του Χριστού, να υποτάξει λοιπόν το θέλημα, να εμφανίσει το θέλημα του προσώπου ως κυρίαρχο θέλημα απέναντι στο θέλημα του ατομικού θελήματος που είναι το θέλημα της φύσεως. Στην νηπτική θεολογία αυτή τη δυναμική της σχέσης ανάμεσα στο φυσικό θέλημα και το θέλημα του προσώπου την ονομάζουμε θέλημα φυσικών και θέλημα γνωμικών. Σε αυτό τον πόλεμο λοιπόν ο Κύριος μπορεί να είναι παρόν και να συνθλίψει όλους τους εχθρούς. Εν ημέρα οργής αυτού. Ποια είναι η ημέρα της οργής του Κυρίου? Εκ πρώτης όψεως και από τη διδασκαλία που έχουμε και την Ιουδαϊκή αλλά κυρίως τη Χριστιανική, η ημέρα οργής του Κυρίου είναι η ημέρα της κρίσεως του. Συνηθίσαμε αυτή την ημέρα να τη βλέπουμε ως ένα εσχατολογικό γεγονός, να την τοποθετούμε σε αυτό που ονομάζουμε Δευτέρα Παρουσία. Είναι αυτό έτσι? Είναι αυτό ακριβές? Ασφαλώς είναι ακριβές, αλλά εμπεριέχει και μια άλλη διάσταση. Αυτή η έσχατη ημέρα της Βασιλείας του Θεού μπορεί να υπάρχει εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμη. Αν η Βασιλεία του Θεού κατά την ρίση του ίδιου του Χριστού είναι εντός ημών, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, τότε αυτή η ώρα της κρίσεως είναι συνεχής ώρα. Συνεχώς κρινόμαστε. Συνεχώς αποδεικνύεται αν είμαστε μαζί του ή μακριά του. Και για να προχωρήσω ένα βήμα ακόμα, θα ήθελα να πω ότι αυτή η ημέρα της οργής του βασιλέως, του Κυρίου που συνθλίβει τους βασιλείς, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ώρα της Θείας Λειτουργίας. Στον έξι στίχο μας λέει ο ποιητής ότι αυτός ο Μεσσίας,
ο Χριστός θα κρίνει τα έθνη, κρινεί εν της έθνεση, πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Όταν αποστέλει ο Χριστός τους μαθητές του στο έργο του, τους λέει «Σας αποστέλω σε έναν κόσμο γεμάτο λύπη, σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Και σε έναν από τους μακαρισμούς του υπογραμμίζει ότι μακάριος είναι ο άνθρωπος που πενθεί. Πενθεί για τα συμβαίνοντα μέσα στην ιστορία. Πενθεί για αυτόν τον διαρκή πόλεμο που γίνεται με τους εσωτερικούς και με τους εξωτερικούς εχθρούς. Μακάρι οι πενθούντες. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο θέμα της κρίσεως θα υπογραμμίσει ότι ο πατήρ κανένα δεν κρίνει. Την κρίση, την εξουσία της κρίσης την παρέδωσε στον Υιό, αλλά την κρίση πάσαν δέδωκε το Υιό. Και διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων στα πρώτα κεφάλαιά της, στο περιστατικό του μαρτυρίου του πρώτου διακόνου του Στεφάνου, διαβάζουμε αυτό το όραμα που βλέπει ο Στέφανος: «Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεού εστώτα». Και μερικά κεφάλαια παρακάτω διαβάζουμε επίσης τις πράξεις ότι «έστησε ημέραν εν ημέλην κρίνην την οικουμένη εν δικαιοσύνη εν ανδρή ο όρισε», αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, «πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρών». Καταλαβαίνετε ότι είναι εικόνα αυτή μιας μάχης που αργότερα την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Όλα αυτά τα κεφάλια που συνθλίβονται επί της γης, όλα αυτά τα πτώματα είναι οι εαυτοί μας που πρέπει να συντριφτούν για να αναγεννηθούν, για να ξαναζήσουν. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, υπάρχει τρόπος να ξεδιψάσουμε. Υπάρχει τρόπος να ξεδιψάσουμε πραγματικά και θα ξεδιψάσουμε γιατί ο Μεσσίας, ο Χριστός, μαζί με όλους μας πίνει από το ίδιο νερό. Δεν ζητάει ένα νερό διαφορετικό. Μάχη δίνουμε, στρατός είμαστε. Έχουμε επικεφαλής αυτόν τον Χριστό Κυρίου. Αυτός ο Χριστός Κυρίου σε αυτή τη μάχη συμμετέχει στη δίψα μας και για μια ελευθερία και πίνει από την ίδια πηγή που πίνουμε όλοι μας και ξεδιψάει. Έτσι τελειώνει αυτό το έξοχο ποίημα, αυτός ο 109 ψαλμός: «Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν». Ποιος ο Μεσσίας? Ποιος? Ο καθένας μας. Ο καθένας μας που ακολουθεί τον δρόμο πίσω από τον Μεσσία. Έχουμε αποφασίσει να τον ακολουθήσουμε και το έχουμε αποφασίσει με ελευθερία. «Όσθις θέλει ο πίσω μου ελθύν». Αυτή η οδός μαζί με τον Κύριο, επικεφαλής ενός λαού, του λαού του Θεού, αυτή η οδός οδηγεί σε ένα συνεχές ξεδίψασμα από οποιαδήποτε δίψα, εσωτερική ή εξωτερική, σε έναν χορτασμό από οποιοδήποτε, από οποιαδήποτε πείνα, εσωτερική ή εξωτερική. Τελικά μας οδηγεί αυτός ο Κύριος ως η κεφαλή ενός σώματος να είμαστε μαζί του εις τα δεξιά του Πατρός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Το Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο στη Ραβένα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βασίλης Πιέρης. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτό το σημαντικό μνημείο που μπορεί να συναντήσει κάποιος στη Ραβένα, το Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο. Καλεσμένος στην εκπομπή μας, καθώς έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Νικόλαο Γκιολέ, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Βέβαια, πριν φτάσουμε να πούμε περισσότερα πράγματα και να μάθουμε κι εμείς περισσότερα πράγματα για αυτό το αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο της στη Ραβένα, θέλουμε να σας παρακαλέσουμε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε δύο λόγια εισαγωγικά για την Ραβένα, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε κι εμείς καλύτερα για ποιο λόγο αυτά τα μνημεία και αυτά τα ψηφιδωτά της Ραβένας έγιναν τόσο πολύ γνωστά, είναι τόσο πολύ ονομαστά και σημαντικά μέχρι τις μέρες μας.
1: Θα αρχίσω με μια σύντομη επιγραμματική ιστορική εισαγωγή της Ραβένας μέχρι τις αρχές του 8ου αιώνα που τερματίζεται πλέον η Βυζαντινή παρουσία στη Βόρεια Ιταλία. Η Ραβένα βρίσκεται, όπως ξέρετε όλοι, στον κόλπο της Αδριατικής θάλασσας, στην επαρχία Εμίλια Ρωμάνια της Ιταλίας και περιβάλλονταν σήμερα έχουν γίνει αποστραγγίσεις από πολύ παλιά, από έλη και τέρματα που καθιστούσαν αρκετά ασφαλή από τις διάφορες επιδρομές αλοφύλων. Στη γυμνοθάλασσα που σχηματίζονταν στο δέλτα του ποταμού Πάδου υπήρχαν νησίδες. Σε αυτές τις νησίδες πιθανόν εγκαταστάθηκαν αρχικά τοπικά ιταλικά φύλλα και σε συνέχεια Ετρούσκοι. Οι Ετρούσκοι είναι ένας μεγάλος πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην αρχαιότητα στην Ιταλία. Οι πτωχές αυτές εγκαταστάσεις δεν είχαν μέχρι τον 1ο αιώνα μετά π.Χ. καμία ιδιαίτερη σημασία για τους Ρωμαίους. Το 89 π.Χ. η περιοχή εντάχθηκε τελικά στην Ρωμαϊκή Δημοκρατία. Ο Οκταβιανός Αύγουστος, μετά το 301 π.Χ., μετά τη μάχη του Ναυαχία του Ακτίου, ιδρύει το λιμάνι Κλάσε και ο Ανδριανός, το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, κτίζει το υδραγωγείο. Μεγάλη ακμή θα αρχίσει να γνωρίζει η πόλη από το 2ο μετά Χριστόν αιώνα. Η ακμή αυτή θα ενταχθεί από τις αρχές του 5ου αιώνα. Τότε ο αυτοκράτορας του δυτικού τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Νόριος, 395-423, γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου, κατά συμβουλή του στρατηγού του στη Λίχωνα, θα μεταφέρει το 402, αυτό είναι σημαντικός σταθμός στην ιστορία της πόλης, την έδρα της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για λόγους ασφαλείας από το Μιλάνο στη Ραβένα, και που προστατεύονταν από τα έλλη και που την περιέβαλαν και διέθετε και θεωρείται ότι ήταν ασφαλής από τις επιδρομές των γόρθων που εντείνονται αυτή την εποχή. Και κυρίως διότι διέθετε το σπουδαίο λιμάνι στην Κλάσε, είναι 5 χιλιόμετρα από την πόλη της Ραβένας, στην παραλία, που διασφάλιζε την επικοινωνία με το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας. Το 410, ο Βυσιγόθος βασιλιάς Αλάριχος Πρώτος, πριν καταλάβει και λαιλατήσει τη Ρώμη, εισήλθε στη Ραβένα και πήρε εχμαλώτος την αδελφή του Ονορίου και κόρη του Μεγάλου Θεοδοσίου, μια ιδιαίτερα δυναμική γυναίκα, Γάλα Πλακιδία, με το γιο της Βαλεντινιανό Τρίτο. Αυτή μετά από πολλές περιπέτειες απελευθερώθηκε με ενέργειες του αυτοκράτορα και ανιψιού της Γάλλας, αυτοκράτορα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Θεοδοσίου Δευτέρου. Η πρώτη αυτή ρωμαϊκή ακμή θα διαρκέσει μέχρι το 476. Στην εποχή αυτή ανήκουν σημαντικά μνημεία της πόλης, όπως είναι το μαυσολείο της Γάλλας Πλακίδιας, που τα ψηφιδωτά του σώζονται σχεδόν στην αρχική του μορφή όλα. Είναι μαυσολείο, λέγεται μαυσολείο της Γάλλας Πλακίδιας, το έκτισε βέβαια η γυναίκα αυτή, αλλά η Γάλλα Πλακίδια δεν τάφηκε εδώ. Πέθανε στη Ρώμη και τάφηκε εκεί στο οικογενειακό μαυσολείο της οικογένειας του Θεοδοσίου, που ήταν δίπλα στον Άγιο Πέτρο. Άλλο μνημείο είναι η βασιλική του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού και το βαπτιστήριο των Ορθοδόξων. Είναι τα πρώτα ορθόδοξα βυζαντινά μνημεία που έχουμε στη Ραβένα. Από το 424 μέχρι το 450, μετά το θάνατο του Ονορίου, η αυτοκράτηρα του δυτικού τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι η δυναμική Γάλλα Πλακιδία. Το 476 ο Ωστρογόρθος βασιλιάς Οδόακρος καταλαμβάνει την πόλη και διαλύεται έτσι η δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Διαλύεται με αυτή τη μορφή που είχε μέχρι τότε. Το 489 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ζήνων στέλνει τον Αστρογόρθο βασιλιά Θεοδόρικο, ο οποίος υπήρξε για πολλά χρόνια όμηρος των Βυζαντινών και είχε εξοικειωθεί με τη Βυζαντινή διοίκηση και τον πολιτισμό, να ανακαταλάβει τη Ραβένα. Ο Θεοδόρικος ο Μέγας, όπως αποκαλείται, είναι ο σημαντικότερος πρώτος βασιλιάς των Ογκόρθων, των Γερμανών, καταλαμβάνει τη Ραβένα το 493, είναι πολύ σημαντικός αυτό, 493, και σκοτώνει με δόλο ο ίδιος τον Οδόακρο και να κηρύσσεται πια πλέον βασιλιάς της Ιταλίας. Στην οστρογωθική αυτή περίοδο ανήκουν τα οστρογωθικά μνημεία. Είναι ο Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, το βαπτιστήριο των Αριανών, δίπλα στον καθεδρικό Αριανό ναό, σήμερα ξανακτισμένο το 18ο αιώνα, είναι και γνωστό σήμερα ως το Αγίου Πνεύματος, σαν σπίριτο, και το μαυσολείο του Θεοδωρίχου που είναι έξω από την πόλη. Οι Γόρθοι που ακολούθησε που ακολουθούσαν την αίρεση του Αρίου συνυπήρχαν ειρηνικά με τους Ορθοδόξους Ρωμαίους, γιατί όπως είπαμε ο Θεοδόρικος είχε ζήσει πολλά χρόνια στο Βυζάντιο και είχε εξοικειωθεί με τον πολιτισμό του. Και ο Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος κτίζει, με ανοχή βέβαια οπωσδήποτε των Αριανών Γόρθων, κτίζει στο τέλος του 5ου αιώνα το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο και μαζί και μέσα σε αυτό το γνωστό παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα. Το 526 πεθαίνει ο Θεοδόρικος και τον διαδέχεται ο ανήλικος εγγονός του Αθανάρηχος υπό την εποπτεία της κόρης του Μαλασούνθα, που ήταν ευνοϊκά φιλικά διακείμενη προς το Βυζάντιο. Το 535 πεθαίνουν και οι δύο τελευταίοι απόγονοι του Θεοδωρίχου και συνεχίζουν, είναι κάποιοι άλλοι υποδιέστεροι που δεν έχουν μεγάλη επιτυχία. Το 535 ο Βυζαντινός στρατηγός του αυτοκράτορου Ιουστινιανού Πρώτου Βελισάριος εισβάλλει στην Ιταλία και το 540 καταλαμβάνει τη Ραβένα. Αρχίζει έτσι η μεγάλη Βυζαντινή περίοδος της Ραβένας που γίνεται έδρα της Βυζαντινής διοίκησης της Ιταλίας. Για καλύτερη οργάνωση της διοίκησης της Ιταλίας ιδρύεται το Εξαρχάτο της Ραβένας. Ο Εξαρχός είχε αυξημένες πολιτικές και εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες και μπορεί τον άλλο Εξαρχάτο ήταν στην Βόρεια Αφρική, στην Καρχιδόνα. Είναι τα δύο σημαντικά εξαρχάτα που, καθώς οι περιοχές ήταν απομακρυσμένες από το κέντρο, από την Κωνσταντινούπολη, μπορούσε ο έξαρχος να ασκεί με κάποια ελευθερία την εξουσία. Στη Βυζαντινή αυτή περίοδο ανήκουν στην μνημεία που έχουν έντονο το, έντονο το βυζαντινό ύφος. Και σε μερικά από αυτά, και ασφαλώς δούλεψαν καλλιτέχνες από την Ανατολική, Αιγύπτες και Μοσαϊστές. Η δεύτερη, σε αυτή την περίοδο ανήκε η δεύτερη φάση του διακόσμου του Αγίου Απολληναρίου του Νέου. Mm-hmm. Ο Άγιος Βιτάλιος, που είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία με έντονο το βυζαντινό ύφος και το περιεχόμενο του εικονογραφικού του προγράμματος, προβάλλει την βυζαντινή παρουσία στη Ραβένα. Ο Άγιος Απολληνάριος στην Κλάσε και ο Άγιος Μιχαηλίνα Φρανσίσκο. Το τελευταίο ψηφιδωτό από τον Άγιο Μιχαήλ Τραφρισκίσκο δηλαδή, mm-hmm. αναστηλωμένο σήμερα μετά την καταστροφή του στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται στα κρατικά μουσεία του Βερολίνου. Το ψηφιδωτό του ναού, ερυπωμένο από τις αρχές του 19ου αιώνα, σήμερα σώζονται τα ερείπια του στη Ραβένα, πωλήθηκαν το 1824 στον πρόσωπο αυτοκράτορα Φρυδερίκο Γουλιέρμο τον Τέταρτο. Αλλά η αναστήλωση που έχει γίνει στο Βερολίνο, στο ψηφιδωτό αυτό στο Βερολίνο από την εποχή του καθηγητή Βέσελ, είναι πολύ επιτυχημένη με βάση φωτογραφίες και ούτω καθεξής που υπήρχαν από το αρχικό ψηφιδωτό. Στην Αρχιεπισκοπή της Ραβένας παραχωρήθηκε αργότερα αυτοκεφαλία το 666, η οποία όμως μετά από έντονη αντίδραση του Πάπα ανεκλήθηκε γρήγορα. Το 712 οι Λομβαρδοί με την βασιλιά Λιοτπράνδο καταλαμβάνουν τη Ραβένα, η Ραβένα προσωρινά, αλλά αναγκάστηκαν να την επιστρέψουν στους Βυζαντινούς γρήγορα. Το 751 όμως ο Λομβαρδός Αϊστούλφος ανακαταλαμβάνει την πόλη και τερματίζεται έτσι η Βυζαντινή κυριαρχία στη Βόρεια Ιταλία. Θα σταματήσω εδώ αυτή την αναδρομή, γιατί μετά στο Μεσαίωνα αλλάζουν τα πράγματα. Από εδώ και πέρα κυριαρχούν οι Λομβαρδοί και το Βυζάντιο πλέον στη Βόρεια Ιταλία δεν έχει καμία παρουσία.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι έχει κυρίως στη Νότια Ιταλία, κεντρική και Νότια Ιταλία, συνεχίζει να έχει παρουσία το Βυζάντιο. Τώρα, μπούμε στο αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο.
0: Πριν μπούμε στο αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο,
1: χτίστηκε την εποχή του Θεοδωρίχου,
0: ναι,
1: επί της αρχιερατείας
0: του Ορθοδόξου
1: Πέτρου Δευτέρου, που ήταν αρχιεπίσκοπος, είχε αρχιερατεί αυτός το 494 με 519. Όπως μας πληροφορεί, και από αυτό συμπεραίνουμε, βγαίνει πληροφορία, επιγραφή που υπάρχει, όπως και η τεχνοτροπία των ψηφιδωτών που σώζονται. Είναι το παλαιότερο σωζόμενο ιδιωτικό παρεκκλήσιο που σώζεται ακέραιο. Πρόκειται για μικρό μονόχωρο σταυρόσχημο ναίδριο με επίμικη προθάλαμο στον πρώτο όροφο του αρχιεπισκοπικού Μεγάρου. Στο αρχιεπισκοπικό αυτό Μέγαρο υπάρχει και ένα μικρό μουσείο, μια μικρή αρχαιολογική συλλογή. Στον πρώτο όροφο του αρχιεπισκοπικού Μεγάρου βρίσκεται μια μικρή αρχαιολογική συλλογή από την κατεστραμμένη, εδώ υπάρχουν από την κατεστραμμένη βασιλική του 18ου αιώνα Ορσιανή βασιλική, Παλαιοχριστιανική Οσιανή Βασιλική, προέρχονται τμήματα μοσαϊκών από την αψίδα του χρονολογού που χρονολογούνται στον 12ο αιώνα. Πρόκειται για την δεόμενη με τοπική Παναγία που σώζεται ολόκληρη και 5 κεφάλια, 2 Αποστόλων, 2 Επισκόπου και ενός στρατιώτη, μάλλον στρατιωτικού Αγίου. Υπάρχει ακόμα τμήματα διακοσμημένων θωρακίων του 6ου αιώνα, όλα που προέρχονται από την Ανατολή. Τμήμα άμβωνα του τέλους του 6ου αιώνα που προέρχεται από τη βασιλική των Αγίων Ιωάννου και Παύλου και με διάκοσμο από διάφορα μέσα στα οποία εικονίζονται διάφορα ζώα σε παραδοσιακό τοπίο. 4 δίζωνα και ονόκρανα, και δίζωνα και ονόκρανα είναι αρκετά συχνά στο Βυζάντιο, που έχουμε στο κάτω μέρος έχουμε φυτικό διάκοσμο και στο πάνω έχουμε ημίτωμα ζώων και αυτά χρονολογούνται, είναι από την Ανατολή πάλι και αυτά προέρχονται, είναι του 5ου και 6ου αιώνα. Μια μαρμάρινη λείψανοθήκη, είναι πολύ σημαντικό, με λείψανα της Αγίας Ιουλίτης και του Κύρου, Κύρικου, που ανάγεται στα μέσα του 5ου αιώνα. Αυτό στις τέσσερις πλευρές έχει τέσσερις παραστάσεις. Η μία είναι ο Δανείλης στον Λάκο των Λεόντων, η προσκύνηση των μάγων, που είναι οι τρεις μάγοι και η Παναγία με το θείο βρέφος, η παράδοση του νόμου, ένα σημαντικό θέμα, η Τραντίτιο Λέγγις, όπως είναι ο Ρωτονικός όρος, ένα που έχει γνωρίσει μεγάλη διάδοση στη Δύση, είναι η παράδοση του νόμου στον Πέτρο. Στην παράσταση αυτή πώς είναι, που είναι συνηθισμένο, πολύ ήδη συνηθισμένο στη Δύση, στη μέση εικονίζεται ο Χριστός, εκατέρωθεν αυτού οι Απόστολοι, Απόστολοι Πέτρος, στον οποίο ο Χριστός προτείνει το λιτό του νόμου, και ο Παύλος από την άλλη πλευρά. Το θέμα θα προπαγανδίζει το πρωτείο του Πάπα και γνωρίζει μεγάλη διάδοση στη Δύση, στην Κωνσταντινούπολη, για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολιτική, θα δημιουργηθεί η παράδοση του νόμου στον Παύλο Αποστόλου, που ιδιαίτερα συνδέεται με την Ανατολή. Θα επινεωθεί επίσης και η παράδοση της ίδρυσης της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης από τον Απόστολο Ανδρέα. Ήδη από τον 4ο αιώνα, ο Ανδρέας δεν πήγε βέβαια ποτέ στην Κωνσταντινούπολη. Και τέλος υπάρχει μια άλλη σκηνή στο ίδιο, στην ίδια αυτό η ψανοθήκη, που εικονίζει δύο μυροφόρες που τείνουν τα χέρια προς τον αναλαμβανόμενο Χριστό. Πρόκειται για απεικόνιση της Ανάστασης και της Ανάληψης του Χριστού μαζί, που σύμφωνα με την πρωτοχριστιανική αντίληψη συνέβησαν τα δύο αυτά γεγονότα την ίδια ημέρα με την εκνεκρόν, η Ανάληψη συνέβη την ίδια μέρα με την εκνεκρόν έγερση του Ιησού. Εδώ τούτο συμβαίνει στην πρώτη εμφάνιση του Ιησού στις μυροφόρες. Είναι μια παράδοση που επικρατεί στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, γιατί αυτή η παράδοση που των πράξεων για 40 μέρες μετά ανάληψη θα επικρατήσει από το τέλος του 4ου αιώνα. Παλιότερα δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ανάσταση και ανάληψη θεωρούνται σύγχρονα γεγονότα. Υπάρχει ακόμα μία σαρκοφάγος που χρονολογείται γύρω στο 500, που διακοσμείται με κύονες και που διαμορφώνουν διάφορα ενίδη κονχών που απολύγουν σε κονχύλι. Υπάρχουν πάλι αρκετές επιτίδιες επιγραφές λατινικές. Ένα κέφαλο άγαλμα του τέλους του 4ου αιώνα από πορφυρό λίθο. Ο πορφυρός λίθος χρησιμοποιείται, κυρίως είναι Αιγυπτιακής προελεύσεως, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον αυτοκράτορα. Μάλλον εδώ απεικονίζεται ο στρογός του βασιλιάς Θεοδόρικος. Υπάρχουν ακόμη υφάσματα μεταξυτά πορφυρά που βρέθηκαν σε τάφο του τέλους του 7ου με αρχές του 8ου αιώνα και ως τον Άγιο Απολλινάριο του Νέου, Νικλάσε. Υπάρχει ακόμη μια ιερατική στολή του 12ου αιώνα από μπροκάρι υφασμά. Στο τέλος είναι ο περίφημος αυτός επισκοπικός θρόνος, επενδεδημένος με το σημαντικότερο εκκλησιαστικό έπιπλο από την παλαιοχριστιανική εποχή που σώζεται, με πλάκες από ελαφό αντόδοτο. Ο πυρήνας του βέβαια είναι ξύλινος. Ο θρόνος δωρήθηκε στον αρχιεπίσκοπο Μαξιμιανό, που εικονίζεται και στα γνωστά αυτά ψηφιδωτά με τις πομπές του Ιστονιανού και της Θεοδόρας στον Άγιο Βιτάλιο, από τον αυτοκράτορα Ιστονιανό πρώτο στα μέσα του 6ου αιώνα, μάλλον του 545. Στο κάτω μπροστινό μέρος εικονίζεται ο πρόδρομος με τους τέσσερις ευαγγελιστές. Διακοσμητικά θέματα στο πάνω μέρος του κάτω μέρους της μπροστινής πλευράς, με φυτά και ζώα και το μονόγραμμα του Μαξιμιανού. Ανάλογα τέτοιες ζώνες με φυτικά θέματα και ζώα υπάρχουν και σε άλλα σημεία και σε πολλά άλλα σημεία της επισκοπικής αυτής έδρας.
0: Ήταν κάτι συνηθισμένο, ήταν συνηθισμένο αυτό το μοτίβο.
1: Με χριστολογικές σκηνές. Ναι, χριστολογικές σκηνές και μάλιστα μια σκηνή από τη γέννηση του Χριστού όπου επικονίζεται αυτό το απόκριφο επεισόδιο με τη Σαλόμη που πλησιάζει το χέρι στο βρέφος για να το θεραπεύσει γιατί δεν πίστευε στην άσπορη σύλληψη και στην παρθενία της Παναγίας από το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Στα πλάγια του θρόνου υπάρχουν παλαιοδυτικές σκηνές από το βίο του Ιουδαίου Ιωσήφ του Παγκάλου που θεωρείται προτύπωση στη ζωή όλες αυτές τις σκηνές του Ιωσήφ του Παγκάλου. Το ξέρουμε καλά και από την μηνογραφία της Μεγάλης Εβδομάδας για τον Ιωσήφ τον Παγκάλο, θεωρούνται προτύπωση της ζωής. Προτύπωση της ζωής του Χριστού. Τώρα για το Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο. Να ασχοληθούμε κάποιος πιο λεπτομερώς τι υπάρχουν. Τα μουσαϊκά που σώζονται εδώ στο Αρχιεπισκοπό έχουν αλλοιωθεί όπως και τα περισσότερα μνημεία της Ιταλίας, έχουν όλα συμπληρωθεί, δεν υπάρχουν τα κενά που βλέπουμε στα λίγα ψηφιδωτά που σώζονται στην Ανατολή. Ήδη από πολύ παλιά, ήδη από την εποχή του μανιερισμού από το 16ο αιώνα. Τα ψηφιδωτά εδώ είναι όλα συμπληρωμένα και αναστηλωμένα, κοσμούν το πάνω μέρος των τοίχων και την οροφή, ενώ το κάτω καλύπτεται από όρθο μαρμάρος, όπως είναι συνηθισμένο στα μνημεία αυτά, όλα τα μνημεία. Στον προθάλαμο η καμάρα κοσμείται με ψηφιδωτό τάπητα από σταυρικά διαταγμένα τρίφυλλα, μεταξύ των οποίων παρεβάλλονται πτηνά, ενώ το ανώτερο τμήμα των τοίχων καλύπτεται από εκτενή επιγραφή. Το τύμπανο πάνω από το βόρειο είσοδο εικονίζεται ο θριαμβευτή Χριστός με στραδική στολή που πατά την κεφαλή φιδιού και λιονταριού. Στο δεξί κρατά σταυροφόρα ράβδο που τη στηρίζει οριζόντια σχεδόν στους ώμους και στο αριστερό ανοιχτό βιβλίο με την επιγραφή «Έγκουσουμ βία veritas et vita». Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, από το που προέρχεται από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μόνο το ανώτερο τμήμα της παράστασης είναι αρχικό. Το κατώτερο έχει επισκευαστεί ήδη από το 16ο αιώνα με τα ελάχιστα κατάλοιπα που υπήρχαν εκεί. Το θέμα αυτό του θριαμβευτού Χριστού, που είναι πολύ αγαπητό στην παλαιοχριστιανική εικονογραφία, είναι εμπνευσμένο από τον 90ο ψαλμό, στίχος 13, όπου λέει «Επασπίδη και βασιλίσκον επιβίση και καταπατήσεις λέοντα και δράκατα». Συμβολίζει τη νίκη, τον θρίαμβο του Χριστού στη μάχη κατά του κακού και της βίας και προσωποποιούντας τον λέοντα και τον δράκοντα. Πρότυπο της σύνθεσης αυτής είναι η αυτοκρατορική εικονογραφία, όπως και όλη η εικονογραφία του Χριστού στα μεγαλύτερο ποσοστό. Ήδη, που έχει θριαμβευτικό περιεχόμενο δηλαδή, ήδη ο Μέγας Κωνσταντίνος, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, εκχριστιανίζεται το παλιό θέμα που παριστάνει τον θριαμβευτή αυτοκράτορα να πατάει πάνω στους βαρβάρους που νίκησε ή να τους τρυπάει με τη λόγχη του. Ο Ευσέβιος, βιογράφος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, περιγράφει παράσταση στο ανάκτρο της Κωνσταντινούπολης, όπου ο αυτοκράτορας κρατώντας σταυροφόρο ράβδο, αντιλόγχης, διατρυπά το σκολιόν όφιν, που είναι ο πολέμιος του ανθρωπίνου γένους, Λυκίνιος, που ο Λυκίνιος, όπως ξέρετε, ήταν ο γαμπρός του Κωνσταντίνου. Αλλά στην οικογένεια του Κωνσταντίνου υπάρχουν πολλά εγκλήματα. Και παραβάλλει τη νίκη του αυτοκράτορα με του Χριστού που κατατρόπωσε με το σταυρό τον διάβολο. Το νόημα όμως στην παράσταση του Παρεκκλησίου δεν σταματά εδώ. Η επιγραφή από τον Ιωάννη 14:6 που είναι γραμμένη στο βιβλίο που κρατά ο Χριστός δίνει νέες προεκτάσεις στο θέμα, καθώς μάλιστα το μοσαϊκό έγινε την από Ορθόδοξο Επίσκοπο την εποχή της κατοχής της Ραβένας από τους οπαδούς της αίρησης του Αρίου Βόρθος. Εποχή που είναι έντονος ο αγώνας της Ορθοδοξίας κατά του Αριανισμού. Ο Χριστός με το κείμενο αυτό διεκηρύσει την θεότητά του και το ομοούσιον με τον πατέρα του. Ακριβώς αυτό το κείμενο χρησιμοποιεί ο Μέγας Αθανάσιος στο πρώτο κατά του Αρίου λόγο του για να αποδείξει τις δύο φύσεις του Χριστού και κυρίως να υπογραμμίσει την θεία την οποία αμφισβητούσε ο Άριος. Έτσι η παράσταση υποσημαίνει τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας επί του ρεαλισμού και γίνεται σε ένα και αυτό που είναι μια προπαγάνδα κατά των Οστρογόρθων γίνεται μέσα σε ένα μνημείο που βρίσκεται υπό την Αριανή κυριαρχία. Η οροφή του στου Σταυρόσκημου Παρακλησίου έχει τη μορφή του Σταυροφυλίου, δηλαδή η οροφή χωρίζεται χιαστή σε καμπύλες επιφάνειες, τέσσερις καμπύλες επιφάνειες που έχουν ακμή. Αυτό το Σταυροστόλιο στηρίζεται σε τέσσερα τόξα, τα ισοράκια των οποίων κοσμούνται με μετάλλια που εγκλείουν πρωτομές. Στο δυτικό και ανατολικό υπάρχουν από έξι στιθάρι αποστόλων με πρωτομή του γένιου Χριστού στο μέσο, σε μεσαίο δηλαδή Χριστός Εμμανουήλ. Στο βόρειο τόξο υπάρχουν έξι γυναικείες μορφές και στο νότιο έξι άγιοι άνδρες και στη μέση υπάρχει μετάλλιο με Χριστόγραμμα και το Α και το Ω. Από τις πρωτομές αυτές ενδιαφέρουσε είναι η του Αποστόλου Ανδρέα με την χαρακτηριστική ακατάστατη φλογόδη κόμη που θα τον χαρακτηρίσει από την εποχή αυτή σε ολόκληρη την εικονογραφία νηφία του. Τούτο προδίδει την τη στενή σχέση της Ραβένας με την Κωνσταντινούπολη. Μην ξεχνάμε, οι Απόστολοι όταν είναι η εικονογραφία των Αποστόλων αρχικά εξέρονται, αποκτούν ατομικά χαρακτηριστικά ο Πέτρος και ο Παύλος και αργότερα που αρχίζει αυτή μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη που αντιδρά ο Πάπας έντονα και ο Ρωμαϊκός Ναός για αυτή την υποτίμηση της Ρώμης και διαμορφώνεται τότε η παράδοση περί της αποστολικής καταγωγής που πράγματι είναι της Ρώμης και ότι η Κωνσταντινούπολη δεν έχει αποστολική καταγωγή, δημιουργείται τότε η παράδοση γιατί ότι ο Απόστολος Ανδρέας πήγε στην Κωνσταντινούπολη, έσυνε τον Στάχη και ήρθε στην εκκλησία της Κωνσταντινούπολης για να αντιμετωπίσει αυτή την προπαγάνδα.
0: Κύριε καθηγητά, θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην επικοινωνία μας.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, η οποία και αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Είναι λοιπόν η εκπομπή του Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο στη Ραβένα. Γι' αυτό έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συζητάμε σήμερα και να ακούμε την περιγραφή σημαντικών τμήματων του Παρεκκλησίου από τον κύριο Νικόλαο Γκιολέ, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν δώσουμε και πάλι το λόγο στον κύριο καθηγητή, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό λοιπόν περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις επισημάνσεις σας για όλα όσα αναφέρουμε σε αυτό το αφιέρωμα του 89,5 στη Ραβένα. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε καθηγητά, είχαμε σταματήσει αυτή την αφήγηση στα όσα αναφέρατε για τους Αποστόλους και είχατε κάνει μια ειδική αναφορά για τα χαρακτηριστικά του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου, που είναι οι πρώτοι στους οποίους αποδίδονται κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι?
1: Ο Αποστόλος Παύλος χαρακτηρίζεται από τη φαλάκρα του, είναι αναφαλαντία δηλαδή, όπως λέγεται, ενώ ο Πέτρος έχει πολύ, πολύ πυκνή κόμη και χαμηλή στο μέτωπο, ξενό μέτωπο. Αμέσως μετά εξαίρεται ο Ανδρέας για αυτούς τους λόγους που είπαμε, για να, που προβάλλεται από την Κωνσταντινούπολη, ο συντηρητής της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολη, λέως, που έχει μια ακατάστατη κόμη, μια φλογώδη, έτσι, κυματιστή κόμη. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Yeah. Γιατί αυτό ξεκινά από τα ρωμαϊκά προτρέτα. Στα ρωμαϊκά προτρέτα διαφοροποιούνται κυρίως από την κόμωση.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζεται και εδώ.
0: Τι άλλο μπορούμε. Αυτά είναι τα σημαντικότερα στοιχεία, μας λέτε, που μπορεί κάποιος να συναντήσει και να μάθει περισσότερα πράγματα για αυτά σε σχέση με το παρεκκλήσιο αυτό το αρχιεπισκοπικό.
1: Έχει και άλλο συνέχεια. Δεν είπαμε τα άλλα ακόμα. Υπάρχει ένα κομμάτι ακόμα.
0: Παρακαλώ. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Σας ακούμε.
1: Ναι. Εκτός από αυτά που είπαμε, που είναι στα ισοράκια των τόξων, είναι Απόστολοι, Άγιοι και Αγίες. Υπάρχει και τώρα στο Σταυροθόλιο, στην Ιεροφή δηλαδή, διατάσσονται χιαστοί τέσσερις άγγελοι που υψώνουν τα χέρια και κρατούν σαν καριάτιδες μεγάλο μετάλλιο με χριστόγραμμα πάνω από το κεφάλι τους. Το θέμα των τεσσάρων αγγέλων που κρατούν δίσκο με σύμβολο του Χριστού ή πρωτομήτου θα το ξαναβρίσκουμε και στον Άγιο Βιτάλιο στη Ραβένα, στα μέσα του 6ου αιώνα, αργότερα στην Καρολίνια εποχή, στο καθεδρικό ναό του Τορτσέλο στη Βενετία και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ζήνωνα στην Σάντα Πρασέντε της Ρώμης. Το κορεογραφικό σχήμα αυτό πηγάζει από τη ρωμαϊκή ζωγραφική που απαντούν και όπου απαντούν νίκες να κρατούν ασπίδα με πρωτομή και έχει θριαμβευτικό χαρακτήρα. Και στη χριστιανική τέχνη αντικαθίστανται οι νίκες με αγγέλους. Οι άγγελοι έχουν αντικαταστήσει τις ρωμαϊκούς ή τις ρωμαϊκές νίκες που υπήρχαν στα θρεμβευτικά αυτά θέματα. Θριαμβευτικό χαρακτήρα έχει και εδώ η σύνθεση. Μπορεί να ερμηνευτεί ως η περίπτωση του ονόματος του Χριστού στον ουρανό που συμβολίζει ο θόλος και τη εκείθεν κυριαρχία του σε όλο τον κόσμο στην επίγεια Εκκλησία που αντιπροσωπεύεται από τους Αποστόλους, τους Αγίους οι οποίοι εικονίζουν στα τέσσερα τόξα. Δηλαδή οι Άγιοι και οι Απόστολοι που εικονίζουν στα ισοράκια τόξα είναι συμβολική απεικόνηση Εκκλησίας. Η κυριαρχία αυτή γίνεται με τη Θεία Διδασκαλία που διαδόθηκε με τους Ευαγγελιστές και γι' αυτό έχουμε εδώ πέρα μεταξύ των αγγέλων που κρατούν το μετάλλιο με το Χριστόγραμμα εδώ έχουμε το σύμβολο των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Τα ξέρετε, γνωστά ψάματο, Ελέον, Αϊτός, Άνθρωπος, Βούς. Το Και αυτό ακριβώς, αυτό το νόημα έχει το ιεροφύτων αυτή, απεικονίζεται η Εκκλησία και ο Λόγος του Θεού που μεταδίδεται από τους Ευαγγελιστές στην επίγεια Εκκλησία και δείχνει την επικοινωνία της επουράνιας με την επίγεια Εκκλησία. Στο ζεροστέριο της μικρής αψίδας υπάρχει ένας ένασος ουρανός και στη μέση υπάρχει ένας εσχατολογικός σταυρός. Ο σταυρός αυτός έχει εσχατολογικό περιεχόμενο, είναι εμπνευσμένος από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου που μιλά για τη Δευτέρα Έλευση. Είναι το φωτοειδές σημείο που θα εμφανιστεί στον ουρανό και θα προτρέχει της Χριστού παρουσίας κατά την Δεύτερη Έλευση. Αυτό το, και το χώρος του Ιερού Βήματος, η αψίδα κυρίως, έχει κατά κύριο λόγο εσχατολογικό περιεχόμενο. Προπαγανδίζει αυτό ότι το μυστήριο της Δευτέρας Παρουσίας. Αυτά, παιδιά, δεν θα ασχοληθώ με την τεχνοτροπία. Η τεχνοτροπία, τα ψηφιδωτά αυτά ασφαλώς έχουν γίνει, δεν έχουν την υψηλή ποιότητα, εκτός από ελάχιστες μορφές. Μερικά πορτρέτα αποστόλων που δείχνουν κάποια εξηγή ποιότητα, περισσότερα πρέπει να έχουν ακουγίνει από ντόφους μουσαϊστές και δεν έχουν καμία σχέση με τα υψηλής ποιότητας ψηφιδωτά που έχουμε αυτή την εποχή από την Ανατολή.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι αυτά τα λίγα παράγραμμα στη Θεσσαλονίκη,
0: στον
1: Άγιο Γεώργιο,
0: θέλουμε να ρωτήσουμε,
1: ναι,
0: θέλουμε να ρωτήσουμε πάνω σε αυτό, κυρία καθηγητά, ποια είναι αυτή η ποιοτική διαφορά, η οποία ουσιαστικά θα λέγαμε ότι διαμορφώνει έτσι τις μορφές των ψηφιδωτών σε σχέση με τα ψηφιδωτά της Δύσης. Ποια είναι αυτή η ποιοτική διαφορά?
1: Η διαφορά είναι με το πνεύμα, το ελληνιστικό πνεύμα που είναι ζωντανός στην Ανατολή περισσότερο από ό,τι στη Δύση. Όπου εκεί πέρα με τις βαρβαρικές επιγραμμές υποχώρησε πιο γρήγορα το ελληνιστικό πνεύμα που κυριαρχούσε και στη ρωμαϊκή τέχνη, στην καλή ρωμαϊκή τέχνη. Εκεί πέρα υποχωρεί πιο γρήγορα το κλασικό ιδεώδες λόγω των βαρβαρικών επιδρομών και της απομόνωσης της Δύσης από την Ανατολή. Ενώ στην Ανατολή κυριαρχεί αυτό το πνεύμα το ελληνιστικό, το ελληνισιακό, και το βλέπουν πολύ καλά με μια τάση βέβαια καθαρά χριστιανική, μια περισσότερη πνευματικότητα και αντινατουραλιστική τάση που χαρακτηρίζει. Είναι αυτό το ελληνιστικό πνεύμα που επιβιώνει περισσότερο στην Ανατολή και το ενδιαφέρουν πρώτα απ' όλα στη Δύση. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν μορφές όπως τον Άγιο Απολλινάριο το Νέο, που υπάρχουν πομπές Αγίων και γυναικών και ανδρών, και όλες σχεδόν έχουν τα ίδια φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην Ανατολή. Άμα το δούμε στα ψηφιδωτά της Συνάπους, όλες καλά, κάθε μορφή αποστόλου και προφήτη έχει τα δικά του ατομικά χαρακτηριστικά. Το άτομο στην Ανατολή παίζει σημαντικό ρόλο. Ενώ στη Δύση υπάρχει η νοοτροπία της ομάδας, της ομαδοποίησης των μορφών.
0: Το άτομο θα λέγαμε στην Ανατολή είναι περισσότερο πρόσωπο.
1: Ναι, ενδιαφέρον περισσότερο στο πρόσωπο. Το πρόσωπο έχει μεγαλύτερη σημασία. Και πάντα προσπαθούν να αποδώσουν ατομικά χαρακτηριστικά και ακόμα και στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη στον 7ο αιώνα που είναι πολύ κακή ποιότητα ψηφιδωτά δεύτερης περίοδου, καλά ο 7ο αιώνας είναι εποχή κατάπτωσης και εκεί βλέπουμε στα ατομικά ότι κάθε μορφή από αυτές έχει ατομικά χαρακτηριστικά. Πράγμα που δεν παρατηρείται στη Δύση. Εκτός από μερικά σημαντικά μνημεία όπως είναι η Γάλα Πλακίδια, το μνημείο της Γάλας Πλακιδίας που είναι υψηλής ποιότητας μοσαϊκό και σώζεται σχεδόν ακέραιο από την αρχική φάση του, ή και ο Άγιος Βιτάριος που είναι το ψηφιδωτό που έχει έντονη την επίδραση της Βυζαντινής και πρέπει στον Άγιο Βιτάριο να έχουν δουλέψει και ψηφοθέτες από την Ανατολή.
0: Μάλιστα. Μου λέγατε στην προσυνεννόηση που κάναμε για αυτή την εκπομπή, κύριε καθηγητά, ότι τα περισσότερα από αυτά τα ψηφιδωτά στα οποία αναφερόμαστε δεν βρίσκονται στην αρχική τους μορφή. Δεν είναι όπως ήταν, όπως τα φτιάξαν εκείνη την περίοδο, έτσι.
1: Όχι. Τα ψηφιδωτά στη Δύση, από πολύ παλιά, ήδη από την εποχή της αναγέννησης, άρχισαν να τα συμπληρώνουν, ιδίως από το 16ο αιώνα και μετά, να τα συμπληρώνουν όλα τα κενά. Γιατί φυσικό ήταν μέσα στην πορεία του χρόνου, λόγω της υγρασίας και το καθεξής και διάφορων άλλων καταστροφών, να είχαν πέσει μερικά κομμάτια. Όλα αυτά προσπάθησαν να τα συμπληρώσουν και μερικές φορές παραποιούν και το εικονογραφικό πρόγραμμα. Στον Άγιο Πολυνάρι το νέο υπάρχουν σκηνές που έχουν παραποιηθεί εντελώς. Στη Δύση. Στη Δύση βέβαια εμείς δεν είχαμε τέτοια δυνατότητα αναστήλους, γιατί ήμασταν υπό τουρκοκρατία και το καθεξής και δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα να αναστηλώσουμε τα ψηφιδωτά, και τα ψηφιδωτά που σώζουν στην Ανατολή, άμα εξαιρέσουμε αυτά στη Μονή Σινά, όλα τα άλλα είχαν καλυφθεί από σουβά από τους Τούρκους, γιατί τα μνημεία τα Ιλλανδικά και της Μικράς Ασίας, η Μικρά Ασία δυστυχώς δεν σώζεται σχεδόν τίποτα, πλέον σήμερα υπήρχε βέβαια η

0: καλοκαίρια δεν έχει ούτε ψηφίδα. Ξεπέσει από το αρχική του φάση. Έχουν, είναι αυθεντικά. Ενώ στη Δύση τα έχουν ξαναφτιάξει σχεδόν όλα, σε μερικά πολλά από αυτά. Και μερικές φορές σε πολλά από αυτά τα ψηφιδωτά μιμούνται και την τεχνοτροπία της εποχής. Δηλαδή του δεκάτου της αναγέννησης και του καθεχής και του Μπαρόκου ακόμα. Μερικές φορές, σε μερικές περιπτώσεις.
1: Άρα αυτές
0: λίγα είναι τα αυθεντικά κομμάτια.
1: Αυτές οι επισκευές.
0: Όπως η Σάντα Μαρία Ματζόρε, μερικές σκηνές είναι αυθεντικές, που είναι στον 5ο αιώνα. Εδώ, όπως είπαμε, στο βαπτιστήριο, στο μαυσουλείο της Ιδωράλας Πλακιδίας και στον Άγιο Βιτάλιο. Τα άλλα έχουν αλλοιωθεί αρκετά. Και στο αρχιεπισκοπικό παρεκκλής έχουν αλλοιώσεις αρκετές, όπως είπαμε, και έχουν συμπληρωθεί μερικά κενά αυτά στη συνοροφή, στο διάδρομο που υπάρχει, έχουν συμπληρωθεί, που υπάρχει ένας διακοσμητικό μοτίβο εκεί πέρα, υπάρχουν αυτά σε ένα μεγάλο ποσοστό, έχουν συμπληρωθεί με ακουαρέλες μεταγενέστερα, όχι από ψηφίδες.
1: Μια τελευταία ερώτηση θέλω να απευθύνω, κύριε καθηγητά. Σχετικά με το ιστορικό περιβάλλον, αναφερόμαστε σε μια εποχή δύσκολη, έντονη. Έχουμε την αίρεση του Αρίου και θέλουμε να μας πείτε πόσο αυτές οι εποχές, οι δύσκολες, οι έντονες, επηρεάζουν τελικά και την τέχνη, επηρεάζουν τα μνημεία, την αρχιτεκτονική, πολύ περισσότερο την εικονογραφία τους.
0: Όχι, αρχιτεκτονική δεν νομίζω να την επηρεάζουν, η εικονογραφία. Αλλά αριανά μνημεία δεν σώζονται. Άμα κοιτάξουμε το εικονογραφικό πρόγραμμα του Αγίου, γιατί οι γόρτοι που εγκαταστάθηκαν δεν είχαν καμιά καλλιτεχνική παιδεία. Οι μοσαϊστές που δούλεψαν, ας πούμε, στον Άγιο Απολλινάριο το Νέο, προπαγανδίζουν το ορθόδοξο δόγμα, το διοφυσιτικό ορθόδοξο δόγμα. Γιατί οι άλλοι δεν είχαν θεολογική παιδεία, δεν καταλάβαιναν από αυτά τα πράγματα. Το μοσαϊκό είναι παραγγελία οστρογόρθου του Θεοδόρηχου, και όμως με τις σκηνές από την παιδική ηλικία του Χριστού και τα πάθη είναι καθαρά προπαγανδίζεται το ορθόδοξο δόγμα. Γιατί δεν είχαν καμιά θεολογική παιδεία οι γόρτες αυτή την πρώιμη εποχή. Και αυτοί που είχαν καλλιτεχνική παιδεία και θεολογική παιδεία ήταν οι ορθόδοξοι που ζούσαν στις περιοχές αυτές και έφτιαξαν τα ψηφιδωτά. Καθαρά αριανά μνημεία δεν νομίζω, δεν στο τίποτα. Δεν νομίζω. Και στα βαπτιστήρια δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το τριαδικό δόγμα υπογραμμίζεται σαφέστατα στο βαπτιστήριο των Αριανών με την Περιστερά και το καθεξής.
1: Μάλιστα. Και αναφερόμαστε.
0: Δεν είχαν παιδεία, καλλιτεχνική παιδεία, ούτε και θεολογική οι γόρθοι. Ακολούθησαν την αίρεση του Αρίου από αντιπολίτευση προς το Ρωμαϊκό κράτος που ήταν ορθόδοξο.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Γιατί οι ψαιρέσεις έτσι συνέβησαν. Ακολουθούνταν κάτι αντίστροφο, όπως έγινε και με τον μονοφυσιτισμό, που ακολουθήθηκε στην Αίγυπτο και στη Συρία. Γιατί ακολούθησαν ένα μεγάλο μέρος των Σύρων και της Αιγύπτου, γιατί ήταν δυσαρεστημένοι προς το Βυζάντιο, προς την κεντρική εξουσία, που πράγματι τους εκμεταλλευόταν σε ένα μεγάλο ποσοστό. Και δεν ήθελαν να ακολουθήσουν το ορθόδοξο δόγμα. Και ακολούθησαν ακριβώς το αντίθετο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Γότους. Και τους Οστρογόρθους που είναι εδώ στην Ιταλία, αλλά και τους Βυσιγόρθους, δηλαδή τους Δυτικούς Γότους που είναι στην Ισπανία.
1: Και κύριε καθηγητά,
0: αλλά καθαρά αριανά μνημεία με καθαρά αριανό θεολογικό περιεχόμενο δεν σώζονται. Ελάχιστα στοιχεία μπορεί να βρει κανείς σε κάποια από αυτά τα μνημεία που έχουν. Που προπαγανδίζουν το αριανό δόγμα.
1: Και κάτι τελευταίο.
0: Είναι χαρακτηριστικό στα μνημεία αυτά της Ραβένας.
1: Μάλιστα.
0: Που οι Ορθόδοξοι προπαγανδίζουν στους αριανούς το ορθόδοξο διοφυσιωτικό δόγμα.
1: Κύριε καθηγητά, το αρχιεπισκόπο παρεκκλήσιο της Ραβένας, στο οποίο αναφερθήκαμε σήμερα, θεωρείται και το παλαιότερο τέτοιου είδους.
0: Ναι, είναι το παλαιότερο που σώζεται. Παρεκκλήσιο σε ένα αρχιεπισκοπικό μέγαρο. Δεν έχουμε πάρα παλαιοχριστιανικά μνημεία από την εποχή που να έχουμε τέτοιο παρεκκλήσιο. Από ανασκαφές και αυτά ξέρουμε ότι ίσως ήταν αρχιεπισκοπικό μέγαρο, επισκοπικό μέγαρο δίπλα από τη Βασιλική και το καθεξής. Αλλά δεν σώζεται τίποτα. Είναι το παλαιότερο που σώζεται, ιδιαίτερα.

0: Οπτικό Παρεκκλήσιο.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Αρχιεπισκόπου.
1: Ναι. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Νικόλαο Γκιολέ, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, πραγματικά, για το χρόνο που διαθέσατε και όλο αυτό το υλικό που μας παρουσιάσατε με αυτόν τον πολύ όμορφο τρόπο στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, αλλά είναι δύσκολο να μιλάς για τέχνη χωρίς να έχεις εικόνα μπροστά. Προσπάθησα όσο ήταν δυνατόν να δώσω μια εικόνα, αλλά ελπίζω. Γιατί είναι και η ορολογία, ξέρεις, είναι δύσκολη και έτσι, ο περισσότερος κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με την ορολογία. Ακριβώς. Μιλάμε για σταυροθόλια, αλλά τι ακριβώς είναι ακριβώς, είπα κάτι, αλλά...
1: Νομίζουμε όμως ότι δώσαμε μια εικόνα, νομίζουμε, κύριε καθηγητά, και το ιστορικό πλαίσιο περιγράψαμε.
0: Όσο μπορούσα. Και κάποια σχόλια εικονογραφικά και αυτά, ας πούμε, από όταν μπόρεσα εκεί πέρα, για την τραντήτη ολέγγες και τις αποστόλους και αυτά.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ό,τι ήταν εύκολο. Και αυτό το ιστορικό, η ιστορική αναδρομή σύντομη, γιατί η Ραβένα οπωσδήποτε είναι προπύργιο του Βυζαντίου στη Δύση για όλο αυτό το διάστημα μέχρι τον 8ο αιώνα.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά λοιπόν για ακόμα μια φορά.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ
1: για όσα μας είπατε. Να είστε καλά.

Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και να αναδείξουμε ένα ακόμα από τα σημαντικά και τα πολλά μνημεία που βρίσκονται ακόμα εκεί στην περιοχή της Ραβένας, για να θυμίζουν ακριβώς αυτό που επιχειρεί να περιγράψει και ο γενικότερος τίτλος του αφιερώματός μας, το Ραβένα δηλαδή, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση, γιατί αυτό ακριβώς υπήρξε η Ραβένα και τα ίχνη του αυτά μένουν μέχρι την εποχή μας. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε με τον κύριο Νικόλαο Γκιολέ, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για αυτό το ιδιωτικό αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο της Ραβένας ή το παρεκκλήσιο του Αρχιεπισκόπου, όπως επίσης είναι γνωστό, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Παλατιού των Επισκόπων στη Ραβένα της Ιταλίας και είναι το μικρότερο από τα 8 διάσημα ψηφιδωτά μνημεία της πόλης. Είναι ένα ιδιωτικό ιερό των Ορθοδόξων Επισκόπων που χρονολογείται από τα τέλη του 6ου αιώνα, αν και συνήθως αποδίδεται στον Άγιο Πέτρο τον Χρυσόλογο, αρχιεπίσκοπο της Ραβένας, στο διάστημα 433 με 450. Το παρεκκλήσιο κτίστηκε στην πραγματικότητα από τον Πέτρο τον Δεύτερο, λίγο μετά που έγινε αρχιεπίσκοπος, το έτος 495. Τα ψηφιδωτά του λοιπόν χρονολογούνται από την αρχική κατασκευή ή λίγο μετά. Αυτό λοιπόν το μικρό σταυροειδές παρεκκλήσιο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ανδρέα, αν και η αρχική αφιέρωση, και αξίζει να το αναφέρουμε και αυτό, ήταν στον Σωτήρα Χριστό, όπως αποδεικνύεται από ένα τύμπανο επάνω από τη βόρεια θύρα του Νάρθηκα, που αναπαριστά τον Κύριο να πατά επάνω σε θηρία, ντυμένος ως στρατηγός ή νικηφόρος αυτοκράτορας. Ο θόλος του Νάρθηκα έχει κρίνους και πτηνά, ενώ πιο κάτω υπάρχει μια πραγματικά συγκλονιστική επιγραφή που αναφέρει τα εξής. «Το φως γεννήθηκε εδώ, είτε εχμαλωτίστηκε, πάντως εδώ βασιλεύει ελεύθερα», που είναι μια αναφορά του Ορθόδοξου Επισκόπου στην επικράτηση επί των Γότων Αριανών. Ο Αγένιος Ιησούς κρατάει το Ευαγγέλιο. Τα ζώα που πατή συμβολίζουν και την κακοδοξία, την αίρεση. Τα κατώτερα μέρη των τείχων είναι επενδεδημένα με μαρμάρινες πλάκες, ενώ το υπόλοιπο εσωτερικό καλύπτεται με πλούσια ψηφιδωτά σαν τα πισερή, όπως είναι ακόμη ο θόλος. Ορισμένα τμήματα αυτών διασώθηκαν, ενώ άλλα αντικαταστάθηκαν από πίνακες, από τέμπερα, από τον Λούκα Λόγκη τον 16ο αιώνα.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», ακούσατε την εκπομπή «Το Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο στη Ραβένα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βασίλης Πιέρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις «Ψηφίδα». Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

συνεχίζοντας την περιοδία του Κοσμάς, βρίσκεται ήδη στο Άγιο Όρος, στη Μονή Φιλοθέου. Στον περίβολο του μοναστηριού, οι καλόγεροι συζητούσαν σκυθρωπά με σκυμμένα πρόσωπα, σχεδόν συνωμοτικά, για τον νεοφερμένο που τον γνώριζαν οι παλιότεροι, αλλά όχι και οι νεότεροι. «Ησυχάστε, αδερφοί», φωνάζει ένας υπέργυρος καλόγερος από μια γωνιά. Ο Κοσμάς δεν ήταν φίλος του Βούλγαρη, όπως το εννοείτε και το λέτε, και ο διαφωτισμός του Βούλγαρη δεν ήταν αντιεκκλησιαστικός, όπως οι ιδέες κάποιων άλλων. Εγώ βλέπω ότι ο γέροντας Κοσμάς δεν είναι ούτε αιρετικός, ούτε φιλοδυτικός, ούτε τους ραγιάδες ξεσηκώνει σε εθνική βάση κατά των Τούρκων. Η διδασκαλία του είναι ξεκάθαρα μία ανάδειξη των διαφορών μεταξύ του Ισλάμ και του Χριστιανισμού και προσπαθεί να πείσει τον κόσμο για το ποιο είναι το σωστό, για να μην αλλαξοπιστήσει. Και όσον αφορά τις γυναίκες, μα το Ευαγγέλιο μας δεν είναι αυτό που αναγνωρίζει την ισότητα μεταξύ του άντρα και της γυναίκας. Αφεντικό της γυναίκας είναι μόνο ο Χριστός και όχι ο άντρας της. Δεν ξέρω τι εννοείς όταν λες πως δεν ήταν φίλος του, μα και το γεγονός ότι δεν καταδίκασε τον Βούλγαρη και δεν στάθηκε με σθένος στην δική μας την πλευρά, αυτό δείχνει, αδελφέ, λέει κάποιος καλόγερος. Μα τι είναι αυτά που λες, ρε γέροντά μου, πετάγεται πάλι το καλογεροπαίδι, πνευματικοπαίδι του Αθανάσιου του Πάριου. Ξεχνάς πως ο Άγιος Πατέρας μας, Μέγας Αντώνιος, είπε πως η γυναίκα είναι πιο επικίνδυνη και από τον διάβολο. Λίγα μας έκανε ο Βούλγαρης εδώ που ήρθε. Τι θες, να το ξεχάσουμε, να θεωρήσουμε πως αυτός είχε δίκιο και εμείς το λάθος? Ξεχνάς ότι δίδασκε την αθεία με τα μαθηματικά και την φυσική. Γράμματα που δεν υπηρετούν την πίστη δεν είναι σωστά γράμματα. Ο Κοσμάς είναι απαράδεκτος. Πρέπει να φύγει. Η γυναίκα στην Αγία Ορθοδοξία έχει την θέση που της αξίζει, αδερφέ μου, ξαναπαίρνει το λόγο ο υπέργυρος καλόγερος από τη γωνιά. Μόνο που οι άνθρωποι το ξεχνάνε αυτό όλο και πιο συχνά και πρέπει εμείς σαν πνευματικοί να τους το θυμίζουμε. Ο Κοσμάς θυμίζει τον κόσμο μόνο αυτό που λέει η Ορθοδοξία μας. Έστω, γεροντά μου, δεν πάβει όμως να είναι επικίνδυνος με αυτά που λέει και κάνει, πετάγεται ένας άλλος καλόγερος. Συμφωνώ κι εγώ πως είναι επικίνδυνος, αδερφοί. Κακό θα φέρει στην πολιτεία μας, γιατί ξεσηκώνει τους ραγιάδες και οι Τούρκοι θα ξεσπάσουν απάνω μας. Ακούστε, αδερφοί, πετάγεται ένας άλλος καλόγερος. Ο Κοσμάς ούτε άπιστος είναι, ούτε αιρετικός, ούτε κακό θα φέρει. Τον αδικείτε. Βγαίνοντας για λίγο από τον Άθωνα και περνώντας από κάποιο χωριό της Μακεδονίας, τον άκουσα να λέει στους χριστιανούς και τούτο: «Σας καλώ, χριστιανοί μου, να τιμάτε τους ιερείς σας και να τύχει ένας ιερεύς και ένας βασιλεύς τον ιερέα να προτιμήσετε, και αν τύχει ένας ιερέας και ένας άγγελος τον ιερέα να προτιμήσετε, διότι ο ιερέας είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Ο δε ιερέας που θέλει τον καλόν του να διαβάζει τον ιερών νόμων, να καταλάβει το χρέος του. Εγώ έχω χρέος όταν απαντήσω έναν ιερέα να σκύψω να του φιλήσω τα χέρια και να τον παρακαλέσω να παρακαλεί τον Θεό δια τας αμαρτίας μου. Διότι μόνο ο ιερέας, έστω και αν είναι αμαρτωλός, έχει και χειροτονηθεί και μόνο αυτός δύναται με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος να τελειώσει τα Άγια Μυστήρια». Λοιπόν, αδερφοί μου και Άγιοι Πατέρες, πού τον ακούσατε τον Κοσμά να είναι κατά της Εκκλησίας, κατά των ιερέων, κατά της πίστης μας? Μάλλον εμείς είμαστε κατά του Κοσμά και έχουμε τυφλωθεί από μικροψυχία, μη βλέποντας το μεγάλο έργο του. Οι καλόγεροι πειράχτηκαν από τα λόγια του προλαλήσαντος. Άρχισε ένα σούσουρο, ένας αλλαλαγμός, μία χάβρα, όπως ακριβώς και στην συναγωγή όταν πρωτομπήκε ο Χριστός και δίδαξε. Ωστόσο δεν άλλαξε τίποτα. Οι καλόγεροι απέφευγαν και να τον κοιτάζουν.
Δεν ήθελαν καν να τον καλημερίζουν. Το ότι ο Κοσμάς στάθηκε στο πλευρό του Βούλγαρη δεν μπορούσαν να του το ξεχάσουν ούτε να του το συγχωρήσουν. Ένα πρωί λοιπόν τον κάλεσε ο ηγούμενος. «Άκουσε γέροντά μου», του λέει, «πρέπει να φύγεις από εδώ, διότι το μοναστήρι μας ουδέν προσπορίζεται από την αφεντιά σου. Μας είσαι βάρος και πρέπει να το καταλάβεις». Και ο Κοσμάς υπάκουσε. Πήρε τον τορβά του, γονάτισε, φίλησε το χέρι του ηγουμένου και πρωί-πρωί τράβηξε για το τάμα του, για την πίστη του και για την Ελλάδα, να διδάξει για το εμπόριο της Κυριακής και τα ελληνικά σχολεία, αφήνοντας τους γεροντάδες του Άθωνα να μαλώνουν για το αν τα κόλυβα έπρεπε να γίνονται Σάββατο ή Κυριακή. Στην Βόρειο Ήπειρο και στις Νέες Αθήνες. Έφυγε κακήν κακός από το Άγιο Όρος. Πέρασε στην Χαλκιδική, ανέβηκε στην Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Σιάτιστα, στα Γαρβενά. Δίδαξε και άνοιξε σχολιά. Και από εκεί πάλι στην Πίνδο και στους βλάχους του, που τον λάτρεψαν και τον έκαμαν Άγιο από την ώρα που τον γνώρισαν και τον λάτρεψαν περισσότερο και από τον Άγιο Ναούμ Αχρίδας των προαιώνων προστάτης τους. Ανέβηκε στην Καστοριά, στην Κοριτσά και στην Μοσχόπολη. Εκεί έμεινε αρκετό καιρό. Η Μοσχόπολη, με 60.000 πληθυσμό, ήταν η μεγαλύτερη πόλη της Βαλκανικής και το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο. Οι δραστήριοι βλάχοι κάτοικοι της θα είναι αυτοί πάνω στους οποίους θα στηριχθεί ο νεοελληνικός διαφωτισμός, η αναγέννηση, η επανάσταση και η δημιουργία του νεοελληνικού κράτους. Εδώ θα ιδρυθεί το πρώτο τυπογραφείο επί ελληνικού εδάφους και το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο, η περίφημη Ακαδημία, με δωρεά του επίσης βλάχου Αρχιεπισκόπου Αχρίδας Ιωάσαφ. Εδώ θα διδάξουν οι πρώτοι διδάσκαλοι του γένους. Δίκαια η πόλη θα μείνει στην ιστορία ως Νέε Αθήνε. Από εδώ θα ξεκινήσουν οι μεγαλύτεροι εθνικοί ευεργέτες, όπως η οικογένεια του Παπαγιώργη Σίνα και εκατοντάδων άλλων, που θα χρηματοδοτήσουν την ελληνική αφύπνιση, τα σχολεία, την επανάσταση και το νεοσύστατο ελληνικό κρατήδιο. Και από την Μοσχόπολη στο Αργυρόκαστρο και στα χωριά του. Όπου κι αν πάει ανοίγει σκολιά. Όπου κι αν πάει ανοίγει σκολιά. Λίγες μέρες μετά πήγε και στην Χιμάρα. Οι κάτοικοι βγήκαν στο δρόμο να τον προϋπαντήσουν και τον πήραν στα χέρια για να τον βάλουν στην πόλη. Μα όταν ο γέροντας τους είπε «Σκολιό μωρέ, γιατί δεν έχετε?» σφύριζαν αδιάφορα. «Να, ξέρεις γέροντά μου, που να βρεθούν λεφτά να το κτίσουμε, να πληρώνουμε δάσκαλο, τα υλικά που να τα βρούμε, θέλει δουλειά, δεν ευκαιρούμε». Και ο Άγιος, αφού πήρε ένα κασμά, πήγε προς μια μισογκρεμισμένη κλησιά, ανέβηκε στον τοίχο και άρχισε να ρίχνει τις πέτρες. «Να, αδερφοί μου, που θα βρείτε τα υλικά», τους είπε, «και όσον αφορά τον μισθό του δασκάλου, θα κάνετε όλοι ένα ρεφενέ, όποιος έχει, και ό,τι μένει θα το αναλάβουν η εκκλησία και τα μοναστήρια της περιοχής. Αν δεν ξέρετε την γλώσσα την ελληνική, πώς θα μάθετε τι λέει η πίστη μας? Γιατί και αυτοί που έγραψαν την πίστη μας, σε αυτή την γλώσσα την έγραψαν. Ο ναός είναι πνευματικό οικοδόμημα, δεν είναι τα λιθάρια και τα αστασίδια του. Το πνεύμα που περιέχει και συμβολίζει, αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό πάρτε τα λιθάρια και κτίστε το σκολιό για να μάθετε για την ουσία». Και το μάθανε αυτό κάποιοι δεσποτάδες και οι παρατρεχάμενοι και αναθεμάτιζαν τον Κοσμά. Τον συκοφαντούσαν παντού και πάντοτε σε κάθε ευκαιρία. «Αυτός γκρεμίζει κλησιές. Ανάθεμά τον εδώ που ξεφύτρωσε». Δεν φτάνει που τις γκρεμίζει, λέει στον Κοσμάκη πως πρέπει τα σκολιά του
να τα πληρώνουμε εμείς, οι εκκλησίες και τα μοναστήρια. Πού να βρει η εκκλησία και το μοναστήρι παράδες να συντηρεί τα σκολιά του? Μεγάλο κακό μας βρήκε. Αν και εκείνος ο πατριάρχης που του δώσε άδεια να κηρύξει, μα δεν μπορούσαν να το απαγορεύσουν να διδάξει, γιατί είχε το χαρτί από τον πατριάρχη. Ωστόσο, αρκετοί από αυτούς ποτέ δεν είδαν τον πατροκοσμά με συμπάθεια. Και ο Ραγιάς όμως, από την πλευρά του, δεν έβλεπε αρκετούς δεσποτάδες με καλό μάτι. Από τη μία ο εκβιασμός τους με τον αφορισμό, από την άλλη η συνεργασία τους με τον Τούρκο διοικητή της επαρχίας τους, αλλά και η χλειδή μέσα στην οποία ζούσαν, απομυζώντας αυτό το ελάχιστο που άφηναν οι φεουδάρχες από τον Ραγιά, έκαναν να φαίνεται απόλυτα σωστό ενοιολογικά το όνομα δεσπότης και όχι επίσκοπος όπως ήταν.

Και αφού ο γέροντας έφτιαξε σκολιόνκες στη χυμάρα, τράβηξε προς τον περάτη. Σαν μαθεύτηκε πως πάει κατά εκεί, μεγάλο τσούρμο λαού τον καρτέραγε στην είσοδο της πόλης με βιολιά και με τσαμπούνες. Ένα ολόκληρο πανηγύρι είχε στηθεί. Ο κόσμος τον ζητοκράβγαζε και στην πλατεία γίνονταν κιόλας έρανος για το σκολιό. Έδιναν χρήματα Τούρκοι και Ρωμιοί και κοίταγαν το στόμα του καλόγερου σαν να περίμεναν τον νέκταρ. Μια του λέξη και θα έκαναν ό,τι τους έλεγε. Και ο Κοσμάς τους έλεγε: «Η Κυριακή αργία, χριστιανοί μου. Πώς πάτε εδώ, την κρατάτε την Κυριακή? Περνώντας στην Μακεδονία και τώρα εδώ σε εσάς, είδα πως όλοι πάτε και ψωνίζετε τις Κυριακές από τους Ομβριούς. Γιατί, χριστιανοί μου, γιατί αυτοί να σέβονται και να κρατάνε το Σάββατο την αργία τους και εσείς την Κυριακή μας όχι?» «Συμφωνούμε μαζί σου, γέροντα. Μας πίνουν το αίμα», φώναζαν μερικοί από το πλήθος και οι υπόλοιποι επιδοκίμαζαν. Όταν πέρασα από τα βουνά και συνάντησα τους κλέφτες στην Μακεδονία, τους είπα και τούτο, πως είναι αμαρτία να σκοτώνουν και να κλέβουν ακόμα και τους Τούρκους και τους Εβραίους, παρότι εκείνοι τους αδικούν. Αυτό δεν είναι χριστιανικό, παιδιά μου, και αν το κάνουμε, τότε γινόμαστε και εμείς το ίδιο με εκείνους. «Και τι να κάνουμε με γέροντα που μας πίνουν το αίμα?» ξανακούστηκε από το πλήθος. «Να τους επιστρέψετε πίσω ό,τι τους πήρατε και μετά να τους αποφεύγετε, να μην τους συναναστρέφεστε και να μην ξαναψωνίζετε από εκείνους. Μα είναι απάνθρωποι, δεν δείχνουν ίκτο, παίρνουν παιδιά ακόμα και βυζανιάρικα που βάζουμε ενέχειρα και τα πουλάνε στα παζάρια», ξανακούγεται από το πλήθος. «Η θρησκεία τους είναι αυτή που τους κάμνει λαών όχι φιλέσπλαχνων και συμπαθητικών, όπως το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μα εσύ, καλόγερε, στο σώμα σου έχεις μόνιμα ως παράδειγμα τους Εβραίους και την θρησκεία τους, αυτόν τον Μωυσή, τον Αβραάμ, τον Ιωακήμ και άλλους. Πώς τώρα μας λες ότι η θρησκεία τους είναι αυτή που τους κάνει κακούς?» «Θα σας είπω και για τον Μωυσή και για τους προφήτας, αδελφοί μου. Και πρέπει να ξέρετε ότι των παλαιών καιρών οι Εβραίοι θανάτωσαν όλους τους προφήτας, όλους τους δίκαιους δασκάλους, χιλιάδες φορές άφησαν τον Θεό και προσκύνησαν τον διάβολον, όπου έκαμαν έναν μοσχάρι και το προσκυνούσαν δια Θεών, καθώς το έχουν ως την σήμερον, και όπου προσκυνούσαν έναν Θεόν που ονόμαζαν Μολόχ και έκαναν εις αυτόν θυσίες παιδιών. Και τώρα το αυτό είναι να συναναστρέφεσαι και να πραγματεύεσαι, να τρώγεις και να πίνεις με τον διάβολον. Ετόλμησαν και σταύρωσαν και τον Χριστόν μας. Ο Πανάγαθος εις όλα αυτά τους εφύλαγεν, τους εσκέπαζεν. Καρτέρισεν ο Κύριος ύστερα από την σταύρωσή του 30 χρόνια να μετανοήσουν, αλλά δεν μετανόησαν. Τότε τους κατηράστη, τους αφόρησε και αφήκε τον διάβολον μέσα εις την καρδία των. Εσκοτίσθησαν, έφυγαν από όλον τον κόσμο και πήγαν εις την Ιερουσαλήμ. Σηκώνει ο Θεός τον βασιλέα από την παλιάν Ρώμην και πολιορκεί τους Εβραίους μέσα εις την Ιερουσαλήμ και την κατέστρεψεν». Στο ακροατήριο επικρατεί άκρατος ενθουσιασμός και κάποια αταξία συνήθιστη, καθότι στο κήρυγμα του Πατροκοσμά όλοι συμπεριφέρονταν σαν να ήταν στην εκκλησία, και ο γέροντας παρεμβαίνει αμέσως και συνεχίζει τον λόγον του. «Όλοι οι λαοί είναι αδέλφια και όλοι είμαστε καλοί. Είναι κανένας γύφτος εδώ στο ακροατήριο?» «Εγώ είμαι, πάτερ μου», αποκρίνεται κάποιος. «Εσύ από ποιον είσαι, παιδί μου?» «Από Κρίσου, από τον Αδάμ και την Εύα, Άγιε του Θεού». «Και σε καταδέχονται τούτοι οι τσελεπίδες για αδερφό?» «Μου λένε πως δεν πιάνεται η λειτουργία μου, γιατί είμαι Αιγύπτος και με περιγελούν».
«Άκουσε, παιδί μου, εσύ όπου είσαι γύφτος, ως αν είσαι βαπτισμένος εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και φυλάγεις τα προστάγματα του Θεού, πηγαίνεις εις τον Παράδεισον και χαίρεσαι πάντοτε, και εγώ όπου δεν είμαι γύφτος, ως αν δεν κάμω καλά, πηγαίνω εις την κόλαση και καίωμαι πάντοτε». Ο Κοσμάς λοιπόν δεν χώριζε τους ανθρώπους με το χρώμα τους και την καταγωγή τους, αλλά με την τάξη που ανήκαν, ραγιάς κοντζαμπάσης, και την θρησκεία και τα προστάγματα που αυτή έδινε στους πιστούς της, όπως παραδείγματος χάρη η εξάπλωση δια της μαχαίρας του Ισλάμ και οι παρόμοιες κακές διδασκαλίες του Ρωμαιοκαθολικισμού και του Ιουδαϊσμού, και συνέχιζε τον κοινωνικό του λόγο. «Να τρώτε και να πίνετε εκείνο που σας χρειάζεται, να ντύνεστε με όσα ρούχα πρέπει και να γιορτάζετε την ημέρα που είναι το όνομα του Αγίου σας, αλλά να κάνετε γιορτήν θεϊκή και όχι διαβολική». «Και πώς ξεχωρίζει, Πάτερ, η γιορτή η θεϊκή και η διαβολική?» ρωτούσε το ακροατήριο. «Θεϊκή γιορτή, παιδιά μου, είναι αυτή. Έχεις 3 γρόσια και θέλεις να πάρεις 1 πρόβατο. Να μην το πάρεις. Δώσε 1 γρόσι του παπά να σου διαβάσει τόσες λειτουργίες. Το άλλο γρόσι πάρε κερί και λιβάνι και σύρε στην εκκλησία και κάψα στην εικόνα του Αγίου. Και το άλλο γρόσι μοίρασε το κρυφά, να μην το ξέρει κανένας, σε ελεημοσύνη. Αυτό είναι, παιδιά μου, η θεϊκή γιορτή. Διαβολική γιορτή είναι σαν πάρεις με τα 3 γρόσια το πρόβατο, το μαγειρέψεις και κράξεις τους φίλους και τους συγγενείς σου να τρώγετε και να πίνετε, να μεθάτε και να ξερνάτε σαν τους σκύλους. Εμείς ελπίζουμε να σωθούμε στο όνομα του Χριστού μας και όχι στο όνομα του προβάτου, ως σαν τους άπιστους». «Μα δεν μπορεί ο Ραγιάς, μια γιορτή έχει το χρόνο, να φάει λίγο πρόβατο γέροντα. Μια ζωή από ήλιο σε ήλιο, από ανατολή σε δύση. Μια ζωή στην δουλειά. Έχουν σαπίσει τα κόκαλά μας από την τυραννία. Μια μέρα να φάμε, να πιούμε και να διασκεδάσουμε, είναι πράγμα διαβολικό?» «Είναι, αδερφοί μου, αν δεν υπάρχει το μέτρο. Αν χαθεί το μέτρο, τι διαφορά έχουμε από τα σκυλιά και τα ζώα? Στην γιορτή σας να φάτε και πρόβατα και οψάριο, αλλά όπως πρέπει. Και εκείνο το φτωχούτσικο και πεινασμένο που βλέπετε, να του φωνάξετε να του δώσετε ένα πιάτο. Και το άλλο το γυμνούλι και το αρφανό, ένα ρουχαλάκι να χαρεί η ψυχούλα του». Το πλήθος στην πλατεία το κράβγαζε, και εκείνοι που δεν ήθελαν να αλλάξει το παζάρι την Κυριακή από τα μπαλκόνια, πίσω από τις κουρτίνες σκέφτονταν το κακό που τους βρήκε.

Πρέπει να βρούμε τρόπο να απαλλαγούμε. Θα μας κάνει κακό. Αν γίνουν τα παζάρια Σάββατο, χαθήκαμε. Συμφωνώ με τον Μωυσή, αδέρφια. Μα τι να κάνουμε, να πληρώσουμε κάποιον να τον ξεκάνει? Αυτή φαίνεται να είναι η μοναδική λύση, ξαναλέει ο Γερομωυσής, που είχε το εμπόριο με τα αποικιακά είδη, συνεργάτης και μετατράπτης των Βενετών και των Γάλλων. Ας τον πάρουμε από πίσω. Πρέπει να τον παρακολουθούμε κατά βήμα και όταν βρούμε την ευκαιρία, τόνισε ο Ιωσήφ, ένας άλλος έμπορος από το Συμβούλιο. Οι εμπορωτοκογλύφοι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα στην πράξη εναντίον του Κοσμά, γιατί το πλήθος του κόσμου που τον περιέβαλε ήταν τεράστιο. Έτσι αρκέστηκαν να βάλουν ανθρώπους να τον παρακολουθούν μέχρι να βρουν την ευκαιρία. Πήγαν όμως στον Πασά. «Πολυχρονεμένε μου, πρέπει να έχετε τουλάχιστον υπόψη σας ότι ο καλόγερος Κοσμάς υποκινεί μυστικά τον κόσμο κατά της Οθωμανίας. Οι πληροφορίες μας λένε πως είναι πράκτορας της Μόσκοβας», του είπε με επίσημο τόνο ο Μωυσής Μπενιζέλος. «Καλά, θα τον καλέσω να τον ανακρίνω. Θα σας το κάνω το χατήρι», τους απάντησε ο Πασάς και έστειλε τους στρατιώτες του να τον φωνάξουν στο σαράι. Ο Κοσμάς έφτασε με την συνοδεία 2 στρατιωτών και υποκλήθηκε στον Κούρτ. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την δράση του Κοσμά και από την διδασκαλία του. «Σε θαυμάζω, ρε καλόγερε», του είπε ο Κούρτ. «Μόνο ο Θεός είναι άξιος θαυμασμού, Πασά μου. Σε θαυμάζω, ρε. Κανείς μέχρι σήμερα δεν θεωρούσε αυτό τον βρωμερό και γλιώδη λαό των γύφτων για αδερφό. Μα καλά, οι δικοί σας οι παπάδες δεν λένε πως είναι καταραμένοι οι γύφτοι γιατί έφτιαξαν τα καρφιά που σταύρωσαν το Χριστό σας? Έτσι είναι, Πασά μου, μα ο Θεός είναι φιλεύσπλαχνος και ο γύφτος παιδί του Αβδάμ είναι όπως και εμείς. Ο Θεός συγχωράει όποιον ακούει τις εντολές του. Ωστόσο αυτό που κάνεις με τους τσιφούτιδες είναι ακόμα πιο μεγάλο. Τι λες, θα τα βγάλεις πέρα μέχρι το τέλος? Εγώ, Πασά μου, δεν θέλω το τέλος κανενός και ο Εβραίος είναι αδερφός μου σαν τον γύφτο. Να αλλάξει τρόπους θέλω, να μάθει να αγαπάει τους αδερφούς του. Να μάθει τι? Χαχα, ξεσπάει σε γέλιο ο Πασάς. Να μάθει κάτι περισσότερο από το να μετράει λεφτά και να ζυγιάζει. Μα δεν του χρειάζεται, βρε ευλογημένε. Μα πού ζεις, ωραί καλόγερε? Εδώ ακόμα και η τουρκολογία υποφέρει. Μέσα στο ίδιο της το κράτος, ωραί. Η τουρκολογία, ναι, υποφέρει. Αλλά το δοβλέτι και η ψηλή πόρτα, Πασά μου. Καλόγερε, αγρίεψε ξαφνικά ο Κούρτ, σηκώνοντας την φωνή του. Μη μου κάνεις μαθήματα. Έχει χάρη που δεν τους χωνεύω κι εγώ τους τσιφούτιδες. Και πάνω που σκεφτόμουν να σε βοηθήσω. Αλλά άστο ρε, ας το πάρει το ποτάμι, ξαναγλίκανε με μιας ο Κούρτ. Επειδή είσαι άγιος άνθρωπος, θα σε βοηθήσω. Και αμέσως φώναξε 2 στρατιώτες του και τους διέταξε. Να πάτε ωραία να φτιάξετε έναν εμπορικό πάγκο και να τον δώσετε στο καλόγερο. Με αυτόν τον πάγκο να ξεκινήσει το σαββατιάτικο παζάρι του στον Περάτη. Και το παζάρι έγινε στον Περάτη Σάββατο. Οι εχθροί του Κοσμά απέτυχαν ως προς την κατηγορία ότι ήταν πράκτορας της Ρωσίας. Έπεσαν σε βαθιά λύπη με την συμπεριφορά του Πασά έναντι του Κοσμά. Έπρεπε να σκεφτούν κάτι άλλο.

Η Χάμκο και ο Αλής με τα κόκκινα γένια. Μετά τον Περάτη ο Κοσμάς κατέβηκε στο Στεπελένη. Εδώ όμως οι εξωμώτες που αποκλήθηκαν λιάπηδες, λιά μπέσα, δηλαδή αρνητές της πίστης, δεν του έστρωσαν χαλιά. Ήταν απόγευμα, με κρύο τσουχτερό που το κατέβαζε ο αόος ποταμός και παγωμένες νυφάδες από τα γύρω κάτασπρα βουνά χτύπαγαν με δύναμη τα πρόσωπα και τα πάγωναν κι αυτά. Ο γέροντας, αφού ζήτησε ένα ποτήρι νερό, πήγε προς την πλατεία που τον περίμεναν κάποιοι λίγοι χριστιανοί και οι πανηγυριώτες έμποροι που τον ακολουθούσαν κατά πόδα, και άρχισε το κήρυγμά του. «Αδερφοί μου, σήμερα θα σας μιλήσω για την αγάπη και για την συγχώρηση προς τον εχθρόν, είτε είναι Ρωμιός, είτε Τούρκος, είτε Εβραίος, με όσα κακά σας έχει κάνει. Διότι μόνο η αγάπη για όλους τους ανθρώπους και η συγχώρηση μπορεί να σας ανοίξει την πόρτα του παραδείσου. Ακούστε λοιπόν μία παραβολή. Δύο άνθρωποι χριστιανοί ήρθαν μίαν φοράν και εξομολογήθηκαν εις εμέ. Πέτρος και Παύλος ονομάζονταν, και να ειδείτε πώς τους διόρθωσα καλά ή κακά». Μου λέγει λοιπόν ο Πέτρος: «Εγώ πνευματικέ μου, από τον καιρό όπου γεννήθηκα έως τώρα ενίστευα, επροσευχόμουν πάντοτε, έκαμνα ελεημοσύνες εις τους φτωχούς, έκτισα μοναστήρια, εκκλησίες και άλλα καλά έκαμνα. Τον εχθρόν μου όμως δεν τον συγχωρώ». Έρχεται μετά ο Παύλος και μου λέγει: «Εγώ από τον καιρό που γεννήθηκα ποτέ καλόν δεν έκαμα, αλλά μάλιστα έχω κάνει φωνικά, επόρνευσα, έκλεψα, έκαψα εκκλησίες και μοναστήρια. Έχω κάνει από όλα τα κακά, μα τον εχθρό μου τον συγχωρώ. Να ειδείτε λοιπόν τι έκαμα εγώ σε αυτόν. Ευθύς τον αγκάλιασα και τον φίλησα. Του έδωσα την άδεια να μεταλάβει. Λοιπόν, τι λέτε, έκαμα καλά ή κακά?» Από το πλήθος ακούγονται και οι δύο απόψεις και ο καλόγερος συνεχίζει: «Θέλετε να μάθετε με τι ομοιάζει ο Πέτρος? Καθώς μέσα εις 100 κάδες αλεύρι βάζεις λίγο προζύμι, εκείνο να γυρίζει και τας 100 κάδες το ζυμάρι και να το κουφίζει όλο, έτσι είναι και όλα τα καλά που έκαμε ο Πέτρος με εκείνη την ολίγην έχθραν όπου δεν εσυγχώρησε τον εχθρό του. Τα γύρισε όλα και τα έκαμε φαρμάκι του διαβόλου». Ο Παύλος πάλι με τι ομοιάζει? «Είναι ένας σωρός λιανόξυλα και βάνης ένα μικρό κερί αναμένων και καίει όλων των σωρών εκείνη η ολίγη φλόγα. Έτσι είναι τα μαρτήματα του Παύλου, ως αν των σωρών τα λιανόξυλα και η συγχώρησης όπου έκανε το εχθρού του είναι σαν το κερί, όπου έκαψε όλα τα λιανόξυλα, ήγουν αμαρτίας, και τον απεφάσισα δια των παράδεισων». Και ενώ ο καλόγερος συνέχισε τον λόγο του για την αγάπη και την συγχώρηση, ακόμα και προς τους μεγάλους διώκτες του, αφού συμβούλευε όμως τους χριστιανούς να μην έχουν μαζί τους πολλές δοσοληψίες, εκείνοι άλλα είχαν κατά νου, κρυμμένοι πίσω από κάποιες γωνιές της πλατείας. Ο Γερομοησής κοίταζε κρυφά πίσω από ένα κατάστημα και μόλις σήκωσε το χέρι του, μια πληρωμένη ομάδα λιάπηδων ξεχύθηκε κατά πάνω στον Κοσμά. Ο καλόγερος τάχασε, σάστησε, γρήγορα όμως ξύπνησε, πήδηξε από τον πάγκο που του είχαν στήσει για να μιλήσει και άρχισε να τρέχει για να σωθεί. Τα πέδιλά του πετάχτηκαν στον δρόμο και τα ποδάρια του σχίζονταν στα πλακόστρωτα καλντερίμια. Το ράσο του ανέμιζε και το καλυμάφι του το πήρε ο αέρας. Του είχαν πιάσει κάτι λιάπηδες και το έσχιζαν με μανία. Και όταν απόκαμε και δεν μπορούσε άλλο να τρέξει, ενώ η ορδή τον πλησίαζε να τον λιντσάρει,
Βλέπει σε μια στροφή του δρόμου μια μαυροφορεμένη να στέκεται στην αυλόπορτα και αμέσως μπαίνει μέσα. Η γυναίκα τον κοίταξε παραξενεμένη και φοβισμένη. «Τι θες?» τον ρώτησε. «Σώσε με, μόνο για ένα βράδυ», της απάντησε ο Άγιος. «Ποιος είσαι του λόγου σου?» τον ξαναρώτησε η γυναίκα. «Ο Κοσμάς, ο καλόγερος», απάντησε ο Άγιος. «Εσύ είσαι ο Πατροκοσμάς?» είπε η γριά και αμέσως η φωνή της γλύκανε. «Ναι». «Και πώς από το σπίτι μου?» τον ξαναρώτησε. «Να, μιλούσα στην πόλη στους χριστιανούς και ήρθαν οι άνθρωποι των Εβραίων και των Κοτσαμπάσιδων να με σκοτώσουν». «Σε κυνηγούν δηλαδή?» «Και τον γιο μου τον κυνηγούν». «Και οι κυνηγημένοι καταλαβαίνουν τους ομοιοπαθούντες. Να μείνεις λοιπόν και σήμερα και αύριο και όσο θες. Πέρνα μέσα». «Μόνο για απόψε μου είναι αρκετό», απάντησε ο Άγιος. «Αλλά γιατί κυνηγούν τον γιο σου?» «Γιατί τον ζηλεύουν. Είναι όμορφος και δυνατός. Είναι ο Αλής», συνέχισε η μαυροφορεμένη και κορδωνόταν. «Α, τότε εσύ είσαι η Χάμκο», της απάντησε ο Άγιος. «Μάλιστα, ολόκληρη». Δεν πέρασε πολλή ώρα που η πόρτα είχε κλείσει και ξανά άνοιξε βιαστικά. Μπήκε μέσα ένας άντρας ντυμένος με βρώμικες προβιές. Χαιρετήθηκε με τον Κοσμά και ζήτησε να μάθει τι γύρευε στο σπίτι του καλόγερος. Και όταν η μάνα του εξήγησε, γέλασε δυνατά.

Ήταν ο Αλής, ο φοβερός και τρομερός ληστής της Αλβανίας, που κρυβόταν την μέρα στα βουνά και το βράδυ πήγαινε πότε-πότε στην μάνα του για λίγο ζεστό φαΐ και μια αλαξιά ρούχα. «Καλά σου, καμανό, ωρέ καλόγερε», είπε γελώντας. «Δεν ξέρεις ότι με αυτά που λες χτυπάς τις ρίζες? Έκλεισες τα παζάρια των ομβριών. Έμαθες τους σκλάβους να μην φυλάνε την πατούσα των κοντζαμπάσιδων και να ζητάνε το δίκιο τους, λέγοντας πως μοναδικός αφέντης είναι μόνο ο Θεός σας και κανένας άλλος. Θα είσαι μεγάλος άνθρωπος, ωραί, για να μπορέσεις τόσα πολλά», συνέχισε ο Αλής. «Μόνο ο Θεός είναι μεγάλος, Αλή μου», αποκρίθηκε ο Άγιος. «Δεν ξέρω, αλλά βλέποντας εσένα, αρχίζω να πιστεύω πως και ο Θεός σου είναι στα αλήθεια μεγάλος». «Ε, μανά», στράφηκε προς το χάμκο, «βάλε φαΐ, να τον περιποιηθούμε τον Άγιο, του αξίζει». Και η Χάμκο έφερε σταρένιο ψωμί και ψητό αρνί. «Την ώρα που τρώγαμε», λέγει ο Άγιος τον μαθητή του τον καλόγερο Νίκονα, που μας διέσωσε αυτές τις λεπτομέρειες από τη ζωή του πατροκοσμά, «παρατηρούσα τον Αλή. Θα ήταν γύρω στα 35, γεροδεμένος, με παχύ μουστάκι, πρόσωπο γεμάτο και αετήσιο βλέμμα. Η όλη του όψη πρόδιδε την δίψα του για χρήμα, για σάρκα και εξουσία». «Θα γίνει τρανός?» ρώτησε κάποια στιγμή η Χάμκο. «Ναι», της είπε ο Άγιος. «Θα το πάρω τον περάτη?» τον ρώτησε ο Αλής. «Θα το πάρεις», του είπε ο Άγιος. «Και την πρεμετή?» «Και την πρεμετή». «Τα Γιάννενα?» «Τα Γιάννενα θα τα πάρω?» «Και τα Γιάννενα και την πρέβεζα», πρόσθεσε ο Άγιος. Ο Αλής καταχάρηκε και γέλασε δυνατά. Και ο Άγιος συνέχισε λέγοντάς του και τούτο. «Να θυμάσαι πάντοτε», του τόνισε με έμφαση, «να αγαπάς και να υπερασπίζεσαι τους χριστιανούς, αν θέλεις να μείνει η εξουσία στους διαδόχους σου». «Θα το κάνω», απάντησε με βαριά φωνή ο Αλής. «Μα δεν τον πίστεψα», είπε ο Άγιος. Ξημέρωσε και ο Άγιος κίνησε να φύγει. Αποχαιρετήθηκε με τον Αλή και τη Χάμκο. Έκανε καμπόσα βήματα και άκουσε τον Αλή να τον φωνάζει. «Και στην πόλη? Θα πάω στην πόλη?» «Θα πας», του είπε ο Άγιος. «Θα πας με κόκκινα γένια». Πράγματι, ο Αλής πήρε και τον περάτη, έγινε και βεζίρι στα Γιάννενα και ποτέ δεν ξέχασε τον Κοσμά. Και τους Έλληνες τους υποστήριξε, κάνοντας την ελληνική γλώσσα επίσημη γλώσσα στο κράτος του, γεμίζοντας την αυλή του με Έλληνες, μετατρέποντάς την στο φυτώριο του νεοελληνικού διαφωτισμού και της νεοελληνικής επανάστασης. Δεξί του χέρι ήταν μόνο οι Έλληνες, όπως ο προσωπικός γιατρός του, μετέπειτα πρωθυπουργός Ιωάννης Κολέτης. Γυναίκα του η κυρα Βασιλική, η οποία έκανε δωρεά για να ξανακτιστεί η αθωνιάδα σχολή του Αγίου Όρους. Ο Καραϊσκάκης, ο Ανδρούτσος, οι Μποτσαρέοι και πολλοί άλλοι του 21 έμαθα τον πόλεμο στην αυλή του. Ήταν όμως σκληρός άνθρωπος, πραγματικός τύραννος, τόσο προς τους Έλληνες όσο και προς τους Τούρκους και τους συμπατριώτες του, τους Τουρκαλβανούς. Ποτέ όμως δεν θα ξεχάσει τον Κοσμά. Θα τον λατρέψει μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο. Αυτός, το λιοντάρι των Γιαννίνων, ο πιο σκληρός άνθρωπος που γνώρισε η Ήπειρος, η Μακεδονία και η Θεσσαλία. Θα ημέρευε μόλις άκουγε το όνομα του Κοσμά. Αυτός θα είναι ο πρώτος που θα πιστέψει στην αγιότητά του. Αυτός θα διατάξει την περισυλλογή του λιψάνου του και αυτός θα του κτίσει και την πρώτη εκκλησιά στο Κολικόντασι. Θα κάνει έρανο και θα διαλέξει τους καλύτερους άργυρο χρυσοχώους να κοσμήσουν την εκκλησιά του Αγίου.

Στην Άρτα και Σοσούλη. Μετά το τεπελένιο, ο Κοσμάς κατέβηκε προς την Πάργα. Ήταν στα τέλη του

ένα σχολείο, αλλά μάταια. Η πίστη μας δεν στερεώθηκε από μαθείς Αγίους, αλλά από σοφούς και επεπαιδευμένους. Σήμερα όμως, ένεκα των αμαρτιών μας, δεινών περιστάσεων, λείπουση ή τουλάχιστον εισή σπανιότατη ή τιούτη σοφή και ενάρετοι άνδρες, όπως διατηρήσωση ανεπηρεάστους τους ορθοδόξους ομογενείς μας. Λοιπόν, τέκνα μου πάργοι, φροντίσατε να συστήσετε ανυπερθέτως σχολείων ελληνικών, διού θα γνωρίσουσι τα τέκνα σας όσα εσείς αγνοείτε. Εμείς ξέρουμε όσα πρέπει να ξέρουμε και εσύ να πάρεις δρόμο από εδώ», φώναξαν κάποιοι από τους άρχοντες της πόλης που βρίσκονταν ανάμεσα στο πλήθος. «Και αν ξαναμιλήσεις άσχημα για τον Άγιο Πατέρα μας, τον Πάπα, μαύρο φίδι που σέφαγε, τουρκόσπορε», του φώναξε κάποιος Φράγκος. Οι επικειοκράτες, τρομοκρατώντας τους παργινούς, απομόνωσαν τον Κοσμά. Δεν τον άφηναν να κηρύξει, αλλά και όταν ο Άγιος το κατάφερνε, η ισχυρή του παρουσία έκανε τον κόσμο να φοβάται, να μην παίρνει το μέρος του Αγίου, να μην ακούει τον λόγο του. Και πράγματι, ο Κοσμάς έμεινε στην Πάργα κάμποσο καιρό. Τον φιλοξενούσαν χριστιανοί κρυφά, από σπίτι σε σπίτι. Αλλά δεν κατάφερε τίποτε. Και αφού οι απειλές για την ζωή του μεγάλωναν μέρα με τη μέρα, σηκώθηκε και τράβηξε κατά το Σούλι. Στο Σούλι τα πράγματα όμως τα βρήκε δύσκολα, όπως ήταν και ο καιρός εκεί πάνω στο Κατσάβραχο, και δεν έκανε καμιά διαφορά το γεγονός ότι οι Σουλιώτες ήταν χριστιανοί. Και από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του, τους έδωσε τη συμβουλή που κράταγε φυλαγμένη για αυτούς, που τέριαζε σε αυτούς και που την είχε επαναλάβει νωρίτερα, αλλά και αργότερα στους κλέφτες. Κύρια συμβολή του προς τους Σουλιώτες ήταν να πάψουν το κακό έθιμο της ληστείας. «Αδερφοί μου, δεν πρέπει να δικείτε τους αδερφούς σας. Δεν πρέπει να ληστεύετε τα χωριά του κάμπου». «Μα δεν ληστεύουμε, καλόγερε. Εμείς προστατεύουμε τον κάμπο από την Τουρκιά. Ό,τι παίρνουμε είναι απλά η πληρωμή μας για την προστασία», του απάντησε ο λάμπρος Τζαβέλας. «Λάθος, αδερφοί μου. Την προστασία στους χριστιανούς πρέπει να την δίνετε χωρίς αντάλλαγμα. Και ό,τι παίρνετε πρέπει να μην το παίρνετε με το ζόρι. Πρέπει να το ζητάτε ή να το αγοράζετε. Ακόμα και από τους τσιφούτιδες και από τους Τούρκους. Και ας σας αδικούν αυτοί». «Αυτά που λες, καλόγερε, δεν είναι λογικά. Μου φαίνεται δεν ξέρεις και δεν καταλαβαίνεις ποτέ τι είναι η ζωή που ζούμε εμείς εδώ πάνω, στο Κατσάβραχο, εδώ που δεν φυτρώνει τίποτε. Πώς να βιοποριστούμε», το απάντησε ο Χρήστο Μάλαμος. «Να ακούτε τον λόγο του Θεού και να πράτετε ανάλογα και αυτός θα σας ανταμείψει. Μα για μας Θείος Λόγος είναι τα αρματά μας. Μα αυτά έχουμε Σούλι, Λεύτερο και άσπαχτα τα παιδιά μας», του απάντησε ο Τζίμας Ζέρβας. «Μα αυτά κρατάμε τις εκκλησίες μακριά από το τουρκικό το χέρι. Μα αυτά αναπνέουμε της Λευτεριάς το όμορφο τα γέρι». «Αδερφέ μου Ζέρβα, όταν κάμεις ένα κακό, δεν μπορείς πάνω του να στηρίξεις την ελευθερία. Είναι προτιμότερο, αδερφέ μου, να είσαι σκλάβος του Τούρκου στον κόσμο τούτο για 5-10 χρόνους και να πηγαίνεις στον παράδεισο, παρά να καίγεσαι για πάντα στον αιώνιο κόσμο». «Καλόγερε, δεν ξέρεις τι λες», πετάγεται ο Κυριάκος Μπότσαρης. «Εμείς παίρνουμε μόνο όσα πρέπει για να φάμε. Δεν παίρνουμε για να πλουτίσουμε. Δεν αδικούμε κανένα. Μόνο τη λευτεριά μας στηρίζουμε». «Αδερφοί μου, αυτά τα άδικα που τρώτε για να ζείτε, αυτά σας θανατώνουνε. Αν αδικήσετε χριστιανούς

Τούρκους ή Εβραίους, να το δώσετε πίσω. Δεν βλέπετε ότι είναι καταραμένο? Όποιος θέλει να δώσει το άδικο πίσω, ας σηκωθεί να μου το πει, να βάλω όλους τους χριστιανούς να το συγχωρέσουν. Ένα πρόβατο κλεμμένο να βάλεις μέσα στα 100 δικά σου, αυτό το μαγαρίζει όλα, γιατί είναι αφορισμένο και καταραμένο. Γέροντά μου, δεν λέω βέβαια για σένα, αλλά σαν το έχετε παρακάνει εσείς οι παπάδες με τις κατάρες και τους αφορισμούς. Έχετε γίνει ένα με τους κατακτητές, του απάντησε μη διπλωματικό και ήπιο τόνο ο Κουντζονίκας. Ένα θα σου πω, κύρ Κουντζονίκα. Περνώντας όλη την Ελλάδα από την Κωνσταντινούπολη και δόθε, διάβηκα όλα τα χωριά και τις πόλεις και μάζεψα όλο τον κόσμο και τους ιερείς, και το πρώτο πράγμα που τους συμβούλευσα ήταν να μην κάμνουν αφορισμούς. Και στην Πράγα που πέρασα πριν έρθω από εδώ, τους κάλεσα και τους ρώτησα, «Κάμνετε εδώ αφορισμούς?» «Να προσέχετε, χριστιανοί μου, ποτέ να μην κάμνετε, διότι ο αφορισμός είναι ξεχωρισμός από τον Θεό, από τους αγγέλους και από τον Παράδεισο. Είναι παραδοσμός εις τον διάβολον και την κόλαση. Ποιος είναι αναμάρτητος, χριστιανοί μου, δια να κάμει αφορισμό? Το Άγιον Ευαγγέλιο μας λέγει ότι ο μόνος αναμάρτητος που περπάτησε στην γη μας είναι ο Χριστός. Οι άνθρωποι είμαστε όλοι αμαρτωλοί, όθεν να μην κάμνετε αφορισμούς. Εσύ τα λες, αλλά ποιος ακούει, γέροντα? Του απάντησε ο Λάμπρος Τζαβέλας. Δεν κατέχεις πως ο αφορισμός δίνει δύναμη σε κάποιους παπάδες και σε κάποιους δεσποτάδες για να έχουν το ραγιά του χεριού τους?

Ο Κοσμάς μάταια συζητούσε με τους σουλιώτες όπως και με τους κλέφτες. Αντί να τους πείσει με τα κηρύγματά του, μάλλον πίστηκε από εκείνους πως τα ντουφέκια και η βία είναι αναγκαία για την προστασία της ελευθεριάς και της πίστης. Και ιδίως μετά το σούλι, συμβούλευε σε κάθε σύναξη με τους κλέφτες των γνωστών. Να έχουν δυο ντουφέκια, ώστε αν τους πάρουν το ένα, να έχουν το άλλο, γιατί ένα ντουφέκι 100 ζωές θα σώσει. Ωστόσο, επέμενε και στη συμβολή του για σταμάτημα των άδικων εθήμων. Ό,τι καλό και αν κάνετε, αδερφοί μου, όσο και αν προσκυνάτε και τις εκκλησίες σας όσο καλά και αν τις φυλάτε, αμαρτία κάνετε με τις ληστείες. Και ο Θεός, ένα κακό αν δει μέσα σε χιλιάδες καλά, θα σας ζητήσει το λόγο. Αν δεν σταματήσετε, θα έρθει καιρός που εδώ, σε αυτό τον πλάτανο που κρεμάτε τα άρματά σας, θα κρεμάσουν οι γύφτοι τα νταούλια τους. Οι σουλιώτες και οι κλέφτες δεν τον άκουσαν. Η φύση της ζωής τους δεν άφηνε πολύ χώρο για τα κηρύγματα του καλόγερου. Του έδειξαν μεγάλο σεβασμό. Τον τίμησαν. Μα δεν τον άκουσαν. Και δεν τον άκουσαν γιατί και ο Κοσμάς δεν κατάφερε να τους καταλάβει και να τους συμβουλεύσει ανάλογα, όπως και ο ίδιος πάντοτε έλεγε. Οι λόγοι μου και οι συμβουλές μου είναι ανάλογοι με το ακροατήριο που με ακούει. Και ευτυχώς που δεν τον άκουσαν, γιατί έζησαν ακόμα χρόνια ελεύθερα. Ο Κοσμάς, όπως αργότερα και ο καλόγερος Σαμουήλ, που δεν ήταν σουλιώτης, αλλά τον μάζεψαν κάποιοι σουλιώτες από κάποια σπηλιά και τον πήραν στο σούλι, θα προσπαθήσουν με το χριστιανικό τους κήρυγμα να κάμψουν την επιθετικότητα και την σκληρή ιεραρχική δομή της σουλιώτικης κοινωνίας. Ο Κοσμάς δεν θα καταφέρει τίποτα. Αντίθετα, ο Σαμουήλ στις πιο κρίσιμες ώρες για την ύπαρξη του σουλίου, λίγα χρόνια πιο ύστερα, θα εμποδίσει αποφασιστικά τους σουλιώτες από κάποια ενέργεια επιβίωσης. Γράμματα δεν γνώριζε πολλά. Από βιβλία δεν είχε παρά μόνο ένα και το κουβαλούσε συνέχεια μαζί του. Μόνο του κήρυγμα ήταν πως όλα είναι στα χέρια του Θεού και πως θα γίνει μόνο όπως γράφει η Αποκάλυψη, ό,τι και αν κάνουν οι σιλιώτες. Γι' αυτό, αντί να είναι πολεμιστές, τους προέτρεπε να γίνουν μόνο χριστιανοί. Με αυτό το κήρυγμα επηρέασε αρκετούς τις δύσκολες ώρες της πολιορκίας. Θα γραφτεί όμως και ο Σαμουήλ στο πάνθεο των ηρώων της Επανάστασης με το πρωτοφανές ολοκαύτωμα του Κουγκίου. Αφού ο Κοσμάς πέρασε αρκετό χρόνο στο σούλι και αφού ο τόπος πρασίνησε και άνθησε, κατέβηκε προς τα παιδινά της Πρέβεζας, τον Λούρο και την Άρτα. Θέμα του πάλι τα σκολιά και το εμπόριο της Κυριακής. Η Άρτα ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη της εποχής. 25.000 κατοίκους στην απογραφή του 1731, όταν η μεγαλύτερη πόλη της Νότιας Ελλάδος, το Ναύπλιο, είχε 7.000 κατοίκους. Είχε μεγάλη παραγωγή από τον κάμπο της και είχε πολλούς εμπόρους, Φράγκους και Εβραίους. Από την Άρτα πήγε στο χωριό του, έκανε μνημόσυνο στους γονείς του και αμέσως μετά ξαναγύρισε στην Άρτα. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Εμείς αφήνουμε τσοφλέτσι μόν και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν ελαρίσι μας από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων Ρούμενο και το σώμα φυλάδου για το σταυρό σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψώθησε το σταυρό εκουσίω στη επωνύμω κοινή πολιτεία. Του εκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφεραν τη δυνάμει του πιστού βασιλεί Σιμών. Νίκα τη πολιγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία να έχει τη σύνο όπλων ειρήνη σε αίτων τρόπων. Και νύν και αεί και ισόνο στον αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται. Την παρήγησα καθήτα και σία Σιμών πανίγου τη Θεοτόκη. Στήριξε Ορθοδόξο πολιτεία, σώζε ούσε και έλευση βασιλεύει και χορήγει αυτή σου να νόθει την νίκη, διότι έτε και στον Θεό μόνο ευλογημένη.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, να μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον.
2: Έτι δω μεθά υπέρ των εξεμών και Ορθοδόξων Χριστιανών.
1: Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον.
2: Έτι δω μεθά υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη μόνο ιερών ημών.
1: Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον.
2: Ιερεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Όψα τη Αγία και ομοουσιό και ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα εν υψίς της Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίς της Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννή την αίρεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννή την αίρεσή σου. Κύριε την επιθύμησα τις λιγοντές μου. Πολύ επαρίσταται επ' εμέ, πολύ λέξου την ψυχή μου. Που και έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύρε Κύριε αντιλήπτω μου η δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνήγκος Κύριον ετέκρασα και επίκουσέ μου. Ξόρουσα γιου αυτού. Εώδα εκοιμήθην και ύπνωσα, ξεγέννη ότι Κύριος αντιλήψεται. Που φοβηθήσαμε από με άδωμα που το κύκλος έρθε μέρα μου. Ανάστα Κύριε σαν σώμα Θεός μου. Της επάταξας πάντας εχθροντάς Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σου τη Θεία και το λόγο της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, ξεγέννη ότι Κύριος αντιλήψεται. Κύριε μη το θυμός ελέξει με, μη έντι οργής παιδεύσει. Η ταβέλησε να πάγει σάρων και απεστήριξε την προμετυχία σου. Και στην ίεση τη αρχή μου, ο προσώπου τη οργή σου. Και στην ειρήνη τη σωστέ μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου. Και αν μια μη περίεργη την κεφαλή μου, συμφορτίο βαρύ αβαρύνθησαν επ' εμέ. Το σώζεσαν και σάψαν οι μονοπέ μου, ο προσώπου τη αφροσύνη μου. Τα λεπόρσα και κατεκάπτυνε ω τέλο. Όλη την μέρα συντροπάζονται παρεγόμενα. Και έψωε με πριν σε μπερμάτων και στην ίεση τη αρχή μου. Κακώδη και ταπεινώθηνε ως όδρα, οριόμοιρα από στραγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα από τη μία μου και ως στραγμός μου από σου καπεκρίνει. Καρδία με ταράχτια κατερυπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό και έστειλετε μου. Φίλοι μου και πλησίω με εξαιρετία γνήγησαν και έστησαν και γιστά μου από μακροδερέτησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ανάμεσα ματαιότητας. Και δονιότητα σ' όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ο συγκοφός σου κήκω και ο σιάνομος σου κανήκω το στόμα αυτού και γενόμηνος σε άνθρωπος σου κακούν και ουκέφωνε το στόμα τι αυτού ελεγνού σου. Πότε μη σε Κύριε ήλπισα. Σύ εις ακούσε Κύριε ο Θεός μου ότι είπουν μη ποτέ πιαρώσει με εχθρή μου και τα σαρετήν επόδουν επ' εμέ μεγαλογιώνησαν. Και εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αλληλών με ενωπιών με στήλια παντός. Για να βγει αμεβαλαντελό και με ρημίσει επ' εξαμαρτία μου. Οι έκτροι μου σώσε κρατέονται επ' εμέ και επιθύνησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών, ενιεύαλων επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσα πεγού. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπει με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσα πεγού. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε οθλίζω, ένυψησε σε ψυχή πως απρόσισα μου, εν γεννήμω κι αμάτω κι ανίδρω, ούτως εν το αγιώθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι Κρίσου εν τελεώσου πεζόνας, τα χείλη με περνέσου εσύ. Ούτω ευλογήσω σε τη ζωή μου και δωροματίσω ρότα σύρο μου. Σε εξτεάτο η ποιότητα σε μπληστή η ψυχή μου. Και χείλη αγαλιά σε σενέσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευόρου σε επιστρομή μου. Εν τη ώρα σε μελέτων εισέ. Και γεννήτη βοηθό μου. Και τη σκέπη των περίγρων σου αγαλιά σου. Κολλήτη ψυχή μου πίσω σου. Εγώ ανελάβω τη δεξιά σου. Τη δεϊσμάτη δεν ζήτησε την ψυχή μου. Σε λέξονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσονται ισχύρα τροφέα. Μέλη σε λοπεκονέσονται. Δε βασιλεύσει. Έβραντισε το Θεό. Ερετήσε δε πάσο μείον εν αυτό. Εν ευράγει στο μαλλον τον άδικα. Εν ισόδησε με ρετορισέω τε γεννήτη βοηθό. Και τη σκέπη των περίγων σου αγαλιά σου. Κολλή την ψυχή μου πίσω σου. Εύω δε αντελάβεται η δεξιά σου. Το ξαπατρί και η όχι αγιο πνεύματι. Και νυν και η και στου αιώνα των αιώνων ανήκουν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Δόξα, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι. Και νυν και η και στους αιώνας των αιώνων ανήκουν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέ τον οποιόν σου προσευχή μου, κρατούσου στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου, η ζωή μου το άδειγησε, ως ελογήθη με τον τρεμερνόν των Ισλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, σε τραυματίε καθέφοντες εμπάμου, ο νου και μνήσεις έτη, και αντί εκτισχυρό σου εμπόστησα, ελεντών με λάκο κατ' οτάτω, σκοτεινή σχεσιά θανάτω, πεμέμπες την ίδιο Διό σου, και πάντως με τελσμούς σε πήγε και σε πεμέμπες. Εμάκρους γνωστούς να περμέτουν το μευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και μη ξεπορευόμη, οι όφθαροι μη στέλνεις αναποκοχίας και έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς τα σκύρα μου, μη την εκκλείς ποιείς τα μάσα, οι ιατροί αναστήσουν και εξομολογήσοντες, μη ρίγεσαι τέτοις εν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσε τα δοσκότητα δασιά σου και η δικαιοσύνη σε λίγη επιτελισμένη, καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι αντίκυρη από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό μου σαν πριν μου. Το χώσου μου εγώ και ερκό μου σε κοινοτικό μου. Ψωδίζεται τα πεινόδη και ξυπολίτη. Εμένει εκ των εργές σου, φοβερισμή σου εξ των ταραξάν. Κυκλωσάν μου ως είδωρο όλη την ημέρα μου περίσκοντα. Άμα, εμάκρυνσε με μου φίλο και πλησίου και του γνωστού μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρες και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέ τον οποιόν σου προσευχή μου, κοινωντό σου στη δέησή μου, βλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα το εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα γνώσου, τον ιτρούν ανεκτερά στην ζωή σου, τον στεβανούντας εν ελέγη και εκκληρμής, τον ευηλόντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, άρα και ληστήσε το σάι του νεότη σου. Διώνεται η νοσίνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση τα νοικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή, τη σύση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Κτήρμον και λεήμον ο Κύριος, ακρόθυμος και πολυέλεος. Τη στέλος ο Χριστής σε τεωδέης των αιώνα μηνύ, που κατά της ονομίας ημών επίησε ημίν, ποδέ και της αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν, κατά το ύψος ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί της φοβουμένους αυτό. Κάδωσαν απέγουσα ανατολέ από δεσμό μου, εμάκρα φυγόντα ανομία σημό. Κάδωσε κύριοι πατηριού, τήρησε κύριο κομμένου αυτό μου, και αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι που σε σβαίνει. Άνθρωπο ο συγχώρο, ημέρα αυτή, σε άνθρωπο του αγνού το εξαντήσει, το πνεύμα δείχνει εν αυτό και έχει υπάρξει, του και επιγνώσεται αντί των τόπων αυτού, το δέντρο του κυρίου από του αιώνου και έω του αιώνου, εμπισπομένου αυτό μου. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση όριο τη φυλάστη διαθήκη αυτού και με μημένη των εντολών αυτού του πίση αυτά. Κύριο εν τω ουρανό, ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντοτα σπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ πιούνται στο λόγο αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, οι πιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Ελπαντή το όμως της φωτίας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πανιτόμο τη ποντία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άξονα τη προσευχή μου, ερώτησε την εσύ με την αληθεία σου, σ' άκουσον με την δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έρθει στην κρίση με τα δούλου σου, ότι ούτε και ούτε σε τον οποίο σου πάσω. Κατεδίωξε νεκρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινήσω νεκρού σε όλου, και κυρία σε βεβαίω το πνεύμα μου, ένα μία ταράχη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων. Εμελέτησε εν πάση έργη σου, τίμα των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου, ψυχή μου για ανιδρώση. Τα χείρισα άκουσα μου, Κύριε, ξέρει με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό μου σε πνεύμα και ομοιωθήσω με τις καταβέρνησεις λάκω. Στόλπισό μου το πριν το λέω σου την ψήφισα. Γνώρισό μου, Κύριε, τον εν υπαρέψε και προσέρε την ψυχή μου. Ξέρει με κανένα χρόνο, Κύριε, πως εκατέβηκα. Δίδαξό μου το πριν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Πνεύμα σου παρεαθόν να οδηγήσει με την ευθεία. Έννη και το όνομα σου, Κύριε, ζήσιμη. Έννη την δικαιοσύνη σου, εξάξα κλείψε στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει, εξαναθρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου. Και εγώ δεν είμαι. Σ' άκουσα μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθει κρίση με τα δούλου σου. Σ' άκουσα μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθει κρίση με τα δούλου σου. Πνεύμα σου παρεαθόν να οδηγήσει με την ευθεία. Το ξαπατρί και ιό και ιό πνεύμα του. Εν ίδια η γη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η εκκλησιμόν, Κύριε, δόξα σε.
4: Κύριε ελέησον,
5: εν ειρήνη Κύριο δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον,
5: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κύριο δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον,
5: υπέρ της ειρήνης σύμπαντος κόσμου επί σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κύριο δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον,
5: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εναρτών του Κύριου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον,
5: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κύριου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον,
5: υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάση Χριστώ ημών αδελφότητος του Κύριου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον,
5: υπέρ του ευσεβώς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστη μόν στράτου του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον,
5: υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως χώρας και των πίστηκουν των εναρτές του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον,
5: υπερ ευκρασίας αέρων υπορίας των καρπών της

0: Παναγία Αχράντη, υπερευλογημένη σε δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεότο και Σουσίμωνα.
0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν της έγιμων, Χριστό το Θεό παραθωμηθώ.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, είναι και αήν και εις τους αιώνους των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και Βεφανένιμη, ευλογημένος ο επόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήσει το Κύριο και αγαθό σου της τον αιώνα του έλεος αυτού. Θεός Κύριος και Βεφανένιμη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη προσάμε το ονόματι Κυρίου μηνάμενε αυτός. Θεός Κύριος και Βεφανένιμη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρά Κυρίου έγινε το αύτη και εσταυμαστή εν οφθαλμίσιμων. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ως φήνιξ εξήλθησας των αρετών τους καρπούς, ασκήσας ως άσαρχος αμυγδαλής εμφυτό, Δαβίδ πατερόσιε, όθε Θεσσαλονίκη τη σωσή σου πόλης, χάρη παρά Κυρίου τα ψηλήν καρπουμένη, Γερέριος μεσίτησε Θεύγον προς Κύριος.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως φήνης εξήλθησας των αρετών τους καρπούς, ασκήσας ως άσαρχος αμυγδαλής εν φυτό, Δαβίδ πατερόσιε, όθεν Θεσσαλονίκης, τη σωσή σου πόνης, χάριν παρακυρίου δαψιλή καρπουμένη, Γερέριος μεσίτινσε θερμόν προς τον Κύριο.
1: Και νίκαια είναι σώνας των αιώνων αμήν, Παρθένε Πανάμωμε με και Χριστού του Θεού, Προφέα διήθεσου την Παναγία ψυχή, την ίδια σταυρούμενο, έβλεψα σε κουσίως των Υιών και Θεό σου, ον περευλογημένη της οπούς αμυπάψη, συγχώρηση πτεσμάτων ημι δωρήσαστε.
2: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή.
2: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
2: Υπεραγία Θεοτόκου και σωσόν ημάς. Πάντων των
0: Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμηθά.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σωτηρία ανεβράσω εμέσω της γης Χριστέ ο Θεός, επί σταυρούντας αγράτος ο Κύρας εξαιρέτηνας, επί συνάγων πάντα τα έθνη κράζοντα, Κύριε δόξα Συ. Το ζώπιο σταυρόν της εις αγαθότητος, ονειδωρήσω ημίν της αναξίης, Κύριε. Συ προσάγωμεν εις πρεσβεία, σώζε τους βασιλείς και την

0: ερχομένου Χριστόν, τρινοδούσα εγώ, η αμνάς και παρθένος, ο μιεφωνία στο όλμημα, κρύψου σου το φέγκος νυν ο ήλιος, ο χτίσαργας άπαντα, νεκρούτε βουλήματι και οράτε ως κριτός, ο τον ασωμάτων μόνος Κύριος. Την άφεντον εικόνα σου προσκυνούμενα αγαθέ, ετούμεν εις υπόρρησιν των πτεσμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, που λύσει γαριδό και σας αρκεί, ανερθύνε το σταυρό, εν αρίσιος έπλασας της δουλείας του έθρου. Όθεν ευχαρίστως βοόμεση, χαρά σε πλήρωσας τα πάντα, ο σωτήριμον, παραγενόμενος, εις το σώσε τον κόσμο. Ο φωτίσας τα επίγεια δια σταυρού, και καλέσας εις μετάνοια αναμαρτωλός, μη χωρίσεις με τις πίμνης σου, ποιμήν ο καλός, αλλά ζήτησο με δέσποτα τον βλανόμενο, και τη Αγία σου πίμνη συναρρύθμισον, ο μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερδεδοξασμένη υπάρχεις, Θεοτό και Παρθένε, υμνούμεσαι, δι' αγάρτου σταυρού του Υιού σου κατευλήθη ο Άδης και ο θάνατος θεέθνηκε, νεκροθέντες ανέστημε και ζωή συξιώθημε.

Ο σολιστής ομολογώ και βόση το αγαθό, νήστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου, και συν αυτό με συναρρύθμισον, ο εκουσίος τα πάθη υπέρ ημών καταδεξαμένος. Σε το περιβάλλοντα των ουρανών εν εφέλες, έχοντες οι Άγιοι περιβολήν εν του κόσμου, τας βασάνους των ανώμων υπέμειναν, και την πλάνη των ειδώλων κατήργησαν, αυτών τες ηγεσίες και ημάς ελευθερώσαν.

0: Αριστός αν το σταυρό σου, η ασπόρος τεχούσα σε Χριστέ και μη φέρουσα ουρά, αδίκως πάσχοντα, ολοφύρε το πραγμό και ανεβόαση, πως πάσχεις ότι φύση απαθής λυγίτα τέιε, υμνώ σου την άκρα αγαθότητα.
1: Σου λέει σε όλοι με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμώς εξάλληψουν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι να νομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησε όπως αν δικαιωθήσε τις λόγιες σου και νικήσε το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρ να νομία στην αλήθεια και να αμαρτίες εκεί σε με μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδρα και τα κρύφια τσοφία σου εδήλωσάς μου. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσου με πλημίς με και υπηρχιό να λευκαθήσου. Ακουτής μη αγαλίαση και φροσή να αγαλιάσω τους θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομία με εξάλλωσε. Καρδία καθαρά κτίσου εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησε εν τσιγκάτη μου. Μία απορρίψη από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μία τανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία συνσωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό μου. Διδάξω νόμου στα σουδού και σε βίση επί σε επιστρέψη. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρίο μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ό,τι ή θέλει, αστεία αν εδώ κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό σου και εξπαιδό. Αγάθινο κύριε τη ευδοκία τη Ιών και οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σία και ο Σίτη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσω το θυσιαστήριό σου μόσχο.
2: Άτριπτο να συνήθεια βρόχο, αλλά τι ανανήθα τρίγωνο, εκλεκτό εγώ Ισραήλ, το κυρίω άσομο ότι δεν δόξαστε. Δόξα ο Θεό που δόξασε. Σταύρος είναι κατά δέξω και ύλης που σε πάγει σαν τίμος λόγια, πάντα στιμή σε θέλων τους βρωτούς, τους τασάικους για πάθη δοξάζοντες. Δόξες ο Θεός μου δόξες. Τίνας εν το σταυρό τας παλάμας, ο τίνας πόλων σώτερ καθά περβέρι, εν εγκαλίσω έθνη και λαούς, τους τασάικους για πάθη δοξάζοντας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Άραντες επί όμων σταυρών οι αθλοφόροι, το σταυροθέντη ακολουθήσε ήλον τον Χριστό, τούτου συμμορφούμενη της θείης πάθηση. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Ήμνησαν των αγγέλων εδυνάμεις, κατηδούσε ημών τους άθλους, εθρύνησε δαιμόνων δε πληθείς, νικηφόροι μάρτυρες, θεοειδέστατοι. Υπέρ Αγία Θεοτά και σώσον ημές. Ρήσεις επ' του προφήτου προπλήρωτε. Ρομφέ αγάρ την καρδίαν την συνδιήλθεν, ότι εν σταυρών λοχευθέν τα δέσποινα των σώνιών έβλεψες. Υπέργει αυτό και σώσον ημάς, τον ευσεβώς σε Θεοδόκον κυρίως αγνήν ομολογούντα άχραντε, ψυχής, τε και σώματος, χαλεπών, εκκινδύων, κενώσων και πτεσμάτων, νύν δε διάσωσον. Υπέργει αυτό και πρέσβε υπέρ ημών, όλοι εν σύ των χαρισμάτων την άβυσον αποκειμένην έβγομεν, δύο προσφεύγοντες Θεοτό και προθύμους τη σκέπη σου τη Θεία δια σου σωζόμεθα. Υπέργει αυτό και σώσον ημάς. Υπέρ ημών των σε υμνούν των δυσόπουσων, των σαρκοθέντα πάναγνε εκ των αχράντων σου και τιμίων αιμάτων, τουριστήν εκ φτεσμάτων και νοσημάτων πικρών. Υπέρ αγιαυτό και σώσον ημάς, σε η πιστή, κάποιον ο πάντες και κτήμεθα, καταφυγήν και στήριγμα και αγαλίαμα και ψυχών σωτηρία, ελπίδατε και τείχος, Θεοχαρίτωτε. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ύμνη στην φωτοφόρον και την θείαν μνήμη σου συνελθόντες στη μόνο ενώ ο Δαβίδ μακαριότατε, φωτός εγνοκότεσαι και ημέρα σώσιε πληρονόμων εν θείο πνεύματι. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μέλη νεκρόσας, πάτερ Δαβίδ, εν γη του σώματος την ζωήν ενικούσαν εν την καρδία έσχικας Χριστόν τον νεκρόσαντα διαβόλου δύναμην τον νεκρόσαντος του ανθρώπινου. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι, νόμις της του Δεσπότου υπήκον όρσιε Δαβίδ, των σταυρών σου επόμενο ανέλαβα στη σύγχνεση της τούτου επόμενους και καθήλασε έπαρσιν του αλάστορος ταπεινούμενος. Και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων μην, όφθης χωραϊσμένη το κάλλι των αρετών και Χριστών των ωραίων παρθένε απεκείς ας βρωτούς ωραίσαντα, της ωραίης κάλεσε της θεότητος αϊπάρθενε. Εν πέτρα με της πίστεως στερεώσας και πλάτινα στο στόμα μου επεχθρούς μου. Εφράνθηκα το πνεύμα μου με το ψάλι μου και στην Άγιος ως ο Θεός ημών και βγες στη δίκαιος πλην σου, Κύριε. Δόξες ο Θεός μου, δόξες. Ο βότης επί ξύλο της ευθαρσίας κρεμάμενος απέσταξε θείον γλεύκος καρδίας, κατεφραίνοντας των ανθρώπων κακίας και πάβων την μέθην πάντοτε Ιησούς η λύτρωση των ψυχών ημών. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε. Υψώθης επί ξύλου εθελουσίως και πάσαν του διαβόλου κακοπραγίαν κατέραξες, πεσώντας δε τους ανθρώπους εις την απώλεια με γνώμη στρεβλότητη Ιησού ανήψωσας πολυάλλη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Υιροί του Θείου πόθου προς αναφθέντες, το πυρ που και δηλίδασαν οι γενναίοι, που και έπτυξαν τον θάνατον αθανάτους, αποσκοπούμενοι δωρεάς λείψεστε και χαράν μη λίγουσαν και φωσάδιτον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Εμάτων εξ οικείων οι αθροφόροι υπέρλαμπρον επέχρωσαν πορφυρίδα και ταύτην στολισάμενοι δεξιάται ως σκύπτρων φέροντες χειρί των θείων σταυρών το Κυρίο πάντοτε συμβασιλεύουσι. Υπεραγέθητο και πρέσβευε υπέρ ημών. Γεραίρους εις ετάξεις των ασωμάτων των πάντων γαρδεσπότην σωματοφόρων οικείησας των λύσαντα διαξύλου δεσμίου σάπαντας κόρη θεόνυμφε και πιστού συνδύσαντα τη στοργή αυτού. Υπεραγέθητο και σώσον ημάς. Πρεσβείες σου αγνή θεών ονέτεκες, παράσκου ευήλατον συσικέτες, της προστρέχουσα της σκέπης σου και πιστός προσκυνήσου σου την κοίηση. Υπεραγέθητο και σώσον ημάς. Πριμάτων της εμείς ψυχής επάκουσον παρθένε, δεινός εκτερατωμένης, ειν ειρήνευσον πανύμνητε, αή ταύτην κινδύνων διασώζουσα. Υπεραγέθητο και πρέσβευε υπέρ ημών. Όλη μου την ζωή διακυβέρνησον, παρθένε, η ελπής και προστασία μου, των πειρασμών και των περιστάσεων λειτουμένη δεινών με αϊπάρθενε. Υπεραγέθητο και σώσον ημάς. Σοφία του Θεού την υπόστατον, αγκάλεσο σφαίρουσα Θεοτόκε, εξ αγνίας και πλανήσεως λυτρωθήνε του συμνούντας σε οικέτευε. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Μαράνας διαγκρατίας κάλος του σώματος, τα αυγάς εδέξω του Θείου Πνεύματος και της απαθίας φωταυγής απίστρεψας ακτίνας και οι αμάτων τα χαρίσματα Πάτερ Δανιήλ του προφήτου ομώνυμου. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Αγίων ιχνηλατών τους βίους μακάρια Δαβίδ, όλος υγειάστης τεστίες πράξης είναι. Όθεν αγιάζεις μυστικός, τους πίστη την Αγίαν επιτελούντα σου πανήγυριν, Πάτερ Θεοφόρε πανόλυε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κοιμήσας τα σύντονα του σώματος, όσοι Εδαβίδ, προσευχές αγρύπνης και αγωνίσμασι, Πάτερ εν ειρήνη αληθώς ύπνωσας, εκοιμήθης, όθεν σε άγρυπνον και κτήμεθα φύλακα υπόθα τιμούντασαι. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγγέλων την ιωτέρα όφθης, κοιήσασα τον αυτούς παρθένε δημιουργήσαντα. Όθεν οικετεύωσε αγνή αγίασον τον νουν μου και την καρδίαν φωταγώγησον, νέφη των παθών εκδιώκωσε. Οποίηξα σε που δεν ως την γη την προστάξη σου και μετεωρήσα σα σχέτος βρήθουσεν επί την ασάλευτον Χριστέ πέτραν των εντολών σου την εκκλησίαν σου στερέωσον μόνο αγαθέ και φιλάνθρωπε.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊκόμεν. Κύριε Λέησο. Καβού σώσουν ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της συγχαρητή.
2: Κύριε Λέησο.
1: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη συνδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας.
3: Καραγία.
1: Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εγκρατεία τα πάθητα της αρκός, την ψυχή υποτάξας Πάτε σοφέ, οράθης μακάριε με τα σώματος άγγελος, καλή αν δε πήξας ως όρες ευκέλαγος, εν φυτό εις ύψος των νουν ανεπτεύωσας, όθεν των θαυμάτων ενεργίας πλουτίας.

0: Τον αμνών και ποιμένα και λυτρωτή, η αμνάς θεωρούσα εν το σταυρό, ολόλυζε δε κρύουσα και πικρός εκώσα. Ο μεν κόσμος αγάλεται δεχόμενο στη λύτρωση, τα της πλάχνα μου φλέγονται ορώσεις σου τη σταύρωση. Ειν περιπομένης διάς πλάχνα ελέους, μακρόθη με Κύριε του ελέους η άφησος, και πηγή αγαθότητος, σπλαχνίστητη και δόρισε ον το πτεσμά των άφεσιν της ζούλη σου. Της ανυμνώσης σου πήρεστη τα θεία παθήματα.
1: Ελήλυθες εκ Παρθένου, ου πρέσβη σου κάγκυλος, αλλά αυτός ο Κύριος εσαρκωμένος και έσωσας όλων των άνθρωπων, διό κραυγάζος η δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Δόξα σου θέσμον δόξα σου. Εκρέμα σου επί ξύλου, κρεμά σα ανίδαση την γη παντοδύναμη, Κύριε. Λόγχη, πλευράν ρητόμενο, αέματε και ασυνείδατη εν αποστάξα ει πάντων απολύτρωση. Δόξα σου θέσμον δόξα σου. Νυγήσει σου τη πλευρά ιατρέφη το άλγο μου, χειρίρα πιστέντο σου ελευθερία επέτυχον. Χωλής γευσαμένου της ανιδών ερίστην Χριστέ βρόσος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Της τραύμας οι τραυματίσαντες των όφιν των δόλειων, οι άστατα τραύματα των καρδιών ημών πάντοτε, χάριν εναυλίζοντες εκ των πηγών του Σωτήρος, θείοι μάρτυρες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Ολόσωπον το εχθρό την πληγήν προσυνέγκατε, πληγές αιματούμενοι επιτροχούτε την όμενη και την πανιζόμενη θεοειδής ανθλοφόρη πανσεβάσμη. Υπεραγέθητο και σώσον μα, σε σάρκωτε εξ αγνών σου αιμάτων ο ύψιστο, όν βλέπουσα πάνω αγνέ εν ξύλο αδίκω εξούμενων, έστενε δακρύουσα και την αυτού ευσπλαχνία να μεγάλυνε. Υπεραγέθητο και πρέσβε υπερημών, των τραυμάτων μου δέσπινα, των τη ψυχή σαρκώστε και νοσημάτων, η θεών τεκούσα λύση παράσχουμη. Υπεραγέθητο και σώσον μα, ραπιζόμενων πάθεση και λογισμή και βίου τερκυμίε, ελπίδη παρθένε και πίστη δοδέωσον. Υπεραγέθητο και πρέσβευε περί μόνο εκ περιστάσεως ρίσε με μήτερ του Θεού και ζάλις και κινδύνων τεσές ηγεσίες που μόνοι πανείμητε. Υπεραγέθητο και σώσον εμάς χυμαζόμενον κλείδων ή βιωτικό εξάρπασον παρθένε προς τον σών λιμένα καθοδηγούσαμε. Όσοι του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Πριμάτων ζωηρήτων του πνεύματος καθυπακούσας αλμυράν του βίου θάλασσα ανέλυπες και της κρουνής των δακρύων παθών εναπεξήρανας τα ρεύματα, ο Δανίλ. Όσοι του Θεού πρέσβευε περί μόν, συνέσεως και χάριτος έμπλεος, Πάτερ Δανίη, Πάτερ Δαβίδ, γενόμενος Δαβίδ, εν ησυχία εζήτησας τον ευεργέτη των όλων και τούτου της ελάμψεως έτυχες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο βίος σου τη βία της φύσεως περηφανής ανεδείχθης και τη συνεργία του Πνεύματος βιαιωτά της κακίας ανθρώπους ελυτρώσω, όσιε. Και νυν και αίτια εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υμνούμεν σε πανίμνητια δέσποινα των υπερήμητων θεών, ανερμηνεύτως κοίησασαν την τους χορούς των αγγέλων το κάλλια συγκρίτως νικήσασαν. Η χουρήμα των δοήσεως εκ κατοδύνου δέσποτα ψυχής επακούσας των δεινών με λύτρωσε, μόνος γαρ ή της ημών σωτηρίας κατίος. Δόξα σου Θεός μου δόξα σου, νότων παρέχων εις μάστιγας και εσύ αγώνα σου εις ραπισμών, πρόσωπον δε σώτερ εις εμπτύσματα, έσωσάς με τον πολλά αφρόνος υπτέσαντα. Δόξα σου Θεός μου, δόξα σου, ως περαρνίων του θείεστε ήλθες Χριστέ μου, λύκου νοητού ή ευόλο δείγματι, του στενήξαντας επανάγων προς ζωήν, δόξα τη σταυρώσα σου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών, νόμους, τηρούντες, οι μάρτυρες τους του δεσπότου, άνομων βουλήν παρανόμων παντελώς εξέκλειναν και θανόντες τη ζωή στις μελούσεις έτυχον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών, παραταξάμενοι Άγιοι προς εναντίας, χαίροντες, αρχάς, θείς, όπλης, ταύτας, ετροπόσαστε και στεφάνους εκ Θεού νίκης εκομίσαστε. Υπεραγέθητο και σώσον ημάς, είναι Θεός ή των άνθρωπων εξού παρθένε, τίκθεται Θεός και σταυρούτε και γέρδεται του θανάτου, αποκτείνουν τον εμέτων πριν αποκτείναντα. Υπεραγέθητο και πρεσβεύει υπέρ ημών, σωτηρίας λιμένα γινώσκων σε πλέον, πολυφρόντιδος βίου το πέλαγος, επικαλούμε δέσποινα κυβερνήτην ψυχής μου γενέστησα. Υπεραγέθητο και σώσον ημάς. Εν εδίθιν στολήν κακουχούμενος μήτερα υπάρθενε της αφροσύνης μου, αλλά η Θεόν κοίησασα της χαράς των χειτών αντίδοσμη. Υπεραγέθητο και πρέσβευε περί μόν ιεράς πολιτείας εκπέπτοκα αθημών οδήλαιος, αλλά επανάγαγε ευλογημένη πάναγνε, τεσές προσταγές του Υιού σου ρυθμίζουσα. Υπεραγέθητο και σώσον ημάς, συμπαθίας με αξίωσον θείας ή των συμπαθέστατων λόγων κοίσασα, τον το ιδίο αίματι εκφθοράς τους ανθρώπους ρισάμενων. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, οίκος Θείου Πνεύματος εγνωρίσεις όσοι εζαβίδ, εν μικρό οικίσκο συγκλειόμενος και την στενήν της ευρυχώρου ελόμενος. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, νόμις καθυπέκλινας του Δεσπότου Πάτερ Δαβίδ την ψυχήν και φωτός ανάπλαιος γεγέννησε και τεκτικός των χαρισμάτων του Πνεύματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Θαύμας είναι ο βίος σου Θεοφόρε Πάτερ Δαβίδ, αληθώς καθοραϊζόμενος της πέραση διαδόθη. Όθεν πιστός εφημούμενσε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Εξ αγνών αιμάτων σου εξυφάνθη σάρξ υπερφυός, το δημιουργήσαν των άνθρωπων Θεοτόκη. Όθεν αξίωσε υμνούμεν. Με ενωμένη κλείδωνη ψυχοφθόρο δέσποτα,

0: και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λαϊσού.
0: Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
1: Κυρία Λαϊσού.
0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζήνη μόν Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Την Κύριο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξον αναπέμπωμε. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ως με μητή των ουρανίων τάξεων και αγαθών των επιγείων πάρκων, επαξίως μακαρίζομες, σε ο Δαβίθιο μακάριστη, το βίον γάρος άγγελος ετέλεσας και θείων θωρημάτων κατετρίφησας, εξών και ημίν μετάδοσοσιε. Τη 26η του αυτού μηνός, μνήμη του Όσιου Πατρός ημών, Δαβίδ, περ Θεσσαλονίκη. Δαβίδ συνήφθη στο πάλε Δαβίδ νέε, άλλο Γολιάθ σαρκικά κτίνα σπάθη. Έχθη εξεπέρισε πύλα βίου κάδι Δαβίδ. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρό Σιμών Ιωάννου τη Κόπου Γορθία. Τη αρχή των νουν δούσε πιστά την πάτερ αρνίτα σαρκό αλλά και τα αυτήν τέλο. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ενδόξου νέο ο μάρτυρο Δαβίδ του Αγιανανίτου. Τη αυτόν αγίε πρεσβείε Χριστέ ο Θεό

0: αξιών εστίλος αληθώς, μακαρίζεις εντι Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν όποτε πούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Ετικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβος όσον ελέησον και διακυλάξον ημάς ο Θεός της υπέρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Σαχράμου υπερευλογημένης δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας.
0: Αγία Θεοτόκου
1: και Σπουδάς. Με τα πάντα των Αγίων ημών έψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και δόξαν αναπέμπτουσι το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: ενείται τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείται αυτό αντισυψίστηση, πρέπει ύμνος στο Θεό. Ενείται αυτό πάντης οι άγγελοι αυτού, ενείται αυτό πάσε δυνάμεις αυτού, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Ενείται αυτόν ήλιος στη σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάντουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και οι γεννήθησαν, αυτός ενεφύλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείται τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβηση. Πυρ θάλαζα χιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούνα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντε συμβουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνε, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσωσίης αυτού της ίσης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσαε το Κυρίο άσμα και νόνι ένεης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτόν και οι ίσιον αγαλιάωσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάντωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Η υψώση του Θεού εν το λάρι και αυτόν και ροφέ δίστο με τες κερσίν αυτόν. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνης η ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέντες και εις εν δόξη αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον. Δόξα αυτή έστε πάση εξωσίης αυτού. Ενείται το Θεόν της Αγίης αυτού, ενείται αυτό εν στερεώμα της δυνάμεως αυτού. Ενείται αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείται αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Ενείται αυτόν εν ήχος άλπικος, ενείται αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείται αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείται αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείται αυτόν εν κυβάλι σε βήξη, ενείται αυτόν εν κυβάλι σε αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσάλ τον Κύριον.
1: Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών, εσύ τη δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εις το δείξαρι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Αίμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αγνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος ενδεικτή.

0: Εκκλησία του Πατρός και λέει σε εμάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάθε μέρα ευλογήσεως εκενέσου το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε λέησον, με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατεύθυνον, δίδαξό με του πίντο θέλημά σου, θυσία ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλαιος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρε σου λαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου σε όνας αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιμπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δώσουμε την Αθήνη δεήσιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Θαύος όσον ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Πρέσκο Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Πρέσκο Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Πρέσκο Κύριε.
1: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Πρέσκο Κύριε.
1: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Πρέσκο Κύριε.
1: Χριστίαν αυτό τέλει τη ζωή Σιμών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
2: Πράσπο Κύριε.
1: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη σε δόξο δεσποίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι Θεός ελέους θυμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Ειρήνη πάση.
2: Και το Πνεύμα τη σου.
1: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο πλήνομαι.
2: Συ Κύριε.
1: Τον γαρεστή το ελέγχει και σώζει ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Σταυρώθηκε.

0: εν επλήστη με το πρωί του ελέος, ο Κύριε αγαλίας άμεθα, και εφράθημε εν πάση της ημέρας ημών, εφρανθήμε, ανθώνουμε όλα τα πίσω σε εμάς, ετώνε την κακά, και είδε επί της ζούρου σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους Υιούς αυτών. Εκουσίας προχεύσας την πτωχία του Αδάμ, Χριστέ ο Θεός, ήρθες επί γης εκ Παρθένους αρκωθείς, και σταυρούν κατεδέξω, είναι ημάς ελευθερώσεις, εκ της δουλείας του εχθρού, Κύριε δόξα Σύ.
1: Στο η λαμπρό της Κύριε του Θεού ημών εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον, υπερ Χριστού παθώντες μέχρι θανάτου, ο αθλοφόροι μάρτυρες, ψυχάσμεν έχετε εις ουρανούς εν χειρή Θεού, και κατά κόσμον όλων δορυφορείτε ημών τα λείψανα, ιερείς και βασιλείς προσκυρούσι.

0: Σου έλεγε πως νίσκησε αίμο, θέλουν το χειρόγραφο του πρωτοπλάσου Αδάμ. Ρίξε και θανάτου λυτρώσε, απαντώ ανθρώπινον δόξα, την οικονομία σου φιλάνθρωπε.
1: Καθόλου το εξομολογήσει το Κύριο και ψάλλει το όνομα σου ύψιστε, που αναγγέλνει το πρωί το ελαιός και την αλήθεια αν σου κατανύκτα.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πανεγέτρια σε λέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενίας ημών, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών ουέ της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ του βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημί σε αφήε με τις οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίση μας από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Ως φίλιξ εξήνθησα στον αρέτον τους καρπούς, ασκήσας ως άσαρκος αμυγδαλής εφητό, Δαβίδ πατερός Ιεκτός.

0: την θερμόν προς τον φιλάνθρωπο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σε μεγαλύνομαι Θεοτό. Σε μεγαλύνομαι Θεοτό και πόντες. Σύ το όρος εξού αρήτως εν μη θηλήθος. Και πύλας του Άδου συνέκυψε.
2: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί

0: Όπου ημών Ιερωνείμ, το τιμίο πρεσβυτέριο της εν Χριστώ διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού, το Κυρίο δεηθώμε. Πατ Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπάρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα πυλοκρίστη ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως

0: Αγημένης εν δόξου δεσποιν Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριε.

υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Ότι σών το κράτος και σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ενανθρωπίσας. Σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας. Ιησού της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Η λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης, εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Τα πάνω εν των Αγίων μνήμων έψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος έως υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξουμεν το Θεό το σωτήρι ημών σώσον ημάς Ιε Θεού εν Αγίης θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια.
0: Προφθάσομαι το πρόσωπον αυτόν εξομολογήσει

Εκείνο επορεύθη ο Ιησούς τη άφαση δια των σπορήμων, οι δε μαθηταί του επείνασαν και ήρξαν το τήλιν στάχειας και στην. Οι δε φαρισαίοι δόντες είπων αυτό, ιδού οι μαθηταί σου ποιούσι, ουκ έξεστι πίνεν Σαββάτο. Ο δε είπεν αυτής, που κανέβνοτε τι επίσε Δαβίδ, ότε πείνασεν αυτός και είμαι ταυτού. Πώς εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού και τους άρτους της προθεώσεως έφαγε, ους κουκ εξονή εν αυτό φαγή, ουδέ της μεταυτού ημί της ιερεύση μόνης. Ιού κανέβνοτε εν τον νόμο, ότι τη Σάββαση ιερήσεν το ιερό, το Σάββατο βεβηλούσι και νέτησι. Λέγω δε ημί, ότι του ιερού μίζων εστί όδε. Ιδε εγνώκητε τι εστί, έλεον θέλω και ου θυσίαν, ου καταν

Σοφία, όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, στη δόξανον απέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και στους αιώνας.

immune to the abuse.

προσδεχόμενο στη και διαδικόμενο εσύ την δόξα να πέμπουμε τη συγκανά του σπαθήνου του Παναγιού και Αδοχόγης, ο οποίος πνεύμα την ίδια η όλα στον αιώνα. Τα χερουβήμις οικοσκονίζοντες και τη ζωπιότρια της Αγίου Κοσάτης Πάσχα και από

και αόρατο, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομούσιο το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, το δήμα στους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρία, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα την περιμόν επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον τα δόξης κριεζώντας και νεκρούς της Βασιλείας σου και στε τέλος. Στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, ο Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν για των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

και αγνάτσικα μνήσχεση. Ευχαριστήσεις και ευλογήσεις. Γεια σας, κλάσσα εδώ και τις Αγίες από μαθητές και Αποστολής.

0: μήνεν εν εις το μάτι και μια καρδία δοξάζειν τη ανυμνή, το πάνημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος

0: Κατά της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτε με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε και τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτε ημών με της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, ως ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

Ευχαριστή τους δυνάμει τα πάντα δημιουργή σας και το πλήθο ελέος εξωγών ανίστα είναι τα πάντα παρά. Ως δέσποτα ρανώθεν επιδέπει, επί τους επιπέραστας αυτών κεφαλάς, βούγαρε και ασαρκή και αμάντη, αλλά στο φοβερό Θεό, σύν δέσποτα προκείμεν φάση εμείς αγαθών εξωμάλλης, κατά την εκάστου διαχνία της πλέους σύμπλευσου, εισοδοποιολούς εισυνόδευσου, νοσούντας ίασε ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων.

σώθον και ζωπιό σου πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας μόνο. Αμήν. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητρίου σου και από θρόνου δόξου βασιλείου σου και ελθέη στο αγιάσημα. Ο άνω του πατρί συγκαθήμενο και ο δε ημίνα ουράτου ημών. Και καταξίωσον την κρατεά σου και μεταδούν ημίν το χράτου σώματό σου και το τιμήματο σου. Και διημών παντή το λαό. Ο Θεό ηλάστηκε μαρτωλό και λέει σου. Ο Θεό ηλάστηκε μαρτωλό και λέει σου.

Πάντο τενή και αή και Ιησού σε όλους σου νους. Αμήν.

0: αυτών ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζήνη μόν Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξον αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

Ο ευλογούν τους ευλογούντες, σε Κύριε, και αγιάζουν τους επισπεπιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους άποντας την ευτρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήψιμά σου ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ό,τι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το πατρί.

0: Κυρία Κυρίου και Έλεος έλθει, θυμάστε αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, Διγενή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρία Λαΐσον, Πατρά και ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτ και Παναμόμαγες αυτού του Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιο Σταυρό, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Ενεγείς Πατρός ημών, Ιωάννου του Ελεήμονος, του Ενεγείς Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πολέως του Χρυσοστόμου, που την Θεία Μισθαγωγένεια επετελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Δαβίδ του εν

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε την προσεχή Δευτέρα 29 προς 3 30 Ιουνίου θα τελεστεί η ιερά αγρυπνία του Καθολικού της Ιεράς Μονής που ενά της βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γερβασίου του εν Πάτρες.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγιέτρια διαφυλάξη πάντα σημάς, καλή σας ημέρα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Παρασκευή. Είναι 26 του μηνός Ιουνίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου, οι τρεις ιεράρχες και η ταυτότητα της Εκκλησίας, περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου Διάβαση. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η ιστορία μας. Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ιωνία, η πόλη Έφεσος, κολοφών, κλαζομενές, φώκια, κατά τα ελληνιστικά χρόνια» με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ενοριακή ζωή με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ο ρόλος των ζώων στο παραμύθι και την αφήγηση» με την Κατερίνα Χουζούρη. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής». Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πετυχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα Β' του Νίκου Καρούζου, εκδόσεις Ίκαρος». Στις 8 απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή», 6 ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, εκδόσεις Εν Πλώ. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αρχιεπισκοπικό Μουσείο της Ραβένας» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».

Σήμερα, 26 του μηνός Ιουνίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη, του Οσίου Ιωάννου Επισκόπου Γωτθίας, του Οσίου Ανθίωνος, του Αγίου Νεομάρτυρος Δαβίδ από τη σκήτη της Αγίας Άνης και την μνήμη του Αγίου Διονυσίου, Αρχιεπισκόπου Σουσδά.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για τον Όσιο Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη. Αυτός ο επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος απαρνήθηκε νωρίς στην πατρίδα του τη Μεσοποταμία, όπως και κάθε δεσμό με τον κόσμο, για να σηκώσει το σταυρό και να ακολουθήσει τον Κύριο, ασπαζόμενος την μοναχική πολιτεία στη Μονή των Αγίων Θεοδόρων και Μερκουρίου, τη λεγόμενη των Κουκουλιατών, στη Θεσσαλονίκη. Το μοναστήρι βρισκόταν λίγο έξω από την πόλη, κοντά στα τείχη. Ο γνωστός σήμερα Όσιος Δαβίδ είναι στην πραγματικότητα η αρχαία Μονή Λατόμου Σιμειώνη, ο συναξαριστής. Δουλαγωγούσε τις ορμές της σαρκός με σύντονη άσκηση και καθοδηγούνταν στην επιστήμη των αρετών από τη μελέτη των γραφών και τους βίους των Αγίων. Έτρεφε μεγάλο θαυμασμό για τους Άγιους Θηλίτες, τον Σιμεών τον Πρεσβύτερο, τον Σιμεών του Θαυμαστού Όρους, τον Δανιήλ, τον Πατάπιο και τους ομοίους του. Φλεγόμενος από την επιθυμία να τους μιμηθεί, ανέβηκε σε μία αμυγδαλιά που βρισκόταν δεξιά του ναού της Μονής και εγκαταστάθηκε σε ένα κλαδί ως στυλίτης ενός νέου είδους, δενδρίτης. Προσφέροντας τον εαυτό του θέατρο αγγέλης και ανθρώπης, υπέμεινε με καρτερία τις καιρικές αντιξοότητες, δαρμένος από τους ανέμους, μουσκεμένος από τη βροχή, καμένος από τον ήλιο και εκτεθειμένος κατά τον χειμώνα στο χιόνι και το ψύχος. Δεν είχε καν τη σταθερότητα που διέθεταν οι στυλίτες πάνω στο στήλο τους και κρατιόταν πάνω στο κλαδί του σαν ένα πουλί που ανέπεμπε προς το Θεό νυχθημερών τις μελωδίες των ύμνων του και τους αδιάλειπτους ένους του. Άνθρωποι θεοσεβείς και γεμάτοι ζήλο για την αρετή έγιναν μαθητές του και παρακαλούσαν τον Όσιο να κατέβει από το κλαδί του και να τους καθοδηγήσει στη μοναχική ζωή. Ο Δαβίδ απαντούσε ότι θα κατέβαινε μετά από 3 χρόνια αφού θα είχε λάβει σημείο από το Θεό. Όταν πέρασε το ορισμένο διάστημα, ένας άγγελος φάνηκε σε αυτόν και του ανήγγειλε ότι η ουράνια πολιτεία του ήταν αρεστή στο Θεό, αλλά ότι ήταν πια καιρός να κατέβει για να αποσυρθεί σε κελί πριν του ανατεθεί μια άλλη αποστολή. Ο Δαβίδ ανακοίνωσε το όραμα αυτό στους μαθητές του και αφού του ετοίμασαν ένα νέο μικρότατο ησυχαστήριο, τον κατέβασαν από το δέντρο, παρουσία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Δωροθέου και πλήθους κληρικών. Τελέστηκε η Θεία Λειτουργία και κατόπιν ο Όσιος αφοσιώθηκε στον έγκλειστο βίο εν μέσω πνευματικής γιορτής και ευχαριστήριων ύμνων. Προσευχόμενος αδιαλείπτος χωρίς περισπασμούς, ο Όσιος επερίσευε σε χάρη και ευλογία από το Θεό. Μία ημέρα, καθώς οι στρατιώτες της Φρουράς ανέβαιναν στα τείχη, είδαν φωτιά να βγαίνει από το παράθυρο του κελιού του. Το πρωί που πήγαν εκεί έμειναν έκπληκτοι, βλέποντας το κελί άθικτο και τον άνθρωπο του Θεού σώο και αυλαβή. Το ίδιο θαύμα επαναλήφθηκε συχνά και όλη η πόλη έγινε μάρτυρες αυτού. Ένας από τους κατοίκους, ο Παλάδιος, που είδε με τα μάτια του πολλές φορές το θαύμα, είπε: «Αν ο Θεός δίνει τόση δόξα στους δούλους του, πόση τάχα επιφυλάσσει στο μέλλοντα αιώνα, όταν τα πρόσωπά τους θα λάμπουν όπως ο ήλιος?» Και αναχώρησε για να γίνει μοναχός στην Αίγυπτο. Από τη δόξα αυτή του Θεού, που ήταν το αντικείμενο της θεωρίας του, ο Άγιος Δαβίδ έλαβε την εξουσία να εκβάλει δαιμόνια. Χάριζε έτσι το φως σε τυφλούς και θεράπευε κάθε ασθένεια επικαλούμενο στο όνομα του Χριστού, έτσι που ολόκληρη η πόλη τον θεωρούσε φύλακα άγγελό της. Κατά τους χρόνους εκείνους, οι ορδές των Σλάβων και των Αβάρων που από κοινού είχαν εισβάλει στη Μακεδονία, ερημώνοντάς την, απειλούσαν το Σύρμιο, έδρα του επάρχου του Ηλυρικού. Αυτός έγραψε τότε στο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, συνιστώντας σε αυτόν να στείλει ως πρεσβευτή στον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό έναν ενάρετο άνδρα για να του ζητήσει να μεταθέσει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη, τα τείχη της οποίας αποσοβούσαν όλες τις βαρβαρικές επιχειρήσεις. Συγκεντρωμένοι από τον Επίσκοπο, οι άρχοντες και κληρικοί της πόλης αποφάνθηκαν όλοι με μία φωνή ότι μόνο ο Δαβίδ ο Έγκλειστος ήταν άξιος να τους αντιπροσωπεύσει στον Αυτοκράτορα. Ο Όσιος, προφασιζόμενος στο προχωρημένο της ηλικίας του, αρνήθηκε στην αρχή, αλλά φέρνοντας τη μνήμη του το μήνυμα του Αγγέλου, ενέδωσε, προλέγοντας ότι επιστρέφοντας θα παρέδιδε την ψυχή του λίγα στάδια μακριά από το κελί του. Όταν ο Όσιος Δαβίδ βγήκε από το κελί του, όλοι οι κάτοικοι γονάτισαν μπροστά του, βλέποντας την επιβλητική του όψη. Τα μαλλιά του και τα γένια του έφταναν μέχρι τα πόδια του και το πρόσωπό του, όμοιο με εκείνο του Πατριάρχη Αβραάμ, ακτινοβολούσε δόξα. Ξεκίνησε για την Κωνσταντινούπολη με 2 μαθητές του, αλλά όταν έφτασε στο παλάτι, ο Αυτοκράτορας έλειπε και έγινε δεκτός από την Αυτοκράτηρα Θεοδόρα, η οποία του ζήτησε να προσευχηθεί για τη σωτηρία της Αυτοκρατορίας και της Βασιλεύουσας.
Μαθαίνοντας κατά την επιστροφή του ο Ιουστινιανός ότι βρισκόταν εκεί ένας άνθρωπος του Θεού, συνεκάλεσε τη σύγκλητο για να ακούσει το αίτημά του. Ο Όσιος Δαβίδ, παίρνοντας στα χέρια του αναμένα κάρβουνα και βάζοντας άφθονο θυμίαμα, θυμίασε τον ηγεμόνα και όλη τη σύγκλητο για μία ώρα περίπου, δίχως να αισθανθεί το παραμικρό κάψιμο. Ο Αυτοκράτορας εντυπωσιάστηκε, δέχτηκε ευνοϊκά το αίτημα του Μητροπολίτη που μετέφερε ο Δαβίδ και συνένεσε στην μετάθεση της έδρας της επαρχίας Ιλυρικού στη Θεσσαλονίκη. Απέστειλε δε τον Όσιο στην πατρίδα του με τιμές. Όταν το πλοίο έφτασε κοντά στο φάρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα σημείο που ήταν ορατό το μοναστήρι του Οσίου, ο Δαβίδ ανήγγειλε στους μαθητές του ότι είχε φτάσει η ώρα του και αφού τους έδωσε τον ασπασμό της ειρήνης και ανέπεψε στο Θεό μια τελευταία δέηση, παρέδωσε τη μακάρια ψυχή του. Παρά τον ισχυρό άνεμο το καράβι έμεινε ακίνητο και απλώθηκε μια θεϊκή ευωδία, ενώ ακούστηκαν ουράνιες φωνές. Όταν πια αυτές σήγησαν, το καράβι συνέχισε το δρόμο του. Ο Μητροπολίτης και όλοι οι κάτοικοι υποδέχτηκαν τον Όσιο στην ακτή και σύμφωνα με τις τελευταίες επιθυμίες του, πήγαν να τον ενταφιάσουν στη μονή του. 150 χρόνια αργότερα, ο ηγούμενος, θέλοντας να προμηθευτεί ένα μέρος των λειψάνων, του είπε να ανοίξουν τον τάφο, αλλά η πλάκα που τον κάλυπτε έγινε 1000 κομμάτια. 30 χρόνια αργότερα, ο επόμενος ηγούμενος κατάφερε να ανοίξει το μνήμα και το σκήνομα του Οσίου βρέθηκε άφθορο. Για πολλούς αιώνες τα τίμια αυτά λείψανα συνέχισαν να θαυματουργούν. Ο συνεξαριστής σημειώνει ότι τα λείψανα αυτά που μεταφέρθηκαν στην Παβία της Ιταλίας κατά την Φραγκοκρατία αποδόθηκαν στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης το 1978.

Αγαπητοί ακροατές, ήταν το συναξάρι της ημέρας και να περάσουμε τώρα στην κίνηση στους δρόμους σύμφωνα με την τροχέα Αττικής, με τη διεύθυνση τροχέας Αττικής. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή την ώρα ομαλά συνεχίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Αυξημένη κίνηση είναι μόνο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στην είσοδο και την έξοδο και στο λιμάνι του Πειραιά.

Στην πρόγνωση του σημερινού καιρού τώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειο βορειοδυτική πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 και στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 και στην Κρήτη τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, έθριος καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις και τις βραδινές ώρες από ανατολικές 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, καθώς θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 26 Ιουνίου. Το 363 ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Ιουλιανός σκοτώνεται κατά την υποχώρησή του από την Αυτοκρατορία των Σασανιδών. Το 1483 ο Ριχάρδος ο Τρίτος ανακηρύσσεται βασιλιάς της Αγγλίας. Το 1522 ο Οθωμανικός στόλος αποτελούμενος από περίπου 280 πλοία αποβιβάζει τα πρώτα στρατεύματα στη Ρόδο. 1723, μετά από πολιορκία και βομβαρδισμό με κανόνια, τον Μπακού παραδίδεται στους Ρώσους. 1794, η μάχη του Φλερίς σηματοδοτεί την πρώτη επιτυχημένη στρατιωτική χρήση αερόστατου. 1870, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Μόναχο η όπερα του Ρίχαρντ Βάγνερ «Βαλκυρία». 1886, ο Ανρί Μουασάν απομονώνει για πρώτη φορά το στοιχείο φθόριο. 1888, πεθαίνει ο αρχαιολόγος Παναγιώτης Ευστρατιάδης, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1913, ο ελληνικός στρατός, μετά από διήμερο σκληρό αγώνα, εκδιώκει τους Βούλγαρους από την οροσειρά της Κερκίνης, Μπέλες, και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στρόμνητσας. Το αντιτορπιλικό Δόξα υπό τον Πλουτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια άγημα της Δόξας απελευθερώνει την πόλη. Για την απελευθέρωση της Καβάλας θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1941. Σοβιετικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν το Κόσιτσε στη Σλοβακία. 1944. Το ουδέτερο κράτος του Αγίου Μαρίνου βομβαρδίζεται κατά λάθος από τη Βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία με αποτέλεσμα τον θάνατο 35 πολιτών. 1945. Στο Σαν Φραντζίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών υπογράφεται από 50 κράτη ο καταστατικός χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που αντικαθιστά την κοινωνία των εθνών. 1960. Η Μαδαγασκάρη αποκτά την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία. 1963. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Κένεντι, επισκέπτεται το διερημένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος», υπογραμμίζοντας την υποστήριξη της χώρας του στη Δυτική Γερμανία αμέσως μετά την ανέγερση του τείχους της πόλης. 1992. Στη Λισαβόνα, η διάσκεψη κορυφής της ΕΟΚ αποφασίζει να μην αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία, αποδεχόμενη τις ελληνικές θέσεις. 1993. Φθάνουν στην Αθήνα τα γιγάντια εξαρτήματα του Μετροπόντικα Ιάσωνα για τη διάνοιξη του μετρό. 2005. Η NASA εκτοξεύει το Discovery STS-114 που είναι η πρώτη πτήση της μετά την καταστροφή του Κολούμπια το 2003.

Για την απελευθέρωση της Καβάλας θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Στις 26 Ιουνίου του 1913, τρία πλοία του ελληνικού στόλου αποβίβασαν αγήματα στην Καβάλα και την κατέλαβαν από τους Βουλγάρους δια περιπάτου. Ήταν η πρώτη επιχείρηση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, που έπαιζε άνευ αντιπάλου στο Αιγαίο, καθώς οι Βούλγαροι δεν είχαν πλοία στο Αιγαίο και ο Οθωμανικός στόλος ήταν κλεισμένος στα στενά. Η Καβάλα είχε καταληφθεί από τους Βούλγαρους τον Οκτώβριο του 1912 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Οι Βούλγαροι ήθελαν να την κρατήσουν πάση θυσία υπό την κυριαρχία τους για να διασφαλίσουν την πολυπόθητη εξοδό τους στο Αιγαίο. Η Καβάλα ήταν ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά λιμάνια του μακεδονικού χώρου, με το ελληνικό στοιχείο που αποτελούσε το 45% του πληθυσμού της να παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή της πόλης. Το ελληνικό στρατηγείο από την πλευρά του επιζητούσε την κατάληψη της Καβάλας για να εκδιώξει από την ευρύτερη περιοχή του Παγκαίου τους Βούλγαρους και να διευκολύνει έτσι τις επιχειρήσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. Με την έναρξη του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, 16 Ιουνίου 1913, ο ελληνικός στόλος απέκλεισε τις ακτές της Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης από τις εκβολές του Στριμώνα δυτικά έως τον Ένο ανατολικά. Στις 18 Ιουνίου τα ελληνικά πολεμικά πλοία ήταν αγκυροβολημένα στην περιοχή της Ασπροβάλτας για να παρέχουν υποστήριξη στην 7η ημεραρχία που επιχειρούσε στην ευρύτερη περιοχή των Σερών. Η προς τα βόρειο ανατολικά προέλαση της 7ης ημεραρχίας κατέστησε άσκοπη την παραμονή του στόλου εκεί και στις 22 Ιουνίου κατέπλευσε στο λιμένα της Θάσου. Την επόμενη μέρα, 23 Ιουνίου, τμήμα του ελληνικού στόλου έλαβε διαταγή να κάνει παραπλανητικές διελεύσεις μπροστά από το λιμάνι της Καβάλας. Το θωρικτό ίδρα και μεταγωγικά πλοία, τα οποία ήταν κενά, διέρχονταν επανειλημμένα μπροστά από το λιμάνι της Καβάλας και έδιναν την εντύπωση στους Βούλγαρους ότι οι Έλληνες θα πραγματοποιήσουν απόβαση στην Κεραμωτή απέναντι από τη Θάσο. Φοβούμενοι το ενδεχόμενο αυτό, οι Βούλγαροι εγκατέλειψαν την πόλη στις 25 Ιουνίου και κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια. Στις 26 Ιουνίου του 1913, τα αντιτορπιλικά Δόξα, Πάνθυρ και Ιέραξ αποβίβασαν αγήματα και απελευθέρωσαν την Καβάλα χωρίς αντίσταση, εν μέσω έξαλλου ενθουσιασμού των κατοίκων, όπως έγραψε ο τύπος της εποχής. Η ενσωμάτωση της Καβάλας στο ελληνικό κράτος θα κριθεί οριστικά στο διπλωματικό επίπεδο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της συνθήκης του Βουκουρεστίου, 17 με 28 Ιουλίου του 1913. Οι Βούλγαροι έδωσαν σκληρή μάχη για να ανακτήσουν την Καβάλα, έχοντας την υποστήριξη της Ρωσίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Η Ελλάδα διαθέτει τόσα λιμάνια ώστε να μην γνωρίζει πώς θα τα χρησιμοποιήσει. Θα λάβει τη Θεσσαλονίκη. Ανατολικά της Θεσσαλονίκης, μόνο η Καβάλα είναι δυνατόν να αποτελέσει ένα αξιόλογο λιμάνι. Το Ντεντέαγατς, σημερινή Αλεξανδρούπολη, δεν αξίζει τίποτε. Είναι δίκαιο η Βουλγαρία να έχει ένα λιμάνι στη θάλασσα του Αιγαίου, τόνιζε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Σαζόνοφ, προς το Γάλλο πρεσβευτή στη Ρωσία, Τεοφίλ Ντελκασέ. Την πλάστηκα υπέρ των ελληνικών θέσεων θα γύρει τελικά ο Γερμανός αυτοκράτορας Γουλιέλμος, η αδελφή του οποίου Σοφία είχε παντρευτεί τον τότε βασιλιά Κωνσταντίνο.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων, αγαπητοί ακροατές, ότι σαν σήμερα το 1888 πεθαίνει ο αρχαιολόγος Παναγιώτης Ευστρατιάδης. Ίσως δεν είναι γνωστός σε πολλούς από εμάς, εκτός βέβαια από τον κύκλο των αρχαιολόγων, κι όμως είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε το Μουσείο της Ακρόπολης και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Εμείς ζητήσαμε σήμερα από τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο, τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, να μας πει ποιος ήταν τελικά ο Παναγιώτης Ευστρατιάδης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι ίσως σε πολλούς από εμάς, μη ειδικούς, προφανώς που δεν είμαστε αρχαιολόγοι, δεν λέει κάτι το όνομα.
3: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω και να σας καλημερίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι ο Ευστρατιάδης δεν είναι πολύ γνωστός, ούτε και σε εμάς τους αρχαιολόγους, και επίσης η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος δεν θέλησε μάλλον να αφήσει πίσω του ένα βαθύ αποτύπωμα, και ίσως και όσο ζούσε προσπάθησε να το αποφύγει. Από όσο ξέρω δεν υπάρχει κάποια φωτογραφία του.
0: Τι
3: λέτε? Το αναφέρει κάπου και ο Βασίλης Πετράκος το βιβλίο του για την ιστορία της αρχαιολογικής εταιρείας στην Αθήνα. Ότι δεν επιθυμούσε να φωτογραφίζεται, ας πούμε, μεταξύ άλλων.
0: Μάλιστα. Ιδεολόγος αρχαιολόγος, λοιπόν. Προφανώς αφοσιωμένος πιο πολύ στο έργο του, στη μελέτη.
3: Ήταν όντως αφοσιωμένος στο έργο του. Ήταν ένας πολύ τυπικός λειτουργός της επιστήμης του. Δεν έγινε ποτέ γενικός γραμματέας της Αθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας, αλλά ήταν μέλος του επιστημονικού συλλόγου και νομίζω ήταν σύμβουλος και αντιγραμματεύς. Επίσης, όσον αφορά το δημόσιο, διαδέχθηκε τον Πιτάκη. Όπως ξέρουμε, ίσως ο Κυριακός Πιτάκης ήταν ο πρώτος αρχαιολόγος του ελληνικού κράτους επίσημα, ο πρώτος γενικός έφορος, και μετά το θάνατό του το 1864 τον διαδέχτηκε ο Παναγιώτης Ευστρατιάδης. Και όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, ήταν κέρια η συμβολή του, γιατί ίδρυσε το Μουσείο της Ακρόπολης, έσκαψε κιόλας και στην Ακρόπολη, και συμμετείχε και σε άλλες δράσεις σημαντικές για την εποχή εκείνη. Να πούμε ότι εκτός από αρχαιολόγος ήταν και φιλόλογος, είχε σπουδάσει λατινικά, είχε διδάξει λατινικά και στο ελληνικό σχολείο. Τώρα η θητεία του έληξε άδοξα, και αυτό ίσως τον κατέβαλε αρκετά, γιατί κατηγορήθηκε ως υπαίτιος, ως συνυπαίτιος ας πούμε, για την κλοπή μιας κόρης, ενός αγάλματος κόρης από την Ακρόπολη, από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και παρόλο που το γλυπτό αυτό βρέθηκε λίγο μετά, ο τότε υπουργός παιδείας αναγκάστηκε να τον αποπέμψει.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα, οπότε είχε αυτό το δυσάρεστο γεγονός στη ζωή του.
3: Ναι, βέβαια υπάρχει μια σκιά γύρω από αυτό.
0: Δεν ξέρουμε, δηλαδή, εννοείται, κύριε καθηγητά, τι πραγματικά έγινε τότε.
3: Ναι, όχι, δεν το ξέρουμε. Σίγουρα ο ίδιος ο Ευστρατιάδης δεν μπορεί να ήταν ένοχος για την κλοπή ενός αγάλματος. Και δεν είναι σαφές εάν όντως το άγαλμα αυτό είχε κλαπεί ή χαθεί ή παρατοποθετηθεί. Φαίνεται ότι υπήρχαν άνθρωποι που υπέβλεπαν τον Ευστρατιάδη εκείνη την εποχή. Τώρα ο Πετράκος στο βιβλίο του λέει ότι μπορεί να απέβλεπαν και στη θέση του. Δυστυχώς, ξέρετε, όπως και σε άλλες εκφάνσεις του δημόσιου βίου, κάποια πράγματα τα βαραίνει μια σκιά.
0: Μάλιστα. Οπότε εννοείται ότι αυτό το γεγονός κατά κάποιον τρόπο τον στιγμάτισε στην πορεία του. Στιγμάτισε και τον ίδιο ψυχολογικά.
3: Η οποία τελείωσε άδοξα, θα έλεγα. Και μάλιστα λίγο μετά, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά μερικά χρόνια αργότερα πέθανε μετά την αποπομπή του.
0: Μάλιστα.
3: 3-4 χρόνια μετά πέθανε, ναι.
0: Μάλιστα. Εμείς τώρα σήμερα όμως τον θυμόμαστε για την ίδρυση του Μουσείου της Ακροπόλεως.
3: Ακριβώς.
0: Είναι ένα κτίριο το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα, πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Η εποχή εκείνη είναι η ηρωική εποχή της ελληνικής αρχαιολογίας. Και εμείς σήμερα πρέπει να κοιτάμε πέρα από τις ενδεχομένως μικρότητες, τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί και ο ίδιος ο Πιτάκης είχε προβλήματα και με τη διοίκηση και με τους συναδέλφους του. Το αποτέλεσμα είναι όμως ότι οι άνθρωποι αυτοί έκαναν πολύ σοβαρή, πολύ συστηματική, πολύ ευσυνείδητη δουλειά, την οποία απολαμβάνουμε ακόμα και σήμερα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν το αναφέραμε. Σίγουρα όμως ο Ευστρατιάδης πρέπει να μνημονεύεται, αν μη τι άλλο, και για το αρχείο του. Το αρχείο που μας άφησε, το οποίο είναι πολύ συστηματικό. Ξέρετε, σε μια εποχή που η τεκμηρίωση δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα.
0: Μάλιστα.
3: Δεν ξέραμε τότε, δεν ήξεραν τότε οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, πώς πρέπει να τεκμηριώνουν, με τι πληρότητα. Ο ίδιος ο Ευστρατιάδης φαίνεται ότι είχε επινοήσει ένα τρόπο λεπτομερούς καταγραφής των υπηρεσιακών του δράσεων. Έχει περιλήψεις των εγγράφων του, έχει σκίτσα των ευρημάτων του. Είναι ένα πολύ σημαντικό αρχείο, το οποίο σήμερα ανήκει βεβαίως στην Διεύθυνση Αρχείων της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, και δείχνει έναν ιδιαίτερα ευσυνείδητο άνθρωπο και θα έλεγα έναν οραματιστή.
0: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, νομίζω μόνο και μόνο το γεγονός ότι σκεφτείτε πόσα χρόνια έπρεπε να περάσουν για να δημιουργηθεί το νέο Μουσείο της Ακρόπολης.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
3: ναι,
0: και
3: ναι.
0: Το παλαιό άλλωστε είναι ένα εμβληματικό κτίριο που έχει μείνει στη θέση του, δεν διανοήθηκε ποτέ κανείς να το πειράξει, έτσι. Εμείς οι μεγαλύτεροι...
3: Και σύντομα, από όσο αντιλαμβάνομαι, θα είναι και πάλι επιστήμιο και
0: ακριβώς,
3: θα χρησιμοποιείται.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι οι παλαιότεροι το ζήσαμε, καθώς ήταν το μουσείο στο οποίο πηγαίναμε μέχρι να ξεκινήσει τη λειτουργία του, το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, και όπως είπατε τώρα... θα ζωντανέψει πάλι, το λέω έτσι μέσα σε εισαγωγικά. Κύριε καθηγητά, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, μάθαμε πολλά πράγματα σήμερα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ για αυτόν τον πάντα φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
3: Καλά, καλή σας ημέρα, γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο.

Για το νησί της Σκύρου και την ιστορία του θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Η Σκύρος είναι το νοτιότερο και μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Βορείων Σποράδων. Βρίσκεται ανατολικά της Εύβοιας, από την οποία απέχει γύρω στα 35 χιλιόμετρα. Το νησί κατά το μεγαλύτερο μέρος είναι ορεινό, κυρίως στα νότιο-ανατολικά, όπου υπάρχουν τα όρη Κόχυλα, Σκουμάρι, Πυριώνες και Φανόφτης. Το κλίμα του νησιού χαρακτηρίζεται από δροσερά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες, με μέση ετήσια θερμοκρασία 17 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά σχηματίζονται οι όρμοι Καλογριάς, Πεύκου, Αγίου Νικολάου και Τριστόμου. Στη δυτική ακτή βρίσκεται το λιμάνι του νησιού, η Λιναριά. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Σκύρος, η χώρα που βρίσκεται στην ανατολική ακτή. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Θησέας πέθανε στη Σκύρο. Ο Νεοπτόλεμος, γιος του Αχιλλέα, ήταν από τη Σκύρο, όπως δήλωσε στο έργο του Σοφοκλή Φιλοκτήτης. Σύμφωνα με έναν μεταομηρικό μύθο, η Θέτης έκρυψε στη Σκύρο τον γιο της Αχιλλέα για να τον εμποδίσει να πάει να πολεμήσει στην Τρία. Ντυμένος σαν κορίτσι και με το όνομα Πύρα, είναι κρυμμένος ανάμεσα στις κόρες του βασιλιά Λυκομίδη. Αυτή η φορεσιά δεν τον εμποδίζει να αποκτήσει ένα γιο, τον Νεοπτόλεμο, με την πριγκίπισσα. Ο Οδυσσέας έρχεται στο νησί μεταμφιεσμένο σε μικροπολιτή και φυσικά όλα τα κορίτσια δείχνουν το ενδιαφέρον τους στα υφάσματα, τα αρώματα και τα κοσμήματα. Η μόνη που δεν ενδιαφέρεται είναι η Πύρα, και ο Οδυσσέας αποκαλύπτει τον Αχιλλέα και τον παίρνει μαζί του στην Τρία. Αντιθέτως, σύμφωνα με άλλη παράδοση, ο Αχιλλέας λαιλάτισε το νησί της Σκύρου για να τιμωρήσει το Λυκομίδη για τη δολοφονία του Θησέα. Το 475 π.Χ. ο Κίμων νίκησε τους δόλοπες και κατέλαβαν ολόκληρο το νησί. Από την ημερομηνία αυτή το νησί εντάχθηκε στη συμμαχία της Δήλου, που αργότερα έγινε ουσιαστικά η Αθηναϊκή Αυτοκρατορία. Ο Κίμων υποστήριξε ότι έχει βρει τα λείψανα του Θησέα και τα διακόμισε στην Αθήνα. Το 340 π.Χ. οι Μακεδόνες κατέλαβαν το νησί και κυριάρχησαν μέχρι το 192 π.Χ. οπότε ο βασιλιάς Φίλιππος ο Πέμπτος και οι Ρωμαίοι το έθεσαν πάλι υπό την ηγεμονία της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής εποχής η Σκύρος ανήκε στο θέμα Αιγαίου Πελάγους. Το 1204 μαζί με τις υπόλοιπες ποράδες πέρασε στην κατοχή των αδελφών Γκίζη και συγκεκριμένα του Ιερεμία Γκίζη. Το 1538 κατελήφθη από τον Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα και έγινε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το νησί απέκτησε προνόμια και δεν είχε τουρκική φρουρά, αλλά υπέφερε από τις επιδρομές πειρατών, με αποτέλεσμα οι κατοικοί του να καταφύγουν στο κάστρο. Από τους περιηγητές, μόνον ο Τουρνφόρ επισκέφθηκε το νησί το 1702. Όπως καταγράφει, στο νησί υπάρχει μόνο ένας οικισμός κτισμένος κάτω από απόκριμνο βράχο με κονική μορφή. Αναφέρει ότι ο πληθυσμός του ήταν 300 οικογένειες. Το νησί συμμετείχε στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 προσφέροντας οικονομική και ναυτική βοήθεια και αργότερα εντάχθηκε στο νέο σύστατο ελληνικό κράτος. Ο διάσημος Άγγλος ποιητής Ρούπερτ Μπρουκ είναι θαμμένος στη Σκύρο. Πέθανε σε ένα γαλλικό πλοίο νοσοκομείο, αγκυροβολημένο στα νυχτά της νήσου το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

μεγαλύτερη σε σύγκριση με την απόσταση του νησιού από την Εύβοια, από την οποία απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα ανατολικά. Η έκτασή της εκτιμάται ότι είναι περίπου στα 210 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Σκύρος είναι στο μεγαλύτερο τμήμα της Ορεινή, με δύο διακριτούς ορεινούς όγκους στο βόρειο και νότιο τμήμα. Ανάμεσά τους υπάρχει μια ημιπεδινή και ημιλοφώδης έκταση, η οποία έχει διεύθυνση βορρά-νότου ανάμεσα στις βόρειες ανατολικές και στις νότιες ακτές του νησιού. Το βόρειο τμήμα, γνωστό ως Μερόι, καλύπτεται από πυκνό πεύκο δάσος, ενώ στα διαδοχικά υψώματα και βουνά δεσπόζει κορυφή Όλυμπος. Στο νότιο τμήμα κυριαρχεί ο ορεινός όγκος του Κόχυλα, ενώ τα βουνά είναι χέρσα και βραχώδη. Κατά μία έννοια, το βόρειο κομμάτι συγγενεύει με τα φυσικά τοπία που συναντά κανείς στις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια, ενώ το νότιο με τα τοπία της Νότιας Εύβοιας αλλά ακόμη και των Κυκλάδων. Το κλίμα της Κύρου είναι μεσογειακό, όπως τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, και χαρακτηρίζεται από δροσερά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες. Η επικράτηση των βορείων ανέμων στο νησί το καλοκαίρι μετριάζει τις μέγιστες θερμοκρασίες σε σχέση με τις ηπειρωτικές περιοχές, μειώνοντας σημαντικά τον δείκτη δυσφορίας. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 17 βαθμοί Κελσίου. Οι βροχοπτώσεις σημειώνονται συνήθως κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι είναι σπάνιες και εμφανίζονται κυρίως ως σύντομες καταιγίδες. Το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής αγγίζει τα 500 μέτρα. Χιονοπτώσεις εμφανίζονται σποραδικά το χειμώνα, αλλά η χιονόστρωση στα παράλια τμήματα του νησιού είναι σπάνια. Η πρωτεύουσα του νησιού είναι η χώρα, η χωριό, η Σκύρος, η οποία βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα προς το Αιγαίο Πέλαγος. Όμορφοι οικισμοί της χώρας είναι τα μαγαζιά, ο μόλος, τα γυρίσματα και τα πουριά, οι οποίοι εκτείνονται βόρεια της πρωτεύουσας προς τη θάλασσα. Στη βόρεια ακτή, νοτιότερα από τη χώρα, βρίσκονται επίσης οι οικισμοί Ασπούς και Αχίλη, ενώ στο βόρειο τμήμα του νησιού υπάρχουν οι οικισμοί Τραχείο, που βρίσκεται και το αεροδρόμιο της Σκύρου, και Ατσίτσα στις δυτικές ακτές. Το βασικό λιμάνι είναι η Λιναριά στην νοτιοδυτική ακτή, στον ομώνυμο όρμο, από όπου και το νησί συνδέεται εκτοπλοϊκά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στο διπλανό όρμο ακτίνεται ο οικισμός Αχερούνες και δυτικότερα ο Πεύκος. Ανατολικά της Λιναριάς βρίσκεται ο οικισμός Καλαμίτσα στον ομώνυμο όρμο. Οι κάτοικοι του νησιού ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη βιοτεχνία και τη συλλογή ρητίνης. Η Σκύρος φημίζεται για τα μικρόσωμα άλογά της, τα μάρμαρα και τα ζωοκομικά προϊόντα της. Η πιο χαρακτηριστική σκυριανή χειροτεχνία είναι η κεντητική και χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση του οικιακού ρουχισμού και της σκυριανής φορεσιάς. Το χαρακτηριστικό στα σκυριανά κεντήματα είναι η ποικιλία στα θέματα και στους χρωματισμούς και η λεπτότητα στα υλικά. Το νησί επίσης φημίζεται για την τέχνη του στην κατασκευή επίπλων. Είναι τα ιδιότυπα σκυριανά έπιπλα που συναντάμε σε πολλά σπίτια της Αθήνας και άλλων πόλεων. Το πιο γνωστό έργο σκυριανής ξυλογλυπτικής είναι το σκυριανό σκαμνάκι, το οποίο μοιάζει με μικρογραφία καρέκλας. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιείται σφεντάμι, αγριελιά, μουριά, καρυδιά και μαόνι. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η αγκιοπλαστική, ενώ είναι αναπτυγμένη η κεραμική, η καλαθοπλεκτική και η αεριοταπιτουργία.

Για την αρχιτεκτονική της Κύρου θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Τα σπίτια της Κύρου είναι ορθογώνια, με τις ελεύθερες επιφάνειες εξωτερικά και εσωτερικά περασμένες με λευκό ασβέστη. Τα αρχοντικά διαφέρουν από τα υπόλοιπα σπίτια στην οικοσκευή και το μεγαλύτερο μέγεθος.

0: Τα σπίτια είναι πέτρινα, ενώ το ξύλο χρησιμοποιείται για την κατασκευή της σκεπής και άλλες ξύλινες κατασκευές. Έχουν ρηχά θεμέλια και όπου είναι απαραίτητο ενισχύονται από αντιρρίδες. Οι τείχοι έχουν πλάτος 70 εκατοστά στο έδαφος και λεπταίνουν προς την κορυφή. Από τριών μεγεθών υλικά, τις μεγάλες πέτρες, τις μεσόπετρες, οι οποίες τοποθετούνται στα κενά και τέλος γέμιζαν τους αρμούς με λάσπη από μελάκι, σκουρόχρωμα αργυλώδες χώματα με στεγανοτικές ιδιότητες, στηβάζονταν εσωτερικά και εξωτερικά. Έχουν λίγα σύμμετρα ανοίγματα στους τοίχους. Πάνω από τις πόρτες μπορεί να υπάρχουν ορθογωνισμένος καφασωτός φεγγίτης. Στην πλευρά του δρόμου μπορεί να υπάρχει μικρή αυλή, η οποία οριοθετείται από χαμηλό πεζούλι. Στην αυλή μπορεί να βρίσκεται ο φούρνος, το παράσπιτο, αποθήκη και χώρος υγιεινής. Εκεί όπου θα στηριχθεί η στέγη υπάρχει λεγόμενη πατούρα, εσοχή στον τοίχο για να κουμπούν τα δοκάρια. Η οροφή, γνωστή ως δώμα, είναι σκουρόχρωμη, στρωμένη με μελάγγι. Η κατασκευή της άρχιζε με την τοποθέτηση του ξύλινου στήλου στο κέντρο του σπιτιού μέσα σε ειδικό πορόλιθο για να μην σαπίζει. Στην κορυφή του στήλου βρίσκεται το προσκεφάλι πάνω στο οποίο ισορροπεί το κορφάρι. Στη συνέχεια τοποθετούνται κάθετα στο κορφάρι τα δοκάρια σε απόσταση 40 εκατοστών το ένα από το άλλο. Μετά λαμβάνει χώρα το καλάμωμα, η τοποθέτηση της καλαμωτής. Σπάνια τοποθετούσαν σανίδες στην οροφή εσωτερικά. Πάνω από την καλαμωτή τοποθετείται το σαμάκι, λεπτά, ξερά καλάμια, βούρλα ή λιγαριές με τα φύλλα τους, πάχους 25 εκατοστών, και από πάνω της τοποθετούνται ξερά φύκια, γνωστά ως κόμος. Πάνω στον κόμο τοποθετούνταν χώρα πάχους 5-7 εκατοστών, δημιουργώντας κλίσεις στο λιάκο προς την υδρορόη, γνωστή ως ρίχτης. Τέλος, από πάνω τοποθετούσαν το μελάγγι, το οποίο ανανεώνονταν κάθε 3 χρόνια. Στο εσωτερικό του σπιτιού, όπου το επέτρεπε το ύψος του, βρίσκεται ο μπουλμές, ένα ξύλινο διακοσμημένο διαχωριστικό ύψους 1,8 μέτρων, το οποίο καλύπτει το κάτω μισό του στήλου. Ο μπουλμές απομονώνει ένα τμήμα του σπιτιού, ενώ διαθέτει ξύλινο δάπεδο, δημιουργώντας σημειόροφο. Στην κορυφή του μπουλμέ βρίσκονταν ξύλινα κάγκελα ή φρίζα, δημιουργώντας χαμηλό στιθέο. Γύρω από το υπόλοιπο άνοιγμα υπάρχει ξύλινη κορνίζα. Ένα λεπτό οριζόντιο δοκάρι, η κόρδα, βρίσκεται λίγο πάνω από το μέσο του ανοίγματος και χρησιμοποιούνται για να κρεμιούνται αντικείμενα καθημερινής χρήσης ή στολίδια. Ο μπουλμές χωρίζει το εσωτερικό της οικίας σε 3 χώρους, οι οποίοι είχαν διαφορετική λειτουργία. Στο υπερυψωμένο δωμάτιο, γνωστό ως σοφάς, βρισκόταν η κρεβατοκάμαρα. Η πρόσβαση στο σοφά γινόταν με ξύλινη σκάλα, γνωστή ως ασκάλα, από το υπόλοιπο σπίτι ή το αποκρέβατο. Ο απομονωμένος χώρος από κάτω, το αποκρέβατο, ήταν η αποθήκη τροφίμων και μαγειρίο με έμεσο φωτισμό και στα αρχοντικά είχε και τζάκι. Ο υπόλοιπος χώρος είναι γνωστός ως μεγάλη σάλα ή σπίτι και είχε πολλαπλές χρήσεις. Εκεί βρίσκονταν τσάκι με καμινάδα κονικού σχήματος. Εξωτερικά η καμινάδα καλύπτεται από ένα πιθάρι γνωστό ως κολυπτές. Στους τοίχους βρίσκονται τυχισμένα ντουλάπια και ράφια. Από κάτω από τα ράφια βρίσκονταν καρφιά από τα οποία κρέμονταν βαρύτερα σκεύη, τα οποία είναι γνωστά ως αλώνι ή αλούνι. Κινητά έπιπλα στο εσωτερικό του σπιτιού περιλαμβάνουν την κρεβατούλα, μικρός καναπές, τον πάγκο, κασέλες, το τρυπόδι, μικρές καρέκλες, το τραπέζι και το τραπεζάκι. Τώρα, το νησί σήμερα διακρίνεται για τα παραδοσιακά έθιμά του, τα οποία προέρχονται από τους αρχαιότατους χρόνους. Στο νησί συναντάμε αρκετούς και αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους, όπως το κάστρο που βρίσκεται πάνω από τη χώρα. Εκεί ήταν η αρχαία ακρόπολη και η έδρα του πανάρχιου βασιλιά του νησιού, Λυκομίδη. Στη θέση σπηλιά Ανδριώτης σκοτώθηκε από το Λυκομίδη ο βασιλιάς της Αθήνας Θησέας. Σήμερα από την αρχαία ακρόπολη τίποτε σχεδόν δεν σώζεται. Στο νησί υπάρχουν αρκετές εκκλησίες από το μεσαίωνα, όπως του Αγίου Γεωργίου του Σκυριανού σε ψηλό βράχο πάνω από τη θάλασσα, που έκτισε μαζί με το μοναστήριο Νικηφόρος Φωκάς το 10ο αιώνα. Επίσης, ο Άγιος Νικόλαος, αρχές του 19ου αιώνα στα Πουριά, αποτελεί παράδειγμα υπόσκαφης εκκλησίας σε πελεκημένο βράχο από ασβεστιστικό ψαμίτι, το οικοδομικό υλικό των Σκυριανών. Υπάρχει ένα μνημείο προς τιμήν του Άγγλου φιλέλληνα ποιητή Ρούμπερτ Μπρουκ, που όπως είπαμε πέθανε στη Σκύρο. Είναι έργο του Μιχάλη Οκτώβρου. Υπάρχει το Μουσείο Μάνου Φαλτάιτς που ιδρύθηκε το 1964, είναι από τα πρώτα τοπικά ιστορικά λογγραφικά μουσεία της Ελλάδος, το οποίο δημιουργήθηκε για να σωθεί η σκυριανή παραδοσιακή κληρονομιά. Επίσης η Σκύρος έχει σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που σώζονται σήμερα στο αρχαιολογικό της μουσείο.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
7: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Το 8,27 εκτιμάται πως θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως προς τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων αναμάθημα, τη μεγαλύτερη έκπληξη έκανε η φυσική με τον πενταπλασιασμό των αριστούχων πάνω από 19. Στα μαθηματικά για τους υποψηφίους του τέταρτου πεδίου, για πρώτη φορά, το ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση ήταν μόνο 64%, ενώ τα προηγούμενα χρόνια κειμενόταν από 70 έως 73%. Στα αρχαία ελληνικά κατεγράφει μείωση των επιδόσεων, όπως και στην οικονομία. Κλείνει ξανά απόψε το βράδυ και για διάστημα 48 ωρών η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ ανέστειλε το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσω του στενού του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση 7,5 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της περιοχής Νταχίτ του Ομάν. Το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στο κήτος. Η ενδεχόμενη οριστική συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να συναφθεί με οποιοδήποτε τίμημα, προειδοποίησε η Ουάσιγκτον εκφράζοντας ανησυχία για το απόλυτο χάος που θα ενέσκυπτε κατά αυτήν, αν η Τεχεράνη επέβαλε πράγματι τέλη για κάθε διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Τουλάχιστον 235 άνθρωποι σκοτώθηκαν από δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις έντασης 7,2 και 7,5 ρίχτερ, με επίκεντρο 200 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, Καράκας. Περισσότεροι από 1.500 τραυματίες και πάνω από 30.000 οι αγνοούμενοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε. Με συγχωρείτε τώρα το ραδιόφωνο σας. Για τον Αλκμαίωνα θα μιλήσουμε τώρα, τον γιο του Πυρίθου, ο οποίος καταγόταν από τον Κρότονα, την ελληνική απικία της κάτω Ιταλίας.

Ο Αλκμαίωνας ήταν γιατρός και φιλόσοφος και ήταν και μαθητής του Πυθαγόρα. Είναι από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με τη φυσική. Μετά τον Αναξίμανδρο που έγραψε το έργο «Περί φύσεως», έγραψε και αυτό σχετικό έργο με την επιγραφή «Λόγος φυσικός». Στα έργα του Αλκμαίων θίγει ζητήματα ιατρικής και φυσιολογίας, αλλά και ηθικά και φιλοσοφικά. Κάπου γράφει ότι ο άνθρωπος διαφέρει από τα ζώα γιατί μόνο αυτός είχε νόηση, ενώ τα ζώα έχουν αίσθηση, όχι όμως και νόηση. Τόσο ο Πλάτωνας όσο και ο Αριστοτέλης εκτιμούσαν πολύ τις γνώμες του Αλκμαίωνα και τον αναφέρουν συχνά. Θεωρείται ως ο πατέρας της φυσιολογίας. Πρώτος αυτός κατάλαβε ότι ο εγκέφαλος είναι το κεντρικό όργανο της πνευματικής ενέργειας. Με προσεκτικές παρατηρήσεις και με ανατομία ζώων ανακάλυψε τα κυριότερα αισθητήρια νεύρα που τα ονομάζει πόρους. Η υγεία, γράφει, διατηρείται με την ισονομία, δηλαδή την ισορροπία των ποιοτήτων της ύλης που υπάρχουν μέσα στο σώμα μας, κυρίως ψυχρό θερμό, ξηρό υγρό. Αν επικρατήσει μόνο η μια από αυτές τις ποιότητες, τότε έχουμε μοναρχία, όπως την ονομάζει, και η υγεία χάνεται. Μεταφέρει δηλαδή την πολιτική ορολογία, ισονομία, μοναρχία σε ιατρικά θέματα. Ο ιατροφιλόσοφος Αλκμαίων θεωρείται ακόμη ως μεγάλος αστρονόμος, φυσικός, βιολόγος και προπαντός ως ο πρώτος επιμέρους επιστήμων, δημιουργός της επιστημονικής ιατρικής και πρόδρομος του Ιπποκράτη. Αποσπάσματα των έργων του και παλιές μαρτυρίες για αυτά βρίσκουμε στην έκδοση των προσοκρατικών φιλοσόφων από τον Ντίλς.

0: για την περιβαλλοντική εκπαίδευση που εφαρμόζεται σε σχολεία του Δήμου Θέρμης θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, καθώς διαβάσαμε ότι σε 6 σχολεία του Δήμου Θέρμης δημιουργήθηκαν λαχανόκηποι, ενώ και οι μαθητές παρακολούθησαν εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Να καλωσορίσουμε όμως τον κύριο Στυλιανό Αποστόλου, ο οποίος είναι ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Διαβίου Μάθησης και Απασχόλησης του Δήμου Θέρμης, και να τον καλωσορίσουμε. Κύριε Αποστόλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, χαιρόμαστε πολύ που έχουμε αυτήν την δυνατότητα της επικοινωνίας σήμερα. Θα θέλατε καταρχάς να μας πείτε πού ακριβώς βρίσκεται ο Δήμος Θέρμης για όσους δεν έχουν έρθει μέχρι στιγμής στην περιοχή.
1: Λοιπόν, καλημέρα και σε εμάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Ο Δήμος Θέρμης είναι στην ανατολική πλευρά του νομού, στην περιοχή του αεροδρομίου Μακεδονίας.
0: Εκτείνεται,
1: συνορεύει με την Χαλκιδική τη Βόρεια, με τον Δήμο Θερμαϊκού, με τον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Αυτή είναι ένας Δήμος 55.000 κατοίκων, ναι. Κυρίως νέος που έρχονται πλέον και να κατοικήσουν στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Μας, γύρω στα 450.000 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας από τους Δήμους που έχει αυτή την τάση, ας πούμε, να αναπτύσσεται.
0: Μάλιστα. Άρα, αφού έχει και νέους ανθρώπους, έχει και νέες οικογένειες και παιδιά, και ερχόμαστε λοιπόν τώρα στα σχολεία.
1: Πώς λοιπόν, στα σχολεία μας έχουμε 65 σχολεία,
0: ναι.
1: Γυμνάσια, λύκεια, νηπιαγωγεία, σε 70 κτίρια, γύρω στις 9.000 μαθητές.
0: Έχουμε. Έχετε πολύ νεολαία λοιπόν στην περιοχή.
1: Ότι αν προσθέσουμε, ναι. και τα 5 ιδιωτικά σχολεία που είναι στην περιοχή μας, ξεπερνάμε τις 10.000.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα θέλατε να μας πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα για τη δημιουργία λαχανόκηπων σε σχολεία?
1: Λοιπόν, ξεκίνησε να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα βιωματικών εργαστηρίων με περιβαλλοντική χρειά στα δημοτικά σχολεία. Στοχεύαμε στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των παιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από την εμπειρία και την εξέβριση και την δημιουργική συμμετοχή. Γιατί μπορεί να είμαστε ένας Δήμος που ο κύριος πληθυσμός που κατοικεί στη Θέρμη και γενικά στις περιοχές των άλλων κοινοτήτων έχουν αστική μορφή τα πιο πολλά παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν δηλαδή σχέση με τις καλλιέργειες κτλ. Λοιπόν, μέσα από αυτές τις δραστηριότητες υποτύπου παιχνιδιού, με συνεργατικές δραστηριότητες, με βιωματικές δράσεις, οι μαθητές μας και οι μαθήτρες θέλουμε να αντιληφθούν τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον. Mm-hmm. Με το πρόγραμμα αυτό τώρα, από ό,τι είδα, ας πούμε, ότι αναπτύσσουν κάποιες δεξιότητες, παρατηρούν και ξεχωρίζουν τα φυτά. Σε πολλές περιπτώσεις μπερδεύουν την ντομάτα με την μελιτζάνα στο παρελθόν, γιατί σας είπα έχουν αστική συνείδηση τα παιδιά τα πιο πολλά αυτά.
0: Βέβαια, προφανώς τα λαχανικά μέχρι τώρα ο πιο πιθανός χώρος που τα βλέπουν είναι στο σούπερ μάρκετ. Έτσι δεν είναι? Τα παιδιά τώρα δεν μπορούν να πάνε προφανώς στη λαϊκή αγορά το πρωί, έχουν σχολείο, ούτε καν μπορούν να φανταστούν όλα τα παιδιά των μεγάλων αστικών κέντρων πώς αναπτύσσεται μια ντομάτα, πώς αναπτύσσεται η μελιτζάνη. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που λέτε, να τα μπερδεύουν, και γι' αυτό νομίζω αυτός είναι άλλος ένας λόγος που κάνει πολύ ξεχωριστή αυτή την εμπειρία που έχουν τα παιδιά.
1: Μάλιστα, σε μια ερώτηση που έκανα, παιδάκι, πού βρίσκουμε τις ντομάτες?
0: Ναι.
1: Στο σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος παράγει το σούπερ μάρκετ?
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, τώρα λοιπόν εκεί βλέπουν να, καταρχάς σε κάθε σχολείο, θέλω να σας πω ότι έχει μεγάλη απήχηση στα σχολεία μας και στους μαθητές. Κάθε χρόνο προστίθονται και κάποια σχολεία καινούργια. Τώρα είναι 6, το χρόνο θα είναι 9. Και έρχονται λοιπόν ο φορέας αυτό με τον οποίο συνεργαζόμαστε, η Μάμα Αγία, δημιουργεί ένα παρτέρι μεγάλο, βλέπουν πως δημιουργείται με ξύλα, με σανίδια δηλαδή, και μέσα βάζουν το φυτόχωμα, τις κοπριές κτλ. Και τα σπέρνουν τα ίδια τα παιδιά, βάζουν το σπόρο μέσα σε αυτό το παρτέρι και το ποτίζουν, το βλέπουν να φυτρώνει, να μεγαλώνει, και μετά τα προϊόντα που παράγουν, που θα δουν δηλαδή πως γίνεται ντομάτα, πως γίνεται, τα προϊόντα αυτά μετά τα επεξεργάζονται. Κάνουμε δηλαδή στη δεύτερη φάση,
0: ναι,
1: κάνουμε εκδήλωση που παίρνουν τα προϊόντα τα οποία παρήχθησαν σε αυτό το παρτέρι, κάνουν τις σαλάτες τους, μαγειρεύουν, τι να σας πω, είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Οπότε είναι αλυσίδα δηλαδή αυτό το πράγμα, mm-hmm, που από την παραγωγή μετά στην κατανάλωση.
0: Διάβαζα μάλιστα, κυρία Αντιδήμαρχε, ότι σε κάποια περίπτωση προσφέρονται και στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Θέρμης.
1: Ακριβώς τώρα αυτή την εκδήλωση, αυτή την ανάρτηση που είδατε εσείς,
0: ναι,
1: τα παιδιά αυτά φτιάξανε μαρμελάδες, ντοματοπελτέ, διάφορα άλλα προϊόντα, και τα προσφέρανε, τα προσφέραμε σε μια εκδήλωση στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου, που εγώ που πήρα ένα φακελάκι τέτοιο δεν έχω να ζηλέψουν τίποτα από τις καλύτερες νοικοκυρές, να ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη εμπειρία, και ειδικά την εκδήλωση μετά που κάνουμε υποτύπω αποφύτησης και επίδειξης αυτών, τι να σας πω, δεν περίμενα ότι θα είχε τόση απήχηση στα παιδιά κυρίως, αλλά και στους γονείς, γιατί μην νομίζετε ότι πολλοί γονείς, ας πούμε, της ηλικίας 30-35 χρόνων ξέρουν από αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, δίκιο έχετε. Οι περισσότεροι από εμάς, όταν ζούμε στα αστικά κέντρα και δεν έχουμε επαφή με τη γη, νομίζω ότι μπορεί έτσι αντίστοιχα να σκεφτόμαστε ότι τα λαχανικά τα βρίσκουμε, έρχονται με κάποιο μαγικό τρόπο στο σούπερ μάρκετ. Το κάνετε έτσι να φαίνεται τόσο απλό όπως μας το περιγράφετε. Αλήθεια, τι ωραία ιδέα για όλα τα σχολεία, ειδικά για τα σχολεία που βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις, να δίνουν τέτοιες ευκαιρίες στα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τη γη, γιατί αυτό απαιτεί και κάποιον κόπο και μια φροντίδα και μια αφοσίωση, και να καταναλώνουν όπως είπατε μετά αυτά τα υλικά ή να τα προσφέρουν στους άλλους που έχουν ανάγκη. Νομίζω ότι είναι κάτι έτσι πολύ ξεχωριστό, γι' αυτό και εμείς σήμερα σας καλέσαμε για να μας μιλήσετε για αυτή την πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Τώρα, κυρία Αντιδήμαρχε,
1: εμείς ιδέες έχουμε, αλλά έχουμε και έναν δήμαρχο με ανοιχτό μυαλό, γιατί να ξέρετε όλα αυτά κοστίζουν. Mm-hmm. Δεν είναι δωρεάν.
0: Προφανώς. Απαιτούνται κονδύλια από την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ορίστε.
0: Λέω, προφανώς απαιτούνται κονδύλια από την τοπική αυτοδιοίκηση που θα κοπούν από αλλού για να δοθούν εδώ.
1: Ακριβώς. Είμαστε λοιπόν ο Δήμος ο οποίος δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα σχολεία μας, πέρα από την φροντίδα και τη συντήρηση, την λειτουργία των κτηρίων, πολλά προγράμματα. Ένα είναι αυτή τη μορφή, άλλα είναι για ψυχολογική και υποστήριξη σε παρεμβατικά φαινόμενα που παρατηρούνται. Έχουμε το πάρκο κυκλοφορικής αγωγής, το οποίο, ας πούμε, δεν είναι μόνο τα παιδιά να πάνε σαν βόλτα. Έχουμε αγοράσει αυτοκινητάκια, ποδήλατα, και με ειδικούς εκπαιδευτικούς παρέχουμε την εκμάθηση, ας πούμε, και τους κανόνες όσον αφορά,
0: μάλιστα,
1: τη συμπεριφορά των αυριανών οδηγών.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλά έτσι, τέτοια. Αλλά σας λέω ότι έχουμε ένα δήμαρχο με πολύ ανοιχτό μυαλό, είναι πολλά χρόνια στη θέση αυτή και προσπαθούμε για το καλύτερο της κοινωνίας.
0: Εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια σε αυτό και στα άλλα προγράμματά σας.
1: Ευχαριστώ
0: και να σας
1: πολύ.
0: Ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Αντιδήμαρχε, για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Και καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Διαβίου Μάθησης και Απασχόλησης του Δήμου Θέρμης, ο κύριος Θηλιανός Αποστόλου.

0: Στην αναφορά μας, αγαπητοί ακροατές, σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων ότι σαν σήμερα, το 1870 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μόναχο η όπερα του Ρίχαρντ Βάγκνερ «Βαλκυρία». Αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός για να μιλήσουμε σήμερα για την όπερα. Τι είναι η όπερα και ποια είναι η ιστορία της? Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον μουσικολόγο και διευθυντή του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», τον κύριο Αλέξανδρο Χαρκιολάκη, τον οποίον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Χαρκιολάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ευκαιρία. Ξεκινήσαμε λοιπόν, αφορμή για αυτή τη συζήτηση ήταν αυτό το γεγονός, η παρουσίαση στο Μόναχο για πρώτη φορά μιας όπερας του Ρίχαρντ Βάγκνερ, της όπερας «Βαλκυρία». 1870, από αυτό εικάζουμε ότι η όπερα είναι ένα είδος το οποίο υπάρχει από πάρα πολύ παλιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι επίσης ότι η Βαλκυρία δεν είναι το τυπικό δείγμα όπερας με τη στενή έννοια του όρου. Ούτε ο ίδιος ο Βάγκνερ την ονόμαζε όπερα, την ονόμαζε μουσικό δράμα και μάλιστα έχει γράψει αρκετά κείμενα εξηγώντας τι σημαίνει για εκείνον η λέξη μουσικό δράμα. Γιατί η ιδέα του περισσότερο ήταν ότι μάλλον η προσπάθειά του ήταν να δημιουργήσει ένα συνολικό είδος τέχνης, το οποίο θα εμπεριέχει πολλά στοιχεία. Χρησιμοποιούσε μια πολύ ωραία γερμανική λέξη που είναι αρκετά σύνθετη, λέγεται Gesamtkunstwerk, δηλαδή το απόλυτο έργο τέχνης.
0: Ποια είναι όμως... Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά
1: μόνο αυτό να πω, ότι η Βαλκυρία είναι ένα από τα 4 μουσικά δράματα που αποτελούν την περίφημη τετραλογία του Δαχτυλίδιου.
0: Μάλιστα.
1: Παρακαλώ. Ναι.
0: Μας είπατε λοιπόν ότι είναι μουσικό δράμα, άρα ένα πρώτο ερώτημα είναι, σε τι διαφέρει η όπερα από ένα μουσικό δράμα?
1: Κοιτάξτε, η οπερατική μορφή άλλαξε αρκετά μέσα στα χρόνια. Όταν ξεκίνησε, μάλλον όταν, να το πω έτσι, δημιουργήθηκε, προερχόταν ουσιαστικά από τα περίφημα λειτουργικά δράματα, όπως λεγόντουσαν, που πεζόντουσαν στην εκκλησία. Όλη η δυτική μουσική έχει σχέση με την εκκλησία, αυτό το γνωρίζουμε. Ο πρόδρομος δηλαδή της όπερας, να το πω έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το λειτουργικό δράμα. Τι ήταν αυτό? Ήτανε θρησκευτικές σκηνές οι οποίες αναβιώνονταν με κάποιο είδους ηθοποιία στην εκκλησία με μουσική.
0: Μάλιστα. Είναι ο συνδυασμός δηλαδή θεατρικού κειμένου και μουσικής κατά κάποιον τρόπο.
1: Ακριβώς, αν θέλουμε να το πούμε με τους πιο
0: πολύ αφιβώς. Απλά, ναι.
1: Ναι. Η ιδέα όμως της οπερατικής γραφής προέρχεται ουσιαστικά από μια αναβίωση, μια προσπάθεια αναβίωση, να το πω έτσι, της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Η αρχαία ελληνική τραγωδία, όπως γνωρίζουμε από τις μαρτυρίες, περιείχε μουσική, ήταν αδόμενη. Οπότε η ιδέα της περίφημης Φλωρεντινής Καμεράτα, δηλαδή μιας ομάδας μουσικών στη Φλωρεντία, για να δημιουργήσει ένα είδος μουσικής το οποίο θα παντρεύει το τραγούδι, την σκηνική παρουσία και τη μουσική, μας φέρνει κοντά σιγά σιγά και με τον τρόπο που άλλαξε βεβαίως η όπερα μέσα στα χρόνια, εμπλουτίστηκε, μεγάλωσε, διαφέρει, μας φέρνει τέλος πάντων μπροστά σε μια αναβίωση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας που είναι από εκεί θεωρούν ότι πώς το λένε, ότι ήταν η απαρχή.
0: Μάλιστα. Η όπερα, από πού αντλεί τη θεματολογία της?
1: Από πού μπορείτε να φανταστείτε. Η όπερα, το έργο για το οποίο μιλήσατε στην αρχή, η Βαλκυρία δηλαδή, όλη η τετραλογία του Δαχτυλιδιού προέρχεται από την Nordic, όπως ονομάζεται, μυθολογία, από τη μυθολογία δηλαδή των βόρειων λαών, από πραγματικά γεγονότα, από την καθημερινότητα, από φανταστικές ιστορίες, από θεατρικά έργα, από όπου μπορεί κανείς να φανταστεί. Από αληθινά γεγονότα στον 20ο αιώνα, το Nixon in China, ας πούμε, είναι μια όπερα του John Adams, το Nixon in China, είναι από ένα πραγματικό γεγονός.
0: Μάλιστα. Η μουσική, τι ρόλο παίζει στην όπερα? Υπάρχει λοιπόν η υπόθεση, έτσι. Μας είπατε ότι κατά κάποιον τρόπο υπάρχει ένας επηρεασμός από την αρχαία ελληνική τραγωδία ή υπήρξε το πρότυπο η αρχαία ελληνική τραγωδία.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν μπαίνει η μουσική και η μουσική δεν χαρακτηρίζει ολόκληρη την όπερα, ένα οπερατικό έργο. Δεν είναι απλά ένα κομμάτι της. Άρα ποιος είναι ο ρόλος της μουσικής στην όπερα?
1: Θα αρχίσω πάλι από εκεί που ξεκίνησατε κι εσείς, από τον Βάγνερ.
0: Ναι.
1: Ο Βάγνερ λοιπόν είχε δημιουργήσει η ιδέα του για τη χρήση της μουσικής και δι' της ορχήστρας, όπως το καταλαβαίνετε, είναι ότι πρέπει να έχει έναν διακριτό και σπουδαίο ρόλο μέσα στην οπερατική λειτουργία. Μάλιστα χρησιμοποίησε πάλι ωραίο όρο που λέγεται unendliche melodie, η ατελείωτη μελωδία η οποία παράγεται από την ορχήστρα. Κοιτάξτε να δείτε, αρχικά τα πρώτα πριν από τον μπαρόκ, δηλαδή από εκεί που ξεκινάει περίπου η όπερα και στο μπαρόκ, η χρήση της ορχήστρας και της μουσικής είναι ουσιαστικά συνοδευτική. Η μουσική και οι τραγουδιστές τραγουδάνε, οπότε μουσική παράγουν για αυτή, έτσι. Αλλά τώρα μιλάω για τη χρήση της ορχήστρας, αν θέλουμε να το δούμε λιγάκι. Η μουσική λοιπόν υπάρχει και η ορχήστρα υπάρχει, ξεκινάει από μικρότερο σύνολο, γίνεται συμφωνική ορχήστρα και μεγαλώνει με τα χρόνια. Και όσο περνάνε οι αιώνες και οι δεκαετίες, η μουσική και η ορχήστρα αρχίζει και παίρνει μεγαλύτερο ρόλο στην πλοκή του έργου. Αν θα μπορούσαμε να πούμε με μια πολύ απλή λογική, είναι ότι η μουσική ενυπάρχει πρώτον για να λέει την ιστορία και δεύτερον για να προχωράει την ιστορία σε μια όπερα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, να συνοδεύει τους τραγουδιστές όταν λένε τις περίφημες άριές τους. Κατά τη διάρκεια των αριών συνήθως δεν προχωράει η πλοκή. Οι ήρωες κάνουν μια δήλωση του τι συμβαίνει γύρω τους, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Αλλά στα κομμάτια τα οποία κινείται η πλοκή του έργου, γιατί κάπως πρέπει να κινηθεί, είναι ουσιαστικά ένα θεατρικό έργο το οποίο πρέπει να εκπληρωθεί, όπως καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να κινηθεί. Η μουσική λοιπόν είτε μόνη της, είτε με χοροδιακά τραγούδια, με γρήγορες αναλλαγές μεταξύ των τραγουδιστών κλπ. Προχωράει την ιστορία.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαρκιολάκη, στην χώρα μας τώρα έχουμε παράδοση στην όπερα, ή αν θέλετε από πότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε συνθέτες όπερας, από ποια εποχή?
1: Στην Ελλάδα έχουμε παράδοση όπερας, όσο περίεργο μπορεί και να φανεί αυτό. Βεβαίως πάντοτε μιλάμε για η απαρχή βεβαίως είναι τα Ιόνια, τα οποία δεν βρίσκονται υπό τον Οθωμανικό ζυγό, έχουν επιρροή από την Ιταλία, και από τον 18ο αιώνα ακόμα το περίφημο Σαν Τζιάκομο στην Κέρκυρα φιλοξενεί παραστάσεις όπερας με οπερατικούς θειάσους που έρχονται από την Ιταλία. Κατά το 19ο αιώνα και τον 20ο βεβαίως υπάρχει αρκετή δημιουργία όπερας, με τον Μάντζαρο να γράφει και εκείνος, ας πούμε, το πρώτο έργο Έλληνα συνθέτη για όπερα, αλλά και πολλούς άλλους, ορμόμενοι κυρίως εκ των Ιωνίων ύστων, κατά το 19ο αιώνα να γράφουν όπερες, οι οποίες σημειώνουν και μεγάλη επιτυχία και στην Ιταλία και στη Γαλλία όπου παίζονται κλπ. Θα φανταστείτε ότι ο Σαμάρας, ο Σπυρίδων Σαμάρας, υπήρχε περίοδος όπου ήταν πιο δημοφιλής από τον Πουτσίνη στην Ευρώπη τα έργα του.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και βέβαια αυτό συνεχίζεται και στον 20ο αιώνα, δεν σταματάει. Mm-hmm. Ξέρετε, η ιδέα της εθνικής σχολής βασίζεται σε πολλά
0: Μανώλης
1: πράγματα.
0: Καλομύρης, ε?
1: Για τον Καλομύρη, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά η γενικότερη αντίληψη ως θεωρία, να το πω έτσι, όχι μόνο του Καλομύρη, είναι η δημιουργία όπερας στην γλώσσα του λαού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό προσπαθούν πάρα πολύ να κάνουν. Έτσι, έτσι ας πούμε, έτσι θεμελιώνεται μια εθνική σχολή. Και δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, ισχύει γενικώς. Το λέω ως θεωρία, ως σημαντική θεωρία της, του τι είναι μια εθνική σχολή.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαρκιολάκη, μαθαίνουμε πάντα από αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε μαζί σας για την ιστορία της μουσικής και σας ευχαριστούμε πολύ, έτσι κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να σας ακούμε. Θερμά ευχαριστούμε για τη σημερινή επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Αλέξανδρο Χαρκιολάκη, τον μουσικολόγο και διευθυντή του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής».
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, και εμείς στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπίου Αθηνών, τον κύριο Βασίλη Καραστάθη. Κύριε Καραστάθη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Σας καλέσαμε σήμερα να μιλήσουμε για τις δύο μεγάλες σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. Φαίνεται ότι ακόμη μπορεί να μην έχουμε αντιληφθεί το μέγεθος της τραγωδίας. Παρατηρούμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως ξεκινάει με έναν μικρό σχετικά αριθμό νεκρών και μία ανθρώπινη ζωή προφανώς έχει μεγάλη σημασία, αλλά το λέω για να καταδείξω ότι καθώς περνούν οι μέρες ανεβαίνει ο αριθμός. Εκφράζονται πολλοί φόβοι ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών. Βλέπουμε φωτογραφίες από την πόλη και ξέρετε, έχουμε την αίσθηση ότι είναι μια σύγχρονη πόλη, ότι προφανώς θα πρέπει να ισχύουν οι αντισεισμικοί κανονισμοί που ισχύουν γενικώς. Τι έγινε εδώ, κύριε Καραστάθη, γιατί είχαμε τόσες μεγάλες καταστροφές, νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους?
4: Γενικά, ξέρετε, κυρία Χρυσούρη, ότι ο σεισμός, η καταστροφή επιλέγει στοχότερους.
0: Μάλιστα.
4: Γενικά, και λαούς και σπίτια. Αυτό είναι κανόνας. Ναι. Άρα, σίγουρα η Βενεζουέλα δεν είναι μία από τις πιο εύπορες χώρες.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν θέματα και στις κατοικίες, στις υποδομές. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος σεισμός, με μία επίσης σπάνια ιδιαιτερότητα αυτού του δίδυμου σεισμού.
0: Ναι.
4: Το οποίο φαινόμενο αυτό έθεσε σε σεισμική κίνηση ουσιαστικά μεγάλης διάρκειας τις ήδη ευάλωτες κατασκευές, και μάλιστα ποιες που χτυπήθηκαν πριν από εμάς, που χτυπήθηκαν δηλαδή από τον πρώτο σεισμό,
0: ναι,
4: συνέχισαν μετά και σε μεγάλη διάρκεια. Σε τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ δύσκολο μια κατοικία να ανταποκριθεί.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, ναι μεν υπήρχε το πρόβλημα στις κατασκευές, όπως το έχουμε δει και σε άλλες χώρες, σε φτωχές περιοχές της Τουρκίας, σε παραδοσιακούς,
0: ναι,
4: οικισμούς, ακόμα και σε χώρες, χώρες οι οποίες έχουν μείνει οι παραδοσιακοί οικισμοί με το παλαιό
0: αντισεισμικό κανονισμό,
4: mm-hmm, που αν υπήρχε,
0: ναι,
4: που πολλές φορές δεν υπήρχε καν αντισεισμικός κανονισμός στις, ναι, παλαιότερες κατοικίες. Άρα το έχουμε ξαναδεί αυτό, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αφήνω έτσι ένα περιθώριο. Έπειτα είναι και οι μηχανισμοί, ο μηχανισμός γέννησης αυτής της οριζόντιας λύσης πολλές φορές έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες με την διάρρηξη, δηλαδή με την ταχύτητα διάρρηξης, μπορεί να πολλαπλασιάσει τις ζημιές. Πρέπει να δούμε πριν τι συνέβη. Βέβαια, ήταν απολύτως φυσιολογικό ότι στο Καράκας, που είναι 170 χιλιόμετρα μακριά, είχαμε κάποιες ζημιές στα ψηλά κτίρια, γιατί υπάρχουν φαινόμενα συντονισμού σε μακρινούς σεισμούς για τις ψηλές κατοικίες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέχουν πάντα οι μηχανικοί όταν φτιάχνουν ψηλές κατοικίες. Γενικά, σίγουρα η καταστροφή είναι τεράστια, αλλά και οι σεισμοί αυτοί, οι δύο μαζί σεισμοί, 7-2 με 39 δευτερόλεπτα διαφορά με τον επόμενο, συνθέτουν μια πραγματικά πρωτόγνωρη κατάσταση για τις κατοικίες αυτές.
0: Μου επιτρέπετε να διαβάσω ένα δημοσίευμα της ναυτεμπορικής. Είναι από το BBC, έρχεται η είδηση. Πόσο ανθεκτικά είναι τα κτίρια στη Βενεζουέλα? Αυτό είναι το ερώτημα που έθεσε το BBC σε δύο ειδικούς. Ο Ήλαν Κέλμαν, καθηγητής καταστροφών και υγείας στο University College London, είπε ότι το Καράκας έχει έναν οικοδομικό κανονισμό με σύγχρονες διατάξεις για τους σεισμούς, αλλά η εφαρμογή του είναι σαν να ρίχνουμε ζάρια. Αυτή είναι η μετάφραση που κάνει ναυτεμπορική. Ανέφερε ο καθηγητής ότι ορισμένες από τις καταρρεύσεις που βλέπουμε υποδηλώνουν ότι οι διατάξεις δεν ελήφθησαν πάντα. Η ειδικός σεισμικού σχεδιασμού Αμέρικα Μπεντίτο, η οποία είναι από τη Βενεζουέλα, είπε ότι οι οικοδομικοί κανονισμοί είναι μόνο ένα μέρος του συστήματος ασφαλείας και ότι πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια. Πρόσθεσε όμως ότι βλέπω εδώ το 1967 είχε γίνει κάποιος μεγάλος σεισμός στο Καράκας και υποτίθεται ότι... Ναι. Άρα λοιπόν εδώ πέρα μπορεί να ισχύει και αυτό που είπατε. Να υπήρχαν κάποιοι κανονισμοί που να μην ελήφθησαν πάντοτε υπόψη, όπως γίνεται δυστυχώς.
4: Σίγουρα αυτό υπάρχει, είναι θέμα το οποίο πάντα ισχύει και στις φτωχότερες συνοικίες. Για να μην κάνω παραδείγματα και σε κάποιες συνοικίες εδώ στις...
0: Μα είπατε για την Τουρκία που είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα, με μικρότερο σεισμό και γίνονται πολύ μεγάλες καταστροφές.
4: Ακόμα και οι βλάβες πάντα επιλέγουν. Δηλαδή τώρα όταν κάποιος χτίζει μια αυθαίρετη κατοικία χωρίς τα πρέποντα και τα λοιπά, δεν πρέπει να υπάρχει έκπληξη μετά από το αποτέλεσμα. Ωστόσο είναι ένα θέμα κοινωνικό και ευαίσθητο, και θα πρέπει πάντα, ξέρετε, να γίνεται αυτό μια ρεαλιστική αντιμετώπιση. Δηλαδή το ότι δεν αφήνουμε κανέναν να χτίσει είναι ένα θέμα πολύ εύκολο να το λέμε. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία το κάθε κράτος καλείται να αντιμετωπίσει.
0: Ναι.
4: Και αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορεί να γκρεμίσει από τη μια μέρα στην άλλη σπίτια, δεν μπορεί να χτίσει, να στεγάσει όλους αυτούς, δεν υπάρχουν οι πόροι. Είναι πολύ πιο σύνθετο σε κοινωνική διάσταση το θέμα από την αντιμετώπιση του σεισμού. Γι' αυτό ξέρετε, θα πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να γίνονται μέσα σε ένα πλαίσιο ευρύτερο.
0: Μάλιστα. Το φαινόμενο του δίδυμου σεισμού είναι σπάνιο?
4: Κοιτάξτε, είναι σπάνιο σε αυτά τα μεγέθη. Δηλαδή,
0: ναι,
4: γενικά είναι ένα σπάνιο φαινόμενο σε σχέση με τους σεισμούς που γίνονται. Έτσι. Εμείς, εγώ τουλάχιστον τις δεκαετίες που είμαι στο γεωδρομικό, το έχω δει αρκετές φορές. Πριν τελειώσει ο πρώτος σεισμός, να έχετε ο δεύτερος. Αλλά το ζήτημα είναι ότι όταν έχεις κάποια μικρά γεγονότα, κάποιους μικρούς σεισμούς, περνάει πρακτικά απαρατήρητο. Όταν όμως έχεις ένα δίδυμο σεισμό καταστροφικό, με το πρώτο να είναι το ίδιο καταστροφικό με το δεύτερο, δηλαδή συνδυασμός σε δύο με τόσο μεγάλων σεισμών, απλά τι γίνεται, θέτει, όπως σας είπα, σε τεράστια διάρκεια ισχυρής κίνησης της κατοικίας, που σημαίνει ότι αυτό δεν έχει σχεδιαστεί κάποια κατοικία για να ταλαντώνεται τόσο μεγάλο διάστημα με τέτοιες μεγάλες επιταχύσεις τέτοιες μεγάλες πλάτη δονήσεων.
0: Μάλιστα.
4: Οπότε εκεί πρέπει πάντα να κρατάμε και μια επιφύλαξη στο όταν μιλάμε για τις κατασκευές, που ούτως ή άλλως μιλάμε για μια πόλη η οποία δεν είναι από τις πλουσιότερες, οπότε θα πρέπει να είμαστε και εκεί ανεκτικοί στο να κρίνουμε.
0: Κύριε Καραστάθη, διάβαζα ότι η Βενεζουέλα δεν διαθέτει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για σεισμούς.
4: Ναι, τώρα... πολλές χώρες δεν διαθέτει, οι πλούσιες χώρες διαθέτουν.
0: Τώρα αυτό βέβαια λίγο να μας το εξηγήσετε, γιατί δεν είναι πρόβλεψη. Πρόβλεψη δεν μπορούμε να κάνουμε. Τι είναι, ποια είναι η διαφορά, τι είναι η έγκαιρη προειδοποίηση?
4: Κοιτάξτε, δεν είναι, μπορούμε να κάνουμε πρόγνωση. Ο σεισμός στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης γίνεται και πριν φτάσει το σεισμικό κύμα, και μάλιστα το δεύτερο σεισμικό κύμα, το οποίο κάνει και την καταστροφή, έχει την ειδοποίηση ο πολίτης.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα για κάποια δευτερόλεπτα, τα οποία όμως μπορεί να είναι πολύ σημαντικά για να προλάβει κανείς να φυλαχθεί. Έτσι δεν είναι, ή σε κάποιες περιπτώσεις να βγει έξω αν προλαβαίνει, μπορεί και να είναι πολύ σημαντικά.
4: Μάλιστα ναι. Ο κάθε πολίτης και τα αυτοματοποιημένα συστήματα δέχονται ακριβώς το μέγεθος της αναμενόμενης καταστροφής. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Γίνεται ένα σεισμός σε κάποιο σημείο αρκετά, σε κάποια απόσταση,
0: ναι.
4: Μέχρι να έρθει, είναι κάποια δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα, έρχεται η ειδοποίηση ότι θα γίνει καταστρεπτικός σεισμός σε ένα βαθμό τόσο βαθμός έντασης, που σημαίνει ότι
0: ναι.
4: Μπορεί και να μην γίνει μεγάλη καταστροφή, μπορεί να γίνει καταστροφή, μπορεί να γίνει τεράστια, πρέπει ανάλογα και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.
0: Δύο τόσο μεγάλες σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, αν γίνονταν σε μία ευρωπαϊκή πόλη, κύριε Καραστάθη, θεωρείτε ότι δεν θα υπήρχαν καταστροφές? Δεν θα υπήρχαν, ας πούμε, τραυματίες και νεκροί?
4: Σαφέστατα θα υπήρχαν σε αποστάσεις κοντινές. Σαφέστατα θα υπήρχαν.
0: Απλά μπορεί να μην είχαν τόσο τέτοια έκταση,
4: μάλιστα,
0: όπως το Καράκας εννοείται.
4: Βεβαίως. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, οι ζώνες μεγάλης σεισμικής επικινδυνότητας είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για τέτοιους σεισμούς μεγάλους και είναι ανθεκτικές. Το πρόβλημα πάντα υπάρχει όταν γίνεται σε περιοχές που δεν είναι προετοιμασμένες κατάλληλα, δηλαδή που έχουν βέβαια στο παρελθόν τους ισχυρούς σεισμούς, αλλά έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια κάποιος μεγάλος σεισμός και έχουν κάποιες κατοικίες παραμείνει λειτουργικές κτλ. Πάντα αυτές οι περιπτώσεις ενέχουν περισσότερους κίνδυνους.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραστάθη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ
4: για
0: αυτή την επικοινωνία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
4: Γεια σας, καλημέρα σας. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Βασίλης Καραστάθης.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα την καθημερινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Και στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον κύριο Φίλιππο Γκιούρο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Μουσείου Γέσιου. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκιούρο.
1: Καλημέρα κύριε Χουζούρη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε πολύ που με αφορμή μία έκθεση που είναι σε εξέλιξη, είναι η έκθεση «Αναζητώντας την Μπέλα στους παλαιούς χάρτες», θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το Μουσείο Γέσιου και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ξεκινήσουμε με αυτό. Θα θέλατε να μας πείτε πού βρίσκεται και ποια είναι η ιστορία του?
1: Ναι, βέβαια, πολύ ευχαρίστως. Το Μουσείο Γέσιου, η επωνυμία του είναι ο Μακεδονικός.

0: Μακεδονίας να μάθουν το τι συνέβη ακριβώς για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και τον μακεδονικό αγώνα, ειδικότερα στην περιοχή της Έδεσσας αλλά και στην περιοχή των Γιαννητσών, όπου εκτελήχθηκαν οι μάχες στην περιοχή του Βάλτου. Είναι ένα πολύ καινούριο μουσείο, έχουμε 1,5 χρόνο περίπου λειτουργίας. Και παράλληλα με την κεντρική του έκθεση που πραγματεύεται τον Μακεδονικό Αγώνα, υπάρχουν και περιοδικές εκθέσεις όπως αυτή που προαναφέρατε.
1: Μάλιστα. Αναζητώντας την Μπέλα στους παλαιούς χάρτες, λοιπόν, είναι η έκθεση για την οποία θα μιλήσουμε, η περιοδική έκθεση αυτών των ημερών. Τι θα δούμε σε αυτή την έκθεση?
0: Ναι. Σε αυτή την έκθεση θα δούμε χάρτες που αφορούν την περιοχή της Πέλλας, ευρύτερα, όχι του σημερινού νομού Πέλλας, είναι της περιοχής της Μακεδονίας, στο χώρο της κεντρικής Μακεδονίας. Χωρίζεται σε 4 διαφορετικές χρονικές περιόδους. Είναι η κλασική ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδος, κατά τη βυζαντινή περίοδο, κατά την οθωμανική περίοδο, και φτάνει μέχρι την νεότερη περίοδο, στις χάρτες περίπου του 20ου αιώνα. Βλέπουμε όλη την εξέλιξη μέσα από τους χάρτες της περιοχής και των πληροφοριών που μπορούσαν να αντλήσουν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής μέσα από τους χάρτες, παρακολουθώντας όλη αυτή την εξέλιξη. Η έκθεση αυτή είναι μια ευγενική χορηγία από 2 ιδιώτες συλλέκτες, τον κύριο Δεμερτή και τον κύριο Νανιόπουλο, όπου με πολύ χαρά θέλησαν να συμμετέχουν σε αυτή την περιοδική έκθεση και να δώσουν αφιλοκερδώς τους χάρτες τους για να εκτεθούν. Και η αφορμή στάθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου φιλοξενούσε πριν την ίδια περιοδική έκθεση, και γι' αυτό το λόγο απευθύναμε μια πρόσκληση στους 2 συλλέκτες και με ιδιαίτερη χαρά δέχτηκαν να τα εκθέσουμε και εμείς στο δικό μας το μουσείο. Και η έκθεση αυτή γίνεται σε συνεργασία με την Φορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και με το Κέντρο Πολιτισμού, που ανήκει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και οι 2 φορείς με ιδιαίτερη χαρά επίσης δέχτηκαν να συνδιοργανώσουμε αυτή την περιοδική έκθεση.
1: Μάλιστα. Πώς διαβάζουμε τους χάρτες, σας ρωτώ, γιατί καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως δεν έχει τόσο σημασία η γεωγραφική αποτύπωση, αλλά το γεγονός ότι αποτελούν ιστορική πηγή.
0: Ακριβώς. Και για έναν αδαΐ, όχι μόνο για τους ειδικούς, αποτελεί μια ιστορική πηγή, γιατί με την εξέλιξη, την πάροδο των ετών, βλέπουμε και είναι χαρακτηριστικό το πώς εξελίσσονται οι χάρτες, τόσο στην λεπτομέρειά τους όσο και στην ακρίβειά τους, αλλά και αντλούμε και ιστορικές πηγές, γιατί βλέπουμε και τα τοπονύμια,
1: ναι,
0: το πώς μπορεί να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια με την πάροδο των ετών.
1: Όπως παραδείγματος χάρη η Πέλλα, που δεν έχει το ίδιο όνομα στο πέρασμα των αιώνων,
0: ναι,
1: έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Είναι ανάλογα τη χρονική περίοδο,
1: ναι,
0: είτε μιλάμε για τη βυζαντινή περίοδο, είτε μετέπειτα για την οθωμανική, είτε πιο μπροστά για την ελληνιστική ή τη ρωμαϊκή περίοδο. Βλέπουμε σε όλο αυτό το διάστημα των αιώνων το πώς εξελίσσονται όλες αυτές οι πληροφορίες και το τι πηγές μπορεί να αντλήσει ο θεατής.
1: Θα θέλατε να μας πείτε τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του μουσείου?
0: Βεβαίως. Το μουσείο λειτουργεί από Τρίτη μέχρι Κυριακή, είμαστε κλειστά μόνο τη Δευτέρα. Το ωράριό του είναι 9 με 5, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, και η είσοδος στην περιοδική αυτή έκθεση με τους παλαιούς χάρτες της Πέλλας είναι δωρεάν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει εισιτήριο, είναι μια ευγενική χορηγία του μουσείου, αφού και οι ίδιοι οι συλλέκτες θέλησαν να εκθέσουν χωρίς αντίτιμο, εννοείται, τους δικούς τους χάρτες της ιδιωτικής συλλογής τους, ο κύριος Νανιόπουλος με τον κύριο Δεμερτή.
1: Μάλιστα.
0: Και θα διαρκέσει η έκθεση αυτή, έχει ανοίξει από εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, με στόχο να προλάβουμε την έναρξη της επόμενης σχολικής περίοδου, για να μπορέσουν να έρθουν και τα

0: σχολεία να περιηγηθούν σε αυτή την περιοδική έκθεση, όπου νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακόμα και για τις σχολικές ηλικίες.
1: Μάλιστα. Τώρα για τους υπολείπους, η Πέλα είναι ένας προορισμός που δεν γνωρίζει εποχές, ένας προορισμός ταξιδιωτικός για όλο το χρόνο, ιδιαίτερα όμως το καλοκαίρι. Όσοι βρεθούν στην περιοχή, ας μην χάσουν αυτή την επίσκεψη στο Μουσείο Γέσιου. Κύριε Γκιούρου, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας μιλήσατε σήμερα και για αυτή την έκθεση, αλλά και που ήταν μία αφορμή να γνωρίσουμε το μουσείο σας.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το δημόσιο βήμα που μας παρέχετε. Να απευθύνουμε την πρόσκληση, γιατί όπως πολύ σωστά το είπατε, ότι η Πέλα και η Έδεσα είναι πόλη των τεσσάρων εποχών. Έχουμε όλο το χρόνο επισκέπτες στην Έδεσα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δημόσιο βήμα που μας δίνετε, έτσι ώστε να γίνει γνωστό και το Μουσείο Γέσιου και αυτό που πραγματεύεται, το μακεδονικό αγώνα δηλαδή, και καλούμε όλο τον κόσμο, τους επισκέπτες, να το επισκεφθούν και νομίζουμε ότι θα είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από αυτό που θα δουν, από το αποτέλεσμα το οποίο έχει παραχθεί. Και αυτό που ξέχασα να σας πω και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει το Μουσείο Γέσιου, που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, από την προσχολική ηλικία, την νηπιακή, μέχρι και τις τελευταίες τάξεις του λυκείου, όπου ιδιαίτερα για τα μεγάλα παιδιά, για να γίνουν ελκυστικά αυτά τα προγράμματα, συμμετέχει τον τελευταίο καιρό μέχρι και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς έχουμε δημιουργήσει avatars ή αλλιώς προσωπικότητες που αντιστοιχούν, για παράδειγμα, στον Μακεδονομάχο Τέλο Άγρα, όπου τα παιδιά μπορούν να συνομιλήσουν μαζί του απευθείας, κρατώντας ένα μικρόφωνο και βλέποντας την εικόνα απέναντί του, και να συνομιλήσουν μαζί του απευθύνοντας ερωτήσεις είτε της καθημερινότητας είτε της εποχής εκείνης.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα σκοπό έχουν να μεταδώσουν τη γνώση, να παρέχουν τη γνώση και την πληροφορία με έναν τρόπο που η νέα γενιά θα είναι πιο εύκολο να τη δεχτεί.
1: Μάλιστα. Κύριε Γκιούρου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
0: Και εμείς, κύριε Χουζούρη, να είστε καλά. Καλημέρα. Για χαρά.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο πρόεδρος του Μουσείου Γέσιου, ο κύριος Φίλιππος Γκιούρος.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από τον ομό Αττικής είναι προγραμματισμένες για αυτήν την ώρα. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, οι πτήσεις γίνονται στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης. Το 8,27 εκτιμάται πως θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως προς τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων αναμάθημα, τη μεγαλύτερη έκπληξη έκανε η φυσική, με τον πενταπλασιασμό των αριστούχων πάνω από 19. Στα μαθηματικά για τους υποψηφίους του 4ου πεδίου, για πρώτη φορά το ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση ήταν μόνο 64%, ενώ τα προηγούμενα χρόνια κυμαινόταν από 70 έως 73%. Στα αρχαία ελληνικά κατεγράφει μείωση των επιδόσεων, όπως και στην οικονομία. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ ανέστειλε το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση 7,5 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της περιοχής Νταχή του Ομάν. Το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στο κήτος. Τουλάχιστον 235 άνθρωποι σκοτώθηκαν από δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις έντασης 7,2 και 7,5 ρίχτερ με επίκεντρο 200 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, Καράκας. Περισσότεροι από 1.500 τραυματίες και πάνω από 30.000 οι αγνοούμενοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Το καλοκαίρι, αγαπητοί ακροατές, είναι μια εποχή που τα φρούτα είναι σε ευθονία. Έχουμε πάρα πολλά είδη φρούτων αυτή την περίοδο. Λίγα καλοκαιρινά έχουν μείνει ακόμη που δεν είναι η εποχή τους, όπως είναι το σταφύλι και τα σίκα. Τις επόμενες ημέρες θα έρθουν και αυτά. Πολλές, πάντως έχουμε περισσότερα φρούτα από ό,τι έχουμε την περίοδο του χειμώνα. Πολλές φορές θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας μια δίαιτα καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες φρούτων που είναι και εύγευστα, έχουν και σάκχαρα και λέμε δεν θα φάω φαγητό, καλοκαίρι είναι, μόνο μερικά φρούτα και είμαι εντάξει. Πόσο αθώα είναι η υπερκατανάλωση φρούτων, αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με την ιατρό διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά. Κυρία Προβατά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σας ακροατέ.
0: Κυρία Προβατά, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει κι εσείς να σας το λένε ότι καλοκαίρι δεν χρειάζεται να μαγειρέψω, μερικά φρούτα θα φάμε, να μην παχύνουμε κιόλας. Πόσο σωστή είναι αυτή η πρόταση?
1: Λοιπόν, είναι γενικά μια πολύ διαδεδομένη πρόταση για τους καλοκαιρινούς μήνες η κατανάλωση φρούτων, και για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι και τόσο άσχημη αν περιοριστεί στο ένα γεύμα την ημέρα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι τώρα το καλοκαίρι αντί να φάμε βραδινό, λέμε τώρα μπορεί να φάμε 2-3 φρούτα ή λίγα φρούτα με τυρί κλπ. Αυτό δεν είναι κακό, αν και τίποτα δεν είναι σωστό να γίνεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Είναι λάθος να προσπαθήσουμε να ζήσουμε εντός παρενθέσεως παραπάνω από 1-2 μέρες μόνο με φρούτα. Καταρχήν γιατί λείπουν πάρα πολλά συστατικά, τα φρούτα δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες, και δεύτερον γιατί τα φρούτα είναι σάκχαρα ουσιαστικά. Τρώγοντας λοιπόν μόνο φρούτα, αυτό που στην ουσία παίρνουμε είναι ίνες που έχουν τα φρούτα και είναι καλό γιατί βοηθάνε το έντερο, το στομάχι κλπ. Και σάκχαρα. Έτσι και αλλιώς όμως, όσο κανείς κι αν είναι αποφασισμένος να κάνει μία διατροφή μόνο με φρούτα, δεν μπορεί να το κάνει για παραπάνω από 1-2-3 μέρες το πολύ, γιατί από εκεί και πέρα θα αρχίσει πραγματικά να έχει προβλήματα. Μπορεί να έχει φουσκώματα από το έντερο λόγω της θερήσιας των φυτικών ινών, μπορεί να πέσει η πίεση, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο. Να πω κάτι, τα φρούτα, αντικαθιστώντας γεύματα, είναι μία διατροφή που δεν περιέχει αλάτι. Γενικά τα φρούτα είναι πολύ φτωχά σε νάτριο.
0: Μάλιστα.
1: Αν κανείς λοιπόν είναι υπερτασικός, είναι χρήσιμο 1-2 γεύματα, 3 την εβδομάδα από τα 20-21 γεύματα μαζί με τα πρωινά, να κάνεις 2-3 γεύματα μόνο με φρούτα, είναι χρήσιμο για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα με την πίεση. Βοηθάει λοιπόν η κατανάλωση φρούτων στον έλεγχο της πίεσης. Απ' την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι κατά κανόνα η πίεση πέφτει. Γι' αυτό και οι υπερτασικοί πρέπει να ελέγχουν την αγωγή που παίρνουν με συχνές μετρήσεις, γιατί ενδέχεται να έχουν πτώση της πίεσης που δημιουργεί πρόβλημα εξάντλησης και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στην καθημερινότητα. Λοιπόν, αν λοιπόν κανείς καταναλώσει για 1-2 μέρες φρούτα μόνον, ενδέχεται να πέσει πολύ η πίεση του, να νιώθει μεγάλη εξάντληση, να νιώσει άσχημα, να μην τον κρατάνε τα πόδια του.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από αυτά βέβαια πρέπει να πούμε ότι όχι μόνο για τα φρούτα, και αν μου πει κανείς ότι 3 μέρες θα τρώω μόνο γιαούρτι ή 3 μέρες θα τρώω μόνο κρέας ή 3 μέρες θα τρώω μόνο φρούτα, θα του πω να προσέχει, διότι δεν είναι σωστό για μεγάλα χρονικά διαστήματα να κόβουμε την ποικιλία από τη διατροφή.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι και αλλιώς.
0: Ναι.
1: Αν έρθουμε στα φρούτα. Τα φρούτα είναι μια χρήσιμη διατροφική, είναι μια χρήσιμη τροφή. Περιέχουν αρκετές βιταμίνες με μεγαλύτερο βάρος στη βιταμίνη C. Περιέχουν ακόμη κάλιο, περιέχουν σίδηρο κάποια φρούτα, περιέχουν βιταμίνη Α, βιταμίνη Β12. Λοιπόν, ως προς αυτό, τα φρούτα είναι χρήσιμα. Επίσης, περιέχουν φυτικές ίνες που βοηθούν στην ομαλή λειτουργία του εντέρου. Μιλάμε για τα φρούτα στην κανονική τους μορφή, γιατί όταν τα φρούτα υποστούν κάποια επεξεργασία, όπως είναι η αποξήραση, όπως είναι η σύνθλιψη, η μετατροπή τους σε χυμό, τότε χάνουν το μεγαλύτερο μέρος των πλεονεκτημάτων που έχουν. Και μένει μόνο το σάκχαρο που παίρνουμε, που είναι μια μορφή ενέργειας που μας κάνει και νιώθουμε καλά, αλλά που δυστυχώς δεν είναι ό,τι καλύτερο για τη διατροφή μας. Τα φρούτα λοιπόν έχουν τη χρησιμότητά τους ως προς την λήψη βιταμινών και τη λήψη φυτικών ινών, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι όταν υπερβούμε ένα όριο στην κατανάλωσή τους, και το όριο αυτό είναι για έναν υγιή άνθρωπο τα 3 με 5 φρούτα την ημέρα. Γιατί λέω 3 με 5, εξαρτάται και από το τι άλλο τρώμε που μοιάζει με τα φρούτα. Για παράδειγμα, τα φρούτα είναι μια μορφή σακχάρου. Το ίδιο είναι και η πατάτα, το ίδιο είναι και το ψωμί, το ίδιο είναι η ζάχαρη, το ίδιο είναι το μέλι. Σε έναν άνθρωπο λοιπόν που δεν καταναλώνει γενικά πολλά σάκχαρα, μπορεί να φάει άνετα 5 φρούτα την ημέρα. Αν καταναλώνει όμως και ψωμί και πατάτες και μακαρόνια, καλό είναι να τα περιορίσει στα 3 φρούτα την ημέρα. Από εκεί και ύστερα μπορεί να έχουμε προβλήματα, γιατί ανεβαίνει ο γλυκαιμικός δείκτης αυτών που καταναλώνουμε καθημερινά, άρα οι διαβητικοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Μπορεί το καλό που κάνουμε στο έντερο, δηλαδή η κινητοποίηση η οποία έχουμε του εντέρου με τα φρούτα, όταν αυτά είναι πολλά, μπορεί να μας δημιουργήσει φουσκώματα ή μπορεί να εκκινήσει μια κρίση της νόσου του ευερεθείς του εντέρου, αυτό που λέμε δηλαδή σπαστική κολίτιδα. Οι άνθρωποι που πάσχουν από σπαστική κολίτιδα ξέρουν ότι αν καταναλώσουν παραπάνω από 2, 3, 4 φρούτα, ενδέχεται να έχουν προβλήματα εναλλαγές διάρειας δυσκολιότητας, φούσκωμα, πόνο πολλές φορές. Μέτρων άριστον, όπως λέγαμε πάντα, και να προσέχουμε και λίγο τους μύθους. Κατά κανόνα, τα φρούτα μέσες άκρες έχουν όλα την ίδια αξία. Κρατάω μία μικρή επιφύλαξη, αλλά ξέρετε, καμιά φορά λέει, το καρπούζι παχαίνει. Το καρπούζι δεν παχαίνει περισσότερο από την μπανάνα ή περισσότερο από το μήλο ή περισσότερο από το πορτοκάλι. Παχαίνουν σχεδόν το ίδιο αν καταναλωθούν στην ίδια ποσότητα. Καμιά φορά ίσα ίσα το καρπούζι δίνει και λιγότερες αντιστοιχίες. Γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι νερό. Αυτό βέβαια που πρέπει να προσέξουμε είναι το πόσο καταναλωμένο. Είναι πάρα πολύ εύκολο, επειδή πραγματικά το καρπούζι ξεδιψάει, έχει πάρα πολύ νερό και τώρα που το τρώμε πολύ ευχάριστο το καλοκαίρι, μπορεί να καταναλώσουμε μεγαλύτερη ποσότητα. Δηλαδή, εμείς να πούμε ότι έφαγα και λίγο καρπουζάκι και να έχουμε φάει αντίστοιχη ποσότητα 4 φρούτων, 5, τρώγοντας μια μερίδα κατά τη γνώμη μας καρπούζιο. Η μερίδα λοιπόν στο καρπούζι είναι γύρω στα 200 με 250 γραμμάρια. Η μερίδα στο μήλο, ας πούμε, είναι γύρω στα 160 με 170 γραμμάρια. Δηλαδή 6 μήλα, ένα κιλό μήλα δηλαδή, ένα μήλο είναι περίπου, είναι μία μονάδα φρούτου. Ένα πορτοκάλι είναι μία μονάδα φρούτου. 250 γραμμάρια καρπούζι είναι μία μονάδα φρούτου. 200 γραμμάρια σταφύλι ή κεράσι είναι μία μονάδα φρούτου. Τα φρούτα έχουν αξία όταν καταναλώνονται σε ποικιλία και με προσοχή στην ποσότητα. 3 μέχρι 5 φρούτα την ημέρα. Προφανώς είναι καλύτερο να δώσουμε στο παιδί να φάει 2 φρούτα από το να φάει ένα παγωτό. Αλλά καμιά φορά ξέρετε τι γίνεται. Πιέζουμε το παιδί να φάει φρούτο γιατί είναι καλύτερο και φάει το φρούτο σου, αλλά μετά το παιδί γκρινιάζει και φωνάζει και θέλει και παγωτό και τρώει και φρούτο και παγωτό και τίνει να καταναλώνει πολύ περισσότερη ζάχαρη στη διάρκεια της μέρας, ενώ προσπαθούμε να μειώσουμε αυτή την κατανάλωση.
0: Άρα παίζει ρόλο και η ποσότητα αλλά και οι συνδυασμοί, γιατί πολλές φορές, όπως είπατε, μπορεί να μην προσέχουμε να τρώμε τα φρούτα αυτά του καλοκαιριού που είναι πολύ νόστιμα καθώς έχουν σάχαρα και την ίδια στιγμή να φάμε και πατάτες, να φάμε και μακαρόνια, οπότε ανεβαίνει ο γλυκαιμικός δείκτης χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Με μέτρο λοιπόν και τα φρούτα.
1: Και τα φρούτα και τα λαχανικά, γιατί και αυτά μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα με το έντερο, με κολίτες, προβλήματα στο στομάχι, με γαστρίτιδες. Και καμιά φορά, ξέρετε, λέμε, θα φάω 5 φρούτα, είμαι μια χαρά. Την ώρα που τα τρώμε, 3 φρούτα, 5, ή τρώμε 2 μεγάλα πιάτα, ας πούμε, με σαλάτα, εκείνη την ώρα νιώθουμε ευτυχείς, νιώθουμε κορεσμό. Λέμε, τι ωραία, μια χαρά, είμαι, έφαγα τη σαλάτα μου και δεν πεινάω. Η αλήθεια όμως είναι ότι μισή ώρα μετά, κακά τα ψέματα, είναι σαν να μην έχει φάει. Και ενώ έχει φάει τα φρούτα, πεινά και αρχίζει και συμπολογά, γιατί αυτά δεν καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες όπως θα τις κάλυπτε ένα πιο ισορροπημένο γεύμα. Λίγο ψάρι, με λίγη σαλάτα, με μια φετούλα ψωμί, με 3 σελίτες και μετά ένα φρούτο.
0: Μάλιστα. Κυρία Προβατά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά.

0: Σε δύο στίχους από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και το Ιώτα κεφάλαιο θα σταθούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Νομίζω ότι είναι γνωστή. Λέει λοιπόν εδώ ο Κύριος: «Διόποιος με ομολογήσει στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ στον Θεό Πατέρα στον ουρανό, και όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου στον ουρανό». Και η πρώτη σκέψη που μπορεί να κάνει κανείς είναι ότι αυτοί οι στίχοι ταιριάζουν πολύ με την περίοδο που θα ακολουθήσει μετά το Χριστό, την περίοδο της πρώτης εκκλησίας, όπου έχουμε διωγμούς για πάρα πολλά χρόνια και εκεί ο χριστιανός καλείται ή να ομολογήσει την πίστη του στο Θεό ή να την αρνηθεί. Αυτοί οι στίχοι όμως τι έχουν να πούν σε μας σήμερα? Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινολόγο και ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή. Πατέρα Παντελεήμον, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι σημαίνουν αυτοί οι στίχοι? Τι σημαίνει να ομολογούμε σήμερα τον Χριστό μπροστά στους ανθρώπους?
1: Πολύ απλά, να θυμίσω την περικοπή την Ευαγγελική που διαβάζουμε την Κυριακή της των Αποκραίων, της Κρίσεως.
0: Ναι.
1: Και τι λέει εκεί πέρα? Ότι ό,τι κάνατε σε έναν από τους ελαχίστους αδελφούς, να το κάνετε σαν και εμένα, να το κάνετε σε εμένα. Εάν δεν το κάνατε σε έναν από τους ελαχίστους αδελφούς, είναι σαν να μην το κάνετε σε μένα. Λοιπόν, όλη αυτή η ατμόσφαιρα είναι ότι, κατά πως λέει ο Ιωάννης, ναι, ο κόσμος δεν βλέπει τον Χριστό αλλά βλέπει τους χριστιανούς. Διαμέσου των χριστιανών ο κόσμος καταλαβαίνει ποιος είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, τα αν ομολογούμε τον Χριστό ή όχι, αυτό είναι η καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο σημείο εκείνο, διότι υπάρχει μία σύνδεση ανάμεσα στη μαρτυρία και στο μαρτύριο. Η μαρτυρία είναι η καθημερινή ζωή του χριστιανού και μια κάποια στιγμή όταν πρέπει δημοσίως να υποστηρίξει την πίστη του, τότε έχει και συνέπειες στο μαρτύριο. Αλλά προηγείται η μαρτυρία. Mm-hmm. Όταν λέει ο Χριστός στην ανάληψη και εσείς θα είμαι μάρτυρες εν τη Ιερουσαλήμ, εν τη Σαμαρία και εν τη Ιουδαία και σε όλο τον κόσμο, ή όταν μετά τους αποστέλει να βαπτίζουν στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, αυτή είναι η μαρτυρία. Παράδειγμα, θα ακούσουμε αύριο την Ευαγγελική περικοπή που έχουμε την θεραπεία του δούλου του εκατοντάρχου.
0: Ναι.
1: Σκεφτόμαστε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο εκατόνταρχος, τι θα μαρτυρούσε, τι θα έλεγε συνεχώς στη ζωή του? Αυτό το γεγονός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο έζησε, αυτό ήταν το οποίο καταθέτει. Η Σαμαρίτιδα κατέθεται και κήρυται συνεχώς αυτό το οποίο έζησε. Ο Θωμάς κήρυται αυτό το οποίο έζησε, ότι εγώ πιάσα με τα χέρια μου και έβαλα τις τρύπες και στην πλευρά τα χέρια μου. Αυτή είναι η μαρτυρία, αυτό που έχει ζήσει. Mm-hmm. Διότι κατά την ωραία έτσι περιγραφή ενός φιλοσόφου, τα όρια του λόγου μας, τα όρια της φαντασίας μας. Αυτό που έζησε ο άνθρωπος, αυτό μαρτυρεί. Ο εγγενετής τυφλός τι θα μαρτυρούσε, τι θα έλεγε? Ότι αυτός με έκανε ο Ιησούς, ό,τι και να του λέγανε, ο άνθρωπος θα επέμενε στο γεγονός το οποίο έζησε. Δεν ήταν θεωρητικές και ιδεοληψίες και θεωρητικές συνάψεις όλα αυτά, αλλά ήταν μια πρακτικότητα. Οι άνθρωποι αυτό μαρτυρούσαν. Έτσι λοιπόν, αυτός ο οποίος ομολογεί αυτό το οποίο έζησε, απλώς δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αναγνωρίζει την ευεργεσία. Ο άλλος ο οποίος συμπεριφέρεται αχαρίστωσε, μοιραία, καταλαμβάνει τη θέση του.
0: Και η ομολογία αυτής της ευεργεσίας από το Θεό είναι στενά συνδεδεμένη με την αγάπη μας προς τους άλλους, επειδή αναφέρατε το Ευαγγέλιο της Κυριακής στον Απόκρεο, δηλαδή ότι αν κατάλαβα καλά, πατέρα Παντελεήμον, ότι πολλές φορές δεν έχει τόσο σημασία το να βγει κανείς και να πει κάτι, αλλά σημασία έχει όλη του η ζωή και το πώς φέρεται στους άλλους.
1: Μα κοιτάξτε, κάποιος είπε πολύ σοφά ότι κάποιος μπορεί, το μαρτύριο είναι μια ευκαιρία για δημοσιότητα χωρίς ταλέντο. Και υπάρχει το μαρτύριο της στιγμής και το μαρτύριο της ζωής. Το μαρτύριο μιας ζωής είναι η μαρτυρία, είναι πολύ πιο δύσκολη.
0: Ναι.
1: Μια κάποια στιγμή μπορεί κανείς σε μια έξαρση για κάποιον α ή β λόγο να συμπεριφερθεί με έναν τρόπο ο οποίος θα εκληθεί στα μάτια των ανθρώπων σαν μια ηρωική πράξη, αλλά τα κίνητρα μπορεί και τα ελαττήρια είναι διαφορετικά, αλλά αυτή η μαρτυρία της καθημερινότητας. Σκεφτείτε αυτόν τον ανώνυμο ο οποίος έχει να διακονήσει δύο ανθρώπους που έχουν σκλήρυνση κατά πλάκας.
0: Ναι.
1: Είναι αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, σε αυτές καταστάσεις, τα οποία υπηρετούν, υφίστανται, ταλαιπωρούνται, εκδαπανούνται οι άνθρωποι αυτοί. Αυτή είναι η μαρτυρία. Μην περιμένουμε εκείνη και μια στιγμή να έρθει και να κάνουμε μια επίδειξη δυνάμεως και να πούμε «Κοίταξε, εμείς είμαστε χριστιανοί», γιατί είναι αυτό πάρα πολύ εύκολο και το κάνουμε αδαπάνως πολλές φορές. Δόθηκαν ευκαιρίες στο παρελθόν, ακόμη και σήμερα, με κάποιες αφορμές. Εμείς είμαστε χριστιανοί, δεν κάνουμε εκείνο, δεν παίρνουμε το άλλο το στοιχείο ταυτότητα, δεν κάνουμε τα τέτοια και αδαπάνως. Όταν όμως αυτό έχει συνέπεια,
0: ναι.
1: Και γι' αυτό αυτή η καθημερινότητα του χριστιανού είναι αυτό που την περιγράφει λίγο νωρίτερα ο Χριστός στην επιτόλου σου ομιλία, ότι που λέει εμείς είστε το άλωστο, εμείς είστε το φως. Και πού καταλήγει? Ούτω λαμψάτο και το φως ημών έμπρωσε τον ανθρώπο, όπως ανείδωσε τα καλά έργα ημών και δοξάσωσε τον Πατέρα ημών του εν της ουρανής. Το μεγάλο μυστήριο είναι ότι ο Χριστός δοξάζεται διαμέσου των χριστιανών. Και δεν είναι η δόξα αυτή που φανταζόμαστε. Είναι η αναγνώριση και η συμμετοχή στη θυσία του Χριστού. Αυτή είναι η δόξα του Θεού. Όταν λέει ο Χριστός ότι εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, εδόξασα σένα και εσύ δόξασε τον Υιόν σου, είναι ότι αυτή η δόξα είναι αυτή η μαρτυρία, η σωτηρία, η χαρά του Θεού, μπορούσαμε να το πούμε αυτό, είναι οι άνθρωποι να συμμετέχουν στο έργο για το οποίο ήρθε ο Χριστός.
0: Μάλιστα.
1: Και η δόξα του Θεού δεν είναι ούτε τα καλυμπάρβαρα κτίρια, ούτε οι μεγαλοπρεπείς ναοί, ούτε ότι η δόξα του Θεού είναι η δόξα των χριστιανών. Η καθημερινότητα του χριστιανού με τη ζωή του και με την πράξη του που δοξάζει το Θεό.
0: Άρα αυτή η μαρτυρία είναι όλη η ζωή του ανθρώπου ουσιαστικά.
1: Αυτό η μαρτυρία μας είναι, η μαρτυρία. Είμαστε εις τύπων και εις τόπων Χριστού.
0: Ναι.
1: Και αυτό που διακονούμε και αυτή είναι η αποστολή του χριστιανού. Να είμαστε το αλάτι της γης. Να είμαστε το φως του κόσμου. Άσχετα των αριθμών, αυτή είναι η συνέπεια της πίστεώς μας. Δηλαδή είναι αντανακλαστική η μαρτυρία του χριστιανού, καθότι αυτή είναι η ζωή του.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πατέρα Παντελεήμονο, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλο σας.
1: Καλά κουράγια να έχουμε στον αγώνα της καθημερινότητας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Παντελεήμονο. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινολόγο και ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή.

Για τον Βυζαντινό Λόγιο, φιλόσοφο, ιστορικό, ποιητή, ιατρό, αστρονόμο, διπλωμάτη, πολιτικό και συγγραφέα, με ένα σημαντικό έργο σε όλους τους κλάδους των γραμμάτων και των επιστημών, τον Μιχαήλ Ψελό θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Είχε σημαντική προσφορά στο χώρο της γενικής και ανώτερης παιδείας, στην οργάνωση και ανάπτυξη της οποίας τον 10ο αιώνα η συμβολή του υπήρξε κέρια. Δίδαξε στο Πανδιδακτήριο, δηλαδή το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο είχε αποκτήσει τη θέση του ύπατου των φιλοσόφων, δηλαδή του Πρίτανη, όπως θα λέγαμε σήμερα. Γνωστό το έργο του είναι η Χρονογραφία, μια εξιστόρηση των γεγονότων της περίοδου 976-1078. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Ψελός, ενώ το Μιχαήλ ήταν το μοναστικό του όνομα, μιας και έζησε για μια περίοδο σε μοναστήρι, το οποίο εγκατέλειψε και γύρισε στην πρωτεύουσα όταν επανεκατέλαβε τη σημαντική θέση που κατήχε στην αυλή. Για να δούμε όμως το γενικότερο ιστορικό περίγραμμα της εποχής του. Το 1025, 7 χρόνια μετά τη γέννηση του Ψελού, πεθαίνει ο Βασίλειος ο Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος και ο αδελφός του Κωνσταντίνος κυβερνάει μόνος του. Η κόρη του Ζωή Πορφυρογέννητη παντρεύεται το Ρωμανό Αργυρό το 1028. Δύο μέρες αργότερα ο Κωνσταντίνος πέθανε και η Ζωή με το Ρωμανό Αργυρό ανέβηκαν στο θρόνο. 6 χρόνια αργότερα δολοφονήθηκε ο Ρωμανός και η Ζωή παντρεύτηκε τον Μιχαήλ Παφλαγώνα, αδελφό του παραδυναστεύοντος επί των οικονομικών Ιωάννη του Ορφανοτρόφου. Επί αυτοκράτορα Μιχαήλ του Τετάρτου, το Βυζάντιο επανέκτησε τη Σικελία με τον Γεώργιο Μανιάκη. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι απειλούσαν τα βυζαντινοαρμενικά σύνορα, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα εξεγείρονται οι Βούλγαροι υπό τον Πέτρο Ντελιάνο. Όταν ο Μιχαήλ ο Τέταρτος πέθανε, τον διαδέχτηκε ο ανιψιός του Μιχαήλ Πέμπτος Καλαφάτης. Ο Μιχαήλ εξόρισε το θείο του Ιωάννη Ορφανοτρόφο και περιόρισε τη ζωή σε γυναικείο μοναστήρι, φοβούμενος τις δολοπλοκίες της. Ωστόσο, αυτές οι ενέργειές του προκάλεσαν ταραχές στην Κωνσταντινούπολη και οδήγησαν στην τύφλωση και εκθρόνησή του. Τότε η Ζωή παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Μονομάχο, ο οποίος βασίλεψε από το 1042 στο 1055. Στη διάρκεια της βασιλείας του, οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και οι Σελτζούκοι Τούρκοι εισέβαλαν στην Αρμενία, όπου ιτήθηκαν. Οι Πετσενέγγοι πέρασαν το Δούναβι, λαιλάτισαν τη Θράκη, ενώ το σχίσμα ανάμεσα σε Δυτική και Ανατολική Εκκλησία βάθινε εξαιτίας της κρίσης του Φιλιόκβε. Αυτά τα γεγονότα διαμόρφωσαν το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε ο Μιχαήλ Ψελός, ο νεότερος, ο ύπατος των φιλοσόφων. Οι πηγές αναφέρουν πως ο Μιχαήλ Ψελός γεννήθηκε το 1018 στην Κωνσταντινούπολη, ενώ το έτος θανάτου του εικάζεται από ορισμένους ιστορικούς ότι είναι το 1078, ενώ από άλλους το 1081. Μάλλον αυθαίρεστη η ταύτισή του με κάποιο Μιχαήλ της Νικομήδειας μας οδηγεί στο 1081, ενώ η απόδοση της εισαγωγής του έργου του Διόπτρα του Φιλίππου Μονότροπου στο Ψελό υποδηλώνει το 1096. Οι γονείς του κατάγονταν από την Νικομήδεια, διπλωμάτης, φιλόσοφος, μαθηματικός, αλχημιστής, αστρονόμος, φυσικός, θεολόγος, νομικός και ιστορικός. Ο Ψελός γεννήθηκε σε μια οικογένεια με μέτρια οικονομική κατάσταση. Έλαβε όμως σημαντική μόρφωση στην Αθήνα που το βοήθησε στη σταδιοδρομία του στη δημόσια διοίκηση, καθώς η μόρφωση και οι γνώσεις γενικότερα εκτιμούνταν ιδιαίτερα στη βυζαντινή κοινωνία. Ο Ψελός ανήκε στους διανοούμενους της εποχής του και είχε την ελπίδα πως μπορούσε να ασκήσει δυναμική επίδραση σε αυτήν. Άσκησε το νομικό επάγγελμα και επί Μιχαήλ του Πέμπτου διορίστηκε βοηθός δικαστή στη Φιλαδέλφια, ενώ κατόπιν έγινε αυτοκρατορικός γραμματέας, αλλά αποπέμφθηκε το 1054, οπότε και ξαναγκάστηκε να αναλάβει το μοναστικό σχήμα στη μονή του Ολύμπου Βυθινίας, όπου πήρε το όνομα Μιχαήλ, καθώς το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος. Γρήγορα επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να αναλάβει ενεργό δράση στην πολιτική. Ήταν ένας από τους πρεσβευτές που εστάλησαν στο Ισάκιο Κομνηνό μετά την ήττα του αυτοκρατορικού στρατού κοντά στην Νίκαια το 1057. Διατήρησε την επιρροή του στα πράγματα υπό τον Κωνσταντίνο Δούκα, ενώ υπό τον Μιχαήλ έγινε παραδυναστεύων, δηλαδή πρώτος υπουργός του κράτους. Το γεγονός ότι κατόρθωσε να διατηρήσει την επιρροή του μέσα από τόσες διαδοχικές αλλαγές, επαναστάσεις και ίντριγες υποδεικνύει τις οι δυνατότητές του σε σημείο
που ακόμη και ο Κρουμπάχερ, ένας σοβαρός επικριτής του, να πει πως συγκρινόμενος με τον Ρογύρο Βάκονα και τον μεγάλο Αρβέρτο ήταν ο πρώτος άνδρας της εποχής του. Λέγεται ότι επί Μιχαήλ εγκατέλειψε τη βασιλεύουσα και κατευθύνθηκε στην Νικομίδη, όπου έζησε μέσα στη φτώχεια και πέθανε ξεχασμένος από τις νεότερες γενιές. Μαζί του έσβησε ολοκληρωτικά το όραμα της αναβίωσης του ελληνικού πνεύματος, αν και η προσπάθειά του ήταν να συνδυάσει το ελληνικό πνεύμα με τον χριστιανισμό, καθώς πίστευε πως το ένα είχε πολλά να προσφέρει στο άλλο.

στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Οι τρεις ιεράρχες και η ταυτότητα της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου «Διάβαση», Τεύχος 64, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006.

η έννοια του εικονισμού είναι θεμελιώδης στην εκκλησιολογία. Δεν είναι όμως αντιληπτή από την κοινή λογική μας. Θα χρειαστεί συνεπώς να την αναλύσουμε. Όλα στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία εικονίζουν κάτι ή κάποιον. Στο χειρουβικό ύμνο ψάλλομαι «Ιτά χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες», δηλαδή είμαστε οι εικόνες των χερουβίμ, την ώρα που ψάλλουμε τον Τρισάγιο και τον χερουβικό ύμνο. Ο επίσκοπος εικονίζει το Χριστό, οι πρεσβύτεροι τους Αποστόλους, οι διάκονοι τους Αγγέλους, όλοι εικονίζουν κάτι. Από τότε δε που οι ιερές εικόνες καθιερώθηκαν ως ουσιώδες στοιχείο της λατρείας μας, περιστοιχιζόμαστε από τον εικονισμό τους οπτικά. Όχι μόνον η λειτουργία και οι πράξεις τους εικονίζουν κάτι. Στην ουσία την Βασιλεία του Θεού, αλλά και όλο το περιβάλλον του ναού είναι ένας εικονισμός. Αλλά τι σημαίνει εικόνα και τι εικονίζω? Πρόκειται για ένα πολύ λεπτό θεολογικό και φιλοσοφικό ερώτημα με το οποίο δεν έχει πλήρως εξοικειωθεί η κοινή λογική μας. Γι' αυτό και έχουμε πολλές δυσκολίες να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα της παραδόσεώς μας. Γιατί ασπαζόμαστε τις εικόνες? Γιατί φιλούμε το χέρι του κληρικού? Γιατί οι κληρικοί μας περιλαμβάνονται με άμφια ορισμένου τύπου στη λειτουργία?

το πόση σύγχυση υπάρχει γύρω από τα ερωτήματα αυτά φαίνεται από το ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα όλα αυτά τα εκλαμβάνουν ως απλή τυπολατρεία, ανάξια ενός μορφωμένου και σοβαρού ανθρώπου. Αν τα εκλάβουμε αυτά ως τύπους με τους οποίους εκφράζουμε το σεβασμό μας προς τις εικόνες, τους κληρικούς κτλ., τότε αυτά όλα ποικίλουν και μεταβάλλονται από εποχή σε εποχή και από πολιτισμό σε πολιτισμό. Κάποτε φιλούσαμε το χέρι του πατέρα ή της μητέρας ή του παππού από σεβασμό. Σήμερα ο πολιτισμός μας καταργεί τις αποστάσεις και μιλούμε στους γονείς μας ή και στους δασκάλους μας ακόμη στον ενικό. Και βέβαια ούτε λόγος μπορεί να γίνει για χειροφίλημα.

Έτσι μένει η Εκκλησία ως ένας χώρος παράξενος, στον οποίο οι άνθρωποι φιλούν ξύλα και χρώματα και χέρια αμαρτωλών ανθρώπων. Τι νόημα έχουν όλα αυτά?

όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ταυτότητα της Εκκλησίας. Όπως ήδη σημειώσαμε, ο Ιερός Χρυσόστομος θεωρεί ότι το είναι της Εκκλησίας ταυτίζεται με τον ίδιο το Χριστό, ο οποίος είναι ο ενεργών τα πάντα εν πάση μέσα στην Εκκλησία. Αλλά ο Χριστός είναι παρόν και ενεργεί πάντοτε διαμέσου ανθρώπων. Ο Προτεσταντισμός διαχώρισε το Θείο από το ανθρώπινο στοιχείο, το Χριστό από την Εκκλησία. Ο Ρωμαιοκαθολισμός ταύτισε το Θείο στοιχείο με το ανθρώπινο. Δεν άφησε περιθώρια μεταβάσεως επέκεινα των εκκλησιαστικών θεσμών. Η Ορθοδοξία αντιλαμβάνεται την Εκκλησία με όρους μιας, θα την ονομάζαμε, εικονικής οντολογίας. Οι θεσμοί και οι λειτουργοί της Εκκλησίας παραπέμπουν πέρα από τον εαυτό τους. Δεν είναι ιεροί και σεβαστοί αυτοί καθ' αυτοί, αλλά ως εικόνες αυτού που εικονίζουν. Αυτή η εικονική οντολογία εκφράζεται επιγραμματικά από τη φράση του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία και χρησιμοποιήθηκε πολύ από τους υποστηρικτές των ιερών εικόνων κατά την εικονομαχία. «Η γάρ τιμή της εικόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει». Έτσι, προσκυνώντας και ασπαζόμενη μια εικόνα ή τον ιερέα και τον επίσκοπο, δεν εξαντλούμε την ενέργειά μας αυτή στο συγκεκριμένο πρόσωπο ή αντικείμενο, διότι η οντότητα και η υπόστασή τους είναι παραπεμπτική, δεν εγκλωβίζεται σε αυτό το αντικείμενο ή το πρόσωπο.

Για να κατανοήσουμε όμως αυτήν την παραπεμπτικότητα, χρειαζόμαστε μια οντολογία σχέσεως, κάτι που λείπει από την κοινή λογική μας. Συνήθως, ατομικοποιούμε τα πρόσωπα και τα πράγματα και τα ορίζουμε αυτά καθεαυτά ως μεμονωμένα άτομα, ως το τόδε τι, όπως θα έλεγε ο Αριστοτέλης. Με αυτή την οτροπία, ένας ιερέας ή ένας επίσκοπος είναι ο κύριος Τάδε, ένας άνθρωπος όπως όλοι. Το πολύ πολύ να ξεχωρίσουμε και τιμήσουμε το αξίωμά του σαν κάτι χωριστό από την οντότητά του, όπως κάνουμε παραδείγματος χάριν για έναν υπουργό, ο οποίος είναι σήμερα υπουργός και αύριο δεν είναι. Το αξίωμά του δηλαδή δεν συμπίπτει οντολογικά με την ταυτότητά του. Αλλά ενώ ο υπουργός δεν εικονίζει κάτι ή κάποιον, ο κληρικός ή η ιερή εικόνα παραπέμπουν σε μια παρουσία πέρα από τον εαυτό τους. Υπάρχουν όχι ως άτομα, αλλά ως σχέση με κάποιο πρόσωπο.

αυτή η αντίληψη ότι τα όντα αντλούν την ταυτότητά τους από την σχέση τους με εκείνο στο οποίο παραπέμπουν είναι η μεγάλη θεολογική και φιλοσοφική κληρονομιά των πατέρων της Εκκλησίας που τιμούμε σήμερα. Ιδιαίτερα των Αγίων Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Πρόκειται για την πιο σημαντική αλλίωση και μεταλλαγή που υπέστη η ελληνική σκέψη στα χέρια των Καπαδοκών, κυρίως πατέρων, και που δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να αναλύσουμε εδώ. Οι πατέρες αυτοί, παλεύοντας να εκφράσουν ως Έλληνες που ήταν την πίστη της Εκκλησίας στην Αγία Τριάδα, το πως δηλαδή ο Θεός είναι συγχρόνως ένας αλλά και τρία πρόσωπα, οδηγήθηκαν σε αυτή την οντολογία που αναφέραμε. Κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι μια ιδιαίτερη ταυτότητα, η οποία όμως δεν νοείται μεμονωμένη ως το «το δε τι» του Αριστοτέλη, αλλά μόνον σε σχέση με κάποιο άλλο πρόσωπο στο οποίο παραπέμπει. Ο πατήρ είναι αδιανόητος χωρίς τον Υιό και ανάπαλην. Πρόκειται για μια ταυτότητα που δεν εξαντλεί το «είναι» της,

Έτσι η ταυτότητα της Εκκλησίας ριζώνει μέσα στην πίστη στον Τριαδικό Θεό, όπως την ανέπτυξαν οι ιεράρχες που τιμούμε σήμερα. Τίποτε στην Εκκλησία δεν είναι ατομικό. Όλα συνδέονται με κάτι ή κάποιον άλλο και παραπέμπουν εκεί. Ο ατομισμός είναι ξένος προς τη φύση της Εκκλησίας. Όπως οι λειτουργοί παραπέμπουν στο Χριστό και οι εικόνες τους Αγίους, έτσι και κάθε μέλος της Εκκλησίας είναι αδιανόητο ως άτομο και αντλεί την υπόσταση και την ταυτότητά του από την σχέση και κοινωνία του με τα άλλα πρόσωπα και διαμέσου εκείνων που εικονίζουν το Χριστό με τον ίδιο το Χριστό και τελικά την Αγία Τριάδα.

Περιττό να πούμε πόση σημασία έχει μια τέτοια αντίληψη της Εκκλησίας για τη ζωή των ανθρώπων γενικότερα. Ο ατομισμός είναι χαρακτηριστικό ασυμβίβαστο με την Εκκλησία, τόσο στην θρησκευτική όσο και την κοινωνική του μορφή. Στην θρησκευτική μορφή του πολεμήθηκε ιδιαίτερα από τον Μεγάλο Βασίλειο, με την επιμονή του να δοθεί προτεραιότητα στον κοινοβιακό μοναχισμό. Στον κοινωνικό τομέα εξάλλου, ιδιαίτερα μετά το διαφωτισμό, ο ατομισμός εκθιάστηκε και κατέλαβε τα σκύπτρα του πολιτισμού, συμπαρασύροντας και την Εκκλησία. Αν όμως η Εκκλησία θελήσει να παραμείνει πιστή στον εαυτό,

εαυτό της και στο φρόνημα των τριών ιεραρχών, δεν έχει άλλο μήνυμα πιο σημαντικό να μεταφέρει στον κόσμο από εκείνο που η ίδια είναι στην ταυτότητά της. Ότι δηλαδή αυθεντική και γνήσια ύπαρξη είναι μόνον ο τρόπος υπάρξεως του ίδιου του Θεού. Δηλαδή η ενότητα που δεν καταργεί την πολλότητα και την διαφορά, αλλά και η ετερότητα που δεν είναι ατομικότητα, αλλά παραπέμπει σε κάποια σχέση, σε κάτι πέρα από τον εαυτό της. Αυτό είναι, ας πούμε, το κοινωνικό μοντέλο που προτείνει η Εκκλησία. Είναι μια πρόταση που πηγάζει από την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας που τιμούμε σήμερα και που βασίζεται όχι τόσο σε αυτά που λέγει η πράτη, αλλά σε αυτό που είναι η Εκκλησία στην ταυτότητά της.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Οι τρεις ιεράρχες και η ταυτότητα της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου «Διάβαση», τεύχος 64, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006.

0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα αναφερόμαστε στην Εκκλησία, αναφερόμαστε στο είναι της Εκκλησίας, στην ταυτότητα της Εκκλησίας και σήμερα θα μιλήσουμε για την αγάπη και την πίστη, την αγάπη και την πίστη ως δώρα του Θεού, ως την ζωτική πνοή του Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει βεβαίως με την ζωή μας στην Εκκλησία και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να αναλύσουμε και να συζητήσουμε πολλές πτυχές. Καλωσορίζουμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας. Χαίρετε Πατέρα Ιωαννίκη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε και πολλές ευχές στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε. Πώς θα μπορούσαμε καταρχάς, έτσι εισαγωγικά, να δούμε το σημερινό μας θέμα, να το προσεγγίσουμε ενδεχομένως, Πατέρα Ιωαννίκη?
1: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε με έναν λόγο του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, αυτού του πατέρα της Εκκλησίας μας, ο οποίος είναι από τους πρώτους μάρτυρες της Εκκλησίας μας και ομολογητής, ο Άγιος Ιγνάτιος. Mm-hmm. Τελεία πίστης, λέει, εστίν ο Χριστός. Αυτό νομίζω ότι καλύπτει την εισαγωγή για το θέμα μας το σημερινό. Mm-hmm. Ότι δεν μπορεί να υπάρχει πίστη πέρα από τον Χριστό, πέρα από το Θεό μας. Mm-hmm. Άρα είναι δώρο Θεού η πίστη. Η πίστη ορίζεται από την προσωπική ένωση μας με τον Χριστό και δεν είναι απλώς ένα συνέστημα ή μια ιδεολογία την οποία ακολουθούμε και γινόμαστε οπαδοί και προσπαθούμε να μιμηθούμε. Mm-hmm. Αλλά η μίμηση αυτή ουσιαστικά είναι ενσωμάτωση της ζωής του Χριστού. Mm-hmm. Ότι ενδυόμαστε τον Χριστό και αυτό μπορεί να γίνει ξεκάθαρο με το μυστήριο του, ή βέβαια δια των μυστηρίων αποκαλύπτεται αυτή η πίστη, η οποία δεν είναι ιδεολογία και δεν είναι και συνέστημα. Και είναι αυτή η πίστη η οποία ουσιαστικά μας οδηγεί να ταυτιστούμε και να γίνουμε σύνεμοι και σύσσωμοι με τον Χριστό. Mm. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς λέει βέβαια για την πίστη ότι είναι υπερνούν όρασης εστί. Και εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο σχετίζεται με το πώς μπορεί να αντιληφθεί ο κόσμος, ο αισθητός κόσμος στον οποίο ζούμε. Ο κόσμος αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί το χρόνο, βρίσκεται μέσα στη φθορά, πώς μπορεί να αντιληφθεί αυτή την πίστη η οποία είναι υπέρνουν όρασης. Δηλαδή είναι το βλέμμα, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε και το οποίο είναι πάνω από το λογικό νου, πάνω από αυτό το οποίο βλέπει ο οφθαλμός μας, το μάτι μας. Το μάτι μας βλέπει κάποια πράγματα αισθητά. Ο αισθητός αυτός κόσμος δεν μπορεί από μόνος του να αντιληφθεί την πίστη. Mm. Υπάρχει ο πνευματικός κόσμος, υπάρχει η χάρη του Αγίου Πνεύματος δια της οποίας τελεσιουργείται η πίστη, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο είναι δικό μας χάρισμα, δικό μας απόκτημα. Mm. Εμείς καταθέτουμε μόνο το θέλημά μας, τη θέλησή μας να υποκύψουμε σε αυτή την πίστη. Να μας νικήσει δηλαδή ουσιαστικά ο Χριστός με δια της πίστεως. Και αυτή η πίστη εκφράζεται και ομολογείται σε κάθε μυστήριο, πρωτίστως στο μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο είναι το εισαγωγικό μυστήριο για να μπορέσουμε να εισέλθουμε σε αυτό το μεγάλο γεγονός της πίστεως. Και στη συνέχεια εκφράζεται η πίστη αυτή μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που είναι το έσχατο μυστήριο, το οποίο μας οδηγεί όχι απλώς στο να μπορούμε να βιώσουμε ιστορικά το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να το αντιληφθεί ο αισθητός κόσμος, αλλά εδώ βρίσκεται και κρύβεται το μέγα μυστήριο της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε ότι χρησιμοποιούμε τη λέξη δωρεά. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι απόκτημα δικό μας, δεν είναι προσωπική απόκτηση η πίστη, αλλά είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, μέσα στα δώρα του Αγίου Πνεύματος, ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή ορίζει και το θέμα της πίστεως. Αυτά θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά για το θέμα της πίστης. Αν τώρα θέλουμε να μιλήσουμε...
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, πατέρα Ιωαννίκη. Ναι. Εδώ υπόβαθρο, θα έλεγε κανείς, ή θεμέλιο, ένα από τα θεμέλια αυτής της πίστης, που οδηγεί μάλλον στην πίστη, είναι και η σχέση με τον Θεό.
1: Είναι, νομίζω, και αποτελεί προϋπόθεση. Το να πει κάποιος ότι πιστεύω, το να ομολογήσει δηλαδή ότι πιστεύει και ότι ομολογεί το σύμβολο της νίκαιας, και το οποίο ομολογούμε κατά το βάπτισμά μας για την διάρκεια της κατήχησης πριν αρχίσει το μυστήριο του βαπτίσματος. Αυτή η σχέση ουσιαστικά αποκαλύπτει τον ίδιο τον Θεό. Αρχίζει και ενεργοποιείται, γιατί γινόμαστε ένθεοι. Υπάρχει αυτό το οποίο ήθελε πάντα ο Θεός για τον άνθρωπο, γιατί έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και η θέωση αυτή αποκαλύπτεται μέσα από όλο αυτό, μέσα από το θέμα της πίστης. Γι' αυτό και είναι δωρεά και χάρισμα, και δεν μπορούμε να μιλάμε για συναίσθημα. Δεν είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται με τα συναισθήματα ο άνθρωπος, αλλά ψυχείται και σώμα παραδίδεται στο Θεό. Και η θέωση αυτή δεν σημαίνει ότι ξαφνικά τελειοποιείται ο άνθρωπος, αλλά βρίσκεται στη διαδικασία της τελείωσης, βρίσκεται στη διαδικασία της θέωσης. Και όλο αυτό αγιάζει ακόμα και τον αμαρτωλό άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορεί να αντιληφθεί η ύλη, ο υλικός κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτή την πνευματικότητα, αυτή την παρουσία του Θείου, έτσι όπως αποκαλύπτεται μέσα στην Εκκλησία δια του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτό, γι' αυτό ονομάζουμε ότι μειούμαστε στο μεγάλο μυστήριο αυτό του βαπτίσματος, μειούμαστε στο μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της παρουσίας του Ιησού Χριστού. Και αυτή η πίστη μας οδηγεί στο θέμα της αγάπης, η οποία σχετίζεται με την έννοια της Θείας Χάριτος, αυτό που είπατε, ότι αποκαλύπτει μία αγάπη η οποία ξεπερνάει τα ανθρώπινα όρια. Είναι και η αγάπη υπερνούν όρασης, μπορούμε να πούμε, να προσθέσουμε στη ρίση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ότι είπε η υπερνούν όρασης δια της Θείας Χάριτος, και η αγάπη που είναι, νομίζω, το κατεξοχήν δώρο του Θεού. Άλλωστε ο Θεός αγάπη εστί, μας λέει η Αγία Γραφή. Από τη στιγμή που ο Θεός είναι αγάπη και εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να βρούμε το δώρο της αγάπης, το οποίο προσφέρεται σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος όμως δεν είναι άξιος για αυτό το δώρο. Αλλά επειδή ο Θεός το θέλει το πλάσμα του να ζει όπως ζει όπως είναι η σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου προσαρμόζεται στα πλαίσια της χάριτος της αγάπης του Θεού. Και η διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου δεν γίνεται απλώς υπομονή ή ότι υπομένουμε την διαφορετικότητα και τις δυσκολίες του κάθε ανθρώπου. Απλώς απολαμβάνουμε ακόμη και τις δυσκολίες του ανθρώπου. Όλα αυτά απορρέουν από το Θεό και από την αγαθότητά του, ο οποίος θέλει να πάντε σε ενώσει καθώς εμείς ενεσμέν. Όπως είμαστε εμείς ένα, λέει ο Χριστός προς τον Πατέρα του, έτσι θέλω να είναι όλοι ένα. Στο ένα δεν σημαίνει ότι εξαλείφεται η προσωπικότητα του ανθρώπου, εξαλείφονται όλα τα αμαρτήματά του, εξαλείφεται δια της χάριτος. Εκεί λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε όχι στην περίοδο του νόμου, αλλά στην περίοδο της χάριτος, και η περίοδο της χάριτος είναι αυτή η οποία ουσιαστικά μας δίνει την άφηση των αμαρτιών δια του Σταυρού του Ιησού Χριστού και δια της θυσιαστικής πορείας του Γολγοθά, εκεί κρύβεται το μυστικό της δικής μας συμμετοχής. Από τη μία η Θεία Χάριση, η οποία είναι άφθονη, ρέει από τον Θεό και είναι, δορίζεται στον άνθρωπο, και από την άλλη είναι πόσο θα γίνουμε εμείς αποδέκτες αυτής της χάρης. Γιατί ο Θεός σέβεται το πλάσμα του, το οποίο το έπλεξε να είναι ελεύθερο. Και περιμένει, παρακαλώ, δέστε τι φοβερό Θεό έχουμε, περιμένει τη συνεργασία του ανθρώπου. Και γι' αυτόν τον λόγο και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι δεν είστε πλέον ξένοι και παρεπιδημούντες, δηλαδή πρόσφυγες σε μια περιοχή, αλλά είστε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού, λέει σε μια επιστολή του Απόστολος Παύλος. Είμαστε λοιπόν συμπολίτες του Θεού και οικείοι του Θεού και συμπολίτες των Αγίων, γιατί ακριβώς το θέλουμε. Όταν βάζουμε τη δική μας βούληση και σε συνεργασία με την βούληση του Θεού, τότε μπορούμε και ζούμε αυτό το μεγάλο μυστήριο της ενότητας της Εκκλησίας, όπως το ζει η Εκκλησία, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο δικό μου όνομα, εκεί είμαι ανάμεσά τους. Αυτό λοιπόν είναι το δώρο του Θεού, η αγάπη και η πίστη. Και είναι βέβαια και χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πούμε είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο δίνει τη ζωτική πνοή, είναι η ζωοποιός δύναμη για τον άνθρωπο. Αυτή η ζωοποιός δύναμη δεν μπορεί να γίνει αντιληφθεί από τον αισθητό κόσμο, και αυτό φαίνεται γιατί το Πνεύμα, όπως λέει η Γραφή, όπου θέλει πνοή, όπου θέλει πηγαίνει. Και να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα γι' αυτό,
0: ναι,
1: πώς λειτουργεί το Άγιο, ναι, Πνεύμα. Να αναφέρουμε το παράδειγμα το οποίο έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων με τον Απόστολο με τον Διάκονο Φίλιππο, ο οποίος το Πνεύμα του Θεού τον παίρνει από μία περιοχή και τον οδηγεί σε μία άλλη περιοχή, γιατί πρέπει να αποκαλυφθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί ο Χριστός, είπαμε ότι ο Θεός μας φροντίζει ακόμη και για τις τρίχες της κεφαλής μας, άρα δεν θα φροντίζει για το πλάσμα του και για τη σωτηρία του να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα του Θεού παίρνει τον Διάκονο Φίλιππο από εκεί που βρισκόταν, τον παίρνει και τον πηγαίνει στον δρόμο που οδηγεί στη Γάζα, και εκεί βρίσκεται να βρίσκεται κολλητά ξαφνικά δίπλα στο άρμα του Αιθίωπα, ο οποίος διαβάζει το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα και δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Και εκεί με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιεί τον Διάκονο Φίλιππο, το χρησιμοποιεί ως δορυφόρο της χάριτος του Θεού. Έτσι χρησιμοποιεί ο Θεός όλους εμάς, οι οποίοι είμαστε διάκονοι στο θέλημά του. Ο κάθε πιστός, όχι μόνο οι κληρικοί, αλλά ο κάθε πιστός, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Τριαδικό Θεό, γίνεται δορυφόρος της χάριτος. Γίνεται αυτός ο οποίος φέρει πάνω του τη χάρη και τη μεταδίδει. Έτσι λοιπόν τον κατηχεί, και μετά από αυτή τη σύντομη κατήχηση, την οποία βλέπει ο Θεός το θέλημα του, τη βούληση, την διάθεση του Αιθίωπα, την βλέπει ο Θεός και δεν την εμποδίζει, λέει, να βαπτιστώ. Και έτσι αυτομάτως κατεβαίνουν, βρίσκουν νερό και τον βαπτίζει τον Αιθίωπα εκεί πέρα, και γίνεται μέλος της Εκκλησίας και διαδίδεται ο Λόγος του Θεού και γίνεται μια Πεντηκοστή, η οποία δεν είναι ένα γεγονός ιστορικό για την Εκκλησία η Πεντηκοστή, αλλά είναι ένα διαχρονικό γεγονός. Και τέτοια παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά και με τους σύγχρονους γεροντάδες μας. Πολλές φορές έχουν τύχει με μαρτυρίες ανθρώπων. Ο Πάτερ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, όταν βρισκόταν στην Αθήνα, να βρίσκεται ενώ τον άφησαν στα Καλύσια, εκεί που είχε το τροχόσπιτό του, να τον βρίσκουν μετά από λίγο στην Αθήνα, χωρίς να έχει κάποιο μέσον. Και να βρίσκεται σε σημεία και σε τέτοια σε στιγμή, για να μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να βρει τον Θεό.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λειτουργεί η αγάπη του Θεού, έτσι λειτουργεί και το θέμα της πίστης, που είναι εισαγωγικό για όλους εμάς. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Άγιο Παΐσιο. Πολλοί άνθρωποι έχουν δει τον Άγιο Παΐσιο σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, να τους βοηθάει, να τους συμπαραστέκεται. Ο Άγιος Λουκάς να βρίσκεται στο χειρουργείο μέσα μαζί με τους υπόλοιπους γιατρούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η παρουσία αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι μαγικοί τρόποι τους οποίους χρησιμοποιούν οι Άγιοι για να μπορέσουν να μας δώσουν την ψευδαίσθηση ότι υπάρχουν, αλλά είναι η σιγουριά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, η οποία μεταδίδεται και μεταλαμπαδεύεται από τον κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα από τους ανθρώπους του Θεού σε όλους τους υπόλοιπους.
0: Πατέρα Ιωαννίκη, θα κάνουμε έτσι μια μικρή διακοπή για μουσική, μια μικρή ανάπαυλα για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με τη βοήθειά σας.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στη συνομιλία μας σήμερα με τον πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδέας. Να συνεχίσουμε, επειδή αναφερθήκατε λίγο στην Πεντηκοστή, στο γεγονός της Πεντηκοστής, πατέρα Ιωαννίκιε, προηγουμένως, και είπατε ότι είναι ένα διαχρονικό γεγονός για την Εκκλησία, δεν είναι μόνο ένα ιστορικό γεγονός. Να δούμε λίγο αυτό τι σημαίνει, επειδή συνδέουμε την Πεντηκοστή, νομίζω, πολύ συχνά και με την Θεία Ευχαριστία, αλλά και με το ίδιο γεγονός, το ίδιο το γεγονός της Εκκλησίας. Τι σημαίνει η Πεντηκοστή, αν θέλετε, επειδή συζητάμε και για το Άγιο Πνεύμα, αναφερόμαστε στην αγάπη και την πίστη.
1: Καταρχήν, η Πεντηκοστή είναι αυτή η συγκεκριμένη εορτή η οποία μας οδηγεί στο να ομολογήσουμε και να πούμε ότι όλο το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο συγκροτεί, δια το χαρισμάτο του, συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας και μας κάνει κοινωνία προσώπων. Αν δεν υπήρχε αυτή η συγκρότηση, αυτή η θεϊκή, η αγαπητική θεϊκή συγκρότηση, αν θέλετε, η οποία βέβαια ομολογείται δια της πίστεως ως εισαγωγικό στοιχείο, προϋποθέτει την πίστη για να μπορέσει να εκφραστεί η αγαπητική αγιοπνευματική συγκρότηση. Αυτή η συγκρότηση λοιπόν της Εκκλησίας μας κάνει κοινωνία προσώπων, τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν μπορούν οι διαφορές να μας χωρίσουν, αλλά πολύ περισσότερο να μας ενώσουν. Και εδώ είναι το μέγα μυστήριο. Εδώ κρύβεται η πνευματική οικογένεια. Εδώ κρύβεται το «Είναι πάντες ενώσει». Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και να μην εκφράζουμε την πίστη και την αγάπη μας, και αυτό εκφράζεται δια του κοινού ποτηρίου, όπως είπατε, στη Θεία Λειτουργία. Άρα η Πεντηκοστή ολοκληρώνεται εκεί. Ολοκληρώνεται στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Και στο σώμα και το αίμα του Χριστού δεν ξεχωρίζουμε και δεν λέμε ότι εγώ μπορώ να κοινωνήσω ή είμαι άξιος να κοινωνήσω. Κανένας δεν είναι άξιος να κοινωνήσει του σώματος και του αίματος του Χριστού. Η χάρη του Θεού, δια της αγάπης και δια της πίστεως την οποία εκφράζουμε και υποβάλλουμε ενώπιον του Θεού, είναι αυτή η οποία μας οδηγεί στο να γίνουμε άξιοι να συμμετέχουμε στο μέγα μυστήριο της σαρκώσεως, στο μέγα μυστήριο δηλαδή του σώματος και του αίματος του Χριστού, στη Θεία Ευχαριστία, όπως ονομάζεται μέσα στην Εκκλησία. Άρα η κοινωνία των προσώπων, όσο διαφορετικοί και αν είμαστε, όσα προβλήματα και αντιδικίες και αν έχουμε μεταξύ μας, όσα ανθρώπινα στοιχεία κουβαλούμε και τα κουβαλούμε και εντός της Εκκλησίας και μέσα στη Θεία Λειτουργία και στο βαπτισμά μας, και δεν θα πάψουμε να έχουμε το ανθρώπινο στοιχείο όσο ζούμε αυτόν εδώ τον κόσμο, τον υλικό, τον μάτιο αυτό κόσμο, αυτόν τον πεπερασμένο κόσμο, μέχρι που να φτάσουμε στα έσχατα και μέχρι που να γευτούμε έστω και λίγο, αν έχουμε αίσθηση των εσχάτων. Βλέπετε, όταν πλησιάζει το τέλος ενός ανθρώπου, πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να πλησιάσει πολύ εύκολο σε αυτό που λέμε έσχατα. Στην παρουσία δηλαδή, στη συνάντησή μας με τον Ιησού Χριστό. Γιατί εμείς περιμένουμε την ανάσταση της ζωής και όχι την ανάσταση της κρίσεως. Περιμένουμε να δούμε και να αντικρίσουμε πρόσωπο με πρόσωπο τον Ιησού Χριστό. Αυτά λοιπόν τα έσχατα, τα οποία γευόμαστε μέσα στη Θεία Ευχαριστία, δεν μπορούν τα μικρά υλικά και αμαρτωλά στοιχεία τα οποία κουβαλάμε, δεν μπορούν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Τι σημαίνει, λέει πάλι ο Πατριώτη, ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Λήψεις ή στεναχωρία. Λήψεις, στεναχώρια, λοιμός, πείνα, φτώχεια, όλα αυτά. Γιατί κάθε μέρα, κάθε μέρα, από αυτό πώς μπορούμε να το αντιληφθούμε εμείς οι χριστιανοί, κάθε μέρα θανατούμεθα στο όνομα του Χριστού, κάθε μέρα πεθαίνουμε για το όνομα του Χριστού. Αυτό είναι καθαρά μία ερωτική κίνηση. Είναι μία ερωτική, πεθαίνω για σένα. Μία κίνηση, μία φράση την οποία λένε μόνο οι ερωτευμένοι, ότι είμαι έτοιμος να πεθάνω, όπως ο Χριστός ήταν έτοιμος να πεθάνει και να θυσιαστεί για όλους εμάς τους ανθρώπους, και εμείς πεθαίνουμε κάθε μέρα. Και θάβουμε τα πάθη, θάβουμε τις αδυναμίες μας και πάλι τις κουβαλάμε. Και πάλι θα προσφύγουμε στον αυτό και πάλι θα προσφύγουμε στη χάρη του Θεού, γιατί είναι άφθονη η χάρη. Και δεν είναι σαν να λέμε ότι έχουμε μία βρύση, πίνουμε νερό, ξεδιψάμε και δεν χρειάζεται να ξαναπιούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ξαναδιψάσουμε και θα ζητήσουμε πάλι αυτό το νερό το οποίο θα μας ξεδιψάσει. Και επειδή στο χέρι μας είναι να ανοίξουμε την κάνουλα της χάριτος του Θεού, γιατί είναι η ελευθερία, εκεί έγκυται η ελευθερία μας, εκεί λοιπόν είναι ο αγώνας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πλησιάσουμε τον Θεό, ο τρόπος με τον οποίο θα επικαλεστούμε τον Θεό και θα πούμε «Θεέ μου, είμαι εδώ». Και ομολογώ τη χάρη σου, ομολογώ το κοινό ποτήριο και όσα στοιχεία με διαφοροποιούν από τους ανθρώπους, εσύ μπορείς να τα ενώσεις. Και να ενώσει τα διαιστώτα και να ενώσει αυτά τα οποία βρίσκονται, τα διαιστώτα είναι αυτά τα οποία βρίσκονται σε πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις. Γι' αυτό μιλάμε μέσα στην Εκκλησία για ειρήνη, γι' αυτό μιλάμε για αγάπη, γιατί μπορεί αυτή η αγάπη να υπάρξει. Να είναι αυθεντική αγάπη, όχι μία αγάπη η οποία λειτουργεί με βάση το συμφέρον. Δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να λειτουργήσει περιτολογικά η αγάπη του Θεού. Και αυτή την αγάπη μαρτυρούμε εμείς οι χριστιανοί και μαρτυρούμε όχι μόνο με την συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία, αλλά και με όλη μας τη ζωή. Αυτό θα γνωρίζουν, λέει ο Χριστός μας, ότι είστε με δικοί μου μαθητές, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Πού θα δείξουμε αυτή την αγάπη? Την αγάπη την ιδιωτελή, την αγάπη για τους εχθρούς, την αγάπη για αυτούς που μας κακολογούν, για αυτούς που μας έχουν κάνει κακό. Και αυτό είναι η υπέρβαση του εαυτού μας, η υπέρβαση της ανθρώπινης αδυναμίας, η υπέρβαση της ανθρώπινης κακίας, η υπέρβαση του ανθρώπινου συναισθήματος της αγάπης που προχωράει στη θεϊκή απόδοση και στην θεϊκή χάρη με την οποία δυναμώνει το πνεύμα του Άγιου, το πνεύμα που δυναμώνει τον κάθε άνθρωπο.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε, πατέρα Ιβανίκη, με μια θυσιαστική αγάπη.
1: Αυτή είναι θυσιαστική, σαφώς είναι θυσιαστική αγάπη. Και αυτή την αγάπη καλούμαστε να εφαρμόσουμε. Και ο καθένας την εφαρμόζει όσο μπορεί. Δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για αγάπη και συγχρόνως να μην μπορεί να συγχωρήσει τον αδερφό του. Θα κάνει προσπάθειες. Ανθρώπινα μπορεί να φαίνεται ότι δεν μπορεί να το συγχωρήσει. Μέσα του άμα προσπαθήσει θα λειτουργήσει. Λειτουργεί, ξεκλειδώνουμε. Είναι στο χέρι μας να ξεκλειδώσουμε τη χάρη του Θεού και όλα αυτά μπορούν να αποκαλυφθούν μας δίνει τη δυνατότητα να αποκαλυφθούν με το μυστήριο της μετανοίας. Το μυστήριο της μετανοίας είναι αυτό το οποίο μπορεί να ξεκλειδώσει τη χάρη του Θεού, η οποία την κρατάμε κλειδωμένη και δεν την αφήνουμε να μας επηρεάσει, δεν την αφήνουμε να μας λούσει, να μας λούζει η χάρη του Θεού. Δεν την αφήνουμε όλα αυτά να τα κάνει, γιατί κρατάμε αντιστάσεις, ανθρώπινες αντιστάσεις, υλικές αντιστάσεις. Αντιστάσεις οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να αγαπήσουμε και να αγαπήσουμε, όπως είπατε, θυσιαστικά τον άλλον. Για να αγαπήσουμε όπως αγαπήσε ο Κύριος μας τον Γολγοθά. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να περάσουμε στο θέμα της Θείας Ευχαριστίας,
0: ναι,
1: ως το κατεξοχήν, η κατεξοχήν έκφραση της πίστης και της αγάπης του Θεού. Υπάρχουν λοιπόν η πίστη είναι η πύλη εισόδου στο μυστήριο. Λέμε το μυστήριο αυτό ξεπερνά την ανθρώπινη λογική. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ, λέμε στις ευχές της Θείας Ευχαριστίας της προετοιμασίας μας. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ Χριστός, εσύ ο Χριστός. Το ομολογούμε, να η βαθιά πίστη. Να η βαθιά πίστη. Και εδώ κρύβεται και αυτό το οποίο σε ένα άλλο θαύμα μας αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Πιστεύω Κύριε, βοήθημη η απιστία. Είμαι εδώ Κύριε, προσφέρω την πίστη μου. Αλλά η πίστη μου είναι σαν την πίστη του Πέτρου όταν περπάτησε πάνω στα κύματα της θαλάσσης. Όταν ο Χριστός βρήκε τους μαθητές στην τριγυρισμένη θάλασσα και τον είδε να περπατάει πάνω στη θάλασσα, τότε ο Πέτρος είπε Κύριε, μπορώ να έρθω κι εγώ. Λέει, άμα πιστεύεις έλα. Και πήγε, περπάτησε. Όταν ο Πέτρος αντιλήφθηκε ότι περπατάει πάνω στα νερά, τότε καταποντίστηκε. Γιατί πίστεψε περισσότερο στην αίσθηση που είχε και στις δυνατότητες που είχε ως έμπειρος ψαράς που ήταν. Και σταμάτησε να βλέπει τον Κύριο. Αυτή λοιπόν η πίστη εκφράζεται δια της οράσεως του Κυρίου μέσα από τη Θεία Ευχαριστία. Και εκεί είναι που και εμείς σαν τον πατέρα του θαύματος λέμε πιστεύω Κύριε βοήθησέ με την απιστία μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καταθέτω την πίστη μου και χαρίτως έτεινα η χάρη του Θεού να λειτουργήσει, ναι, η πίστη χαρισματικά για τον άνθρωπο. Όχι, Ιγνάτιος,
0: όχι, συνεχίστε, σας ακούμε.
1: Όχι, Ιγνάτιος ο Θεοφόρος αναφέρεται στην πίστη πάλι και λέει ότι είναι φάρμακο αθανασίας, αντίδοτο του μη αποθανήν. Και εδώ βρίσκεται το ζήτημα. Πώς το λέμε αυτό το πράγμα από τη στιγμή που ζούμε με τον θάνατο, ζούμε με τη φθορά της ύλης, ζούμε με όλο αυτό το οποίο συναντάμε κάθε μέρα, να πεθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία, από νεαρές ηλικίες μέχρι και μεγάλοι άνθρωποι? Γιατί η βεβαιότητα του φαρμάκου της αθανασίας βρίσκεται στα έσχατα, βρίσκεται σε αυτά τα οποία μας περιμένουν και όχι στο τέλος αυτού του πρόσκυρου βίου. Εμείς ως χριστιανοί πιστεύουμε στην αθανασία και γι' αυτό το όνομα Αθανάσιος είναι πολύ αγαπητό για τους χριστιανούς και το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, της αθανασίας επόμενος, όπως λέει στο εγκόμιό του για τον Άγιο Αθανάσιο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Της αθανασίας λοιπόν επόμενος, αυτή η αθανασία, αυτή η αιωνιότητα δεν είναι κάτι το οποίο μας τρομάζει εμάς τους χριστιανούς, είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Και όσο παλιότερα πάμε στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, ήταν το βασικό στοιχείο το οποίο έδινε τη δυνατότητα στους ανθρώπους, στους αμάρτυρες της Εκκλησίας, στους πρώτους χριστιανούς, να μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν το φόβο του υλικού θανάτου, του πρόσκαιρου θανάτου. Να μπορούν να μην φοβούνται τα βασανιστήρια, να μην φοβούνται το μαχαίρι, να μην φοβούνται το λιθοβολισμό, αλλά να δίνουν και να παραδίδουν την ψυχή και το σώμα τους στον Ιησού Χριστό.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κρατήστε τη σκέψη σας έτσι για να συνεχίσουμε σε πολύ λίγο τη συνομιλία μας εδώ, πατέρα Ιωαννίκιε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για μουσική και μια απαραίτητη διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στην ταυτότητα της Εκκλησίας, με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, τον πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, περιμένοντας πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, πατέρα Ιωαννίκιε. Είχαμε μπει στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την Θεία Ευχαριστία και συνδέεται με το θέμα μας σήμερα. Είπατε ότι η Θεία Ευχαριστία είναι η κατεξοχήν έκφραση της πίστης και της αγάπης του Θεού και αναφερθήκατε και στην αιωνιότητα, στην αιώνια ζωή. Και τι σημαίνει ουσιαστικά η αιώνια ζωή για μας τους πιστούς, για τα μέλη της Εκκλησίας, για τους χριστιανούς. Τι σημαίνει αυτή η αιωνιότητα, τι σημαίνει αιώνια ζωή δηλαδή? Λέμε ότι ο ίδιος ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής, έτσι δεν είναι, η πηγή της αιώνια ζωής?
1: Από τη στιγμή που είναι η πηγή της ζωής ο Χριστός, είναι η ζωή με τον Χριστό. Mm-hmm. Η ζωή όπου θα μπορούμε να είμαστε μαζί με τον Χριστό και το οποίο το γευόμαστε σε κάθε Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και αυτό το οποίο χρειάζεται για να μπορέσουμε να ζήσουμε την αιωνιότητα, όχι σαν κάτι κουραστικό, σαν κάτι βαρετό, αλλά ως φάρμακο αθανασίας και το οποίο μας κάνει να ξεπερνάμε τη φθαρτότητα αυτού του κόσμου, επαναλαμβάνω, γιατί με το φόβο του θανάτου ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Και όσο πιστεύουμε στην αιωνιότητα και όσο και αν λέμε, ο ανθρώπινος παράγοντας, το ανθρώπινο στοιχείο μας κρατάει στη γη, μας κρατάει στο φόβο του θανάτου, στον κίνδυνο μην πάθουμε κάτι, στον κίνδυνο μην χάσουμε τη ζωή μας. Αυτός ο κίνδυνος όμως μπορεί να γίνει ένα έτοιμο φάρμακο το ότι θα είμαστε μαζί με τον Χριστό. Και αυτό το ζούμε στη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία είναι η συνάντησή μας και η ένωσή μας με τον Χριστό. Το σώμα και το αίμα του Χριστού τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση. Και θα είμαι ανάμεσά σας, είπε. Κάθε φορά που θα βρίσκεστε, θα είμαι ανάμεσά σας. Άρα λοιπόν, είμαστε κοντά στο Χριστό, πιστεύουμε, άρα προϋποθέτει κάποιος για να μπορέσει να συμμετάσχει στη Θεία Ευχαριστία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στις συμβουλές που δίνει στους Κορινθίους, δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο. Δηλαδή καλό είναι να δοκιμάζεται, να στέκεται ενώπιον των πράξεών του, ενώπιον του πνευματικού του καθρέφτη ο άνθρωπος και μετά να τρώει και να πίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τον άρτον εστιέτο για την πρώτη εκκλησία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού.
0: Δηλαδή κάπως να ελέγχει, κάπως να ελέγχει τον εαυτό του αυτή την έννοια.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα προετοιμασίας και είναι θέμα πόσο πόθος υπάρχει για να συμμετέχει στη Θεία Ευχαριστία και δεν το κάνει από συνήθεια, δεν το κάνει γιατί το έμαθα από μικρό παιδί. Υπάρχει μια κατηγορία λοιπόν ανθρώπων οι οποίοι εκκλησιάζονται και συμμετέχουν στη Θεία Ευχαριστία από συνήθεια και συνηθίζουν να κοινωνούν κάποιες συγκεκριμένες φορές το χρόνο γιατί έτσι έμαθαν από τη γιαγιά τους, από την οικογένειά τους και το θεωρούν ευλογία. Εδώ όμως πρόκειται για κάτι άλλο, για κάτι πιο ποθητό, για κάτι πιο ερωτικό. Είναι η ερωτική διάθεση με την οποία ετοιμάζεται κάποιος να βγει ραντεβού με το πρόσωπο το οποίο αγαπάει. Και όταν πρόκειται να βγει με ραντεβού με το πρόσωπο το οποίο αγαπάει, ελέγχει πρώτα τα συναισθήματά του, τον τρόπο με τον οποίο θα πλησιάσει αυτό το πρόσωπο. Άρα λοιπόν και εμείς δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το μυστήριο του άρτου και του σώματος και του αίματος του Χριστού χωρίς να δοκιμάσουμε και να ελέγξουμε την πίστη μας. Mm. Την πίστη μας στο μυστήριο, όχι διανοητική πίστη, όχι πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με ψωμί και κρασί. Και γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει στη Θεία Ευχαριστία να μην παίρνουμε καρπούς της γης που μας προσφέρει η γη, αλλά καρπούς τους οποίους επεξεργαζόμαστε. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε τη Θεία Ευχαριστία υλικά τα οποία μας προσφέρει η γη έτσι όπως τα βγάζει, αλλά είναι καρποί οι οποίοι έχουν επεξεργαστεί από τον άνθρωπο και συμμετέχει ο άνθρωπος σε όλα αυτά. Είναι η διανοητική συμμετοχή του ανθρώπου το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και από εκεί και πέρα λειτουργεί χάρη στο Αγίου Πνεύματος για να εκφραστεί αυτή η πίστη μας. Και επίσης στοιχείο άλλο είναι ότι μετανιώνω για όλα τα υπόλοιπα λάθη και σφάλματα τα οποία έχω κάνει απέναντι σε αυτόν τον οποίο μπορεί να έχω προδώσει και με τον οποίο έχω να βγω ραντεβού, έχω να συναντηθώ. Και ναι. Βέβαια αυτό το οποίο είναι πολύ βασικό για τον χριστιανό είναι ότι η κένωση, η ταπείνωση. Για να μπορέσει κάποιος να συμμετάσχει θα πρέπει να γευτεί την κένωση την οποία γεύτηκε ο Χριστός στον κήπο της Γεστημανίας, στον τρόπο με τον οποίο δέχτηκε από τον Πατέρα του, κάνοντας υπακοή στο θέλημά του, την πλήρη ακένωση, την άκρα ταπείνωση, τον πλήρη εξευτελισμό, τον ανθρώπινο εξευτελισμό. Όπως λέει χαρακτηριστικά και ένας γέροντας, θα μπορέσεις να γίνεις το πατάκι μιας δημόσιας υπηρεσίας ή του σπιτιού σου ακόμη, μέσα στο σπίτι σου, να είσαι και να αισθάνεσαι ότι είσαι το πατάκι του σπιτιού, που σε πατάνε όλοι και είναι για να είναι καθαρό το σπίτι. Η χρήση σου σε ένα πατάκι το οποίο υπάρχει σε ένα σπίτι είναι ότι το σπίτι είναι νοικοκυρεμένο, ότι ζουν άνθρωποι μέσα σε αυτό. Και όταν κάποιος μπει, τρίβει τα πόδια του πάνω στο πατάκι αυτό και κάνει τη δουλειά του το πατάκι για να είναι καθαρά τα πόδια αυτού του οποίου, τα παπούτσια αυτού του οποίου θα επισκεφτεί το σπίτι. Έτσι λοιπόν, γινόμαστε και εμείς, αν δεν γίνουμε το πατάκι του σπιτιού μας, δεν γίνουμε το πατάκι του κάθε ανθρώπου, και να το αισθανθούμε ως διακονία αγάπης, ως θυσιαστική πορεία, ως έκφραση της πλήρης αγάπης, της θεϊκής αγάπης, δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε, γιατί κανένας δεν είναι άξιος να συμμετάσχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μόνο η χάρη του Θεού είναι αυτή η οποία δίνει δια της επίστεως και της αγάπης την αξίωση να συμφιλειωθούν, την αξίωση να συμμετέχουμε στο μυστήριο.
0: Ναι.
1: Και βέβαια και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, όπως λέει ο Σιμεών ο Μεταφραστής, νομίζω, σε μία από τις προσευχές που κάνουμε πριν τη Θεία Μετάληψη: πρώτον καταλάγεται τη θέλη πούση και έπειτα μυστικός μυστική μπροσυμφάγε. Πρώτα να καταλαγιάσεις, να συμφιλειωθείς με τον συνάνθρωπό σου. Και για να μπορέσει κάποιος άνθρωπος να συμφιλειωθεί με τον συνάνθρωπό του, πρέπει να συμφιλειωθεί με τον ίδιο τον εαυτό και να είναι συμφιλειωμένος με τον ίδιο τον Θεό. Πρώτον καταλάγεται λοιπόν τη θέλη πούση αυτούς που σε λυπούνε. Συγχώρεσέ τους αυτούς που σε κάνουν κακό, που σε έχουν λυπήσει. Όχι εσύ που έχεις λυπήσει. Αυτό θεωρείται δεδομένο ότι ζητάς συγγνώμη, ότι μετανιώνεις γιατί λύπησες κάποιον άνθρωπο. Καταλάγεις τη θέλη πούση. Να, ειδοποιώς διαφορά της χάρητος της αγάπης του Θεού. Το να μπορέσουμε να συγχωρήσουμε, να συμφιλειωθούμε με τους ανθρώπους που μας έχουν κάνει κακό. Με τους ανθρώπους που μας έχουν κάνει, που μας έχουν θλίψει, μας έχουν λυπήσει. Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε για Θεία Ευχαριστία χωρίς και την προσευχητική παρουσία μας, της προετοιμασίας μας στη Θεία Ευχαριστία. Και με νηστεία, η οποία νηστεία ορίζεται από την Εκκλησία, η πλήρης αποχή από την τροφή, από το προηγούμενο βράδυ μέχρι την άλλη μέρα που θα κοινωνήσουμε το σώμα τους και το αίμα τους του Χριστού, και η προετοιμασία αυτή με την νηστεία αλλά και με την προσευχή, η οποία προσευχή πάνω απ' όλα αναδεικνύει την αναξιότητά μας και προσιλώνεται στο μυστήριο της δωρεάς του Θεού δια της αγάπης του. Άρα λοιπόν η αγάπη και πίστη είναι αυτές οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να συγχωρέσουμε και να συμμετέχουμε, να συγχωρώ, συμμετέχω στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και επειδή στο Πάτερ Ημών λέμε έναν πάρα πολύ συγκλονιστικό λόγο, ο οποίος έναν άνθρωπο μπορεί να το σκανδαλίσει, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ευσεβής, ή φαινομενικά μπορεί να σκανδαλίσει. Λέμε εκεί πέρα ότι άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Συγχώρεσέ μας τα αμαρτήματα, αυτά που οφείλουμε, το όπως και εμείς συγχωρούμε. Δηλαδή υποδεικνύουμε στο Θεό πώς να μας συγχωρέσει. Αυτό ευσεβιστικά μου το δει κάποιος και πει πώς είναι δυνατόν να υποδεικνύουμε εμείς στο Θεό τι να κάνει. Και όμως ο Θεός το περιμένει από μας. Γιατί περιμένει τη δική μας συμμετοχή στη συγχώρεση. Τη δική μας συγκατάθεση στο ότι συγχωρούμε και μπορεί και ο Θεός να μας συγχωρέσει για όλα αυτά τα οποία κάνουμε.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε λίγο ξεκινώντας την συζήτησή μας για τη Θεία Ευχαριστία και στο μυστικό δείπνο, σε αυτό που λέει ο Χριστός, ότι να τελούμε έτσι τη Θεία Ευχαριστία για την, στην ανάμνησή του, Αυτή η ανάμνηση, αυτή η μνήμη ίσως Θεού, τι σημαίνει, πατέρα Ιωαννίκη, τι σημαίνει, τι διαστάσεις έχει?
1: Έχει διαστάσεις το να μην μας αφήσει να κάτσουμε σε ησυχία. Το να μην μας αφήσει να υπομείνουμε τον εγωισμό μας. Το να μπορούμε να ξεπεράσουμε το εγώ μας, το να μπορούμε να ξεπεράσουμε τον κακό εαυτό μας. Αυτό. Γιατί η ανάμνηση του Θεού είναι αυτή η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε πάντα το καθαρό, να σκεφτόμαστε πάντοτε το τέλειο, και ότι ο αγώνας μας και η προσπάθειά μας και η προσήλωσή μας βρίσκεται σε αυτόν ακριβώς, σε αυτόν την αγώνα, σε αυτόν τον δρόμο, στον δρόμο της τελειότητας. Δεν θα φτάσουμε την τελειότητα, δεν θα γίνουμε τέλειοι, Άγιοι γίνεστε. Όμως το Άγιοι γίνεστε, καθότι και εγώ Άγιος είμαι, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία, και η ανάμνηση του Θεού είναι αυτή που δεν μας αφήνει να ξεχνάμε αυτή τη διαδικασία. Όταν ένας άνθρωπος θέλει να κάτσει στα πάθη του και να επιμείνει στα πάθη του, τότε ξεχνάει τη διαδικασία της ανάμνησης του Θεού. Δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να πει ότι θα θυμάται το Θεό και συγχρόνως θα λειτουργεί και θα εκπληρώνει τα πάθη. Αυτή η διαδικασία μας βοηθάει στο να προσπαθήσουμε να μείνουμε όσο γίνεται στον δρόμο του Θεού, η ανάμνηση. Και βέβαια η ανάμνηση είναι κάτι το οποίο η επανάληψη, βλέπετε ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν τελείται άπαξ, αλλά τελείται μέχρι κάθε μέρα. Κάθε μέρα μπορεί να τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γιατί μια μέρα ολόκληρη είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι, μια μικρογραφία όλης της ζωής μας. Ολόκληρη η μέρα λοιπόν είναι αφιερωμένη στον Θεό. Γι' αυτό και η Εκκλησία ορίζει να γίνονται πάρα πολλές προσευχές, απογευματινές, πρωινές, νυχτερινές προσευχές, και όλες αυτές οι προσευχές να έχουν το αποκορύφωμά τους στη Θεία Ευχαριστία. Εκεί λοιπόν η ανάμνηση του Θεού είναι αυτή που δεν μας αφήνει στην υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας, γιατί ζούμε το σήμερα, το ζούμε το σήμερα όμως ως παρόν, αλλά και ως σε αναμονή της συνάντησής μας με τον Χριστό, με την αναφορά μας στα έσχατα. Όλο αυτό λοιπόν είναι το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα το να βρισκόμαστε στη διαδικασία να μην αμαρτάνουμε. Όχι ότι δεν θα αμαρτήσουμε, γιατί όπως λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, πολλά φταίωμεν άφαντες, και λίγο να ζήσουμε και πάρα πολύ λίγο θα αμαρτήσουμε ως άνθρωποι. Αλλά η διαδικασία του ότι θα θυμηθούμε ακόμη και στο θέμα της αμαρτίας, ακόμη και στα θέματα των σφαλμάτων των δικών μας ή τα σφάλματα τα οποία διακρίνουμε στους άλλους ανθρώπους, τους δίνουμε τη δυνατότητα με την προσευχή μας και την ανάμνηση του Θεού, με την ανάμνηση της αγάπης του Θεού, να υπάρχει η δυνατότητα της συγχώρησης. Αν τολμήσουμε εμείς να πούμε ότι θα διορθώσουμε τα πράγματα και αναλάβουμε αυτή την ευθύνη, τότε ίσως θα στεναχωρήσουμε ανθρώπινα κάποιους ανθρώπους χωρίς να τους βοηθήσουμε. Λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου, λέει ένα πράγμα πάρα πολύ ωραίο: αποκτήστε την ειρήνη της πίστης στην ψυχή σου, απόκτησε μάλλον την ειρήνη της πίστης στην ψυχή σου, και τότε χιλιάδες άνθρωποι γύρω σου θα σωθούν. Αν πραγματικά εμείς καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας και δώσουμε τη δυνατότητα στο Θεό να λειτουργεί μέσα μας η πίστη προς Αυτόν και η αγάπη, η πραγματική αγάπη, η θυσιαστική αγάπη του Σταυρού, του Γολγοθά, τότε χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούν γύρω μας να σωθούν. Πόσο μεγάλο είναι το μήνυμα αυτό, πόσο ιεραποστολικό πρώτον είναι το μήνυμα αυτό. Αν εμείς ζούμε τον Χριστό, τότε αυτό φαίνεται και φωτίζει και γινόμαστε λίχνος και γινόμαστε φως. Και αυτό το φως δεν μπορεί να νικήσει, μπορεί και νικά το σκοτάδι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι αυτό το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να ζούμε σε αυτήν εδώ την ζωή είναι όχι το σκοτάδι της δικής μας αμαρτίας, αλλά η δυνατότητα να μπορούμε να γίνουμε έστω συμμέτοχοι στο φως. Πώς Χριστού φαίνει η πάση, λέμε σε κάθε θεία λειτουργία της προηγιασμένης, όταν διαβάζουμε τα αναγνώσματα της Παλιάς Διαθήκης. Δηλαδή,

0: Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, περίπου άλλα 7 στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας με τον πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη σήμερα. Έχουμε ήδη έτσι πει πολλά πράγματα, έχουμε θίξει πολλά ζητήματα, είναι τους άλλους πολύ μεγάλο το σημερινό μας θέμα. Πάρα πολλές ώρες θα μπορούσαμε να συζητάμε με βάση αυτό το θέμα. Ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό που τονίσατε μεταξύ άλλων, πατέρα Ιωαννίκη, σε αυτή τη συμφιλίωση στην οποία καλούμαστε έτσι να έρθουμε με τον αδελφό μας. Εμείς δηλαδή να ζητήσουμε την συγχώρηση από τον αδελφό μας ουσιαστικά. Αυτό πώς καλούμαστε ίσως να το πράξουμε και να το βιώσουμε και να το ακολουθήσουμε?
1: Η θεϊκή αγάπη δεν ζητά απλώς να συγχωρήσουμε αυτούς που μας έκαναν κακό. Ζητά και να ζητήσουμε συγγνώμη. Να μπορούμε και εμείς να μην κρατάμε τίποτα. Όλο αυτό σημαίνει ότι, όπως λέει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το μέτρο της αγάπης είναι αγάπη χωρίς μέτρο. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν όρια στην αγάπη του Θεού. Θέλει να σωθεί όλος ο κόσμος, θέλει να σωθεί ο κάθε άνθρωπος και δίνει τη δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο. Αυτό το χωρίς μέτρο εξαντλεί τον άνθρωπο σωματικά, αλλά ψυχικά του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να ζει τον ουρανό, να ζει τα έσχατα, να ζει δηλαδή την παρουσία του Ιησού Χριστού. Και εδώ νομίζω ότι κρύβεται το μεγαλείο το οποίο έχουμε εμείς ως χριστιανοί. Το να μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να αγαπήσουμε και τον πιο δύσκολο άνθρωπο και τον πιο δύστροπο άνθρωπο. Γιατί ξέρετε, η αγάπη κρίνεται περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Και όχι στο να μιλάμε φιλοσοφικά περί αγάπης και θεολογικά ακόμα. Η καθημερινότητά μας εκφράζει αυτή την αγάπη. Το να υπομένεις τον πιο δύστροπο άνθρωπο, τον άνθρωπο ο οποίος σου μιλάει άσχημα, ο οποίος δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να σε παραδεχτεί σε τίποτα και να μπορείς να ταπεινωθείς απέναντι σε όλο αυτό και να μπορείς όχι απλώς να τον συγχωρέσεις, αλλά να τον αγαπήσεις σου. Να η αγάπη χωρίς μέτρο που λέει ο Χρυσός. Και επίσης αυτό το οποίο λέει ένας νέος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης Κωνσταντής, μην μπερδεύεις την αγάπη με το συναίσθημα. Η αληθινή αγάπη του Θεού είναι θυσία και προσφορά χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Να το δεύτερο στοιχείο. Αγάπη χωρίς μέτρο και χωρίς αντάλλαγμα. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι τα στοιχεία της θεϊκής αγάπης, τα οποία συμπληρώνουν και καθαγιάζουν και χαριτώνουν την αγάπη του Θεού.
0: Επειδή όμως ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει έτσι έκδηλη μια έτσι ατομοκρατία και ένας εγωισμός και ένας ναρκισισμός και θεωρούμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, ο καθένας από εμάς, πατέρα Ιωαννίκη, πώς αυτά μπορούμε τα θέματα και που θίγουμε σήμερα και συζητήσουμε

0: Ζητάμε για την αγάπη, για την πίστη, για αυτή την αγάπη, όπως είπατε προηγουμένως, χωρίς μέτρο και αντάλλαγμα, πραγματικά να τα κάνουμε κτήμα μας και να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Όχι απλά δηλαδή λόγια, αλλά πράξεις.
1: Νομίζω ότι ισχύει ένας λόγος του γεροντικού για να μπορέσει να εφαρμοστεί όλο αυτό. Κράτα σιωπή και μην υπολογίζεις τον εαυτό σου. Στον κόσμο που, όπως είπατε, ισχύει η δημοκρατία, ότι κοιτάω το δικό μου το καλό, η επανάσταση του χριστιανού βρίσκεται στο να μπορεί να σιωπάσει απέναντι σε όλα αυτά τα μηνύματα που δέχεται από αυτόν τον εγωκεντρικό κόσμο και να μην υπολογίζει τον εαυτό του για να μπορέσει να εκφράσει την αγάπη της προσφοράς και την αγάπη χωρίς μέτρο και χωρίς αντάλλαγμα.
0: Ναι. Η σιωπή εδώ με ποια έννοια ίσως, πατέρα Ιωαννίκη?
1: Η σιωπή σημαίνει ότι κερδίζουμε το 50% της αληθινής αγάπης, της θεϊκής αγάπης, όταν υπομένουμε. Όταν υπομένουμε χωρίς να έχουμε αντίλογο σε αυτά τα οποία δεχόμαστε ως πειρά. Πειρά είτε είναι λόγια είτε είναι πράξεις, οι οποίες μας προσβάλλουν και προσβάλλουν τον εγωισμό μας. Όχι τον εαυτό μας, το σώμα μας, προσβάλλουν τον εγωισμό μας στη σημερινή εποχή. Είναι το μαρτύριο της συνειδήσεως. Το μαρτύριο της συνειδήσεως κρύβεται ακριβώς εκεί, στο να μπορέσουμε να υπομείνουμε δια της σιωπής και να μην υπολογίζουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι η νίκη του Χριστού, η νίκη του Σταυρού, η οποία νικάει και μπορεί να διαλύσει και βουνά ακόμη.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία σας φράση θα θέλαμε, καθώς ολοκληρώνεται σιγά σιγά η συνομιλία μας στη σημερινή, πατέρα Ιωαννίκη, με αφορμή τα όσα συζητήσαμε σήμερα με τη βοήθειά σας. Αυτό πιστεύω ότι θα άξιζε να κρατήσουμε.
1: Αυτό το οποίο χρειάζεται να κρατήσουμε είναι ότι η πίστη και η αγάπη είναι στοιχεία πνευματικά, δωρεές του Αγίου Πνεύματος, και είναι κάτι παραπάνω από την καθαρή λογική, την καθαρή εγωιστική λογική που επικρατεί στον κόσμο μας αυτό. Ας προσπαθήσουμε να υπερβάλλουμε τον εαυτό μας, όχι για να ξεπεράσουμε τον κόσμο αυτόν, αλλά να γευτούμε τα χαρίσματα αυτά του Αγίου Πνεύματος που μας προσφέρει η συμμετοχή μας στην κοινωνία των προσώπων της Εκκλησίας μας και στη Θεία Ευχαριστία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πατέρα Ιωαννίκη, θερμά σας ευχαριστούμε για όσα σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τη βοήθειά σας, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για το χρόνο σας βεβαίως. Ήταν μεγάλη μας χαρά που είχαμε αυτή την ευκαιρία στην εκπομπή σήμερα, με βάση και αφορμή ένα θέμα με πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις, είναι αλήθεια. Σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Επίσης και σε εσάς και σε όλους τους ακροτές μας.
0: Ήταν κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ιωαννίκιος Αθανασιάδης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Ακούσατε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορούνται για σειρά διαρρήξεων σε κατοικίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από την έρευνα προέκυψε πως η συμμορία δρούσε οργανωμένα εδώ και μήνες, αποκομίζοντας λία αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπο με φωνικό καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, διακοπές ρεύματος και το κλείσιμο σχολείων και μνημείων. Στο Παρίσι, ο επικεφαλής της αστυνομίας ανακοίνωσε απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από σήμερα το μεσημέρι, καθώς τα νοσοκομεία της πόλης δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον αυξανόμενο αριθμό ασθενών που σχετίζονται με τη ζέστη. Αγώνα δρόμου για τη διάσωση παγιδευμένων διεξάγουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, ενισχυμένα με διασώστες από άλλες χώρες. Ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 50.000. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Ως αν το έρημο δεντρί που είναι στα όρια πάνω, μ' αρέσει να είμαι αμοναχός, με τσιπολούς δεν κάνω. Κι άμα ο κόσμος σκοτεινιά γεμίζει, να γυρίζω χαΐνης και τσιχαραυγής τις ελπίδες να σκορπίζω. Χαΐνης, ο κριτικός αντάρτης, ο επαναστάτης, που έδωσε και το όνομα στο συγκρότημα Χαΐνιδες, με τους οποίους θα ταξιδέψουμε σήμερα σε αυτό το μουσικό διπορικό στην Κρήτη με το αλάτι της γης. Στη σύγχρονη κριτική μουσική σκηνή, με το συγκρότημα αυτό που ιδρύθηκε το 1990, όταν ξεκίνησαν ως μια παρέα μεταπτυχιακών φοιτητών στο φυσικό του Ηρακλείου. Μέχρι και σήμερα οι Χαΐνιδες πορεύονται με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο πάνω στο μονοπάτι που σχηματίζεται από την όσμωση της παράδοσης με το σήμερα. Τα μέλη του συγκροτήματος κατά τη δημιουργία του το 1990 στον αρχικό πυρήνα ήταν ο Δημήτρης Αποστολάκης, ο Δημήτρης Ζαχαριουδάκης, η Κάλια Σπυριδάκη, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρία Δοκούζη, η Αναστασία Γαλάνη, ο Διαμαντής Αλβανός και ο Γιώργος Λαοδίκης. Στο πέρασμα των χρόνων νέα μέλη μπήκαν και αποχώρησαν από την ομάδα, ενώ σε όλα τα ενδιάμεσα σχήματα έως σήμερα παραμένουν ως ιδρυτικά μέλη ο Δημήτρης Αποστολάκης και ο Δημήτρης Ζαχαριουδάκης. Σήμερα θα ακούσουμε αποσπάσματα από τον πρώτο τους δίσκο που κυκλοφόρησε το 1991. Ηχογραφήθηκε μάλιστα στο Ηράκλειο της Κρήτης και περιέχει 9 τραγούδια σε μουσική και στίχους κυρίως του Δημήτρη Αποστολάκη, με πηγή έμπνευσης πάντα την κριτική μουσική παράδοση, με σεβασμό στο ιδιαίτερο ύφος και ήθος της, αλλά και με σύγχρονα μουσικά στοιχεία. Ο Δημήτρης Αποστολάκης είναι στη λύρα και στο τραγούδι, ο Δημήτρης Ζαχαριουδάκης στην κιθάρα, ο Γιώργος Λαοδίκης στα κρουστά, ο Μίλτος Πασχαλίδης στην κιθάρα και η Κάλια Σπυριδάκη στη φλογέρα και στο τραγούδι. Φιλική συμμετοχή από τον Μιχάλη Σταυρακάκη στο μαντολίνο και το λαγούτο και τον Λάμπη Ξυλούρη, τον γιο του Ψαραντώνη, στο μπουλγαρί, τον κριτικό ταμπουρά.

του φθινοπόρου δεντρή θλιμμένο στο έρημο βλέμμα του βουνού, ανεμοζάλιμες στο ταξίδι του μεγάλου γυρισμού, αθυβολές μέσα στη νύχτα μου ταράζουνε το νου. Αθυβολές οι σκέψεις, οι αναμνήσεις στην κρητική διάλεκτο, και ήταν οι Χαΐνιδες. Η Κάλια Σπυριδάκη τραγούδησε αυτό το τραγούδι από τον πρώτο τους δίσκο, όπως είπαμε, που κυκλοφόρησε το 1991. Μια διαφορετική ματιά στην κρητική μουσική παράδοση, ο ήχος από την σύγχρονη κρητική μουσική σκηνή που τότε άρχιζε να διαμορφώνεται, και οι Χαΐνιδες έπαιξαν τον δικό τους σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Όπως σημειώνει ο Γιώργος Γραμματικάκης, πρίτανης του Πανεπιστημίου της Κρήτης, τους Χαΐνιδες τους άκουσα για πρώτη φορά κατά την εορτή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών στη Σχολή Θετικών Επιστημών τον Οκτώβριο του 1990. Οι στίχοι και η μουσική τους κατέκτησαν αμέσως ένα αμφιθέατρο κατάμεστο από φοιτητές, υπαλλήλους του Πανεπιστημίου και καθηγητές. Δεν ήταν περίεργη αυτή η απήχηση, διότι ενώ οι Χαΐνιδες αντλούν το θαυμάσιο υλικό τους από την παραδοσιακή κρητική μουσική και ποίηση, τολμούν εν τούτης να ανοίγουν δικούς τους δρόμους ευαισθησίας και μουσικής διαθέσεως. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να σημειωθεί, και να σημειωθεί με έμφαση. Η κρητική μουσική έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από αδέξιες προσπάθειες δίθεν εξυγχρονισμού, καθώς επίσης και από τον τουριστικό εκφυλισμό της. Οι Χαΐνιδες, ωστόσο, έχουν γνώση, ποιότητα και πραγματικό ταλέντο. Επομένως, όχι μόνον αποκαθιστούν τις διαστάσεις της σπουδαίας αυτής μουσικής, αλλά εδώ ή εκεί δοκιμάζουν και νέες.

Ξύπνα και αρρώστηση αυγίες έναν ανημένη, κι είναι ντροπή το σ' αγαπώ ο αέρας να το παίρνει. Το παραθύρι σου άνοιξε μόνο να σ' αντικρίσω και με πικρό παράπονο να σε καληνυχτήσω. Μια σύγχρονη λαϊκή καντάδα από την Κρήτη με τους Χαΐνιδες. Μια ηχογράφηση από τον πρώτο τους δίσκο που κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, το 1991 και που μέσα από τον οποίο ταξιδεύουμε σήμερα στη σύγχρονη κρητική μουσική σκηνή. Όπως σημειώνει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Κρήτης, ο Γιώργος Γραμματικάκης, οι Χαΐνιδες δημιουργήθηκαν κατ' ουσίαν μέσα στο φοιτητικό χώρο του Πανεπιστημίου. Στην πολιτιστική ανέχεια που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη Ελλάδα και που ανακλά ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια της, τούτο απαιτεί, υποθέτω, ευρύ μόχθο και επιμονή. Το αποτέλεσμα αυτούσιο δείχνει ότι όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, οι δημιουργικές ανησυχίες των φοιτητών βρίσκουν διεξόδους. Σε τελευταία ανάλυση, ένας δίσκος και ένα μουσικό συγκρότημα κρίνεται από τους ακροατές του. Έχω την πεποίθηση ότι ο καλός ακροατής θα εκτιμήσει ανεπιφύλακτα τους Χαΐνιδες και την ποιότητα της δουλειάς τους, καταλήγει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Γιώργος Γραμματικάκης. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα το τραγούδι τους που έχει τίτλο «Ο παλιός σκοπός». Πέφτουν από τα μαύρα νέφη στάλες της βροχής και πληγώνουν το σκούρο τζάμι της ψυχής. Πάνω στη καρδιά στον τοίχο τρέχει το νερό και ξεθάβει από τον ασβέστη τον παλιό καιρό. Ήταν κείνο σαν και τούτο μαύρο δειλινό που φύγε να πάει σ' άλλον τόπο μακρινό. Και έρχεται στη θύμησή μου που δακρύζαμε τον παλιό σκοπό να πούμε σαν αρχίζαμε. Πάνε οι μήνες, πάνε τα χρόνια και γεράσαμε. Δίχως όνειρα τη νιώτη πώς περάσαμε. Δεν με νοιάζει στο σκοτάδι πως εμπήκαμε, όσο πως το φως της ημέρας δε χαρήκαμε. Στα κλειστά τα παραθύρια τον παλιό σκοπό ήρθα απόψε όπως πρώτα για να ξαναπώ. Φύσα γέρι, πήγαινε έτσι το γλυκό σκοπό και ψιθύρισε έτσι ακόμη πως την αγαπώ.

Τα μάτια σου είναι μάτια μου, τα χείλη σου δικά μου και τα σγουρά σου τα μαλλιά, χορδές του ταμπουρά μου. Ο ταμπουράς του Σταύρου, ένα τραγούδι με τους Χαΐνιδες, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην Κρήτη, μια γνωριμία με τη σύγχρονη κριτική μουσική σκηνή μέσα από το συγκρότημα Χαΐνιδες, μια αναδρομή στην πρώτη τους δισκογραφική έκδοση το 1991, όταν ξεκινούσε αυτό το τόσο σημαντικό κριτικό μουσικό συγκρότημα. Τίτλος του δίσκου είναι το όνομα του συγκροτήματος, οι Χαΐνιδες, και ο Χαΐνης ο κριτικός αντάρτης, ο επαναστάτης. Και πολύ χαρακτηριστικό για τη σχέση τους με την παράδοση, το τραγούδι «Τσι γιαγιά στα παραμύθια» που θα ακούσουμε τώρα. Θυμούμε ως τώρα τη γιαγιά, αιτιάς λογής να αρχίζει και σε καιρούς αλωτινούς ο νους τσιναρμενίζει. Να μου μιλήσει ργουλευτά για κίνα και για τάλα, για μαγικά, για έρωτες, για φωνικά μεγάλα. Για βασιλιάδες νιούς καλούς που κάστρα επατούσα, τσιμάησες και τα θεριά σκοτώνα και νυχούσα. Κι όντεν ο ύπνος ο γλυκής δόξευγε το μυαλό μου, στον κόσμο των παραμυθιό γύριζε ο λογισμός μου. Έσβησε ο χρόνος ο κακός μαζί με τη χαρά μου, τις ιστορίες της γιαγιάς από τα όνειρά μου. Κι έρχονται από τον παλιό καιρό, Θεέ μου να ήταν αλήθεια, ώρες αεροφύσιμα κίνα τα παραμύθια. Μην κλαις μικρή μου και πληγές ανοίγεις μου στα στήθη. Εμείς οι δυο θα κάμουμε τον κόσμο παραμύθι.

Της γιαγιάς τα παραμύθια λοιπόν, μνήμες και βιώματα από την παλιά παράδοση της Κρήτης που μετασχηματίζονται σε τραγούδια από τη νέα γενιά, από τους Χαΐνιδες στη σύγχρονη κριτική μουσική σκηνή όπου ταξιδεύουμε σήμερα με το αλάτι της γης. Ανάλογο είναι και το επόμενο τραγούδι, το Καπηλιό. Ήτανε όμορφο θαρό εκείνο τον παλιό καιρό το καπηλιό μου. Γυαλός, καημός και τσικουδιά βαρμένα μέσα στην καρδιά με το όνειρό μου. Και κάθε μέρα από βραδύς ντουχιουντισμένος ο βαρδής με το λαγούτο, με το κρασί του στον οντά, στον αμανέ του να κεντά τον κόσμο ετούτο. Και ο Σταύρος πέρα στη γωνιά που για δυο χείλη βυσινιά τα σιγοπίνει, παίρνει νερό σαν τραγουδί που το λαγούτο του βαρδί τον πόνο σβήνει. Και ο Μύρος πιάνει το χορό, το χώμα μόνο έχει οχτρό. Χρυσά παλάτια σε κάποια θάλασσα πλατιά, θυμάται κόκκινα φωτιά τα δυο της μάτια. Αργό το ζάλο μου, βαρύ, ήταν ψεύτικος μπορεί ο έρωτάς σου. Ρωτώ διαβάτες στα στενά, αν είδαν μάτια καστανά σαν τα δικά σου. Πώς να δικάσω μια ζωή και ένα αστέρι το πρωί που τρεμοσβήνει, στο ερυπωμένο καπηλιό ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει.

Στο ρυπωμένο καπηλιό ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει. Οι Χαΐνιδες και το καπηλιό, ηχογράφηση και αυτή από τον πρώτο τους δίσκο το 1991, μια σύγχρονη ματιά στην κριτική μουσική παράδοση, όπως και το επόμενο τραγούδι, «Ο θάνατος του παλικαριού». Ήτανε χινόπορο που αντάμωσα όριο παλικάρι και το λάβωσα. Σε πολέμου μπόρα και κακή μαλλιά, κι είχε γη στρωσή δικάμι με κορμιά. Κι έβγαινε από το χείλι το βερτζί μιλιά, που μου μαχαιρώνει χρόνια την καρδιά. Θεέ μου σαν ποθάνω κάναμε δεντρό και παρεκεί βρύση με κρυγιό νερό. Να έρχονται οι έμορφες να λούζονται και στον ασκιανό μου να δροσίζονται. Να περάσει μια να βγει και αγαπώ, ξωτικό να κόψει και γλυκό καρπό. Και ο καρπός να βγάλει όνειρου καημούς, να γεμίσει ο κόσμος αναστεναγμούς.

Ο θάνατος του παλικαριού λοιπόν και μνήμες και βιώματα από την παλιά παράδοση της Κρήτης που μετασχηματίστηκαν σε τραγούδια από τη νέα γενιά, από τους Χαΐνιδες με γνώση και σεβασμό. Μια περιδιάβαση λοιπόν στη σύγχρονη κριτική μουσική σκηνή μέσα από την πρώτη δισκογραφική έκδοση του σημαντικού αυτού συγκροτήματος, οι Χαΐνιδες, που πήραν το όνομά τους από τον Χαΐνι, τον κριτικό αντάρτη, τον Επαναστάτη. Μια έκδοση του 1991 και το συγκρότημα συνεχίζει την παρουσία του μέχρι σήμερα. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το συγκρότημα Χαΐνιδες που μας ταξίδεψε όπως είπαμε στην Κρήτη, το Παραλήρημα, όπου τραγουδούν όλα τα μέλη του συγκροτήματος. Μην πειράζεσαι και μην νοιάζεσαι που όταν τραγουδώ πονώ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν σκεφτήκαμε να πραγματοποιήσουμε μια ραδιοφωνική περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. Για ποιον λόγο ο συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος έχει ταυτιστεί και συνδυαστεί βεβαίως με το περίφημο μαντίο της Δωδώνης, θα έχουμε την δυνατότητα να το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας και να επισημάνουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα αντικρίσουμε ραδιοφωνικά μπροστά μας και θα σας τα παρουσιάσουμε. Όλα αυτά τα στοιχεία θα μας δείξουν για ποιους λόγους ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Αν θέλαμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και να δώσουμε κάποιες πρώτες εισαγωγικές πληροφορίες για τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, να δώσουμε πρώτα κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το γεωγραφικό του στίγμα που βρίσκεται. Εκεί λοιπόν, στη στενή κοιλάδα ανατολικά του Τόμαρου, βρίσκεται το ιερό της Δωδώνης που στην αρχαιότητα αποτελούσε το θρησκευτικό κέντρο της βορειοδυτικής Ελλάδας και συνδεόταν με τη λατρεία του Δία. Η Δωδώνη λοιπόν ήταν γνωστή για το ξακουστό μαντίο που, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν το αρχαιότερο στην ελληνική επικράτεια. Στοιχείο μάλιστα που επιβεβαιώνεται και από τις αναφορές του στα ομηρικά έπι. Σχετικά με την ίδρυση του ιερού, ο Ηρόδοτος αναφέρει το σχετικό μύθο που του είπαν οι ιερείς όταν επισκέφθηκε τη Δωδώνη. Από τη Θήβα λοιπόν της Αιγύπτου ξεκίνησαν δύο μαύρα περιστέρια, πελιάδες, από τα οποία το ένα πήγε στη Λιβύη, όπου ιδρύθηκε το ιερό του Άμωνα Δία, και το άλλο ήλθε στη Δωδώνη και κάθισε πάνω σε μια βελανιδιά, το ιερό δέντρο του Δία, και με ανθρώπινη ομιλία υπέδειξε το σημείο όπου έπρεπε να ιδρυθεί το μαντίο. Από το θρόισμα των φύλων του δέντρου και από το πέταγμα των πουλιών που φόλιαζαν σε αυτό, οι μάντις ερμήνευαν τη βούληση του Δία. Οι χρησμοί δίνονταν και με βάση το κελάρισμα των νερών της πηγής και από τον ήχο χάλκινων λεβίτων που στέκονταν πάνω σε τρίποντες γύρω από το συγκεκριμένο αυτό δέντρο. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, οι ιερείς του μαντίου ήταν αρχικά μόνο άνδρες, αλλά αργότερα έκαναν την εμφάνισή τους και γυναίκες, οι λεγόμενες πελιάδες. Χαρακτηριστικό των ιερέων ήταν ότι περπατούσαν ξυπόλοιτοι και κοιμόντουσαν στη γη για να έχουν άμεση επαφή με αυτή. Οι αρχαιολογικές έρευνες τώρα επιβεβαίωσαν την αρχαιότητα του χώρου, καθώς η χρήση της θέσης ανάγεται ακόμη στην εποχή του Χαλκού, πολύ πίσω δηλαδή. Η πρώτη λατρεία φαίνεται πως ήταν αυτή της θεάς γης ή κάποιας γυναικείας θεότητας σχετικής με τη γονιμότητα, ενώ η λατρεία του Δία εισήχθη στη Δωδώνη από τους Ελλούς, ένα κλάδο των Θεσπρωτών, και σύντομα εξελίχθηκε σε κυρίαρχη λατρεία. Ο Δίας είχε την προσωνυμία Νάιος και μαζί του λατρευόταν η Διόνη, σύζυγός του σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ενώ σταδιακά προστέθηκε και η λατρεία της κόρης τους Αφροδίτης και αυτής της Θέμηδας, που λατρευόταν μαζί με τη Διόνη ως
νέοι θεοί, δηλαδή σύνοικοι και σύνεοι του Δία. Στην αρχική του μορφή τώρα, δίνοντας αυτά τα πρώτα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το μυθολογικό και αρχαιολογικό παρελθόν του συγκεκριμένου χώρου, στην αρχική του μορφή το ιερό ήταν υπαίθριο και οι διάφορες τελετουργίες πραγματοποιούνταν γύρω από το συγκεκριμένο δέντρο που ονομαζόταν Ιερίδρης ή Φυγός, όπου κατοικούσε και το ζεύγος των θεών. Από τον 8ο π.Χ. αιώνα έφθασαν στο ιερό και αφιερώματα από την Νότια Ελλάδα, ιδιαίτερα χάλκινοι τρίποδες, αγαλματίδια, κοσμήματα και όπλα. Γεγονός που σχετίζεται και με την εγκατάσταση απίκων από ελληνικές πόλεις στις υπηρωτικές ακτές. Αντίθετα λοιπόν από ό,τι συνέβαινε στα άλλα ιερά της Νότιας Ελλάδας, στους Δελφούς, στην Ολυμπία, στη Δήλο, στη Δοδόνη δεν σημειώθηκε μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα την εποχή αυτή, κάτι που οφείλεται πιθανόν και στην απομονωμένη θέση, μακριά δηλαδή από την υπόλοιπη Ελλάδα και από πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους. Το ιερό εξακολουθούσε να είναι υπαίθριο και ο χώρος του δέντρου οριζόταν από ένα είδος περιβόλου που σχημάτιζαν οι χάλκινοι τρυποδικοί λέβητες. Η αρχή τώρα της οικοδομικής δραστηριότητας στο ιερό τοποθετείται στις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα, όταν κατασκευάστηκε ο πρώτος μικρός ναός του Δία και τρεις ιωνικές στοές. Τότε κτίστηκε και ο περίβολος της Ακρόπολης της Δοδόνης, που βρίσκεται βορειότερα στην κορυφή του Λόφου. Η μεγαλύτερη άνθηση τώρα του ιερού σημειώθηκε τον 3ο π.Χ. αιώνα, στα χρόνια της βασιλείας του Πύρου, από το 297 μέχρι το 272 π.Χ., ο οποίος έδωσε στο ιερό έναν θα λέγαμε μνημιακό χαρακτήρα. Τότε κατασκευάστηκαν οι υπόλοιποι ναοί και τα πιο εντυπωσιακά οικοδομήματα, όπως το θέατρο, το βουλευτήριο, το πριτανείο και το στάδιο όπου τελούνταν εκεί αγώνες προς τιμήν του Δία. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να πούμε ότι καταστράφηκε το 219 π.Χ. από τους Αιτωλούς, αλλά ανοικοδομήθηκε και λειτουργήσε μέχρι το 167 π.Χ., οπότε τελικά καταστράφηκε από τους Ρωμαίους. Νέες καταστροφές προκλήθηκαν στο ιερό το 88 π.Χ. από τον Μυθριδάτη 6ο Ευπάτορα, ηγεμόνα της ατραπίας του Πόντου, και τους Θράκιες πολεμιστές του. Το ιερό λειτουργήσε με άλλο χαρακτήρα κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, ενώ το θέατρό του μετατράπηκε σε αρένα, την οποία επισκέφθηκε ο αυτοκράτορας Αδριανός γύρω στο 132 μετά Χριστόν. Το μαντίο και οι γιορτές προς τιμή του Δία συνέχισαν να προσελκύουν τους πιστούς εκείνης της εποχής μέχρι τον 4ο αιώνα, όταν η αρχαία λατρεία αντικαταστάθηκε από το χριστιανισμό και στο χώρο του ιερού οικοδομήθηκαν χριστιανικές βασιλικές, ενώ η λεγόμενη ιερή βελανιδιά κόπηκε. Οι πρώτες τώρα θα λέγαμε ανασκαφές στο χώρο έγιναν το έτος 1875 από τον Καραπάνο και επιβεβαίωσαν τη θέση του ιερού και απέδωσαν επίσης και πολυάριθμα ευρήματα. Η επόμενη θα λέγαμε σύντομη ανασκαφική έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Αρχαιολογική Εταιρεία μετά το 1913 υπό τη διεύθυνση του Σωτηριάδη, αλλά διακόπηκε από τα γεγονότα του 1921. Οι έρευνες συνεχίστηκαν από τον Ευαγγελίδη στο διάστημα 1929-1932. Οι νεότερες συστηματικές ανασκαφές ξεκίνησαν πλέον στη δεκαετία του 1950 υπό τη διεύθυνση των Ευαγγελίδη και Δάκαρη, και μετά το θάνατο του Ευαγγελίδη το 1959 συνεχίστηκαν από τον Δάκαρη. Από το 1981 και εξής η έρευνα στο χώρο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Αρχαιολογικής Εταιρείας με συγχρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συστηματικές εργασίες στερέωσης αλλά και αναστήλωσης του θεάτρου, του σταδίου και των υπολείπων μνημείων
βασισμένες σε μελέτη του αρχιτέκτονα Χαρίση, ξεκίνησαν μετά το 1961 με πιστώσεις της αρχαιολογικής εταιρείας και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Μέχρι το 1975 είχε αναστηλωθεί το μεγαλύτερο μέρος του θεάτρου εκτός από το τρίτο διάζωμα και κάποια άλλα τμήματα και σήμερα το μνημείο χρησιμοποιείται για θεατρικές παραστάσεις και μάλιστα φιλοξενεί πολλές θεατρικές παραστάσεις. Θα έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια και πριν να περάσουμε να επισκεφθούμε πιο συγκεκριμένα όλα τα μνημεία και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τοπόσημα του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης, να δώσουμε και μια σφαιρική εικόνα του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης, που περιλαμβάνει το Ιερό του Δία, που βρίσκεται εκεί στους πρόποδες του λόφου και ορίζεται από περίβολο, καθώς επίσης και την ακρόπολη του οικισμού που καταλαμβάνει την κορυφή του λόφου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε την πρώτη στάση στο σημερινό μας ραδιοφωνικό διπορικό εκεί στην Δωδώνη. Θα ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε γρήγορα.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στους 89,5 μεγακύκλους των FM και ακούτε τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Είναι η εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Ένας τέτοιος ραδιοφωνικός δρόμος μας φέρνει σήμερα μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης και στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής δώσαμε όλο εκείνο το πλαίσιο που έχει να κάνει με τους μύθους, έχει να κάνει με την ιστορία, με την ιστορία της αρχαιολογίας στην συγκεκριμένη περιοχή, με τις πρώτες ανασκαφικές έρευνες που έγιναν στη Δωδώνη και που κατέληξαν ουσιαστικά σε πιο εκτεταμένες έρευνες στις δεκαετίες του 1950 και του 1980, όπως σημειώσαμε και πιο πριν. Πάμε όμως να έχουμε πρώτα μια σφαιρική άποψη, όπως είπαμε, για τον αρχαιολογικό χώρο, τι περιλαμβάνεται δηλαδή εκεί, και στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής θα επισκεφθούμε και ένα-ένα όλα αυτά τα μνημεία που αξίζουν το ενδιαφέρον μας και αξίζουν την προσοχή μας σε μια ενδεχόμενη εκδρομή μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. Ο αρχαιολογικός χώρος λοιπόν περιλαμβάνει το Ιερό του Δία που βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου και ορίζεται από περίβολο και την Ακρόπολη του Οικισμού που καταλαμβάνει, όπως είπαμε, την κορυφή του λόφου. Το Ιερό λοιπόν, παρά τη σημασία του, δεν εμφανίζει πλούσια οικοδομική δραστηριότητα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα λοιπόν λειτουργούσε ως υπαίθριο με έναν απλό οίκο για τις ανάγκες της λατρείας. Αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα παρατηρείται από τα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα και κυρίως στον 3ο π.Χ. αιώνα, με την κατασκευή μεγάλων κτηρίων, τα ερείπια των οποίων είναι και κυρίως ορατά σήμερα. Το Ιερό ορίζεται από περίβολο που στην ανατολική πλευρά αποτελεί συνέχεια του περιβόλου της Ακρόπολης. Στην ανατολική πλευρά ήταν και η είσοδός του. Δίπλα της βρίσκονται ο δωρικός ναός και ο βωμός του Ηρακλή, κτίριο Α, όπως το έχουν χαρακτηρίσει οι αρχαιολόγοι, και οι δύο μικροί ιωνικοί ναοί της Διόνης, συζύγου του Δία, ο αρχαίος το κτίριο Γ και ο νέος το κτίριο Θ, ο οποίος κτίστηκε μετά την καταστροφή του πρώτου από τους Αιτωλούς. Επάνω στο βόρειο τμήμα του ναού του Ηρακλή σώζονται τα ερείπια μιας βασιλικής που παρουσιάζουν δύο οικοδομικές φάσεις. Στα δυτικά των αρχαίων ναών δεσπόζει το σημαντικότερο κτίσμα του ιερού, η Ιερά Οικία ή αλλιώς ο Ναός του Δία, είναι το κτίριο Ε1, τετράγωνο οικοδόμημα με 4 τουλάχιστον οικοδομικές φάσεις. Ο πρώτος μικρός ναός κτίστηκε στις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα και ακολούθησαν επεκτάσεις και διορθωτικές επεμβάσεις του κατά τον 4ο, 3ο και 2ο π.Χ. αιώνα. Το κεντρικό σημείο στο οποίο βρισκόταν η λεγόμενη Ιερή Βελανιδιά με το ναό του Δία έκανε μάλλον τον Παυσανία να τα χαρακτηρίσει θέας άξια. Ο ναός του Δία πλαισιωνόταν στα δυτικά από τους ναούς της Θέμηδος και της Αφροδίτης. Βόρεια του ναού της Θέμηδος, ο Ευαγγελίδης είχε ανασκάψει παλαιότερα ένα συλλημένο κυβωτιόσχημο τάφο, του οποίου ο χρόνος κατασκευής και η σημασία είναι άγνωστα. Νοτιοδυτικά του ναού της Αφροδίτης έχουν επισημανθεί δύο άλλα οικοδομήματα, πιθανώς ναοί, που δεν έχουν ανασκαφεί. Σήμερα δεν είναι ορατά, τα οποία έκλειναν από δυτικά την αμφιθεατρική διάταξη των λατρευτικών κτηρίων. Τα υπόλοιπα οικοδομήματα στο δυτικό μέρος του ιερού παραπέμπουν στην μνημιακή μορφή που απέκτησε ο χώρος στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα με το οικοδομικό πρόγραμμα του Πύρου. Πρόκειται λοιπόν για το βουλευτήριο, όπου συνεδρίαζε το κοινό των υπηρωτών, το πριτανείο, το θέατρο και το στάδιο. Μεταξύ μάλιστα βουλευτηρίου και θεάτρου βρισκόταν και η οικία των ιερέων, το αρχαιότερο κτίσμα του ιερού μετά την Ιερή Οικία που χρησίμευε ως κατάλημα των ιερέων του Δία ή των ηγεμόνων του κοινού των Μολωσών. Βόρεια τώρα του Ιερού, στην κορυφή του λόφου, δεσπόζει η αρχαία Ακρόπολη, που φαίνεται ότι χρησίμευε ως καταφύγιο των περιοίκων σε ώρα κινδύνου και ως μόνιμη κατοικία των αρχών που είχαν την έδρα τους στη Δωδόνη. Η Ακρόπολη αυτή περιβάλλεται από ισοδομικό τείχος του 4ου π.Χ. αιώνα με περίμετρο γύρω στα 750 μέτρα, το οποίο κατά διαστήματα ενισχύεται με ορθογώνιους πύργους, ιδίως στη δυτική και βόρεια πλευρά του, που ήταν και οι πιο βατές. Είχε μια μεγάλη πύλη στην νοτιοδυτική πλευρά που επικοινωνούσε απευθείας με το θέατρο και το ιερό, μία μικρότερη στο μέσο του νότιου τείχους και μία ανατολικά που οδηγούσε προς την πεδιάδα των Ιωαννίνων. Στην Ακρόπολη διακρίνονται μερικά θεμέλια κτηρίων που δεν έχουν ερευνηθεί, όπως και μία υπόγεια δεξαμενή νερού λαξευμένη στο βράχο που χρησίμευε για την ίδρευση των κατοίκων σε περίοδο ανάγκης. Η στέγη της δεξαμενής στηριζόταν σε δύο πεσούς και τα τυχώματά της καλύπτονταν με ένα υδατοστεγές κονίωμα που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή. Η πρώτη λοιπόν επίσκεψη σε όλα αυτά τα μνημεία θα ξεκινήσει από την λεγόμενη Ιερά Οικία, το ναό του Δία που, όπως τονίσαμε και πιο πριν, είναι και το παλαιότερο μνημείο που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί στη Δωδόνη. Αυτός ο ναός είναι ένα απλό μικρό οικοδόμημα, αλλά πολύ σημαντικό για το ιερό του Δία, καθώς περίκλειε την λεγόμενη προφητική βελανιδιά. Πρόκειται για το κεντρικό τετράγωνο κτίριο διαστάσεων 20,80 επί 19,20 μέτρων, το οποίο παρουσιάζει όχι λιγότερες από 4 οικοδομικές φάσεις και μία ή δύο τουλάχιστον προοικοδομικές. Ως τις αρχές λοιπόν του 4ου π.Χ. αιώνα, ο Ζεύς της Δωδόνης δεν είχε ναό. Η λατρεία του τελούνταν στο Ήπεθρο και ο Δίας, κατά τρόπο σπάνιο, κατοικούσε εν πυθμένη φυγού, όπως μας λέει ο Ισίωδος, στις ρίζες δηλαδή της ιερής βελανιδιάς, που την περιστήχιζε μία σειρά από χάλκινους τρίποδες μελέβητες. Γύρω του κατοικούσαν οι ελοί ή σελοί, ιερείς του Δία, με γυμνά πόδια και κοιμόμενοι κατά γης, για να έρχονται σε επαφή με τη γη, από όπου πίστευαν ότι αντλούσαν αυτές τις λεγόμενες μυστηριακές δυνάμεις της μαντίας. Στις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα, κτίστηκε ένας απλός μικρός ναός, διαστάσεων 4 επί 6,5 μέτρα, με πρόναο και σικό. Έτσι, στο ιερό του Δία, στο πρώτο μισό του 4ου π.Χ. αιώνα, υπήρχαν μόνο ένας μικρός ναός χωρίς κίονες και η λεγόμενη ιερή βελανιδιά, που την περιέκλυναν κυκλικά χάλκινοι τρίποδες μελέβητες. Ο ναός δεν προοριζόταν για κατοικία του Θεού και για τη λατρεία, αλλά για στέγαση των αφιερωμάτων. Κατά την διάρκεια τώρα του 4ου π.Χ. αιώνα, επήλθε κάποια σοβαρή μεταβολή στο ιερό. Ένας ευρύχωρος ισοδομικός περίβολος 13 επί 11,80 μέτρα, με είσοδο στη νότιο-ανατολική πλευρά, που περιέκλυνε τη φυγό, τη βελανιδιά δηλαδή, και ενώθηκε με την πρόσωψη του μικρού ναού, αντικατέστησε τον περίβολο με τους χάλκινους τρίποδες και τους λέβητες. Στη θέση των μαντικών λεβίτων τοποθετήθηκε τότε το Χαλκίον, ένα ανάθημα των Κερκυραίων. Τη συσκευή αυτή αποτελούσαν δύο κιονίσκοι. Ο ένας στήριζε ένα χάλκινο αγαλμάτιο παιδιού που κρατούσε ένα μαστίγιο με τρεις ουρές από χάλκινους αστραγάλους, ο άλλος ένα χάλκινο λέβητα. Οι μάστιγες, καθώς αιωρούνταν από τον άνεμο, χτυπούσαν στο λέβητα και παρήγαγαν έναν ήχο, με τη βοήθεια του οποίου οι μάντις χρησμοδοτούσαν. Ο ήχος του λέβητα διαρκούσε πολύ, ώσπου να μετρήσει κανείς ως το 400, και όχι σπάνια ήταν αδιάκοπος, γιατί στη Δωδόνη οι άνεμοι ήταν συχνοί. Για το λόγο τούτο παρέμεινε η παροιμιώδης φράση «Κερκυραίων μάστιξ», που σήμαινε «το φλίαρο», όπως ο ήχος του Χαλκίου. Μερικά κομμάτια από τα μαστίγια αυτά φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και ένα στο Μουσείο Ιωαννίνων. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε συμπεριλάβει στο σχέδιο ανοικοδόμησης 6 ελληνικών ιερών και τη Δωδόνη, με το υπέρογκο ποσό εκείνης της εποχής των 1.500 ταλάντων, περίπου δηλαδή 9 εκατομμύρια αρχαίες δραχμές. Όμως ο πρόωρος θάνατός του άφησε το έργο απραγματοποίητο. Την εκτέλεσή του πραγματοποίησε ο βασιλιάς Πύρος, που στην εύνοια του μαντίου έβλεπε ένα σπουδαίο ηθικό έρισμα για τα πολιτικά του σχέδια. Ο παλαιός ισοδομικός περίβολος αντικαταστάθηκε από έναν πιο ευρύ χώρο, με τρεις ιωνικές στοές στη βόρεια, δυτική και νότια πλευρά. Η υπαίθρια αυλή και οι δρύς περιβλήθηκαν με ένα στοϊκό πλαίσιο με κατεύθυνση ανατολική. Η ανατολική πλευρά της αυλής έμεινε ελεύθερη χωρίς το Α, γιατί εκεί υψωνόταν η μαντική δρύς, η ιερή κατοικία του Δία και της Διόνης. Στη νότια πλευρά υπήρχε είσοδος μεταξύ των δύο παραστάδων. Στις στοές αυτές λοιπόν θα φυλάσσονταν οι διάφορες συμφωνίες και τα ψηφίσματα των υπηρωτών όταν οι ετωλοί κατέλαβαν ευνίδια το ιερό το έτος 219 π.Χ. και μάλιστα το πυρπόλησαν, το κατέστρεψαν. Κατά τον Πολύβιο οι ετωλοί δεν έκαψαν την ιερά οικία αλλά την κατεδάφισαν για να μην υπάρχουν τα διάφορα σύμφωνα των υπηρωτών που είχαν κατατεθεί εκεί. Βλέπουμε δηλαδή πως το ιερό πάντοτε συμπορεύεται με την πολιτική και τις πολιτικές βλέψεις, τις επεκτατικές βλέψεις που μπορεί να είχε μία πόλη απέναντι στην άλλη, μία ολόκληρη περιοχή απέναντι σε μία άλλη περιοχή. Την καταστροφή λοιπόν της Δωδόνης και του Δίου ανταπέδωσαν οι Ηπειρώτες και οι Μακεδόνες ύστερα από την ευνηδιαστική κατάληψη του Θέρμου το έτος 218 π.Χ. Είπαμε ότι οι Αιτωλοί κατέλαβαν ευνίδια το ιερό το 219 π.Χ. και το κατέστρεψαν, και ένα χρόνο αργότερα ήρθαν τα αντίπινα από τους Ηπειρώτες και τους Μακεδόνες με την ευνηδιαστική κατάληψη του Θέρμου το 218 π.Χ. Από τα Λάφυρα μάλιστα ο Φίλιππος ο Πέμπτος και οι Ηπειρώτες ανοικοδόμησαν τα κατεστραμμένα ιερά. Ο μικρός ναός αχρηστεύθηκε και στη θέση του κατασκευάστηκε ένας ακόμα μεγαλύτερος, πρόστυλος ιωνικός με 4 κύονες στην πρόσωψη. Μάλιστα και οι στοές ξαναχτίστηκαν μετά την καταστροφή του 219 π.Χ. Αξίζει επίσης εδώ να σημειώσουμε ότι το παλιό υλικό χρησιμοποιήθηκε για τα θεμέλια του ελληνιστικού ναού. Έτσι το οικοδόμημα απέκτησε μνημιακότητα και αυστηρή συμμετρία. Το όλο σχήμα του οικοδομήματος έμοιαζε πλέον με ένα αρχαίο ελληνικό σπίτι. Έτσι κατανοούμε για ποιο λόγο ο Πολύβιος το ονομάζει και ιερά οικία. Υπήρχε λόγος και ήταν προφανώς η αρχιτεκτονική εκείνης της εποχής. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και το ναό του Δία στην Δωδόνη. Σίγουρα είναι το σημείο που κεντρίζει άμεσα την προσοχή και λόγω της παλαιότητας, αλλά και λόγω του ότι αποτέλεσε το κέντρο του συγκεκριμένου ιερού. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την ραδιοφωνική μας περιήγηση σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδόνης.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και στο δεύτερο μέρος της περιήγησής μας στον αρχαιολογικό χώρο της Δοδόνης. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό, λοιπόν, περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, την συμμετοχή σας και πιθανές απορίες, βεβαίως, για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επιχειρούμε να αναδείξουμε καθημερινά από τον 89,5 αυτή την ώρα. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε και να δούμε και τα άλλα μνημεία που αξίζει να γνωρίζουμε κάτι περισσότερο για αυτά σε μια ενδεχόμενη επίσκεψή μας στην Δοδόνη. Σημαντική θέση, λοιπόν, στο ιερό αυτό κατήχε η λατρεία της θεάς Διόνης, που σύμφωνα βεβαίως με τη μυθολογία, όπως τονίσαμε και στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, ήταν μητέρα της Αφροδίτης. Μαζί με τη Θέμηδα ονομάζονταν Νάοι Θεοί, Σύνοικοι και Σύνεοι του Δία. Ο αρχαιότερος ναός που αφιερώθηκε στη Διόνη βρισκόταν κοντά στην Ιερή Οικία προς τα βόρεια, στο κεντρικό τμήμα του ιερού. Κατασκευάστηκε στο δεύτερο μισό του 4ου ή στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα, πυρπολήθηκε από τους Αιτωλούς και αυτός ο ναός και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. Ο ναός είχε προσανατολισμό ανατολικό-δυτικό, σχεδόν τετράγωνη κάτωψη και σε διαστάσεις 9,80 επί 9,40 μέτρα ήταν περίπου μισός από τον γειτονικό ναό του Δία. Διέθετε σικό και πρόναο με 4 ιωνικούς κίονες από αμόλιθο στην πρόσωψη και η ανοδομή του ήταν κατασκευασμένη από ομές πλίνθους. Στον ενδιάμεσο τοίχο που χωρίζει το σικό από τον πρόναο διατηρείται το λίθινο κατόφλι της εισόδου που έκλεινε με μια δίφυλη θύρα πλάτους 1 μέτρου και 20 εκατοστών. Στο βάθος του σικού διατηρούνται λείψανα ενός βάθρου που θα χρησίμευε για το λατρευτικό άγαλμα της Διόνης, το λεγόμενο έδος. Αυτό το σεβάσμιο έδος κοσμούσαν κάθε χρόνο οι Αθηναίοι, στέλνοντας θεωρία και πλούσια δώρα σύμφωνα με χρησμό του μαντίου της Δοδόνης. Με την ανοικοδόμηση του ιερού μετά το 219 π.Χ., κατασκευάστηκε νέος ναός αφιερωμένος στη Διόνη, λίγο νοτιότερα, με αισθητή απόκληση από το ναό του Δία. Ήταν ιωνικός πρόστυλος, τετράστυλος, με πρόναο και σικό, συνολικών διαστάσεων 9,60 επί 6,35 μέτρων, ακόμα πιο μικρός δηλαδή από τον πρώτο. Οι κίονές του ήταν κατασκευασμένοι από κροκαλοπαγή λίθο και εξωτερικά καλύπτονταν με λεπτό ασβεστοκονίαμα ή μαρμαροκονίαμα, που έδινε στις επιφάνειες τη λευκότητα και τη λιότητα του μαρμάρου. Η αναβαθμή στην πρόσωψη ήταν κατασκευασμένη από ασβεστόλιθο καλής ποιότητας, όμοιο με τους κίονες των παρόδων του θεάτρου. Στον τοίχο που χωρίζει τον πρόνο από το σικό διατηρείται ακόμη το λίθινο κατόφλι με τα ίχνη της δίφυλης θύρας, πλάτους 1 μέτρου και 30 εκατοστών, ενώ στο βάθος του σικού διατηρείται το βάθρο που στεκόταν το άγαλμα της Διόνης. Ο ένας από τους 3 αρχαιότερους ναούς του ιερού της Δοδόνης τώρα, που βρίσκονταν γύρω από την βελανιδιά του Δία, μαζί με την Ιερή Οικία και το ναό της Διόνης, ήταν αφιερωμένος στη Θέμηδα, σύζυγο του Δία, κόρη του ουρανού και της γης. Η λατρεία της, που ήταν αρκετά διαδεδομένη στην Ήπειρο, φαίνεται ότι συνέχισε τη λατρεία της προϊστορικής μεγάλης θεάς και ιδιαίτερα στη Δοδόνη είναι ευνόητη γιατί σχετίζεται με τη λατρεία της γης. Η ταύτιση του ναού έγινε με τη βοήθεια μιας μολύβδινης επιγραφής που βρέθηκε στη στοά του βουλευτηρίου και στην οποία αναφέρονται μαζί με το Δία,
η Θέμης και η Διόνη ως Νάηθεοι, δηλαδή Σύνικοι και Σύναοι του Δία. Ήταν επομένως οι δύο θεές, οι σπουδαιότερες μετά το Δία, πάρεδροι που βρίσκονταν δίπλα του. Για τη χρονολόγηση τώρα του ναού, το μόνο στοιχείο που μπορεί να αποτελέσει ένδειξη είναι η χρήση του μαλακού αμόλυθου για τις παραστάδες του πρόναου, ενός υλικού που είχε χρησιμοποιηθεί επίσης στον αρχαίο ναό της Διόνης, στην ιερή οικία των χρόνων του Πύρου και στη δωρική στοά του Βουλευτηρίου. Πιθανότερα λοιπόν χρονολογείται στην περίοδο της Συμμαχίας των Υπηρωτών, 340 με 232 π.Χ. Αν πάμε πιο κάτω, στο ανατολικό άκρο του ιερού, στη Δωδόνη, περίπου 30 μέτρα δυτικά από την πύλη του εξωτερικού περιβόλου, βρίσκεται ο ναός του Ηρακλή, εν μέρει κάτω από τη χριστιανική βασιλική Β'. Οικοδομήθηκε στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. στα χρόνια της βασιλείας του Πύρου, ο οποίος προσπάθησε να συνδέσει το γένος του με τον μυθικό ήρωα, ιδιαίτερα ύστερα από το δεύτερο γάμο του με την Λάνασα, κόρη του τυράννου των Σιρακουσών Αγαθοκλή, που καταγόταν από τον Ηρακλή. Ο ναός είναι ο μεγαλύτερος μετά το ναό του Δία και ο μοναδικός γνωστός δωρικού ρυθμού στο συγκεκριμένο ιερό. Είχε προσανατολισμό βορειοδυτικά-νότιο-ανατολικά και διαστάσεις 16,5 επί 9,50 μέτρα. Καταλαβαίνουμε από τις διαστάσεις ότι όντως ήταν ο αμέσως μετά το ναό του Δία μεγαλύτερος ναός που μπορούσε κάποιος να συναντήσει στην Δωδόνη. Αποτελείται από πρόναο και σικό και διαθέτει 4 ή 6 δωρικούς κίονες. Μετά την πυρπόλησή του από τους Αιτωλούς, ανοικοδομήθηκε και τα κατεστραμμένα αρχιτεκτονικά μέλη από μαλακό αμόλυθο εντυχίστηκαν στον τοίχο που χωρίζει τον πρόναο από το σικό. Τη σχέση τώρα του συγκεκριμένου ναού με τη λατρεία του Ηρακλή βεβαιώνουν μερικά αρχαϊστικά χάλκινα ελάσματα που βρέθηκαν στο εσωτερικό του, παραγναθίδες από κράνη με ανάγλυφη παράσταση της φιλονικίας του Απόλλωνα και του Ηρακλή για την κατοχή του Δελφικού Τρίποδα και ιδίως μία μετόπη από ασβεστόλιθο του 3ου αιώνα π.Χ. με ανάγλυφη παράσταση του αγώνα του Ηρακλή εναντίον της Λερναίας Σίδρας που εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Σε αυτό το ανάγλυφο παριστάνεται ο ήρωας να πατάει δυνατά με το δεξί γόνατο το σώμα του θηρίου που εικονιζόταν δεξιά του, ενώ ένα πλοκάμι της ύδρας αριστερά του προσπαθεί να κάψει με το δαυλό ο Ιόλαος που βρίσκεται αριστερά του Ηρακλή. Κοντά στο δεξιό μυρό του Ηρακλή ένας καρκίνος υπενήσεται το έλος της Λέρνας, όπου διαδραματίστηκε και η συγκεκριμένη σκηνή που αναπαριστάται στην συγκεκριμένη αυτή παράσταση. Και από εκεί θα κατευθυνθούμε στο ναό της Αφροδίτης, που βρίσκεται σε ένα κεντρικό σημείο του ιερού της Δωδόνης, κοντά στο ναό της Θέμιδας. Η ταύτισή του έγινε με βάση τα πύληνα ειδόλια που βρέθηκαν μέσα και γύρω από αυτόν και παριστάνουν μια γυναικεία μορφή να κρατεί με το δεξί της χέρι μπροστά στο στήθος Περιστέρη, σύμβολο της Αφροδίτης. Με βάση τώρα ορισμένες κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα ευρήματα που προήλθαν από το εσωτερικό του, ο ναός μπορεί να χρονολογηθεί στον 4ο ή στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα. Η ύπαρξη όμως στη θέση αυτή μιας αρχαιότερης λατρείας δεν θα πρέπει να αποκλειστεί. Η λατρεία της Αφροδίτης στη Δωδόνη επιβεβαιώνεται από επιγραφική μαρτυρία, αλλά είναι άγνωστος ο χρόνος κατά τον οποίο καθιερώθηκε στην συγκεκριμένη περιοχή. Πιθανώς είναι παλαιότερη των χρόνων του Πύρου, αλλά είναι βέβαιο ότι στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα συγχωνεύθηκε με τη λατρεία
της Ενιάδας Αφροδίτης που εισήγαγε ο Πύρος από την Αίγεστα της Δυτικής Σικελίας. Η θεότητα αυτή συνδέεται με τον Τρώα ήρωα Αενία και τους τροϊκούς μύθους, που ήταν εξαιρετικά αγαπητοί στους μολοσσούς, γιατί σύμφωνα με τις αρχαιότερες παραδόσεις, οι μολοσσοί κατάγονταν από την Τρία μέσω της Ανδρομάχης. Αυτός ο ναός είναι μικρός, με διαστάσεις 8,50 επί 4,70 μέτρα δωρικού ρυθμού, αλλά διαφέρει κάπως από τον καθιερωμένο, θα λέγαμε, τύπο της Δωδόνης. Είναι απλός, με πρόναο και σικό, δίστυλος εν παραστάση, έχει δηλαδή μεταξύ των παραστάδων του πρόναου δύο οκτάπλευρους δωρικούς κίονες, αντί για τέσσερις ιωνικούς που έχουν οι άλλοι ναοί. Η τύχη του ναού αυτού ήταν κατασκευασμένη με μικρά λιθάρια, όπως και στο οικοδόμημα Μη, ενώ για τα επίκρανα των κιώνων είχε χρησιμοποιηθεί μαλακός αμόλιθος. Στα ευρήματα τώρα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο κτίσμα περιλαμβάνονται μολύβδινες επιγραφές και ειδόλια που παριστάνουν γυναικεία μορφή, ένα πύληνο λεοντόκρανο που χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα, καθώς και ένα μαρμάρινο κομμάτι γυναικείου κορμού αρχαϊστικής τέχνης, σε μέγεθος μικρότερο του φυσικού, που πιθανώς να προέρχεται από κάποιο λατρευτικό άγαλμα της Αφροδίτης που βρισκόταν στο σημείο αυτό. Και αφού ολοκληρώνουμε ουσιαστικά με τους ναούς που βρίσκονται στο αρχαιολογικό χώρο της Δωδόνης, μετά το μουσικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει αμέσως τώρα, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα και για το Πριτανείο.

Μπαίνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Θα επιχειρήσουμε σε αυτά να κάνουμε μία αναφορά στο Πριτανείο και στο Βουλευτήριο του αρχαιολογικού χώρου της Δοδόνης, και μένουν και άλλα πράγματα που μένουν έξω, όπως το θέατρο, όπως επίσης το στάδιο της Δοδόνης. Δεν θα μας επιτρέψει ο ραδιοφωνικός χρόνος να αναφερθούμε και σε αυτά, τουλάχιστον στη σημερινή μας εκπομπή. Αξίζει όμως να αναφέρουμε εδώ πέρα ότι ένα από τα σημαντικότερα οικοδομήματα διοικητικού χαρακτήρα στο Ιερό της Δοδόνης ήταν το Πριτανείο. Πρόκειται για έναν σχεδόν τετράγωνο οικοδόμημα με περιστήλιο. Διαθέτει μνημιακή μορφή και εντάσσεται στο οικοδομικό πρόγραμμα του Πύρου και αυτό. Τοπογραφικά βρίσκεται σε κεντρική θέση στο

βουλευτή του βουλευτηρίου. Τοποθετείται δηλαδή χρονολογικά στις αρχές του 3ου ή στα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα. Στο τέλος του 3ου αιώνα π.Χ., κατά την περίοδο του κοινού των Υπηρωτών, προστέθηκε στη βόρεια πλευρά του οικοδομήματος μια νέα πτέρυγα με 6 δωμάτια, 3 βοηθητικοί χώροι δυτικά και 3 ενεάκλινα δωμάτια που χρησιμεύαν για την εστίαση και διαμονή των αρχόντων του κοινού. Δυτικά τώρα της περίστυλης αυτής αυλής δεσπόζει η μεγάλη αίθουσα με λείψανα λίθινων εδωλίων σε όλο το πλάτος της αίθουσας που αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά δύο φάσεις μετά τη ρωμαϊκή καταστροφή του 167 π.Χ. Τα αρχαιότερα εδόλια του 3ου π.Χ. αιώνα ήταν πιθανώς ξύλινα. Ο ανατολικός τείχος της αίθουσας εκεί είναι τμήμα της αρχαιότερης δυτικής πλευράς του εξωτερικού περιβόλου του 4ου π.Χ. αιώνα, που διατηρήθηκε κατά την κατασκευή του πρώτου ελληνιστικού οικοδομήματος. Μπροστά από την είσοδο βρέθηκε η βάση βωμού και λίγο πιο αριστερά, μπροστά από την πρόσωψη της αίθουσας, αποκαλύφθηκε πλακόστρωτη κυκλική βάση θόλου διαμέτρου 2 μέτρων, η οποία θόλος θα χρησίμευε ως μαγειρίο για την παρασκευή τροφής για τη σύτηση των αρχόντων που συνέρχονταν στην αίθουσα του συνεδρίου. Στην ανατολική πλευρά η νέα προστίκη είχε διαμορφωθεί με ιωνική στοά. Τώρα ένα άλλο από τα πολύ σημαντικά οικοδομήματα που μπορούμε να συναντήσουμε στην Δωδόνη με μνημιακή μορφή, το οποίο είχε διοικητικό και πολιτικό χαρακτήρα, ήταν και το βουλευτήριο του ιερού, όπου συγκεντρώνονταν οι βουλευτές. Το κτίριο αυτό αποτελείται από το κυρίως βουλευτήριο με διαστάσεις 43,6 και 32,35 μέτρα και μία σύγχρονη δωρική στοά στην πρόσωψή του. Κατά την κατασκευή του χρειάστηκε να μεταφερθεί δυτικότερα η βορειοδυτική πλευρά του εξωτερικού περιβόλου. Μπροστά τώρα από την ανατολική πλευρά της στοάς του βουλευτηρίου της Δωδόνης βρέθηκαν 6 βάθρα, 3 από τα οποία διατηρούν τους ορθοστάτες τους με ψηφίσματα του κοινού των Υπηρωτών. Στα 2 αναγράφεται και το όνομα του καλλιτέχνη, του Αθηνογέννη από το Άργος. Στο βορειότερο βάθρο έχουν χαραχτεί 2 ψηφίσματα. Το αρχικό είναι ένα ψήφισμα του κοινού των Βιλιώνων, σύμφωνα με το οποίο οι Βιλίωνες έστησαν ένα χάλκινο ανδριάντα προς τιμή του στρατηγού Κρίσωνο Σαβυρτίου, έργο του Αθηνογέννη. Η είσοδος στο βουλευτήριο γινόταν από τις 2 θύρες στην πρόσωψη του κτηρίου. Διακρίνονται μάλιστα μέχρι σήμερα στα λίθινα κατόφλια τα ίχνη τριβής από την μεγάλη κίνηση. Κοντά στις εισόδους βρέθηκαν πολλά χάλκινα εξαρτήματα των θυρωμάτων που καταστράφηκαν από την πυρπόληση του κτηρίου το 167 π.Χ. Το κυρίως βουλευτήριο λοιπόν διαιρείται σε 2 μέρη, ένα χαμηλότερο και επίπεδο χώρο και τον ανηφορικό προσβορά όπου ήταν και τα καθίσματα. Η τεράστια στέγη, πλάτους 30,20 μέτρων, στηριζόταν αρχικά σε 2 σειρές από 3 ιωνικούς κίονες. Μετά την πυρπόληση από τους Αιτωλούς, το βουλευτήριο ανοικοδομήθηκε. Στη νέα φάση χρησιμοποιήθηκε για τους κίονες της στοάς ο κροκαλοπαγής λίθος από τους πρόποδες του Τόμαρου αντί του μαλακού αμόλυθου που είχε το πρώτο κτίριο. Μάλιστα εσωτερικά στο μέσον του νότιου τείχου του βουλευτηρίου βρέθηκε ο βωμός του Διανάιου της Διόνης και Διός Βουλέως, αφιέρωμα του Χάροπα του Πρεσβυτέρου. Στο βωμό αυτό τελούνταν οι θυσίες και η ορκομοσία των βουλευτών. Δυτικότερα, ένα άλλο βάθρο θα χρησίμευε για κάποιο άγαλμα ή για την τοποθέτηση των 2 καλπών κατά την ψηφοφορία. Είναι ένα ακόμα έβριμα, ένα ακόμα κτίριο που επιβεβαιώνει βεβαίως τα όσα αναφέρει

φέραμε και στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, για αυτό το γεγονός ότι η θρησκεία και η πολιτική πήγαιναν χέρι-χέρι στους αρχαίους χρόνους, ακόμα και σε όλα αυτά τα σημαντικά ιερά. Άλλωστε, το γεγονός που επιβεβαιώνει αυτό είναι η ύπαρξη και του Πριτανείου, των διοικητικών δηλαδή κτηρίων, και του Βουλευτηρίου, που ήταν ένα διοικητικό και πολιτικό κτίριο που βρισκόταν εκεί στο ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του αρχαιολογικού χώρου της Δωδόνης.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι...

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος στην Κόρινθο και στον Αριοπάγο για την εορτή του Αποστόλου Παύλου. Άνοδος των βάσεων σε πολυτεχνία και θετικές σχολές. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ελίευση του Λαγοκέφαλου στις περιφέρειες Νοτίου, Αιγαίου και Κρήτης. Σχεδόν 380 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα. Εξοικονομώ νέα παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα. Πιθανώς ένας ισχυρός μετασεισμός άνω των 6,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα, πιστεύει ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση του φαινομένου με την Ελλάδα, ξεκαθαρίζει. Σε κατάσταση συναγερμού η Δυτική Ευρώπη λόγω καύσωνα. Στενά του Ορμούς, παγώνει επιχείρηση απομάκρυνσης πλοίων μετά από επίθεση. Αντιδράσει στο σχέδιο για αύξηση του τέλους εισόδου στη Βενετία στα 50 ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη.

0: Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, του και ιδρυτού αυτής. Την Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός συνοδικός εσπερινός χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερονύμου με τη συμμετοχή μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και άλλων Μητροπολιτών επευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων υπό τον τίτλο 20 Κορίνθου Παύλια 2026. Κατά την ακολουθία του εσπερινού θα μιλήσει ο Συνοδικός Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κύριος Χρυσόστομος. Ακόμη την ίδια μέρα και ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών της πόλεως των Αθηνών θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου. Κατά την ακολουθία του εσπερινού θα μιλήσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατέρας Σεβαστιανός Σωμαράκης, γραμματεύς των Εκκλησιαστικών Συνοδικών Δικαστηρίων. Το πρωί της εορτής Δευτέρα 29 Ιουνίου στον προαναφερθέντα Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Μητροπολιτών Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου, Μεσογέας και Λαβρεωτικής κυρίου Νικολάου και Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Ειρηναίου. Κατά τη Θεία Λειτουργία θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριος Ειρηναίος. Το απόγευμα της ίδιας μέρας και ώρα 7 θα τελεστεί στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου των Αρχαίων Αθηνών εις ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Κατά τον εσπερινό θα μιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρύπου κύριος Χρυσόστομος. Πανηγυρικά θα εορτάσουν και οι κατατόπους ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος με επίκεντρο εκείνες από όπου διέβη και κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Το 8,27 εκτιμάται πως θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα καταγραφεί στις σχολές του τέταρτου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή της οικονομίας και πληροφορικής. Το όριο εισαγωγής θα είναι χαμηλότερο από πέρυσι και αυτό δηλώνει ελαφρά πτώση των βάσεων εισαγωγής στο πεδίο. Δεν ισχύει βεβαίως το ίδιο και για τα τέσσερα πεδία, καθώς οι υποψήφοι εξετάζονται σε διαφορετικά μαθήματα, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και ο συντελεστής διαμόρφωσης της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που επιλέγει κάθε τμήμα. Η διακύμανση είναι από 0,8 έως 1,2 βαθμούς. Ειδικότερα, η χθεσινή ανακοίνωση των βαθμολογικών επιδόσεων των φετινών υποψηφίων οδηγεί τους υποψήφιους στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Δικαίωμα έχουν μόνο όσοι θα ξεπεράσουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής του επιστημονικού πεδίου για τις σχολές του οποίου ενδιαφέρονται. Οι υπόλοιποι υποψήφοι μπορούν να επιλέξουν το παράλληλο μηχανογραφικό για κάποιο δημόσιο ΙΕΚ. Ως προς τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων αναμάθημα, τη μεγαλύτερη έκπληξη έκανε η φυσική με τον πενταπλασιασμό των αριστούχων πάνω από 19. Είναι σημαντικό πρόβλημα η ανομοιομορφία των θεμάτων της φυσικής που έχει ως αποτέλεσμα τη μία χρονιά να γράφουν πολύ χαμηλές βαθμολογίες οι υποψήφοι και την άλλη πολύ υψηλές. Στα μαθηματικά για τους υποψηφίους του τετάρτου πεδίου για πρώτη φορά το ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση ήταν μόνο 64%, ενώ τα προηγούμενα χρόνια κειμενόταν από 70 έως 73%. Στα αρχαία ελληνικά κατεγράφει μείωση των επιδόσεων, όπως και στην οικονομία. Πρόκειται για δύο μαθήματα υψηλής βαρύτητας στο πρώτο και το τέταρτο πεδίο αντίστοιχα. Ως προς την τάση των βάσεων εισαγωγής, σαφής εικόνα θα προκύψει μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την κλιμάκωση των βαθμών πρόσβασης των υποψηφίων. Στις εξετάσεις, να πούμε πως μετήχαν φέτος 74.933 υποψήφοι γενικών λυκείων και άλλοι 13.420 επαγγελματικών. Συνολικά 88.353 υποψήφοι, αριθμός μικρότερος από πέρυσι, όπου είχαμε 88.637. Θα διατεθούν 71.000 θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 στα πανεπιστήμια και στις σχολές των Υπουργείων Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη. Βέβαια, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, δεν θα καλυφθούν όλες οι θέσεις στα ΕΗ. Πέρυσι έμειναν κενές 10.636 θέσεις. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η πρόσκληση ενδιαφέροντος που αφορά στην οικονομική στήριξη των ψαράδων για την αλίευση του λαγοκέφαλου. Η πρόσκληση αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης αρχικά και προβλέπει μέγιστη καθαρή αμοιβή για εξαλίευση λαγοκέφαλου 5 και 33 ευρώ το κιλό. Παράλληλα, προβλέπεται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου αναδρομικά για τον Απρίλιο και τον Μάιο ύψους 0,16 ευρώ το λεπτό. Για τον Ιούνιο η επιδότηση ορίζεται στα 0,12 ευρώ αναλίτρο, ενώ εξετάζεται και η πιθανότητα επέκτασης του μέτρου. Άμεσα θα κατατεθεί σχέδιο νόμου που αφορά την επιδότηση καυσίμου για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέσω των περιφερειών Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες θα χρειαστεί να ορίσουν και τα λιμάνια, όπου θα παραδίδονται και θα ζυγίζονται οι ποσότητες του λαγοκέφαλου, ώστε οι αλιείς να λάβουν τα χρήματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το συνολικό κόστος του προγράμματος θα καλυφθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια και μπορεί να φτάσει στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα που απαιτούνται, όπως προμήθεια ειδικών ψυγείων, δεδομένου πως πρόκειται για τοξικό είδος, και η μεταφορά τους σε σημεία όπου θα πραγματοποιηθεί καύση, θα καλυφθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, η διαχείριση των κονδυλίων προβλέπεται να διεκπεραιωθεί από τις δύο περιφέρειες. Το πρόγραμμα είναι πιθανό να επεκταθεί και σε άλλες περιφέρειες, ωστόσο απαιτείται να βρεθούν τα αναγκαία κονδύλια. Την επόμενη εβδομάδα, στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα συναντηθούν με στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προκειμένου να ζητηθεί το ενδεχόμενο το κυνήγι του λαγοκέφαλου να επιδοτηθεί και από άλλες πηγές. Όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σχεδιάζεται αποζημίωση για τους αλιείς που πλήττονται από τους περιορισμούς αλιείας σε θαλάσσια πάρκα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω λεπτομέρειες. Αξίζει να σημειωθεί πως στη νέα κοινή αλιευτική πολιτική προβλέπονται ο εξυγχρονισμός των σκαφών και η άρση της απαγόρευσης χρηματοδότησης των μηχανών. Η κολύμβηση, αγαπητοί ακροατές, αποτελεί μία από τις πιο ωφέλιμες μορφές άσκησης, καθώς βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, προστατεύει τις αρθρώσεις, συμβάλλει στη μείωση του άγχους και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. Ωστόσο, ένας πνιγμός μπορεί να συμβεί γρήγορα, συχνά μέσα σε μόλις 20 έως 60 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό η ενημέρωση, η πρόληψη και η τήρηση βασικών κανόνων ασφάλειας στη θάλασσα αποτελούν προϋποθέσεις για να απολαμβάνουμε με ασφάλεια τα ωφέλη της κολύμβησης. Η πρόληψη των πνιγμών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης μη μεταδοτικών νοσημάτων του ΕΟΔΗ. Ο πνιγμός αποτελεί την τρίτη κύρια αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 7% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τραυματισμούς. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 300.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό κάθε χρόνο, με τα παιδιά και τους νέους να επηρεάζονται δυσανάλογα. Τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1/4 όλων των θανάτων από πνιγμό, ενώ παρουσιάζουν την υψηλότερη θνησιμότητα, ακολουθούμενα από τους ηλικιωμένους 70 ετών και άνω. Στην Ελλάδα η συχνότητα των πνιγμών εκτιμάται στους 3,6 ανά 100.000 πληθυσμού, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παγκόσμια κατάσταση για την πρόληψη των πνιγμών, στην οποία συμμετείχε ο ΕΟΔΗ. Την τελευταία πενταετία ετησίως καταγράφονται κατά μέσο όρο 378 θανάσιμα ατυχήματα στο υδάτινο περιβάλλον, σε θάλασσα και εσωτερικά ύδατα, με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να συμβαίνουν στη θάλασσα. Οι άνδρες αποτελούν το 67% των θυμάτων, ενώ η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο, αντιπροσωπεύοντας το 81% των θυμάτων, είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, αναδεικνύοντας την ανάγκη στοχευμένων δράσεων πρόληψης στην τρίτη ηλικία. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου. Την εκτίμηση τώρα πως η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, 235 νεκροί και 4.300 αγνοούμενοι, εξέφρασε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο καθηγητής τόνισε πως μια μέρα μετά τον διπλό σεισμό εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να φτάσει σε δεκάδες χιλιάδες, ακόμη και 100.000, ενώ προειδοποίησε πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός μεγέθους έως και 6,6 ρίχτερ. Με βάση το μέγεθος του σεισμού, τις γεωλογικές και τεκτονικές συνθήκες, τον πληθυσμό και την ποιότητα των κατασκευών, θεωρούμε πως δυστυχώς το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών να φτάσει από 10 έως και 100.000 παραμένει, δήλωσε ο καθηγητής. Παράλληλα, ο κύριος Λέκας ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία σύνδεση του φαινομένου με την Ελλάδα. Και από τη Λατινική Αμερική ερχόμαστε στην Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες στη Βρετανία και την Ελβετία έφτασαν σε ιστορικά υψηλά για τον μήνα Ιούνιο χθες, καθώς μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν φωνικό καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, διακοπές ρεύματος και το κλείσιμο σχολείων και μνημείων. Οι αρχές σε Γαλλία και Βρετανία προειδοποιούν τους πολίτες να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους ώστε να αποφύγουν τη ζέστη. Στο Παρίσι, ο επικεφαλής της αστυνομίας ανακοίνωσε απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από σήμερα το μεσημέρι, καθώς τα νοσοκομεία της πόλης δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον αυξανόμενο αριθμό ασθενών που σχετίζονται με τη ζέστη. «Βρισκόμαστε μόλις στην αρχή της αύξησης των περιστατικών που καταλήγουν στα επίγοντα», δήλωσε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας Στεφανή Ρίστ σε συνέντευξη τύπου. Το Παρίσι βίωσε ακόμη μία αποπνικτική ημέρα χθες, μετά το ρεκόρ Ιουνίου των 40,9 βαθμών της κλίμακας, βαθμών με συγχωρείτε, που καταγράφηκε την Τετάρτη. Την Πέμπτη η θερμοκρασία έφτασε σχεδόν τους 40 βαθμούς στο νότιο Παρίσι. Στη νοτιοδυτική Αγγλία καταγράφηκαν 36,7, καθιστώντας τη μέρα την πιο θερμή του Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα και ξεπερνώντας το ρεκόρ της προηγούμενης μέρας σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός λόγω καύσωνα σε μεγάλα τμήματα της Νότιας Αγγλίας. Στην Ελβετία η θερμοκρασία ξεπέρασε για πρώτη φορά τους 37 βαθμούς σε μήνα Ιούνιο, φτάνοντας τους 38 στη Βασιλεία, κοντά στα σύνορα με Γερμανία και Γαλλία. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο έντονες θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Η Γαλλία εφαρμόζει μέτρα για τα κύματα καύσωνα από το 2003, όταν είχαν καταγραφεί περίπου 15.000 επιπλέον θάνατοι, κυρίως ηλικιωμένων. Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι αυξημένος κίνδυνος αφορά και νεότερες δραστήριες ηλικίες. Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους 50 έως 70 ετών, που θεωρούν ότι πρόκειται για μια φυσιολογική περίοδο και συνεχίζουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, δήλωσε ο Δήμαρχος του Παρισιού Εμμανουέλ Γκρεγκουάρ, καλώντας σε προσοχή. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 48 θάνατοι από πνιγμό από την αρχή του καύσωνα, καθώς πολλοί είναι αυτοί που προσπάθησαν να δροσιστούν σε ποτάμια και θάλασσες. Επίσης, 3 μικρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους μέσα σε αυτοκίνητα σε 2 διαφορετικά περιστατικά λόγω της ζέστης. Στη Γερμανία, περισσότερα από 20 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σε ατυχήματα από νερό από το τέλος της περασμένης εβδομάδας. Ο καύσωνας αναμένεται να μειώσει την παραγωγή σε πολλούς τομείς της γαλλικής γεωργίας, όπως τα δημητριακά, η κτηνοτροφία και τα οπωροκυπευτικά, ιδιαίτερα σε υπαίθριες καλλιέργειες όπως τα καρότα. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ζημιές μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών. Στην Ιταλία εκτιμάται ότι έως και 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι, μεταξύ αυτών οικοδόμοι, αγρότες και διανομής, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κινδύνους για την υγεία τους. Ήδη 5 θάνατοι αποδίδονται στη ζέστη. Πολλές ιταλικές περιφέρειες έχουν απαγορεύσει την εργασία σε εξωτερικούς χώρους τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που αναγκάζονται να διακόψουν τη λειτουργία τους. Ο πόλεμος στο Ιράν τελείωσε, αλλά η σκιά του Ορμούζ εξακολουθεί να καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη την επιστροφή στην κανονικότητα στη Μέση Ανατολή, αλλά και στις παγκόσμιες μεταφορές. Η επίθεση που δέχθηκε χθες φορτηγό πλοίο και το πάγωμα της επιχείρησης του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοείας στα στενά ανεβάζουν εκ νέου το θερμόμετρο στην περιοχή, διατηρώντας την ομίχλια βεβαιότητας για το τι μέλη γενέστε, αλλά και αναδεικνύοντας ξανά το ισχυρό χαρτί που κρατά σταθερά στα χέρια της η πλευρά του Ιράν. Κατέριψε δε το επιχείρημα Τραμπ πως το Ιράν δεν ελέγχει τη θαλάσσια οδό και πως η ναυσιπλοεία θα συνεχιζόταν απρόσκοπτα μετά την υπογραφή της συμφωνίας, όπως γράφουν οι New York Times. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται και η εναλλακτική διαδρομή για τα εγκλωβισμένα πλοία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προέταξε το εν λόγω εγχείρημα κατά την περιοδία του στις χώρες του κόλπου, επιχειρώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες των συμμάχων. Πρόκειται για μια νότια εναλλακτική διαδρομή που περνά μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, ώστε να διευκολύνει την έξοδο των περίπου 600 πλοίων που παραμένουν εγκλωβισμένα. Ωστόσο, οι φρουροί της Επανάστασης ξεκαθαρίζουν πως αυτή η διαδρομή είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη, επιμένοντας ότι η συνεργασία με τις Ιρανικές αρχές είναι υποχρεωτική για όλα τα πλοία. Ακολούθησε η επίθεση στο Ever Lovely, που κατέδειξε ότι οι απειλές της Τεχεράνης δεν περιορίζονται στη θεωρία. Αν και το Ιράν αποφεύγει την απευθείας ανάληψη ευθύνης, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε με ιρανικό ντρόουν, ενώ πηγές ασφαλείας στην περιοχή επιβεβαιώνουν τη χρήση βλήματος. Τα τελευταία 24 ώρα περισσότερα πλοία πέρασαν τα στενά σε σχέση με τις εβδομάδες του πολέμου, αλλά πολύ λιγότερα συγκριτικά με την προπολεμική περίοδο, δείχνοντας ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και σύνθετη. Ο νεοεκλεγής δήμαρχος της Βενετίας, Σιμόνε Βεντουρίνη, πρότεινε σημαντική αύξηση του τέλους εισόδου για τους ημερήσιους επισκέπτες έως και στα 50 ευρώ. Η πρόταση έρχεται ως συνέχεια του συστήματος που εφαρμόζεται από το 2024 και επιβάλλει τέλος εισόδου στους τουρίστες που επισκέπτονται τη Βενετία χωρίς να διανυκτερεύουν στην πόλη. Σήμερα οι ημερήσιοι επισκέπτες πληρώνουν ήδη τέλος εισόδου που κυμαίνεται από 5 έως 10 ευρώ και εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες υψηλής τουριστικής κίνησης. Το μέτρο ισχύει κυρίως σε περιόδους αιχμής, όπως γιορτές και αργίες, με στόχο τον περιορισμό της υπερβολικής προσέλευσης των επισκεπτών. Σύμφωνα με στοιχεία του Ιταλικού τύπου, οι ημέρες εφαρμογής του τέλους αυξάνονται σταδιακά. 29 το 2024, 54 το 2025 και περίπου 60 τη φετινή χρονιά. Κάποιες κατηγορίες, όπως φοιτητές ή επισκέπτες που συναντούν συγγενείς και φίλους, εξαιρούνται από την πληρωμή. Ο Δήμαρχος λοιπόν προτείνει την αύξηση του τέλους στα 30 έως 50 ευρώ για κάποιες μέρες του έτους, με στόχο τον περιορισμό της τουριστικής πίεσης στην πόλη. Και για την εφαρμογή της αλλαγής απαιτείται έγκριση από την Ιταλική κυβέρνηση. Η πρόταση έχει ήδη προκαλέσει την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Δημοτικοί σύμβουλοι υποστηρίζουν πως το υφιστάμενο σύστημα δεν έχει λύσει το πρόβλημα του υπερτουρισμού, ούτε έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Άλλοι πολιτικοί επικρίνουν την προσέγγιση ως μια αντίληψη που αντιμετωπίζει τη Βενετία ως τουριστικό προϊόν, ευνοώντας κυρίως τους επισκέπτες υψηλότερου εισοδήματος. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως το αγιορητικό μετόχιο της αναλήψεως Βύρονος το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου θα τελεστεί ιερά αγρυπνία για την επικείμενη εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 8 το βράδυ λοιπόν την Κυριακή στο αγιορητικό μετόχι της αναλήψεως Βύρονος. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα ο έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά που θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά τμήματα και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 4-6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 33-35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30-33. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο και στη Σιτία και 26 στα νησιά και Οθωνή στον Βόρειο Ιόνιο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας μας έχουμε 33 βαθμούς. 34 έχουμε στη Λάρισα, στον Άραξο, στη Λαμία, στη Σάμο, στο Βέλος Κορινθίας και στη Σπάρτη. 35 στο Πολύκαστρο Κλικής, στο Αγρίνιο, στο Άργο, στον Πύργο, στην Άπακτο και 36 στο Λεωνίδιο. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρου, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι στα ηπειρωτικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Εύβοια και στις Ποράδες έθριο καιρό. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στις απογευματινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς στη Θεσσαλία και την Κεντρική Στερεά και με μονωμένες καταιγίδες. Επίσης πιθανότητα υπάρχει και για την ορεινή Πελοπόννησο. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης το απόγευμα. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 4-5, στα δυτικά και τα νότια πιο ενισχυμένη στα 5-6. Γρήγορα όμως και σε αυτές τις περιοχές θα εξασθενήσουν στα 4-5 μποφόρ. Η Αττική τώρα, γενικά έθριο καιρό, από βόρεια διευθύνση άνεμη 4-6 μποφόρ στα ανατολικά και 7, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 35 στα Μέγαρα. Στην Ελευσίνα έχουμε 34 βαθμούς και Νέα Φιλαδέλφεια, κέντρο της Αθήνας, Σπάτα, Ελληνικό και Σκηνιά 33. Η Θεσσαλονίκη έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία με γενικά έθριο καιρό για λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Από βόρειες διευθύνσεις άνεμη 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει και τους 34 βαθμούς. Τώρα για αύριο Σάββατο έχουμε προειδοποιήσει. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπου στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στα γενικά χαρακτηριστικά, γενικά έθριος ο καιρός, μεσημέρι και απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά τμήματα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4-6 και στα νότια παραθαλάσσια τμήματα 6-7 και στο Αιγαίο 7-8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 29-32, στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 33 και στην Ηπειρωτική χώρα 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά και την Πελοπόννησο και τους 36 βαθμούς. Και αναλυτικά Μακεδονία Θράκη, έδριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά με τοπικές βροχές και όμβρους. 18 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι, στην δυτική όμως Μακεδονία, 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρους, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά νεφώσεις και στα ορεινά της Ήπειρου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 20 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά όμως 35 με 36. Το εσωτερικό όμως της Ήπειρου η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί στους 14 βαθμούς, το μεσημέρι μέχρι τους 32. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό, βοριάδες 6 με 7 μποφόρ και στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά τα 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Στην Κρήτη τοπικά 32 με 33. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό. Στα Δωδεκάνησα βόρειο-δυτική άνεμη 4 με 6 μποφόρ. Και το ίδιο και στο Καστελόριζο, δυτική-βόρειο-δυτική από 4 μέχρι 6 μποφόρ. Ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειο-βόρειο-ανατολική 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς το πρωί μέχρι 33 το μεσημέρι. Η Αττική για αύριο έθριο καιρό, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη 5 με 7 μποφόρ στα ανατολικά και 8, 22 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι και στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι στους 20 βαθμούς το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους και βροχές. Μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, 31 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα κατά τόπους στα βόρειο-δυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο και πάλι 7 με 8 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά και τους 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά και για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Μάλιστα, να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή, μέρες που είναι, θα μιλήσουμε για τις θερινές γιορτές και τα ανταμώματα του καλοκαιριού. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Πάρης Ποτηρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Ποτηρόπουλε, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης και όπως είπαμε στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, μέρες που είναι, όλοι λίγο πολύ σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα στο χωριό μας και από τα βασικότερα χαρακτηριστικά κάθε καλοκαιριού, πέρα από το αντάμωμα με τους δικούς μας ανθρώπους, είναι και το αντάμωμα με φίλους σε διάφορα πανηγύρια που γίνονται κατά τη θερινή περίοδο.
1: Ακριβώς, ναι, πραγματικά τις τελευταίες δεκαετίες με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον τρόπο που ζούμε, καθώς οι περισσότεροι έχουμε μετακομίσει και μένουμε στην Αθήνα, το καλοκαίρι έχει εξελιχθεί στην περίοδο που επιστρέφοντας στους τόπους καταγωγής, μέσα από τα πανηγύρια δίνεται η ευκαιρία να πραγματικά να βρεθούμε, να ξανασυσταθεί η κοινότητα. Οπότε όντως το καλοκαίρι έχει εξελιχθεί και έχει αυτό το χαρακτηριστικό, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν μαζί σας θα επισκεφθούμε κάποιους από τους σημαντικούς σταθμούς του καλοκαιριού που γίνονται αφορμή για αυτά τα ανταμώματα.
1: Πραγματικά, και εδώ έχει ενδιαφέρον ξεκινώντας να πούμε ότι μιλώντας για αυτό που αποκαλούμε παραδοσιακή κοινωνία, παρατηρεί κανείς ότι πριν από πολλές δεκαετίες δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, με την έννοια ότι όσο ήταν ζωντανές οι τοπικές κοινωνίες, απλώνταν σε όλη την περίοδο του χρόνου τα πανηγύρια. Ουσιαστικά από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, με τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που γίνανε και στον ελληνικό χώρο, εννοούμε με την αστιφιλία, τη μετανάστευση δηλαδή στα αστικά κέντρα είτε στο εξωτερικό κτλ., η περίοδος του καλοκαιριού που συμπίπτει με τις άδειες που καθιερώθηκαν σιγά σιγά, μην ξεχνάμε ότι παλιότερα δεν υπήρχε η έννοια της άδειας, έτσι όπως την έχει ζήσει η γενιά μας. Το καλοκαίρι λοιπόν έγινε η περίοδος που μαζεύονταν οι ξενιτεμένοι, να το πούμε με μια κουβέντα, οπότε σιγά σιγά αναδείχθηκαν τα πανηγύρια του καλοκαιριού ή μεταφέρθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις η τέλεση του πανηγυριού της κοινότητας στη θερινή περίοδο, ακριβώς για να συμπίπτει με τη συγκέντρωση, το ξαναμάζεμα όλων των ανθρώπων που έλκουν την καταγωγή τους από τις τοπικές κοινότητες, ακριβώς για να έχουν την ευκαιρία να βρεθούν, να γιορτάσουν μαζί, να επιβεβαιώσουν τις σχέσεις τους, γιατί χαρακτηριστικό στοιχείο του πανηγυριού είναι και αυτό, η επιβεβαίωση της ταυτότητας της κοινότητας. Οπότε η μορφή λοιπόν που βλέπουμε σήμερα ιστορικά εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο πολύ έντονα μετά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Άρα λοιπόν, ναι, αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, κάνοντας μια έτσι πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή των πανηγυριών.
0: Ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι, γιατί όπως αν διαβάσει κανείς τους παλιούς λαογράφους, όπως τον μεγάλο ακαδημαϊκό κιόλας Γεώργιο Μέγα ή το Λουκάτο, βλέπει στις σημειώσεις ότι η θερινή περίοδος στο πλαίσιο της παραδοσιακής κοινωνίας που ήταν γεμάτη από αγροτικές εργασίες δεν έδινε τον ελεύθερο χρόνο να υπάρχουν πολύ μεγάλα πανηγύρια. Υπήρχαν, όπως και υπάρχουν και τώρα, έτσι, κάποιες πολύ σημαντικές τομές στο χρόνο του καλοκαιριού, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων των ανθρώπων ήταν στις αγροτικές εργασίες, το θερισμό, τον αλωνισμό, την προετοιμασία για τον νέο χρόνο, τα σταφύλια σε αρκετές περιπτώσεις. Οπότε δεν έμενε πολύς χρόνος ανάλογα τις δραστηριότητες κάθε κοινότητας. Γι' αυτό, ας πούμε, παρατηρούμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση σε πανηγύρια στις κτηνοτροφικές κοινότητες, mm-hmm. στους Λάχους και στους Αρακατσάνους, που ήταν το καλοκαίρι ο χρόνος που μαζεύονταν όλοι μαζί. Εκεί υπήρχε από παλιά αυτή η αίσθηση που έχουμε και σήμερα για τα ανταμώματα και τα πανηγύρια.
0: Το σημειώσατε κι εσείς πιο πριν, αλλά νομίζουμε ότι είναι και ο πυρήνας αυτής της αλλαγής το γεγονός ότι έχουμε καθίζηση του πληθυσμού ουσιαστικά που μένει στην Ήπεθρο και αλματώδης αύξηση από τη δεκαετία του 50 και μετά της αστιφιλίας, που άλλαξε και τον τρόπο και τον χρόνο, έτσι, όλων αυτών των ανταμωμάτων, όλων αυτών των πανηγυριών. Παρόλα αυτά υπάρχουν, ευτυχώς, επιβεβαιώνεται η ταυτότητα της κοινότητας, όπως είπατε και εσείς, μέσα από αυτές τις συναντήσεις, και υπάρχουν μέσα στο καλοκαίρι κάποιοι σταθμοί.
1: Ακριβώς. Ο πρώτος σταθμός, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι... Πέρασε, ήταν στην αρχή αυτής της εβδομάδος, ήταν του Αγιανιού, του Λαμπαδιάρη ή του Φανιστή, έτσι έχει πολλές ονομασίες ανάλογα τις περιοχές, που αν θέλετε συμπίπτει περίπου με τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, που πάντα σε όλες τις θρησκείες και σε όλους τους πολιτισμούς είναι μια μέρα που συνοδεύεται από συμβολικές θελετουργίες, ακριβώς για να γιορτάσουν το φως, να γιορτάσουν έτσι τη δύναμη που προσφέρει το φως. Έτσι λοιπόν και στο δικό μας λαϊκό πολιτισμό υπάρχουν πάρα πολλά έθιμα. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αναβιώνουν, για παράδειγμα, το γνωστό πείδημα της φωτιάς που μεγαλύτεροι από εμάς το ζήσαμε και στα νεαρά μας χρόνια, mm-hmm. Όπου καιγότανε και καίγεται το στεφάνι της Πρωτομαγιάς, που συνοδεύεται από πολλά έθιμα κατά τόπους. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα αυτή, που σχετίζεται, αν θέλετε, και σχετιζότανε, για να είμαι πιο σωστός, με τις αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες της παραδοσιακής κοινωνίας. Ήταν στην περίοδο του θερισμού, λίγο πριν τον αλωνισμό, η δύναμη του φωτός έπρεπε να αναδειχθεί. Σε πολλές περιπτώσεις που καλλιεργούσαν αμπέλια ή σταφίδα, έτσι, ήταν η αγωνία για το να πάνε όλα καλά. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι σε κατά τόπους υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε αυτό το έθιμο, που κυριαρχεί όμως η φωτιά, ακριβώς για να αναδείξει τη δύναμη του φωτός, τη δύναμη της φωτιάς, τη ζωγόνο δύναμη, η οποία έτσι, είναι απαραίτητη για τη ζωή των ανθρώπων και για τις αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητές τους. Και υπάρχουν κατά τόπους, για παράδειγμα, του κλείδωνα, νομίζω το γνωρίζουν οι περισσότεροι και οι περισσότερες, ή υπάρχουν τοπικές διαφοροποίησεις. Στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς υπάρχει το κάψιμο του Γρηγοράκη, που έχει να κάνει με τις τοπικές έτσι ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες, με την Βενετοκρατία και τα λοιπά, που εκφράζει ακριβώς την αίσθηση της κοινότητας που συμμετέχει, δημιουργεί το έθιμο, συμμετέχει σε αυτό και τα λοιπά. Κάτι που γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις και βλέπουμε να αναβιώνουν τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα φέτος νομίζω ότι υπήρχε πολύ μεγάλη δραστηριοποίηση πάνω σε αυτό το τομέα. Περνώντας τον Ιούλιο, θα λέγαμε ότι ξεχωρίζουν οι γιορτές της Αγίας Κυριακής, που είναι σε μερικές μέρες. Αλλά κυρίως η σταθμή στον Ιούλιο είναι της Αγίας Μαρίνας, του προφήτη Ηλία θα έλεγα περισσότερο, και της Αγίας Παρασκευής. Του προφήτη Ηλία, ο οποίος και αυτός είναι συνδεδεμένος με το φως, έτσι, σε πολλές περιοχές είναι με τους ορεινούς τόπους, τα ξοκλήσια του Αηλιά στις κορυφές των λόφων και των βουνών, και της Αγίας Παρασκευής, που γιορτάζεται ιδιαίτερα στους βλάχικους κτηνοτροφικούς πληθυσμούς, γιατί ακριβώς είναι η περίοδος που είναι μαζεμένη όλη η κοινότητα, ήταν στο παρελθόν και με κάποιο τρόπο είναι και σήμερα όλη η κοινότητα, και έτσι έχει πολύ μεγάλη διάδοση στους κτηνοτροφικούς πληθυσμούς, ιδιαίτερα έτσι τους ημιμετακινούμενους βλάχικους πληθυσμούς. Από εκεί και πέρα, σταθμός είναι του Σωτήρος στις αρχές Αυγούστου, όπου πολλές φορές συνδυάζεται με την ευλογία που δίνει ο παπά σε κάθε χωριά που έδινε στο παρελθόν στα σταφύλια. Είναι η πρώτη συγκομιδή των σταφυλιών, οπότε διαβάζονταν σταφύλια στην εκκλησία για να πάει καλά η σοδειά. Και βέβαια από 1η Αυγούστου ξεκινάει έτσι η νηστεία για την γιορτή της Παναγίας, όπου είναι η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού, κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων, με την ιδιαίτερη σημασία, αξία που έχει η Παναγία στην, στην πίστη των Ελλήνων, έτσι, και σε όλους τους συμβολισμούς που τη συνοδεύουν, όπου εκεί πραγματικά είναι η κορύφωση. Μετά τα 9 ημέρα της Παναγίας, του Αγίου Κοσμά, οι επόμενες γιορτές που ακολουθούν. Θα έλεγε κανείς όμως ότι η κορύφωση είναι το 15 Αύγουστο, και στο παρελθόν, προφανώς τώρα που συμπίπτει με την περίοδο των διακοπών, αλλά και στο παρελθόν συνέβαινε αυτό. Και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το 15ήμερο της νηστείας ήταν και σε αρκετές περιοχές η περίοδος που ξαπόσταναν λίγο από τις αγροτικές εργασίες ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων, και υπάρχουν πολλά παραδείγματα από το παρελθόν που έμεναν σε κελιά στα μοναστήρια και για να νηστέψουν και για να ξεκουραστούν και για να τιμήσουν την Παναγία, κατά οικογένειες. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, για παράδειγμα στα Κύθυρα, στο μοναστήρι της Αγίας Ελέσσας και στην Αγία Μόνη, όπου η οικογένεια είχε κάθε μία το δικό της κελί, που μαζεύονταν εκεί αυτό το 15ήμερο, όχι για να έχουν τις διακοπές με τη σημερινή έννοια, αλλά για να καθαρθούν, θα έλεγε κανείς, και να τιμήσουν την Παναγία και να ανασυστήσουν τις σχέσεις τις οικογενειακές, και να έτσι είναι έτοιμοι για το 15 Αύγουστο. Οπότε θα έλεγε κάποιος με πολύ λίγα λόγια ότι αυτό είναι το περίγραμμα των γιορτών, των μεγαλύτερων γιορτών του καλοκαιριού. Και σε αυτές τις χρονικές έτσι στιγμές γινόταν και τα πανηγύρια, τα ανταμώματα του καλοκαιριού, με προφανώς κατά τόπους ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις, αλλά τα μεγαλύτερα όντως ήταν της Αγίας Μαρίνας, του Αηλιά, της Αγίας Παρασκευής, του Σωτήρος και της Παναγίας. Και παρατηρεί κάποιος σε συνέχεια αυτόν που λέγαμε προηγουμένως, ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο που ακολούθησε, και όσο πλησιάζουμε προς τις μέρες μας, συμβαίνει αυτό που τονίσαμε και στην αρχή, ότι μεταφέρονται τα πανηγύρια πολλών κοινοτήτων από του Ευαγγελισμού ή από άλλες χρονικές στιγμές στην περίοδο του έτους, που είναι φθινόπωρο, χειμώνας και τα λοιπά, η άνοιξη, στο καλοκαίρι ακριβώς για να μαζεύεται όλη η κοινότητα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια ίσως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αξίζει να αναφέρουμε για αυτά τα πανηγύρια έτσι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, γιατί πέρα από τις μεγάλες γιορτές υπάρχουν και εξακουστά ανταμώματα, έτσι?
1: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για αυτά, γιατί πραγματικά και στο παρελθόν και πολύ περισσότερο σήμερα είναι η ευκαιρία να μαζευτούν όσοι έλκουν την καταγωγή έτσι από αυτούς τους τόπους. Για παράδειγμα, μεγάλα ανταμώματα και στο παρελθόν ήταν της Αγίας Παρασκευής στα διάφορα μεγάλα βλαχοχώρια, τα κεφαλοχώρια των βλάχων, όπως είναι η Σαμαρίνα, το περιβόλι κυρίως, θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι όπου υπάρχουν και όλα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να περιμένει κανείς σε κάποιο πανηγύρι, στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής για παράδειγμα, στο περιβόλι, ο μεγάλος χορός στο χοροστάσι, δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες αυτές τις κοινότητες υπήρχε ένας ιδιαίτερος χώρος για να χορεύουν, να είναι όλοι μαζί, δηλαδή να ανταμώνουν οι συγχωριανοί, και στη Βλάστη, όπου έχει περαστεί και στη λίστα της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και στην Κρανιά Ασπροποτάμου και στο Περιβόλι και στη Σαμαρίνα και τα λοιπά, έτσι όπου κατέληγε, αν θέλετε, μετά την μετά τη λειτουργία υπομπή των ανθρώπων, όπου εκεί πραγματοποιούνταν και πραγματοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις και σήμερα ο χορός, όπου εκεί πραγματικά χορεύει όλη η κοινότητα και βλέπουμε να εκτυλίσσεται μπροστά μας έτσι αυτό το ομαδικό, το κοινό, έτσι αυτός ο κοινός χορός, που διαφοροποιείται στο πέρασμα του χρόνου. Παλιότερα, σύμφωνα με τις επιταγές, αν θέλετε, της εποχής, ήταν πρώτα οι σεβάσμοι, οι γέροντες, μετά οι άντρες, οι υπόλοιποι, τα νεαρά παιδιά, και μετά οι γυναίκες πάλι με την ίδια σειρά. Προφανώς με τις κοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν αλλάζει αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά είτε στο παρελθόν είτε τώρα βλέπουμε να αποτυπώνεται η κοινωνική δομή, θα μπορούσε να πει κανείς, κάθε κοινότητας. Από την άλλη υπάρχουν και

0: 17 Αυγούστου να τραγουδήσουν, να χορέψουν, να ζωντανέψουν αν θέλετε την κοινότητα, γιατί τον υπόλοιπο χρόνο ο πληθυσμός κυμαίνεται μεταξύ 20-25 ατόμων. Ακριβώς και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι αναδύεται όλο αυτό το υπέροχο συνέστημα της ενότητας, της κοινότητας, του να είμαστε όλοι μαζί, να ανταμώνουμε όλοι μαζί. Έτσι, πιάσαμε δύο διαφορετικά παραδείγματα, τα μεγάλα των ορεινών κοινοτήτων και ένα μικρό των αντικειθήρων, για να δείξουμε ακριβώς τη λειτουργία που έχει το πανηγύρι και έτσι το αντάωμα όλων.
1: Θα λέγαμε ότι αυτά τα ανταμώματα που βρίσκουμε στον ορεινό χώρο της Ελλάδας σε σχέση με τα νησιωτικά αντίστοιχα ανταμώματα, φαίνεται ότι οι ορεσίβοι κρατάνε περισσότερο αυτές τις παραδόσεις, με δεδομένο ότι στα νησιά πλέον είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι που φθάνουν από διάφορα σημεία του κόσμου. Προφανώς και δεν έχει υποχωρήσει πλήρως και εκεί πέρα έτσι αυτό το τοπικό ιδίωμα, θα λέγαμε, του πανηγυριού. Είναι διαφορετικό σε σχέση σίγουρα με τα ορεινά της Ελλάδας, αλλά το γεγονός ότι η ορεινή Ελλάδα δεν έχει υποστεί αυτή την εισβολή, θα λέγαμε.
0: Ναι, είναι πολύ εύστοχη και η ερώτηση και οι παρατηρήσεις που τη συνοδεύουν, γιατί είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν είναι ότι είναι πιο αυθεντικά τα πανηγύρια στα ορεινά σε σχέση με τα νησιά. Απλά η ειδοποιώς διαφορά είναι αυτή, ότι όσο πλησιάζουμε προς το σήμερα με την αύξηση του τουρισμού, τα πανηγύρια πια αποκτούν ένα άλλο χαρακτηριστικό, έτσι είναι και ένα θέαμα προς τους τουρίστες. Παρόλα αυτά παρατηρεί ακόμα κανείς ότι υπάρχουν πανηγύρια και σε έτσι νησιά πολύ γνωστά με πολύ μεγάλο τουρισμό, που κρατάνε αυτά τα χαρακτηριστικά, προσπαθούν να κρατήσουν την αίσθηση της κοινότητας, και από την άλλη να καλύψουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό που είχε πάντα το πανηγύρι, γιατί δεν κάλυπτε μόνο το προς τα μέσα, την ενότητα προς τα μέσα, αλλά ήταν πάντα και φιλόξενο και προς τους έξω και τα λοιπά, να αναδείξει την ταυτότητα και προς τους έξω. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, κακά τα ψέματα, και φανταζόμαστε ότι σε νησιά με μεγάλο τουρισμό έχουν αλλοιωθεί ούτως ή άλλως, έχουν αλλάξει μάλλον, για να είμαστε πιο σωστοί, και οι συνθήκες. Έχουν φύγει ένα μεγάλο μέρος του ντόπιου πληθυσμού, ένα μεγάλο μέρος όσων κατοικούν είναι επίλυτες, χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, που δουλεύουν εκεί πέρα και τα λοιπά. Είναι μια μεταβατική κατάσταση που έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί στο πέρασμα του χρόνου, αλλά βλέπει κανείς ότι υπάρχουν πανηγύρια και στην Ικαρία και στη Σαντορίνη και στη Μύκονο και στη Ρόδο, που συμμετέχει ο ντόπιος πληθυσμός, ακριβώς γιατί εκφράζει με αυτόν τον τρόπο την ταυτότητά του και την αίσθηση της όποιας κοινότητας υπάρχει ακόμα, που σε κάποιο βαθμό υπάρχει, έτσι, για να μην ισοπεδώνουμε τα πράγματα.
1: Και για να μην πούμε ότι όλα αυτά τα πανηγύρια συγκεντρώνουν έτσι και το ενδιαφέρον των τουριστών.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ βασικό και αυτό. Φανταστείτε ότι εμείς βρισκόμαστε σε ένα άλλο σημείο της γης και βρισκόμαστε μπροστά σε ένα άλλο τοπικό πανηγύρι, έτσι, κάπου αλλού, στην Νότια Αμερική, στην Ευρώπη κάπου.
0: Ναι, και το κρίσιμο σημείο είναι αυτό ακριβώς, το να συνεχίσουν τα πανηγύρια να εξυπηρετούν τις λειτουργίες που εξυπηρετούσαν, δηλαδή να εκφράζουν την αίσθηση της κοινότητας απευθυνόμενη προς τα έξω. Το πρόβλημα υπάρχει όταν μετατρέπονται σε θέαμα προς τους τουρίστες. Εκεί πια
1: με την κακή έννοια του folklore.
0: Με την κακή έννοια του folklore. Εκεί νομίζω είναι έτσι ένα σημείο που θα πρέπει να μας προβληματίσει.
1: Φτάνουμε προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε ένα-δύο λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε εσείς κάτι, κύριε Ποτηρόπουλε.
0: Απλά να πούμε ότι τα πανηγύρια και τα ανταμώματα, επειδή όπως και όλα τα λαογραφικά φαινόμενα αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, έτσι είναι, επειδή είναι από τους ανθρώπους έτσι, υπόκειται στην ιστορική αλλαγή, έχουν αυτή τη δυναμική, προσαρμόζονται στις σύγχρονες συνθήκες, και Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Δεν μπορούν να παραμένουν αναλύωτα στο χρόνο, όπως πολλές φορές ακούμε στερεοτυπικά να λέγεται. Δεν είναι κακό.

0: να αλλάζουν. Το θέμα είναι να προσπαθούμε να εκφράσουν την τοπική κοινότητα κάθε φορά.
1: Ακριβώς. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Πάρη Ποτηρόπουλο, Διευθυντή Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά που βρεθήκατε και εδώ στο ραδιοθάλαμο του 89,5 ως φυσική παρουσία σήμερα και μας είπατε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λογογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στο χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείται στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τέσσερις πόλεις, την Έφεσο, τις Κλαζομενές, τη Φώκια, την Κολοφώνα και μάλιστα για την ιστορία τους κατά τα ελληνιστικά χρόνια.

0: Στον ήχο είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Σταύρος Σταύρου, φιλόλογος, συγγραφέας, λογοτέχνης. Χαίρετε κύριε Σταύρου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα για αυτή την αναφορά μας στην Ιωνία, σε 4 συγκεκριμένες πόλεις κατά τα ελληνιστικά χρόνια.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της, κύριε Σταύρου, και πολύ θα μας βοηθήσετε να δούμε στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος της πόλης της Ιωνίας την ιστορία 4 πόλεων κατά τα ελληνιστικά χρόνια. Τι λέτε, ξεκινώντας...
1: Πολύ ευχαρίστως. Πρώτα, πολλά συγχαρητήρια πρέπει σε όλους σας που τέτοιες επαιτίους τις μνημονεύετε και τις τιμάτε διόντως, και γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και ουμενετοί.
0: Είναι μια απόφαση του Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, και έτσι κι αλλιώς, όπως πέρυσι κάναμε αυτό το μεγάλο αφιέρωμα για τα 200 χρόνια στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821, και είχαμε διεξοδικά αφιερώματα κάθε μήνα, έτσι και φέτος για αυτή την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή γίνονται αφιερώματα, έχουν ξεκινήσει ήδη, και στο πλαίσιο αυτό των αφιερωμάτων εξετάζουμε αυτή την ώρα της πόλης της Ιωνίας, κύριε Σταύρου.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα επιχειρήσουμε ένα μικρό ταξίδι στη μνήμη, μια μνήμη ιερή. Θα ήθελα όμως, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε μια λογοτεχνική πινελιά, κάνοντας χρήση και της ιδιότητάς μου αυτής, και που πιστεύω είναι ο πυρήνας, η ουσία όλων όσα στη συνέχεια θα ακουστούν.
0: Ευχαρίστω, σας ακούμε λοιπόν.
1: Οι πρόγονοί μας, οι νεκροί, γίναν ιδέες. Είναι η ανάσα μας. Επικεφαλής και μας γνέφουν να τους ακολουθήσουμε. Μας φωνάζουν, μην πεθάνεις για να μην πεθάνουμε. Και εμείς πρέπει να μαχόμαστε. Πιο πέρα οι πέτρες που γίναν πνεύμα. Αγάλματα ακροτηριασμένα, ζητιάνοι στον καιρό, με ειρωνικό για τα ανέφικτα όνειρά μας χαμογέλιο. Τα σμιλεμένα αγάλματα, χρόνος σπαργανωμένος, σαγηνεμένος, ασάλευτος από τη μαγεία της άειλης πνοής, όπου το πέλμα κι αν βρεθεί σε πέτρες θα σκοντάψει, ίστρος δισεμέρεψε, τις έπλασε ώσπου να γίνουν πνεύμα, ή κι αν τις έκρυψε η γη καιρό, το ξεροπήγαδο της λησμονιάς δεν έπεσαν, αθάνατες ξαναγυρνούν στο νου μας. Αυτό ήτανε.
0: Αυτές λοιπόν, αυτά τα γάλματα, αυτές οι πέτρες που είναι αποτέλεσμα του πνεύματος της Μικράς Ασίας και του πολιτισμού έχουν...
1: Συνδέθηκα με το πνεύμα οπωσδήποτε.
0: Ακριβώς. Έχουν όνομα λοιπόν και οι άνθρωποι και οι πόλεις και όλοι αυτοί που συνετέλεσαν, και στο διάβα των αιώνων αυτός ο πολιτισμός έχει μείνει ακατάλυτος.
1: Βέβαια. Φέτος λοιπόν συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, που υπήρξε η μεγαλύτερη εθνική συμφορά στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού. Τον δραματικό εκείνο Σεπτέμβριο του 1922, με τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Ιωνίας, ο οποίος άφησε πίσω του αποκαίδια. 3.000 χρόνια μεγαλουργούσαν στα παράλια της Μικράς Ασίας και έθεταν τις βάσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού και εξέπεμπαν το πνευματικό φως μέσα στις αντίξωες συνθήκες διαβίωσης τους, με αξιοθαύμαστη αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια διατήρησαν τη συνοχή τους, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, την ορθόδοξη πίστη και τον πολιτισμό των προγόνων τους. Είναι ο απόϊχος αυτών που λέει στον πανηγυρικό του ο Ισοκράτης και μας λέει: «Στη χώρα τούτη κατοικούμε χωρίς να διώξουμε άλλους, ούτε τη βρήκαμε έρημη, ούτε και μαζευτήκαμε εδώ πέρα ανάκατοι από διάφορα έθνη. Είναι τόσο ωραία και γνήσια, λέω, μας λέει ο Ισοκράτης, η κατάγωγή μας, ώστε εκεί που γεννηθήκαμε, εκεί και κατοικούμε χωρίς καμιά διακοπή. Γέννημα, θρέμα αυτού του τόπου. Και τελειώνει. Λέω, φόρος τιμής λοιπόν στους προγόνους και σε εκείνα τα χρόνια.
0: Έτσι.
1: Φως εξ Ανατολών γραφόταν στην προμετωπίδα του Ιωνικού Πανεπιστημίου στη νέα της υπόσταση η Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης και μάλιστα στο μέγα μαθηματικό τον Καραθεοδωρή που ήταν και στενός συνεργάτης του Αϊνστάιν ανατέθηκε η διεύθυνση. Πλην όμως η άριστη ιδέα έμεινε ανεκπλήρωτη γιατί πρόλαβε η μικρασιατική καταστροφή.
0: Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι τα πράγματα κύριε Σταύρου, όμως θα μου επιτρέψετε να πάμε στα ελληνιστικά χρόνια
1: θα
0: γιατί
1: πάμε,
0: είναι πολύ...
1: Θα προχωρήσουμε παρακάτω. Ήθελα να πω και κάτι ακόμα από τον Ηρόδοτο στο πρώτο βιβλίο της ιστορίας του που λέει το εξής. Οι Ίωνες αυτοί στους οποίους ανήκει και το Πανιόνιο συμβαίνει να έχουν χτίσει τις πόλεις τους κάτω από τον πιο ωραίο ουρανό και με το καλύτερο κλίμα σε σχέση με όλους τους άλλους ανθρώπους που ξέρουμε. Και εμείς, τελείωσε εκεί και λέω τώρα, σε αντίστοιξη κρεμάσαμε κρέπια και κρύψαμε το φως και αυτή την ομορφιά και θρυνούμε για τα οδυνηρά αυτά αποτελέσματα από δικά μας σφάλματα. Και προχωρούμε λοιπόν στην...
0: Να ξεκινήσουμε από την Έφεσο, τι λέτε?
1: Να ξεκινήσουμε από την Έφεσο, λέτε. Μάλιστα.
0: Αν συμφωνείτε κι εσείς.
1: Η Έφεσος κατά τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς κατοικήθηκε κατά τους προϊστορικούς μυθικούς χρόνους από τις Αμαζόνες. Ο Στράβων αναφέρει ότι σε μεταγενέστερους χρόνους οι πόλεις Έφεσος, Σμύρνη, Κύμη, Μύρινα και Σινόπη λάτρευαν τις επώνυμες ηρωίδες Αμαζόνες και έκοβαν ακόμα και νομίσματα με παραστάσεις τους. Οι Εφέσιοι συγκεκριμένα τον 5ο αιώνα π.Χ. θέλοντας να τιμήσουν την επώνυμη Αμαζόνα Έφεσο προκήρυξαν διαγωνισμό μεταξύ των διασημότερων γλυπτών της εποχής τους για την κατασκευή αγάλματος προκειμένου να το τοποθετήσουν στο ναό της Εφεσίας Αρτέμιδος. Η Έφεσο λοιπόν κατέχει περίοπτη θέση στην Ιωνική Ομοσποδία. Βρίσκεται στη δυτική όχθη του ποταμού Κάιστρου νότια της Σμύρνης. Την ίδρυσε ο Άνδροκλος, γιος του βασιλιά της Αθήνας, τα έχετε πει και σε άλλες εκπομπές, Κόδρου. Οι κάτοικοι της λάτρευαν την Εφεσία Αρτέμιδα. Τον 8ο αιώνα, δύο λόγια, η π.Χ. η Έφεσος γίνεται ισχυρό οικονομικό κέντρο στη Δυτική Μικρασία. Ήρθε σε σύγκρουση με περί τα μέσα του 7ου αιώνα με τους Μάγνητες, που ήταν ένα αρχαίο ελληνικό φύλο στην Ανατολική Θεσσαλία. Ο Μάγνης ήταν εγγονός του Δευκαλίων. Λίγο πιο πριν οι Εφέστιοι υπέστησαν την επίθεση των Αγρίων Κυμμερίων, ένας λαός που είναι προς την Αζωφική θάλασσα στη σημερινή Ουκρανία.
0: Και να πάμε, μας δώσατε έτσι τα γενικά χαρακτηριστικά, μας δώσατε το στίγμα της πόλεως, να δούμε την ελληνιστική περίοδο.
1: Ναι, ναι. Κατά τη μεγάλη επανάσταση των Ιώνων, κατά της Περσικής αρχής, τήρησε ουδετερότητα προς τους Πέρσες. Ο Δαρίος, αν και νίκησε τους Ίωνες, δεν έβλαψε την Έφεσο ενώ κατέστρεψε τη Μίλητο το 494. Κατά την Περσική εκστρατεία εναντίον της Ελλάδος, η Έφεσος ήταν με το μέρος των Περσών. Με την έλευση όμως των Μακεδόνων στη Μικρασία και τη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Γρανικό ποταμό το 334 π.Χ., οι Πέρσες αποχωρούν. Ο Αλέξανδρος διώχνει τους τυράννους και διατάζει οι φόροι που άλλοτε δίνοντας στους Πέρσες να προσφέρονται δωρεά στους ιερείς της Εφεστίας Αρτέμιδας. Και όταν ο Αλέξανδρος θέλησε να βοηθήσει την ανοικοδόμηση του ναού που πυρπολήθηκε το 356 από τον Ηρόστρατο, η καταστροφή λέγεται ότι έγινε την ίδια μέρα που γεννιόταν ο Αλέξανδρος, τότε οι Εφέσιοι του απάντησαν ότι δεν ταιριάζει σε ένα θεό να ιδρύσει τον οίκο ενός άλλου θεού. Τα αναφέρει αυτά ο Στράβων.
0: Τέτοια ήταν η φήμη δηλαδή του Μεγάλου Αλεξάνδρου από μόλις πρόβαλε στην περιοχή εκείνη. Τον θεωρούσαν θεό δηλαδή.
1: Βέβαια, θεό. Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, θα πάμε στο θρησκευτικό στοιχείο τώρα, η Παναγία μετά την Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού φεύγει από τα Ιεροσόλυμα και μαζί με τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, αφού περιπλανήθηκαν επί μακρό. Ήρθαν και κατήγησαν στην Έφεσο. Εκεί η Παναγία πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της μέχρι την Άγια Κοιμησή της. Στην Έφεσο υπάρχουν σήμερα τα ερείπια του Ναού της Θεοτόκου, εκεί όπου έγινε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 π.Χ. Μετά Χριστόν, όπου ο Νεστόριος υπερτόνιζε την ανθρώπινη φύση του Ιησού. Και τα ερείπια του Ναού του Αγίου Ιωάννη, τον οποίο ανήγερε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός, πάνω στον τάφο του Αποστόλου.
0: Αυτά θα τα δούμε αναλυτικά σε επόμενες εκπομπές μας. Απλώς εμείς θα θέλαμε να μείνουμε στην ελληνιστική περίοδο, όπως είπαμε, και αν θέλετε να δώσετε κάποια ακόμα στοιχεία, στεκόμαστε εδώ. Αλλιώς ακούμε λίγη μουσική και συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Όχι, μπορούμε να συνεχίσουμε λιγάκι αν θέλετε. Για τη Ρωμαϊκή εποχή τώρα η Έφεσος καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους το 190 π.Χ.
0: Και αυτό θα το δούμε σε επόμενη εκπομπή. Εμείς μένουμε στα ελληνιστικά χρόνια, όπως είπαμε, κύριε Σταύρου. Ακούμε λίγη μουσική και συνεχίζουμε.
1: Καλώς, εντάξει.

0: Για την Έφεσο μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, κατά τα ελληνιστικά χρόνια. Μαζί μας ο κύριος Σταύρος Σταύρου. Είναι φιλόλογος, συγγραφέας, λογοτέχνης και στεκόμαστε λίγο ακόμα στην πόλη της Εφέσου, κύριε Σταύρου, για να δούμε κάποιες λεπτομέρειες ακόμα αυτής της εποχής για την οποία συζητάμε.
1: Κατά τον 6ο αιώνα πέρασε κάτω από την κυριαρχία του Κρίσου, διατηρώντας όμως την αυτονομία της. Στη συνέχεια διαδοχικά βρέθηκε κάτω από την κυριαρχία του Κύρου και των επόμενων Περσών βασιλιάδων και έτσι αποτέλεσε τμήμα του Περσικού κράτους. Απελευθερώθηκε το 334 π.Χ. από τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οπότε άλλαξε το όνομά της και ονομάστηκε Αρσινόια, από το όνομα της γυναίκας του Λυσίμαχου. Την εποχή αυτή ξαναβρήκε την παλιά εμπορική της δραστηριότητα. Αργότερα συμπεριλήφθηκε στο βασίλειο της Περγάμου και έγινε μια από τις πιο αξιόλογες ρωμαϊκές επαρχίες της Ασίας.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, μετά πάμε στο 1ο π.Χ. αιώνα, 88, την οποία καταλαμβάνει ο Μηθριδάτης μετά από την ήττα του από τις ρωμαϊκές λεγιώνες.
0: Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν θα τα ακούσουν στην επόμενη εκπομπή οι ακροατές μας.
1: Πρέπει να πω το εξής, αναλυτικά, ότι η αρχαία Έφεσος στο βάθος του χρόνου παρήκμασε λόγω της καταστροφής του λιμανιού από τις προσχώσεις του ποταμού Καΐστρου. Και κατά τη μεταβυζαντινή εποχή είχε απομείνει μικρός οικισμός που αναπτύχθηκε γύρω από τον ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
0: Μάλιστα. Να λοιπόν που στο πέρασμα του χρόνου η πόλη διαδοχικά είχε μεγάλη ακμή αλλά είχε και παρακμή. Ο Λυσίμαχος έκτισε τη νέα πόλη κοντά στην ακτή που περιβάλλει τις πλαγιές των ωραίων πρέων και πίων, αν δεν απατώμε.
1: Ο Λυσίμαχος αρχηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Και διάδοχος. Και διάδοχος ήταν.
0: Οπότε είχε ισχυρή.
1: Μεγάλες προσωπικότητες, πρέπει να αναφέρουμε, ναι, μεγάλες προσωπικότητες, τον Ηράκλειτο, τον Καλλίνο, ποιητή, Ζεύξη, Παράσιο, Αγασία, Αρτεμίδωρο τον Εφέσιο και Σορανό τον Εφέσιο.
0: Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλη ανάπτυξη και οικονομίας και πολιτισμού και της τέχνης και όλο αυτό μαρτυρείται μέχρι σήμερα. Να περάσουμε τώρα στην Φώκεια.
1: Φεύγουμε από τα νότια και πάμε στα βόρεια, τώρα στο βορειότερο, στη Φώκεια. Ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Η χτισμένη σε μια μικρή χερσόνησο βορειοδυτικά της Μυρνής ήταν μια ιωνική πόλη σε αιωλικό έδαφος. Πήρε το όνομά της μάλλον από το σχήμα των παρακείμενων νησιών που μοιάζουν με φώκεσε και μάλιστα το ζώο αυτό άλλωστε απεικονίζεται στον εμπροστότυπο των νομισμάτων ως λαλούν σύμβολο, έτσι λέγεται. Τολμηρότατοι οι θαλασσοπόροι φωκαείς κατά τη μαρτυρία του Ηροδότου ήταν οι πρώτοι Έλληνες που επιχείρησαν μακρινά ταξίδια. Η αποικιακή δραστηριότητα της Φώκειας ξεκινάει ήδη από τα μέσα του 7ου π.Χ. αιώνα με την ίδρυση του Ισλαμψάκου στις ακτές του Ελισπόντου και της Αμισού στον Εύξεινο Πόντο. Ήδη όμως πριν από το τέλος του 7ου αιώνα οι Φωκαείς στράφηκαν αποκλειστικά στην εκμετάλλευση της εμπορικής επικοινωνίας με την απότατη Δύση. Χρησιμοποιώντας για ταξίδια τους ταχύτατες πεντηκοντόρους αντί για τα γνωστά στρογγυλά πλοία των Φινίκων, ίδρυσαν αποικίες κατά μήκος των ακτών της Δυτικής Μεσογείου που σκοπό είχαν τη διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών τους με μακρινούς προορισμούς στη Δύση. Η ενίσχυση του φωκαϊκού εμπορικού δικτύου ήταν απαραίτητη ένεκα του ανταγωνισμού τους με τους Καρχιδόνιους και τους Ετρούσκους.
0: Μεγάλη ανάπτυξη λοιπόν και εμπορική και οικονομική.
1: Και οικονομική. Ήδη γύρω στο 600 π.Χ. οι Φωκαείς ιδρύουν τη Μασσαλία κοντά στην εκβολή του Ροδανού ποταμού για να εξασφαλίσουν μια βάση για το εμπόριο τους στην Ισπανία. Όπως παραδίδει ο Στράφων, τους Φωκαείς απίκους ακολούθησε η ιέρια του ναού της Αρτέμιδος στην Έφεσο και μεταφέροντας ένα λατρευτικό άγαλμα της θείας μαζί της εισήγαγε τη λατρεία της στον νέο τόπο. Λόγω της θέσης της στο τέλος μιας σημαντικής εμπορικής αρτηρίας κατά μήκος του ποταμού Ροδανού, η Μασσαλία αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα σε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές αποικίες της Δύσης. Η δεύτερη μετά τη Μασσαλία σημαντικότερη βάση των Φωκαέων εμπόρων στη Δύση ήταν η Αλαλία στην Κορσική, που ιδρύθηκε γύρω στο 570 π.Χ. Σύντομα η δυτική λεκάνη της Μεσογείου θα μετατρεπόταν σε μια κλειστή θάλασσα όπου θα κυριαρχούσαν μονοπωλιακά οι Φωκαείς μαζί με τους Μασσαλιώτες, αν στο μεταξύ δεν τερμάτιζε την ελληνική εξάπλωση η συμμαχία Ετρούσκων και Καρχιδονίων στη μάχη της Αλαλίας του 540 π.Χ. Στα αρχαιολογικά δεδομένα της φωκαϊκής εξάπλωσης στη Δύση ανήκει μια κατηγορία αρχαϊκών χάλκινων εινοχών, πιθανότατα φωκαϊκής προέλευσης, δείγματα της οποίας βρέθηκαν από την Αδριατική, την Ισπανία και τη Γαλλία ως τη Βρετανία. Την εξαιρετικά σημαίνουσα θέση της πόλης στον τομέα του εμπορίου πιστοποιεί και η ισχυρή νομισματοκοπία ακόμα και κατά την περίοδο της Περσικής κατοχής το 546 έως το 480 π.Χ. Πριν από την Περσική εισβολή η Φώκια, όπως όλες οι μικρασιατικές ελληνικές πόλεις, ήταν υποταγμένη στον βασιλιά των Λιδών, Κρήσο 560 π.Χ. 546 π.Χ. Εν ώψη της Περσικής απειλής, οι ελληνικές πόλεις, και εδώ είναι κάτι που πρέπει να το υπογραμμίσουμε, της Μικράς Ασίας και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ζήτησαν τη βοήθεια της Σπάρτης και της Αθήνας, στέλνοντας πρεσβεία με επικεφαλή στον Πίθερμο από τη Φώκια. Αυτό το γεγονός δείχνει για πρώτη φορά ένα πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των Ελλήνων εν ώψη εξωτερικού κινδύνου. Είναι μοναδικό φαινόμενο. Τελικά η κατάκτηση του Λιδικού Βασιλείου από τους Πέρσες το 546 π.Χ. σήμανε μια βαθιά τομή στην ιστορία της πόλης. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας από τον Πέρση στρατηγό Άρπαγο, οι Φωκαείς για να αποφύγουν την αιχμαλωσία επιβίβασαν στα πλοία της οικογένειας, το βιός τους και όλα τα αναθήματα και λατρευτικά γάλματα από τα ιερά και εγκατέλειψαν την πόλη τους. Αφού οι Χίοι αρνήθηκαν να τους δώσουν τις ινούσες για να εγκατασταθούν, από φόβο μήπως χάσουν τα προνόμια που είχαν στο εμπόριο, οι Φωκαείς αποφάσισαν να αποπλέψουν για την Αλαλία την αποικία τους στην Κορσική. Πρώτα όμως επανέπλευσαν στην εγκαταληφθήσαν πατρίδα τους και αφού κατέσφαξαν την εκεί περσική φρουρά, ορκίστηκαν να μην επιστρέψουν. Ήδη όμως, κατά τη διάρκεια του απόπλου για την Κορσική, οι νησί ένιωσαν νοσταλγία και αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω. Οι υπόλοιποι εγκαταστάθηκαν για μερικά μόνο χρόνια στην Αλαλία, διότι μετά τη μάχη εναντίον των Ετρούσκων και των Καρχιδονίων το 540 π.Χ. αναγκάστηκαν να καταπλέψουν προς το Ρίγιο και τελικά να βρουν μια νέα πατρίδα στην Ιέλη της Λευκανίας, στην Ιταλία.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα όμως και οι Φωκαείς που παρέμειναν ή επέστρεψαν στην πατρίδα τους κατόρθωσαν να ορθοποδήσουν πολύ σύντομα και να ανακτήσουν ένα μεγάλο μέρος από τα οικονομικά τους ερίσματα. Απόδειξη για την ακμή του φωκαϊκού εμπορίου στα χρόνια της Περσικής κατοχής αποτελούν οι τουλάχιστον 17 νέες κοπές νομισμάτων που χρονολογούνται στο διάστημα από το 545 έως το 522 π.Χ. Η Φώκια συμμετείχε στην Ιωνική Επανάσταση το 499 π.Χ. μέχρι το 494 π.Χ. ενάντια στον Περσικό ζυγό. Το τέλος της Περσικής κυριαρχίας για τη Φώκια όμως και για την όλη την Ιωνία ήρθε το 479 π.Χ. με την ήττα των Περσών στην αμαχία της Μυκάλης. Αμέσως μετά η Φώκια προσχώρησε στην πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία ως το 412 π.Χ. Στη συνέχεια η πόλη πέρασε υπό τον έλεγχο των Σπαρτιατών όπου και παρέμεινε ως το 394 π.Χ. Τότε απελευθερώθηκε από τον Αθηναίο στρατηγό Κόνωνα, τον νικητή της ναυμαχίας της Κνίδου. Η απελευθέρωση από τη σπαρτιατική κυριαρχία δεν ήταν παρά μόνο ένα σύντομο επεισόδιο, αφού το 386 π.Χ. δυστυχώς, το υπογραμμίζουμε εδώ, με την Ανταλκίδιο ειρήνη η Φώκια πέρασε μαζί με όλες τις μικρασιατικές ελληνικές πόλεις και την Κύπρο υπό τον έλεγχο των Περσών. Απελευθερώθηκε από την Περσική κατοχή όπως και όλη η Ιωνία μετά την νίκη του Αλεξάνδρου στο Γρανικό ποταμό το 334 π.Χ.
0: Έχουμε μια πολύ μεγάλη ιστορική πορεία και μετά αφού λοιπόν έχουμε εποχές μεγάλης ακμής, εμπορικής ανάπτυξης, αποικισμού, έχουμε και κάποιες εποχές που η πόλη φθήνει και οικονομικά.
1: Θα το δούμε αυτό. Στην ελληνιστική εποχή η εμπορική δύναμη της Φώκιας άρχισε να φθήνει σημαντικά και η πόλη δεν μπόρεσε ποτέ ξανά να ανακτήσει τη ρευμάρια των χρόνων των προηγούμενων. Ο θάνατος του Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. σηματοδότησε μια νέα εποχή ανακατατάξεων για την Ανατολική Μεσόγειο. Η Φώκια, όπως και οι γειτονικές της πόλης, πέρασε διαδοχικά σε διαφορετικές σφαίρες επιρροής. Μετά τη μάχη της Λειψού το 301, η Φώκια ανήκε στο βασίλειο του Λυσιμάχου, σωματοφύλακας, είπαμε, και διάδοχος του Αλεξάνδρου. Αλλά ο θάνατος του στο Κουροπέδιο, Λιδία, το 281 π.Χ. του σήμανε την αλλαγή στρατοπέδου και την υποταγή στο βασίλειο των Σελευκηδών. Ως τον πρώιμο δεύτερο αιώνα π.Χ. η πόλη αποτελούσε άλλοτε χτίση των Σελευκηδών, άλλοτε των Αταλιδών, στην προσπάθεια και των δύο να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην περιοχή. Στον πόλεμο της Ρώμης εναντίον, θα το αφήσουμε αυτό ίσως για κάποιους άλλους, εναντίον του Σελευκίδη Αντιόχου, η Φώκια υποστήριξε τον τελευταίο που ιτήθηκε στη στεριά και θάλασσα από τους Ρωμαίους και τους συμμάχους τους, τους Αταλίδες. Οι νικητές κυρίευσαν τη Φώκια, κατέλαβαν το λιμάνι της και ύστερα από ένα ξεσηκωμό των απελπισμένων πολιτών τη λεηλάτησαν το 190 π.Χ.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιαίτερα διαδεδομένη στη Φώκια ήταν η λατρεία της Αθηνάς, που ήταν η προστάτηδα θεά της πόλης. Η εικόνα της χρασόταν στα νομίσματα ως τους αυτοκρατορικούς χρόνους και ο ναός της συμπεριλήφθηκε από τον Παυσανία στους παλαιότερους και ωραιότερους της Ιωνίας. Παρά τα έντονα σημάδια της καταστροφής που είχε προξενήσει η πολιορκία των Περσών το 546 π.Χ. Σήμερα δεν σώζονται παρά μόνο αρχιτεκτονικά μέλη από το σημείο που έχει ταυτιστεί με τη θέση του ναού, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο Μουσείο της Σμύρνης.
0: Θα πρέπει στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για τα ελληνιστικά χρόνια των πόλεων της Ιωνίας και συγκεκριμένα της Εφέσου, της Φώκιας, της Κολοφόνος και των Κλαζομενών. Έχουμε ήδη μιλήσει για την Έφεσο, μιλάμε για την Φώκια. Μαζί μας είναι ο κύριος Σταύρος Σταύρου, είναι φιλόλογος, συγγραφέας, λογοτέχνης. Και κύριε Σταύρου, δεν ξέρω αν θα θέλατε να δώσετε ακόμα κάποια στοιχεία για την Φώκια.
1: Θα δούμε λίγο για την αρχαιότερη μαρτυρία που αναφέρεται στη λατρεία του Απόλλωνα στην πόλη, που προέρχεται από τους ομηρικούς χύμνους. Επιγραφικά μαρτυρείται και η λατρεία του Ασκληπιού με την ιδιότητα του Σωτήρα και του Διονύσου, προς τιμή του οποίου εορτάζονταν τα Λίνια. Εξέχουσα όμως θέση στη θρησκευτική ζωή της πόλης κατήχε η μητέρα των θεών, η Κυβέλη, που λατρευόταν σε πολλές θέσεις, τόσο μέσα στην πόλη όσο και στα παρακείμενα νησιά. Ο Ηρόδοτος, όταν μιλά για τη φιλία που ένωνε τον Αργανθόνιο, τον βασιλιά της Ταρτισσού, Ισπανία, με τους Φωκαείς, τους οποίους όταν έμαθε ότι η πόλη τους απειλούνταν από τους Πέρσες, τους ενθάρρυνε να εγκαταλείψουν την Ιωνία και να εγκατασταθούν στα εδάφη του. Είναι συγκινητικό αυτό που θα ακούσουμε. Αφού όμως δεν μπόρεσε να τους πείσει, τους έδωσε χρήματα για την οχύρωση της πόλης το 590-580 π.Χ. Φαίνεται πως ξεπερνούσε τα 5 χιλιόμετρα σε μήκος και οχύρωνε εκτός από τη Χερσόνησο και ένα μεγάλο κομμάτι της στεριάς. Αυτά. Αν θέλετε μπορούμε να περάσουμε στις Κλαζομενές.
0: Βεβαίως, αφού ακούσουμε προηγουμένως έτσι λίγη μουσική, θα περάσουμε στην επόμενη πόλη.

0: Για τις κλεζομένες θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, για την πόλη αυτή που ήταν χτισμένη στις ακτές της Ιωνίας. Κύριε Σταύρου, θα θέλατε να μας δώσετε έτσι τα γενικά χαρακτηριστικά ή το γεωγραφικό στίγμα της πόλεως πρώτα-πρώτα?
1: Ευχαρίστω. Οι κλαζομένες βρίσκονται στο νότιο τμήμα του κόλπου της Μύρνης, περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της Μύρνης. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιωνίας κατά την αρχαϊκή περίοδο, ιδιαίτερα ακμάζουσα σε ό,τι αφορά την τέχνη της αγγιογραφίας, που όμως τον 6ο αιώνα π.Χ. εμπλέκεται σε πολιτιακές αναταραχές και παρακμάζει. Η προέλευση του ονόματος κατά τον Όμηρο συνδέεται με τις κραυγές των πουλιών που ζούσαν στις εκβολές του έρμου. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, ιδρυτής ήταν ο Πάραλος, ενώ ο Παυσανίας αναφέρει ως οικιστή τον Κολοφόνιο τον Πάρφορο. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο αρχικός πληθυσμός της πόλης ήταν κατά κύριο λόγο Πελοποννήσιοι από τις Κλεονές και το Φλιούντα, που διέφυγαν κατά την κάθοδο των Δωρίων και έφτασαν στις Κλαζομενές, αφού προηγουμένως απέτυχαν να σταθεροποιηθούν στους πρόποδες του όρους Ίδα. Η ύπαρξη του τοπονημίου Λάμψος στις Κλαζομενές και τη Θεσσαλία μαρτυρά ότι τουλάχιστον ένα μέρος του πληθυσμού της πόλης είχε θεσσαλική καταγωγή. Η ύπαρξη πάντως έστω και ενός μέρους Ιώνων στον αρχικό πληθυσμό συνάγεται από την παρουσία της Ιωνικής γιορτής των Απατουρίων. Τα Απατούρια ήταν πολιτική γιορτή τελουμένη από τους Αθηναίους και όλους γενικά τους Ιώνες εκτός από τους Κολοφόνιους και τους Εφέσιους. Η πόλη των Κλαζομενών, μέλος της Ιωνικής Δωδεκάπολης. Στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. οι Κλαζομενές συμμετέχουν σε κοινή αποικιακή προσπάθεια με τους Μελισσίους και ιδρύουν την Καρδία στη Θράκη. Η πόλη συμμετείχε μαζί με Ιώνες και Δωρείς της Ανατολικής Ελλάδος καθώς και τους Αιγινίτες στην ίδρυση του εμπορίου της Ναυκράτειος στην Αίγυπτο. Στα τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα ο Λιδός βασιλιάς Αλιάτης επιχείρησε...
0: Έχουμε λοιπόν μία κατάσταση τέτοια ώστε οι Πέρσες να καταλάβουν την πόλη. Έχουμε μια εχθρική ενέργεια εναντίον των Κλαζομενών και περνάει η πόλη στους Πέρσες.
1: Ναι. Στα τέλη λοιπόν του 7ου αιώνα είχα κάποιο πρόβλημα. Ο Λιδός βασιλιάς Αλιάτης επιχείρησε ανεπιτυχώς να καταλάβει τις Κλαζομενές, ενώ είχε ήδη καταλάβει τη Σμύρνη έπειτα από πολιορκία. Περίπου μισό αιώνα αργότερα όμως η πόλη δεν ήταν στη θέση να αντισταθεί στον Κρίσο και αναγκάστηκε να υποκύψει πληρώνοντας φόρο. Είναι γνωστό επίσης ότι διατηρούσε θησαυρό στους Δελφούς, αρκετά λεφτά. Μετά το 546 π.Χ. η πόλη των Κλαζομενών πέρασε υπό τον έλεγχο των Περσών. Το 494 π.Χ. κατά τη διάρκεια της Ιωνικής Επανάστασης οι Κλαζομενές κατακτήθηκαν εύκολα από το στρατό του Αρταφέρνη και του Οτάνη. Μετά το 478 η πόλη συμμετέχει στη συμμαχία της Δήλου με εισφορά 1,5 ταλάντων αρχικά και αργότερα σε 6 ή 15 τάλαντα. Το καλοκαίρι του 412 κατά τη διάρκεια του Ιωνικού Πολέμου οι Κλαζομενές αποστάτησαν από την Αθήνα υπό την πίεση μιας μικρής λακεδαιμονιακής ναυτικής δύναμης. Συντάχθηκαν με τους Σπαρτιάτες και τον Τισαφέρνη. Σύντομα συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εναντίον της Αθηναϊκής Φρουράς στην Δέο. Λίγο αργότερα, το 411, λόγω της επιτυχημένης δράσης του Αθηναϊκού Ναυτικού, οι Κλαζομενές προσχώρησαν εκ νέου στο Αθηναϊκό στρατόπεδο. Ο Σπαρτιάτης Αστείοχος, σε συνεργασία με τον ύπαρχο του Τισαφέρνη, τον Αιγύπτιο Τάμο, εκδίωξαν τους κατοίκους που κατέφυγαν στη Δαφνούσα, στην Ενδοχώρα. Απέτυχαν να τους συλλάβουν, εμποδιζόμενοι από τον ισχυρό άνεμο. Το 407 η πόλη φαίνεται πως ανακαταλήφθηκε από φιλοσπαρτιάτες ολιγαρχικούς, κάτι που ανάγκασε τον Αλκιβιάλη να αφήσει το στόλο στη Σάμο και να σπεύσει σε βοήθεια των δημοκρατικών συμμάχων, επιβάλλοντας συνθήκη μεταξύ των αποστατών στη Δαφνούσα και της Αθήνας. Μετά το 404, οι ολιγαρχικοί, προφανώς με την υποστήριξη του Σπαρτιάτη Λυσάνθρου, επανήλθαν στην Ίσο. Η διαμάχη πάντως μεταξύ των δύο πολιτικών φατριών συνεχίστηκε και κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η πόλη ήταν μονίμως διασπασμένη μεταξύ των δημοκρατικών που κατοικούσαν στην Ίσο και των ολιγαρχικών που ήλεγχαν το Χιτών ή Χιτρών.
0: Προφανώς αυτό ήταν και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κύριε Σταύρου, που δεν άφηνε την πόλη να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί όπως...
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Αφού υπήρχαν αυτές οι
0: διαμάχες.
1: Προφανώς. Το 391 έως το 388, με την ιδιότητα της ως μέρους της Δωδεκάπολης, η πόλη μεσολάβησε με την επίλυση της συνοριακής διαφοράς μεταξύ Μιλήτου και Μιούντος, και το 387 ανήκει στο αθηναϊκό στρατόπεδο, όπως φανερώνει ένα ψήφισμα του Αθηναϊκού Δήμου, που ευχαριστεί το Δήμο Κλαζομενό για την πίστη του, η οποία επισφραγίστηκε με συνθήκη που παραχωρούσε εκτεταμένα προνόμια στη μικρασιατική πόλη Ελευθερία να αποφασίσει τις σχέσεις της με τους ολιγαρχικούς που ήλεγχαν το Χιτών, αλλά επέβαλε φορολογία. Το 386 ερχόμαστε πάλι στην Ανταλκίδιο Ειρήνη, όπου οι Κλαζομενές επέστρεψαν στην Περσική κυριαρχία. Το 383, μετά το θάνατο του Τάχο, οι Κλαζομενές και οι Κίνοι διεκδικούσαν την Ίσο Λευκή, όπου υπήρχε ιερό του Απόλλωνος, και παρέπεμψαν τη διαφορά τους ενώπιον του Δελφικού Μανδύου. Κατόπιν τεχνάσματος, οι Κλαζομένοι κέρδισαν την υπόθεση. Το 334, η πόλη των Κλαζομενών απελευθερώθηκε από τον Αλέξανδρο, ο οποίος και συνέλαβε το σχέδιο να δημιουργηθεί ένας τεχνητός ισθμός που συνέδεε την Ίσο με την Εδωχώρα. Το 301, όντας υπό τον έλεγχο του Αντιγόνου και του Δημητρίου, η πόλη πολιορκήθηκε από τον υπασπιστή του Λυσιμάχου, τον Πρεπέλαο, αλλά ο Δημήτριος την έσωσε στέλνοντας βοήθεια από θαλάσσης. Περίπου την ίδια περίοδο, στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., η πόλη αναγκάστηκε να καθορίσει την επικράτεια της λόγω διαφορών με τους γείτονές της και ιδιαίτερα την ΔΕΟ κατόπιν διαιτησίας δικαστών από την ΚΟ. Κατά τον 3ο αιώνα π.Χ., οι Κλαζομένες ανήκαν διαδοχικά στο Λυσίμαχο, τους Σελευκίδες και τους Αταλίδες. Στην Ειρήνη της Απάμιας, το 188, οι Κλαζομένες ορίστηκαν ελεύθερη και ανεξάρτητη πόλη και έλαβαν και κάποια εδάφη με τα οποία αυξήθηκε η επικράτειά τους. Κατά τη διάρκεια του πρώτου Μυθριδατικού πολέμου, αποτέλεσαν μαζί με άλλες θέσεις στη Μικρά Ασία και το Αιγαίο στόχο επιδρομών των πειρατών συμμάχων του βασιλιά Μυθριδάτη VI, του Ευπάτορος του Πόντου. Τα ρωμαϊκά χρόνια είχε χάσει σε μεγάλο βαθμό τη σημασία της.
0: Οπότε σταματάμε εδώ, γιατί θα δούμε τις λεπτομέρειες στην επόμενη εκπομπή. Γι' αυτό ακούμε λίγη μουσική για να περάσουμε στην επόμενη πόλη μας, κύριε Σταύρου.

0: κύριος Σταύρος Σταύρου είναι μαζί μας, φιλόλογος, λογοτέχνης, συγγραφέας. Μιλάμε για την Ιωνία, για συγκεκριμένες ιωνικές πόλεις, αγαπητοί ακροατές. Δίνουμε το βάρος στα ελληνιστικά χρόνια και πάμε στην Κολοφώνα, κύριε Σταύρου, από τις πιο σημαντικές ελληνικές πόλεις της Ιωνίας.
1: Από τις σημαντικότερες, αρχαιότερες ελληνικές πόλεις της Ιωνίας. Αντίθετα με τις περισσότερες πόλεις της Δυτικής Μικράς Ασίας, δεν βρίσκεται στα παράλια, αλλά είναι στην ενδοχώρα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση από τη θάλασσα. Το όνομα της πόλης σημαίνει κορυφή και τα όρια της ήταν ασαφή, αλλά φαίνεται πως στα δυτικά συνόρευε με τις επικράτειες της Θεό και των Κραζομενών. Ο Μόψος, μάντης και βασιλιάς της Κολοφόνος, θεωρείται ότι ίδρυσε το μαρτίο του Απόλλωνα στην Κλάρο και όθησε τους Κολοφονίους να επεκταθούν εκδιώκοντας τους Κάρες, Λέλεγες, γείτονές τους. Στην αρχαϊκή περίοδο η Κολοφόνη ήταν ισχυρή ναυτική πόλη με εξαιρετικά γόνιμο έδαφος. Η ισχύς της συνάγεται από την παροιμία «Κολοφόνα επέθηκε». Τι σημαίνει αυτό? Ότι αρκούσε η παρέμβασή της για να τερματιστεί οποιαδήποτε τυχόν αντιδικία μεταξύ των πόλεων της Ιωνίας.
0: Ισχυρή η θέση δηλαδή της πόλεως αυτής.
1: Πριν από τη λιδική κατάκτηση, οι Κολοφόνοι διατηρούσαν μεγάλες περιουσίες, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης. Το γεγονός του πλούτου και της κλειδής της πόλης και ο φιλίδωνος βίος των κατοίκων, που συγκρίνονταν με την παροιμιακή κρυφή των Σιβαριτών, οδήγησε αρκετούς αρχαίους συγγραφείς να αποδώσουν την καταστροφή της πόλης στην Ήβρη. Η Κολοφόν παρέμεινε επί μακρό υπολιδικό έλεγχο. Ο Ξενοφάνης, τέκνο ο ίδιος της πόλης, αναφέρει μια μερίδα του πληθυσμού όχι λιγότερους από 1000 Κολοφονίους ως λιδίζοντες που ζούσαν με τριφυλότητα, μολονότι παλαιότερα οι συμπατριώτες του ήταν σκληραγωγημένοι, ενώ ο φύλαρχος μιλά για φιλία και συμμαχία μεταξύ των Κολοφονίων και των Λιδών. Η τριφυλή ζωή των Κολοφονίων τερματίστηκε με την έλευση της τυγερής τυραννίας των Περσών το 546 π.Χ.
0: Έχουμε λοιπόν μια μακρά ιστορία, περιπέτειες αρκετές ιστορικές και σε αυτή την πόλη. Φτάνουμε όμως και στα ελληνιστικά χρόνια. Υπάρχει έτσι παρόμοια πορεία της πόλης με αυτές τις πόλεις τις ιωνικές για τις οποίες ήδη έχετε μιλήσει?
1: Θα το δούμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είπαμε ότι η Κολοφόν μετά την ήττα των Περσών στη Μικάλη το 479 π.Χ. Εντάχθηκε στη συμμαχία της Δήλου. Τρία χρόνια αργότερα, άνοιξη του 427, ο Πισούθνης εγκατέστησε Φρουρά και στο Νότιον κατόπιν πρόσκλησης από τη φιλοπερσική παράταξη. Τότε οι Αθηναίοι με επικεφαλής τον Πάχητα έδιωξαν την περσική Φρουρά από το Νότιον και εγκατέστησαν Αττικία, όπου συγκεντρώθηκαν όλοι οι εξόριστοι, προφανώς φιλαθηναίοι, Κολοφόνοι. Μετά την Ανταλκίδιο ειρήνη, η Κολοφόν πέρασε πάλι υπό τον έλεγχο των Περσών και απελευθερώθηκε από τον Αλέξανδρο το 334 π.Χ. Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, η Κολοφόν βρέθηκε υπό τον έλεγχο του Αντιγόνου I του Μονόφθαλμου. Η πόλη ευνοήθηκε ιδιαίτερα στην περίοδο της αρχής του ηγεμόνα αυτού. Τότε η παλαιά πόλη ενώθηκε με την νεότερη, την απικία του 427 π.Χ. ή των Νότιων. Επέκτηνε και ανανέωσε τα τείχη της. Η κίνηση αυτή ανήκει στο γενικότερο συνοικιστικό έργο του Αντιγόνου, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την ίδρυση της Αντιγονίας Τροάδος, η ανοικοδόμηση της Μύρνης και το σχέδιο του συνοικισμού της Λεβέδου με την Τέο, που δεν ευοδόθηκε τελικά. Για το σκοπό της ανοικοδόμησης των τείχων και της ένωσης της παλιάς με τη νέα πόλη, διενεργήθηκε έρανος από το 311 έως το 306 π.Χ., κατά τον οποίο συγκεντρώθηκε ένα εξαιρετικά υψηλό ποσό για την εποχή. Στην ίδια επιγραφή, ψήφισμα που ευχαριστούσε τον Αντίγονο που χάρισε στην πόλη την ελευθερία, οι αρχές της Κολοφόνος ζήτησαν εξαίρεση από τη φορολογία. Με βεβαιότητα πριν από το 306 π.Χ., οπότε αναγορεύτηκε βασιλιάς ο Αντίγονος Μονόφθαλμος, έστειλε ένα διάγραμμα με το οποίο καθόρισε τη φύση της διαιτησίας των Γκόων για μια συνοριακή διαφορά μεταξύ κολοφόνος και των κλαζομενών. Όταν οι δυνάμεις του γιου του Αντιγόνου, του Δημητρίου Πολιορκητή, απελευθέρωσαν την Αθήνα από τα στρατέματα του Κασάνδρου το 304, οι κολοφόνοι μαζί με άλλους μικρασιάδες έστειλαν πρεσβείες στη θεωρούμενη κοιτίδα των Ιώνων. Επιπλέον έστειλαν και κάποιο χρηματικό ποσό για να συγχαρούν την Αθήνα για την απελευθέρωσή της. Το 302, όταν ο συνασπισμός των διαδόχων αποφάσισε να εκμηδενήσει τον Αντίγονο και το γιο του, ο λυσίμαχος της Θράκης έστειλε τον στρατηγό του Πρεπέλαο με εκστρατευτικό σώμα για να καταλάβει τη Μικρά Ασία. Οι κολοφόνοι και οι Τοίοι ήρθαν σε συνεννόηση με τους εισβολείς και συνθηκολόγησαν χωρίς να εμπλακούν σε εχθροπραξίες. Αργότερα όμως οι κολοφόνοι και η Σμύρνη αντιτάχθηκαν στον λυσίμαχο. Και το 299 πρόξη του Ολυσίμαχος θέλησε να συνοικήσει την Κολοφόνα με την Λέβεδο, την Έφεσο και τα Φίγελα σε μια νέα πόλη, την Αρσινόια. Η Κολοφόν ερημώθηκε. Η πράξη αυτή αναγνωρίζεται ως δείγμα τυραννικής συμπεριφοράς. Το έργο αυτό δεν ολοκληρώθηκε, αν και η Νέα Έφεσος ανοικοδομήθηκε ως η λαμπρότερη πόλη της Μικράς Ασίας. Το 281 π.Χ. με το θάνατο του Λυσιμάχου η Κολοφόνα ανέκτησε την ανεξαρτησία της. Δεν μπόρεσε όμως ποτέ να ξαναποκτήσει τα πλούτη και τη δόξα των προγενέστερων εποχών. Πλέον μεγαλύτερη ανάπτυξη γνώρισε τον Νότιο, που αποκαλούνταν επίσης Νέα Κολοφόν, και οι κάτοικοι του Κολοφόνη εκ της θαλάσσης, σε αντιδιαστολή με την παλαιά Κολοφόνα που παρέμεινε στην αρχική της θέση. Κατά τη διάρκεια της πτωλεμαϊκής ιδιείσδησης στη Μικράσια, η Κολοφόν πέρασε υπό Αιγυπτιακό έλεγχο.

0: είχε στείλει ο βασιλιάς. Μετά τη μάχη της Μαγνησίας του Σιπήλου και την ειρήνη της Απάμιας, τώρα πάμε στο 2ο αιώνα π.Χ. το 188, το Νότιον ορίστηκε ότι είναι ελεύθερη πόλη. Αντίθετα, η τύχη της Κολοφόνας ήταν είναι άγνωστη. Η πλειονότητα των μελετητών πάντως αποδέχεται ότι διατήρησε την ελευθερία της υπό το φως της περίφημης επιγραφής που αναφέρεται σε επιστολή που έστειλε ο Εμίλιος Σκηπίων στη Βουλή και το Δήμο της πόλης, με την οποία εγγυήθηκε τα δικαιώματα του ιερού του Απόλλωνα στην Κλάρο. Πάντως η Κολοφόν είναι σίγουρα ελεύθερη πόλη γύρω στο 150 π.Χ. όταν μαζί με τη Σάμο και τη Μαγνησία του Μεάνδρου συμμετείχε σε διαιτησία στη διαφορά του Ναρθακίου και της Μελιτίας στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία που δηλώνουν την ελληνικότητα και αυτής της πόλης της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας. Όμως μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι όταν κινδύνευσε η Αθήνα έστειλαν και πολεμιστές, αλλά μετά την νίκη στέλνουν τα συγχαρητήριά τους με έμπρακτο τρόπο, δηλαδή δίνοντας δώρα και κάποιο χρηματικό ποσό. Έτσι φαίνεται καθαρά πως οι Ίωνες συνδέονται άρρηκτα με την πόλη των Αθηνών, την οποία τη θεωρούν και μητέρα πόλη, κύριε Σταύρου.
0: Βέβαια, βέβαια. Εγώ ήθελα να δώσω κάτι που λέει ο Αριστοτέλης, ο οποίος είχε συγγράψει μια κολοφονίων πολιτεία.
1: Μάλιστα.
0: Αναφέρει ότι πριν από την κατάληψη από τους Λιδούς, το πολίτευμα της Κολοφόνας ήταν ολιγαρχία κατ' όνομα μόνο, εφόσον οι πλούσιοι κάτοικοι που απολάμβαναν πολιτικά δικαιώματα ήταν περισσότεροι από τους φτωχούς. Μια μερίδα των κατώτερων τάξεων είχε εκδιωχθεί από την πόλη και είχε καταφύγει στη Σμύρνη το 700 π.Χ. Είναι άγνωστο το πολίτευμα της πόλης κατά τη διάρκεια της λιδικής κυριαρχίας. Αυτό πρέπει να διαμορφώθηκε σε τυραννία την περίοδο περσικής κυριαρχίας, δηλαδή το 546, μετά το 546. Τον 5ο αιώνα οι αλλεπάλληλες διαμάχες της φιλοπερσικής, της φιλαθηναϊκής μερίδας υποδηλώνουν ενδεχομένως και πολιτιακές διαμάχες.
1: Έχουμε ένα λεπτό περίπου στη διάθεσή μας, 1 με 1,5 λεπτό, για να μας πείτε αν θέλετε και αν έχετε κάποιο στοιχείο ακόμα.
0: Θέλω να πω πριν να τελειώσουμε,
1: ναι,
0: να επιμείνω σε δύο πράγματα αν θέλετε.
1: Βεβαίως.
0: Θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα που έχουν ξεχωριστή ιδιαιτερότητα. Το πρώτο είναι αυτό που ανέφερα για την συνεκτικότητα, τη σύμπνοια που έδειξαν τότε οι Έλληνες εν ώψη της περσικής απειλής. Αυτό είναι το ένα, και το δεύτερο είναι ένα μικρό απόσπασμα από τον Αριανό. Θα ήθελα να το ακούσετε.
1: Βεβαίως.
0: Από την Αλεξάνδρου Ανάβαση. Εδώ αναφέρεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός αρχηγού. Και λέει ο Αριανός στην Αλεξάνδρου Ανάβαση, ώστε ύστερα από τόσους κόπους, τι απομένει σε μένα τον ίδιο, εκτός από αυτήν εδώ την πορφύρα και αυτό το στέμα, δεν έχω κρατήσει τίποτε για τον εαυτό μου. Ούτε μπορεί κανένας να αποδείξει ότι έχω δικούς μου θησαυρούς, εκτός από αυτά τα οποία είναι δικά σας πράγματα ή όσα φυλάγονται για σας. Ούτε άλλωστε έχω λόγους να φυλάγω για τον εαυτό μου θησαυρούς, εφόσον τρώγω την ίδια με σας τροφή και κοιμάμαι όπως και εσείς. Αν και νομίζω ότι δεν τρώγω ούτε τα ίδια φαγητά με όσους από εσάς ζουν στη Χλυδή. Και ξέρω καλά ότι μένω άγρυπνος για χάρη σας, ώστε να μπορείτε εσείς να κοιμάστε ήσυχοι. Αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός αρχηγού που ήθελα να τα υπογραμμίσω.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να είστε καλά, κύριε Σταύρου, χαίρετε.
0: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
1: Και εμείς μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο φιλόλογος και συγγραφέας ο κύριος Σταύρος Σταύρου.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα ακούσατε για τις Ιωνικές πόλεις Έφεσο, Κολοφώνα, Κλαζομενές.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονίμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μέσα από 12 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να αναδείξουμε τη σημασία του έργου των Αποστόλων που με πίστη, θάρρος και αγάπη μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καταγράψουμε τις πράξεις τους που φωτίζουν μέχρι και σήμερα το δρόμο της αλήθειας και της προσφοράς, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, στην Κόρινθο και στον Άριο Πάγο για τη γιορτή του Αποστόλου Παύλου. Άνοδος των βάσεων σε πολυτεχνία και θετικές σχολές. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αλίευση του λαγοκεφάλου στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Σχεδόν 380 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα. Νέα παράταση έως τις 17 Ιουλίου για τα προγράμματα Εξοικονομώ. Πιθανώς ένας ισχυρός μετασεισμός άνω των 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βενεζουέλα, πιστεύει ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση του φαινομένου με την Ελλάδα, ξεκαθαρίζει. Σε κατάσταση συναγερμού η Δυτική Ευρώπη λόγω καύσωνα. Αντιδράσει στο σχέδιο για αύξηση του τέλους εισόδου στη Βρετανία στα 50 ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Βυζαντινό μουσικό καλλιδοσκόπιο. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Η εκπομπή παρουσιάζει ερμηνευτές της εκκλησιαστικής μουσικής, χοροδίες καθώς και ιερείς που ψάλουν. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Υπεύθυνος για τον ήχο σήμερα είναι ο κύριος Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στο τηλέφωνο 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Έπεσε στα χέρια μου μια εκπληκτική παλαιά ζωντανή ηχογράφηση του 1970 από πανηγυρίζοντα ιερό ναό στο Περιγιάλι Κορινθίας, στην οποία ψάλλει ο πρωτοψάλτης και διδάσκαλος Εμμανουήλ Χατζημάρκος. Από την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού θα ακούσουμε από τον ίδιο το αργό Κύριε Κέκραξα σε ήχο τέταρτο και σε μέλος Ιακώβου πρωτοψάλτου. Αμή.

Ακούσαμε από τον διδάσκαλο και πρωτοψάλτη Εμμανουήλ Χατζημάρκο το αργό και κραγάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο τέταρτο. Συνεχίζουμε ακούγοντας στίχους από τον Πολυέλαιο του Θεοδόρου Φωκαέως «Λόγων Αγαθών» σε ήχο πλάγιο του τετάρτου. Ψάλουν μοναχές από την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που βρίσκεται στα Βάγια Βιωτίας.

Ακούσαμε στίχους από τον Πολυέλαιο του Θεοδόρου Φωκαίος Λόγων Αγαθών σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, όπου έψαλαν μοναχές από την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που βρίσκεται στα Βάγια Βιωτίας. Από μια παλιά ζωντανή ηχογράφηση από το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, θα ακούσουμε τον αείμνηστο Σπυρίδωνα Περιστέρη να ψάλει μαζί με τον αείμνηστο λαμπαδάριο του Μητροπολιτικού Ναού Ευάγγελο Τζελά το «Δύναμις Άγιος ο Θεός» σε μέλος Νηλαίος Καμαράδου. Ο ήχος είναι δεύτερος.

Ακούσαμε το δύναμις Άγιος ο Θεός του Νηλαίος Καμαράδου σε ήχο δεύτερο από τους αείμνηστους διδασκάλους Σπυρίδωνα Περιστέρη και Ευάγγελο Τζελά. Από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλα ο Ταλιαδόρο θα ακούσουμε την παλαιά φήμη των Δεσπότην και Αρχιερέα σε ήχο βαρύ.

0: Από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλα ο Ταλιαδόρο, ακούσαμε την παλιά φήμη των Δεσπότην και Αρχιερέα σε ήχο βαρύ.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Από μια παλιά ηχογράφηση θα ακούσουμε την τετράφωνη εκκλησιαστική χοροδία του αημνήστου Αλέκου Θεοφιλοπούλου στο Άγιος Άγιος σε υμνούμεν και άξιον εστί, από ζωντανή ηχογράφηση στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρίτσι.

Ακούσαμε από παλιά ζωντανή ηχογράφηση την τετράφωνη εκκλησιαστική χοροδία του Αλέκου Θεοφιλοπούλου από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρίτσι. Το δοξαστικό του εσπερινού του πλαγίου του πρώτου ήχου εν τη Ερυθρά Θαλάσση από το Αναστασιματάριο του Ιωάννου Πρωτοψάλτου θα ακούσουμε από την μοναχή Μελάνη κατά κόσμον ξένη Μακρυγιάννη.

Ακούσαμε τη μοναχή Μιλάνη, κατά κόσμων ξένη Μακρυγιάννη, να ερμηνεύει το δοξαστικό του Εσπερινού του πλαγίου πρώτου ήχου «Εν τη ερυθρά θαλάσση». Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον αείμνηστο άρχοντα δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Ανδρέα Πετρόχυλο, σε ζωντανή ηχογράφηση να ερμηνεύει τον χεροβικό ύμνο σε ήχο «Βαρύ».

Ακούσαμε τον χερουβικό ύμνο σε ήχο βαρύ από τον αείμνηστο άρχοντα δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Ανδρέα Πετρόχυλο. Αγαπητοί μας ακροατές, η εκπομπή Βυζαντινό Μουσικό Καλλιδοσκόπιο φτάνει για σήμερα στο τέλος της. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με στίχους από την αργή δοξολογία του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο τρίτο. Ψάλλει η χοροδία του Συλλόγου Διάσωσης και Διάδοσης Εθνικής και Παραδοσιακής Μουσικής που διευθύνει ο άρχον πρωτοψάλτης Δημήτριος Ιωαννίδης. Την εκπομπή παρουσίασε και επιμελήθηκε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Τάσο Παπαδημητρίου που ρύθμισε τον ήχο. Ανανεώνουμε το μουσικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά.

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

0: Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μέσα από 12 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να αναδείξουμε τη σημασία του έργου των Αποστόλων που με πίστη, θάρρος και αγάπη μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καταγράψουμε τις πράξεις τους που φωτίζουν μέχρι και σήμερα το δρόμο της αλήθειας και της προσφοράς, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 5.

Ενοριακή ζωή. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Παρασκευή στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα η ενοριακή ζωή θα πάει στο Πακιστάν. Και κοντά μας είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης, κύριος Κωνσταντίνος, έξαρχος Νοτίου Ασίας, μια και η αρμοδιότητά του πιάνει από το Πακιστάν μέχρι όλη την Νότια Ασία, Ινδία, Σιγκαπούρη, τα έχουμε πει και την προηγούμενη φορά. Τον έχουμε λοιπόν σήμερα να πάμε σε μια περιοχή που την ξέρουμε ότι είναι αρκετά Ισλαμική. Έτσι δεν είναι, Σεβασμιότατε? Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστώ και πάλι για τη δυνατότητα της επικοινωνίας, καθώς και τους ακροατές μας που επικοινωνούν μαζί σας και μαζί μου, και χαίρομαι που έχουμε πάλι αυτή τη δυνατότητα.
0: Λοιπόν, Μητρόπολη Σιγκαπούρη, έδρα η Σιγκαπούρη, τα έχουμε πει σε μια άλλη εκπομπή. Πάμε τώρα στο Πακιστάν. Σε εσάς δεν υπάγεται αυτή η περιοχή?
1: Πνευματική δικαιοδοσία της Ιεράς Μητροπόλεως Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και εκεί πέρα, όπως είπατε και εσείς, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, αφού η ιστορικότητα και οι τοπικές παραδόσεις δημιουργούν προβλήματα, διότι δεν μπορούν να χωρέσουν πάντα τις χριστιανικές παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα.
0: Από πότε ξεκινάει ο χριστιανισμός σε αυτή την περιοχή?
1: Θεωρητικά, ο Απόστολος Θωμάς βρέθηκε σε αυτά τα μέρη, διότι η παράδοση λέει ότι έφτασε μέχρι τις Ινδίες. Όταν λέμε Ινδίες, εννοούμε ένα γενικότερο ιστορικό πλαίσιο και γεωγραφικό, εκεί πέρα που είναι σήμερα το Αφγανιστάν, το Πακιστάν. Οπότε αν υιοθετήσουμε αυτή την παράδοση που είναι από τους ανθρώπους της Εκκλησίας, ο Απόστολος Θωμάς εκπεράζει από αυτά τα μέρη. Αλλά όμως ο χριστιανισμός ήταν πάρα πολύ μικρός, και κυρίως είχε να κάνει με τους δρόμους του μεταξιού, με τους ανθρώπους που πηγαίναν και φέραν εμπορεύματα από τα βάθη της Ανατολής και κυρίως από τον κινέζικο χώρο. Γι' αυτό ήταν πολύ μικρές οι ομάδες. Θα λέγαμε ότι ουσιαστικά κάποιες μικρές χριστιανικές κοινότητες, οι οποίες και σήμερα δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σκεφτείτε ότι ο χριστιανισμός σήμερα στο Πακιστάν είναι η τρίτη μεγαλύτερη θρησκεία, και δεν είναι πάνω από 3,5 εκατομμύρια, ενώ το Πακιστάν είναι περίπου 85 εκατομμύρια. Δηλαδή το 1,37% του πληθυσμού. Διότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι στο Ισλάμ. Και καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι χριστιανοί γίνανε περισσότερο από τις κοινότητες που είχαν ιδρυθεί από στην περιοχή του Μπαζάπ και λίγο παραπέρα στο Σιντ, όταν υπήρχε η Αγγλική Αποικιοκρατία. Οπότε επηρεασμένοι από τους Άγγλους, υιοθετήσανε και κάποιες χριστιανικές συνήθειες, οι οποίες παραμένουν και σήμερα.
0: Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα?
1: Δηλαδή έχουμε την Εκκλησία του Πακιστάν που είναι προτεσταντική εκκλησία, και έχουμε την Καθολική Εκκλησία η οποία έχει, και όλα τα καλά σχολεία στο Πακιστάν προέρχονται από την Καθολική Εκκλησία. Υπάρχει ένα παράδοξο σε αυτά τα μέρη. Ενώ είναι πολύ δυνατό το Ισλάμ και σε πολλές περιοχές του Πακιστάν υπάρχει ακόμα ο νόμος της Σαρίας, όμως οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει και έχουν σπουδάσει και έχουν κάνει την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους σε χριστιανικά σχολεία έχουν να καθόνται ότι τελειώσανε κάποιο καθολικό σχολείο, ότι θεωρούν ότι λάβανε ανώτερη εκπαίδευση. Είναι λίγο παράδοξο για τις συνήθειες που είναι εκεί, αλλά αυτή είναι όμως η πραγματικότητα.
0: Και η Ορθοδοξία?
1: Η Ορθοδοξία ήρθε πολύ αργότερα, έχει περίπου 25-30 χρόνια, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για όλα αυτά τα μέρη, πολλές προσπάθειες, αλλά όμως δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν, διότι τα πράγματα φέρνουν δυσκολίες. Μην ξεχνάτε ότι σε μέρη όπως είναι το Πακιστάν δεν είναι τόσο απλό, γιατί όχι οι άνθρωποι απλά έχουν μία προκατάληψη και φόβο έναντι των χριστιανών, αλλά οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν και αντικειμενικές δυσκολίες, αφού ο νόμος περί βλασφημίας είναι πάρα πολύ αυστηρός στο Πακιστάν, οπότε καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε απλή κίνηση μπορεί να θεωρηθεί ως βλασφημία και να τιμωρηθεί με πολιτική κάθριξη. Οπότε ακόμα και να πεις ότι εγώ είμαι χριστιανός, για κάποιον μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι βλασφημία, αλλά μπορεί και να θεωρηθεί ότι εγώ αγαπάω τον Χριστό, ότι είναι ένα κομμάτι προσελητισμού. Οπότε αυτό υπάρχει.
0: Έχετε αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι στα μέρη αυτά είναι πολύ εύκολες οι παρεξηγήσεις, διότι κρέμονται από μικρές λέξεις που μπορούν να ανάψουν φωτιές μυσαλλοδοξίας, φανατισμού. Να σας πω κάτι απλό, ακόμα και για το χώρο του Ισλάμ. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί εκατοντάδες σχολεία, νηπιαγωγεία και σχολεία, με τη δικαιολογία ότι στα σχολεία αυτά, εκτός από το Ιερό Βιβλίο του Ισλάμ, το Κοράνι, διδάσκονται και άλλα μαθήματα όπως είναι η αριθμητική, όπως είναι η γεωγραφία, τα οποία τα θεωρούν άχρηστα, γιατί από τη στιγμή που διδάσκεται μόνο το Κοράνι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να μάθουν τα παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι νοοτροπίες που υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Οι Ορθόδοξοι στο Πακιστάν σήμερα είναι, τους συναντάμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή είναι διασκορπισμένοι?
1: Κυρίως είναι στην περιοχή γύρω από τη Λαχώρη, στα περίχωρα της Λαχώρης, και έχουμε κάποιες μικρές εστίες και στο Πατζάμπ, όπου όπως είπα και πριν υπάρχουν μικρές χριστιανικές κοινότητες, οπότε εκεί πέρα υπάρχουν μικρές ανάσες για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να επιβιώνουν και να είναι εκεί. Σκεφτείτε ότι σε τέτοιες περιοχές όπου υπάρχει έντονη προκατάληψη και λειτουργεί η νοοτροπία της αγέλης, ότι όταν κάποιος θα τον δείξουν ότι είναι ο κακός, όλοι θα συνδράμουν σε αυτό το αφήγημα, ότι αφού είναι ο κακός όλοι θα πρέπει να τον έχουμε στη γωνία, ή θα πρέπει να τον τιμωρήσουμε, ή θα πρέπει να του κάνουμε κακό. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν γειτονιές που αν βρίσκεσαι εκεί και δηλώσεις ότι είσαι κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι η πλειοψηφία, η απόλυτη πλειοψηφία, καταλαβαίνετε αυτό μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, με αποτέλεσμα να πρέπει να αλλάξουν συνοικίες, να αλλάξουν δουλειές. Και όταν λέω μικρές αφορμές, μπορεί να είναι ότι απλά από το παράθυρο του σπιτιού σου να είδαν οι γείτονες ότι εσύ έχεις στολίσει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, διότι εσύ έχεις βάλει δύο στολίδια, διότι εσύ έχεις κόκκινα αυγά το Πάσχα, διότι μπορεί να έχεις μέσα στο σπίτι σου μια μικρή εικόνα η οποία να μην είναι σε απόλυτα εμφανή σημείο. Και όμως όλα αυτά μπορεί να είναι αφορμές για να έρθουν, να σε λιδωρήσουν ή να πετροπολίσουν το σπίτι σου.
0: Και για να τα λέτε αυτά, καταλαβαίνω ότι έχετε τέτοια περιστατικά πολλά.
1: Απλά να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε ότι αυτή είναι η κατάσταση, χωρίς να λέμε ότι αυτή είναι η κατάσταση και έτσι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν, γιατί αυτό έχουν μάθει, σε αυτό οδηγούνται. Όλες αυτές τις περιφορές είναι προϊόν φανατισμού και προϊόν κάποιων ανθρώπων που θεωρούν ότι μέσα από την ημιμάθεια, και ότι θεωρώντας ότι αν υπάρχει μια πολιτισμική θρησκευτική καθαρότητα εντός εισαγωγικών, το λέω, ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Και δεν καταλαβαίνουν ότι η αρμονία βρίσκεται μέσα από τη διαφορετικότητα.
0: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Η ενοριακή ζωή και ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος βρίσκονται στο Πακιστάν για να δουν την Ορθοδοξία εκεί. Κοντά μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας, κύριος Κωνσταντίνος, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται αυτή η περιοχή. Πότε πήγατε για πρώτη φορά στο Πακιστάν, Σεβασμιότατε?
1: Αρχές του 2000, γιατί είχαμε πρόσκληση από τους ντόπιους εκεί, που είναι μια περίεργη ιστορία και η οποία έχει να κάνει με μια ιστορία αγάπης, επιτρέψτε μου τον όρο, έχει ένα ρομαντισμό.
0: Με τον πατέρα Ιωάννη Τανβίρ.
1: Ναι, με τον πατέρα, ο οποίος ήταν καθολικός, αποφάσισε να κάνει οικογένεια, οπότε δεν μπορούσε να είχε τη θέση την οποία κατήχε στην Καθολική Εκκλησία, οπότε αναζήτησε την Ορθοδοξία, όχι ως καταφύγιο για την απόφασή του, αλλά θεώρησε ότι ήταν η αφορμή να ξαναγυρίσει τις ρίζες του χριστιανισμού. Και έτσι μας βρήκε διαδικτυακά και για πολλά χρόνια, ενώ πάνω από 5 χρόνια, υπήρχε η επικοινωνία, η κατήχηση και η νοθεσία. Οπότε πήγαμε εκεί προσκεκλημένοι να τον γνωρίσουμε και από κοντά, που είχαν περάσει τόσα χρόνια, και τους ανθρώπους οι οποίοι τον ακολουθούσαν και θεωρούσαν ότι επειδή είναι οικογένεια, την απόφαση που θα έπαιρνε ο τότε Ιωάννης, ναι, θα την ακολουθούσαν και εκείνοι. Πηγαίνοντας εκεί τους συναντήσαμε, μιλήσαμε και σε δεύτερη και τρίτη επισκεψή μας πήγαμε και βαφτίσαμε αυτούς τους ανθρώπους και έτσι ιδρύθηκε η πρώτη Ορθόδοξη κοινότητα. Και λίγο αργότερα ο πατέρας Ιωάννης ήρθε στην Ελλάδα να μπορέσει να επιμορφωθεί, να μπορέσει να μάθει τα ιερατικά, και χειροτονήθηκε εδώ στην Ελλάδα από τον τότε Μητροπολίτη, και είναι Μητροπολίτη, Χονγκ Κονγκ και από Ανατολής Νεκτάριο, και επέστρεψε στο Πακιστάν και ξεκινήσαμε την ίδρυση της εκεί πέρα της ενορίας.
0: Ήτανε στη Λαχώρη. Ήτανε στη Λαχώρη, γι' αυτό και η...
1: Έτσι. Αλλά επειδή στην πρωτεύουσα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά το θαυματισμό, γιατί όπως είπαμε και πριν, ο νόμος περί βλαστημίας είναι πολύ έντονος, όπου η βλαστημία τιμωρείται ακόμα και με θανατική ποινή, και συχνά ο νόμος αυτός χρησιμοποιείται καταχρηστικά για εκφοβισμό των χριστιανών και των χριστιανικών οικογενειών ή την επίλυση προσωπικών διαφορών, θεωρώντας ότι αυτός έκανε βλαστημία εναντίον της θρησκείας, οπότε. Και επειδή κατά καιρούς, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν βίες αντιδράσεις και βία κρούσματα και εμπρισμοί σε χριστιανικούς συνοικισμούς, ακόμα και σε εκκλησίες, προκαλώντας καταστροφές και θύματα, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα. Οπότε επιλέξαμε έξω από τη Λαχώρη, εκεί πέρα να φτιάξουμε τον ναό, όπου τα πράγματα είναι πιο εύκολα και θα είχαμε λιγότερη αντίδραση από τα φανατικά στοιχεία.
0: Υπάρχει επομένως Ορθόδοξος ναός κτισμένος επί τούτου?
1: Υπάρχει Ορθόδοξος ναός που φέρει το όνομα της Παναγίας, και πριν από 13 χρόνια κάναμε τα θυρανίξια, και έχουμε μια πολύ όμορφη ιστορία, αν θέλετε να
0: βεβαίως,
1: τη μοιραστούμε. Διότι όταν πήγαμε να κάνουμε τα θυρανίξια, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ήταν το θέμα της ασφάλειας. Όταν πήγαμε να κάνουμε τη θεμελίωση του ναού, τα πράγματα ήταν πιο εύκολα, διότι λίγοι κατάλαβαν τι ακριβώς κάνουμε. Αλλά όταν υπήρχε χτισμένος ο ναός, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα και υπήρχε και ο φόβος ότι μπορεί να έχουμε κάποιες αντιδράσεις. Καταλαβαίνετε ότι και από τις αντίστοιχες πρεσβείες μας είπαν και μας επιστήσαν την προσοχή ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οπότε έπρεπε για λόγους ασφαλείας να περιφρουρήσουμε και να προστατεύσουμε όχι τόσο τους εαυτούς μας, αλλά κυρίως τους ντόπιους. Γιατί εμείς πηγαίνουμε για λίγο και φεύγουμε. Οι ντόπιοι που είναι εκεί θα έπρεπε να προστατευτούν και να σταθούν ασφάλεια, ώστε να νιώθουν τον ναό αυτό ως τόπο καταφύγιο και όχι ως τόπο που μπορεί να πάμε και να μας δημιουργηθεί πρόβλημα. Οπότε η καλύτερη ασφάλεια για να μπορέσουμε να κάνουμε τα θυρανίξια και να μπορέσουμε και να προστατεύσουμε τους δικούς μας ανθρώπους ήταν να νοικιάσουμε τους πλέον αρμόδιους που θα μπορούσαν να μας κάνουν αυτή τη δουλειά, να φέρουν αυτή τη δουλειά εις πέρα. Αυτή δεν είναι άλλο παρά ομάδες Ταλιμπάν. Γιατί αυτοί έχουν εκπαιδευτεί ώστε να είναι στρατιώτες και να περιφρουρούν. Ακούγεται περίεργο.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως και αυτοί είναι απλοί άνθρωποι που έχουν οικογένειες και που θέλουν ένα μεροκάματο, ναι, για να βγάλουν για τις οικογένειές τους τα έξοδά τους. Οπότε και εμείς προσλάβαμε τα Ταλιμπάν για να μας περιφρουρήσουν και να μας βοηθήσουν, να μας προστατεύσουν για να κάνουμε την ακολουθία των θυρανιστείων και να λειτουργήσουμε εκεί πέρα με ασφάλεια και να παραδώσουμε την εκκλησία αυτή, την ορθόδοξη κοινότητα που έχουμε στο Πακιστάν.
0: Αφιερωμένη λοιπόν στην Παναγία, η επιλογή γιατί έγινε στην Παναγία?
1: Γιατί η Παναγία είναι μάνα και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από προστασία, ειδικά όταν είναι σε τέτοια φιλόξενα θρησκευτικά μέρη, οπότε θέλουν να αισθάνονται ότι είναι κάτω από μία αγκαλιά και η αγκαλιά της μάνας είναι αρκετή για όλους.
0: Και πότε εορτάζει?
1: Στον Ευαγγελισμό.
0: Το Ευαγγελισμός είναι και η καλή αγγελία που έρχεται στο Πακιστάν, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι αγγελία ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο χαρμούμενα, διότι έρχεται η σωτηρία. Οπότε είναι η έλευση του Ευαγγελικού Λόγου σε μια περιοχή που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Ξέρετε, μπορεί για μας να φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι είναι φανατικοί ή κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν τη βία, αλλά άμα το σκεφτούμε λίγο πιο έντονα, καταλαβαίνετε ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν αισθάνονται χαρούμενοι. Το να μαθαίνεις να αντιδράσεις και να επιλέγεις τη βία και όχι το διάλογο και όχι το χαμόγελο, αλλά όλα να τα βλέπεις ως πρόκληση και με φόβο, είναι μια δυστυχία και μια μιζέρια στη ζωή του καθενός. Δεν είναι τόσο απλό πράγμα.
0: Και έτσι λοιπόν, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στα περίχωρα της Λαχώρης. Εκκλησία ορθόδοξη, χτισμένη επί τούτου, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στην αρχή γίνονταν οι θείες λειτουργίες στο σπίτι του ιερέα του πατρός Ιωάννη, έτσι, σε ένα δωματιάκι.
1: Ναι. Για αρκετό καιρό γινόταν εκεί. Κάποιες φορές μπορούσαμε να νοικιάσουμε χώρους από άλλα χριστιανικά δόγματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι και αυτό δεν ήταν εύκολο. Οπότε το σπίτι του πατρός Ιωάννη ήταν η παρηγοριά και το καταφύγιο για την Ορθόδοξη κοινότητα. Η πρεσβυτέρα, η οποία έχει θυμηθεί προσφάτως του πατέρα Ιωάννη, επειδή δίδασκε, ήταν φιλόλογος και δασκάλα στο σχολείο, πολλές φορές στο σχολείο που ήταν χριστιανικό μπορούσαμε και εκεί πέρα κάποιες φορές να λειτουργήσουμε. Οπότε υπήρχε μια κάλυψη και μια ασφάλεια. Και καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο λίγο-λίγο οι άνθρωποι αυτοί ορίμανσαν σαν κοινότητα και κατάφεραν να έχουν και αυτοί το δικό τους καταφύγιο, το δικό τους ναό.
0: Άρα,
1: είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Θεωρούμε ότι σε κάθε γειτονιά υπάρχουν 5 μαγαζιά, υπάρχουν 10 σπίτια, υπάρχει και ένας ναός. Για αυτούς είναι τεράστιο ζητούμενο να μπορούν να έχουν. Είναι τεράστια ευλογία και κατάκτηση να μπορούν να ξέρουν ότι έχουν έναν ναό που να μπορούν να πάνε να προσευχηθούν. Αισθάνονται ότι έχουν υπόσταση, ότι έχουν ασφάλεια, ότι αυτός είναι ο δικός τους χώρος. Είναι ένας χώρος όπου εκεί πραγματικά κατοικεί ο Θεός και μπορούν να πάνε να παρακαλέσουν το Θεό. Επίσης, συγχωρέστε μου την πολυλογία, στο Ισλάμ η έννοια του Θεού είναι κάτι απρόσωπη. Ο Θεός είναι πάρα πολύ ψηλά, οπότε απλά τον υπακούμε και πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει, γιατί αλλιώς θα μας τιμωρήσει. Στην Ορθόδοξη παράδοση, στη χριστιανική μας παράδοση, ο Θεός είναι ο πατέρας μας. Έχουμε σχέση οικογένεια, έχουμε σχέση αγαπητική, έχουμε σχέση ομόνοια. Αυτό που ζητάμε είναι το έλεος και την αγάπη του. Δεν ζητάμε την τιμωρία του. Δεν προσπαθούμε απλά να είμαστε καλοί μαζί του για να μην μας τιμωρήσει. Είναι ένας Θεός ελέους, αγάπης, παρηγοριάς. Είναι ένας Θεός που πάντα μας χαμογελάει και που ό,τι και να κάνουμε δεν μας συγχωρεί μόνο 7 φορές, αλλά 77. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όταν στο μυαλό τους ανοίγεται αυτή η τεράστια ανάγκη και καλύπτεται της αγάπης και της ασφάλειας και του ελέους, που δεν το έχουν μάθει και δεν έχουν μεγαλώσει έτσι, καταλαβαίνετε ότι πόσο σημαντικό είναι για τη δικιά τους την ύπαρξη, για τη δικιά τους τη ζωή.
0: Η πρεσβυτέρα, η Ρόζη, επομένως ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο στην Ορθόδοξη κοινότητα στα περίχωρα της Λαχώρης.
1: Η κίνηση... Πραγματικά ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο, ναι. Διότι είχε βοηθήσει πάρα πολύ και στις μεταφράσεις. Διότι στα Ούρντου δεν είχαμε πολλά κείμενα ορθόδοξα λειτουργικά. Οπότε βοήθησε σημαντικά στο να μεταφράσουμε και λειτουργικά κείμενα, αλλά όμως και με τους ανθρώπους στην ομάδα της, εκεί να μεταφράσουμε και θεολογικά κείμενα για να είναι πιο εύκολη η κατήχηση στη δικιά τους γλώσσα και να είναι πιο εύκολη η προσέγγιση.
0: Και το πετύχατε αυτό, έτσι?
1: Δόξα τω Θεώ. Καταλαβαίνετε ότι, όπως έχουμε πει και παλιότερα, η μεταφράση είναι διαβίου έργο και δεν τελειώνει ποτέ, γιατί οι γλώσσες είναι ζωντανό πράγμα και πάντα πρέπει να εξελισσόμαστε και πάντα πρέπει να γινόμαστε πιο ακριβείς, πόσο δε μάλλον σε γλώσσες που δεν έχουν τη σαφήνεια και την ακρίβεια της ελληνικής γλώσσας, που σε αυτό είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και ευλογημένοι. Αλλά όμως το ότι προσπαθούμε συνέχεια είναι κάτι το οποίο μας δίνει χαρά και που ικανοποιεί και τους ίδιους τους ανθρώπους, διότι τους φέρνει πιο κοντά με την παράδοσή μας και νιώθουν και αυτοί πιο ασφαλείς στα πατήματά τους τα πνευματικά.
0: Έχω διαβάσει για τον πατέρα Ιωάννη ότι γεννήθηκε σε οικογένεια καθολικών και μάλιστα πολύτεκνη. Όταν αποφάσισε να γίνει και έγινε ορθόδοξος ιερέας, υπήρξε αντίδραση από την οικογένειά του?
1: Όχι, επειδή ήταν σε αρκετά μεγάλη ηλικία και είχε και τη δικιά του οικογένεια και επειδή ήταν πολύ αγαπητός στην κοινότητα εκεί, η κοινότητα τον ακολούθησε ως επιτοπλίστων. Τα περισσότερα μέλη της κοινότητας στην οποία ήταν τον ακολούθησαν και έγιναν κομμάτι της δικής μας ορθόδοξης κοινότητας. Αλλά ξέρετε, όλο αυτό είχε χρόνο, δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Σας είπα, η κατήχηση, παρόλο που ήταν καθολικός, η κατήχηση ξεπέρασε τα 5 χρόνια.
0: Και το ζήτησε και μόνος το έψαξε και σας βρήκε, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Η δικιά του επιμονή μας έκανε να στραφούμε προς αυτά τα μέρη, διότι πολλές φορές όταν λαμβάνεις ένα email, ένα τηλεφώνημα, δεν είσαι ποτέ σίγουρος τι κρύβεται από πίσω. Είναι ο ενθουσιασμός, είναι κάποια παγίδα, απλά περιμένουν κάποιο άλλο αντάλλαγμα, μια βοήθεια που θεωρούν, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και προβλήματα οικονομικά. Οι κοινωνίες εκεί είναι αρκούντος φτωχές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάντα υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις, διότι αυτοί οι άνθρωποι μάθανε με αυτόν τον τρόπο να θέλουν να ξεφύγουν και αυτοί από τη δικιά τους τη φτώχεια, την ένδυα και τις δυσκολίες. Όλοι προσπαθούμε για μια καλύτερη ζωή. Και αυτοί άνθρωποι είναι σαν και εμάς και νιώθουν τα ίδια συναισθήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτοί νιώθουν παρόμοια. Και γι' αυτό το λόγο ήμασταν ιδιαίτερως επιφυλακτικοί και προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να το καθυστερήσουμε, όχι για να τους βασανίσουμε, να τους δημιουργήσουμε δυσκολίες, απλά για να αισθανθούμε και εμείς ασφαλείς, αλλά και αυτοί όσον αφορά το καινούργιο τους βήμα. Γιατί η πίστη δεν είναι σούπερ μάρκετ, δεν πάμε να επιλέξουμε προϊόντα, να απλά διαλέγουμε κωδικούς. Η πίστη είναι κάτι ουσιαστικό, είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει και κάτι το οποίο εμείς το επιλέγουμε για τη ζωή μας και είναι ζήτημα ζωής. Δεν είναι κάτι, μια μόδα η οποία την επιλέγουμε τώρα και αύριο το πρωί, όπως τα ρούχα είναι παλιωμοδίτικα και τα αλλάζουμε και πηγαίνουμε σε μια καινούργια κολεξιόν.
0: Είναι αναγνωρισμένη η Ορθόδοξη Εκκλησία από το κράτος του Πακιστάν?
1: Είναι αναγνωρισμένη με τις αναγνωρίσεις που δίνουν τα διάφορα θρησκεύματα. Καταλαβαίνετε όμως ότι τα δικαιώματα τα οποία υπάρχουν, επειδή είναι πολύ μικρές μειονότητες εκτός από το Ισλάμ, δεν είναι τα ίδια όσο έχει η κυρίαρχη θρησκεία. Και αυτό είναι λογικό.
0: Πώς είναι η Ορθόδοξη σήμερα στο Πακιστάν?
1: Είναι λίγο κάτω από τα 1000 άτομα, τα οποία όμως καταλαβαίνετε ότι ορισμένα από αυτά τα άτομα δύσκολα θα το πούνε δυνατά για ευνόητους λόγους. Καταλαβαίνετε, είναι αυτοί οι λόγοι. Mm-hmm. Διότι τα προβλήματα είναι πολλά και παραμονεύουν. Οπότε θα πρέπει και αυτοί να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί και καλά κάνουν, διότι είναι εύκολο εμείς να διαφημίζουμε, αλλά για αυτούς τους ανθρώπους είναι το θέμα της ζωής τους και θα πρέπει να τους προστατεύουμε.
0: Και αυτό γίνεται. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα, θα ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε, σεβασμιότατε.
1: Με πολύ χαρά.

0: 5:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε στο Πακιστάν, αγαπητοί ακροατές, και μιλάμε για την Ορθοδοξία εκεί. Περίπου 1000 ψυχές είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι περισσότεροι στα περίχωρα της Λαχώρης, όπου υπάρχει και ναός της Παναγίας, του Ευαγγελισμού της Παναγίας. Ο ιερέας εκεί, ο πατήρ Ιωάννης Τανβίρ, Πακιστανός, προερχόμενος από καθολική οικογένεια, πολύτεκνη, μόνος του έψαξε την Ορθοδοξία, μόνος του έψαξε και βρήκε τον Μητροπολίτη τότε και τον μετέπειτα και τους μετέπειτα μάλλον, γιατί έχει μεγάλη ιστορία, έτσι δεν είναι, σεβασμιότατε? Είναι από τον πρώτο Μητροπολίτη του Χονγκ Κονγκ, τον Νικήτα. Τότε ήσασταν εσείς πρωτοσύγγελος, μετά ο νέος Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ, ο κύριος Κωνσταντίνος, ο κατασάρκα αδελφός σας, και εσείς ως Μητροπολίτης πλέον Σιγκαπούρη, στην δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται το Πακιστάν.
3: Μέσα σε λίγες φράσεις είπατε σχεδόν όλη την ιστορία. Πολύ σας ευχαριστώ.
2: Ναι, και όπως είπατε, πολλά χρόνια όμως για να γίνει αυτή η ιστορία. Και όταν είχατε πάει με τον νυν Μητροπολίτη Θυατήρων, κύριο Νικήτα, αν θυμάμαι καλά, είχατε κάνει ομαδική βάφτιση.
3: Αναγκαστικά είχαμε κάνει, γιατί τότε ήταν μεγάλη ομάδα που ήταν περισσότερα από 400 άτομα. Οπότε, και επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια των ταξιδιών σε αυτά τα μέρη πολύ εύκολα, οπότε έπρεπε να είμαστε δραστικοί και να κάνουμε αυτό που έπρεπε. Διότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ότι μένουν σε μια πολυκατοικία ή μένουν σε μια γειτονιά, σε μια συνοικία. Οπότε από διαφορετικά μέρη είχαν έρθει και θα ήταν δύσκολο να ξανάρθουν για κάτι τέτοιο. Και καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες δεν είναι πάντα ευνοϊκές.
2: Ναι.
3: Διότι θα πρέπει να βρεις και το κατάλληλο μέρος για να μπορέσει να τελέσει τα μυστήρια.
2: Οι ακολουθίες υποθέτω ότι γίνονται κάθε Κυριακή.
3: Γίνονται σχεδόν κάθε Κυριακή. Το λέω ανάλογα, γιατί υπάρχουν εποχές που οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες. Οπότε εκεί πέρα δεν θα πρέπει να προκαλέσεις σε αυτές τις εποχές εκείνες τις ημέρες. Αλλά και σε όλες τις μεγάλες γιορτές σχεδόν κανονικά τελούνται ιερές ακολουθίες και τα μυστήριά μας.
2: Ο ιερέας είναι ο πατήρ Ιωάννης, ο πρώτος και τα λοιπά. Υπάρχει άλλος ορθόδοξος ιερέας ή κάποιος υποψήφιος?
3: Αυτή τη στιγμή όχι. Υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι και απλά κάνουμε την προσευχή μας να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα και τι δυνατότητες υπάρχουν και τι προβλήματα θα μπορέσουμε να λύσουμε ώστε να μπορέσει να προχωρήσει. Ξέρετε, σε αυτά τα μέρη ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Μόνο ο Θεός γνωρίζει. Κάνουμε την προσευχή μας, κάνουμε αυτό που πρέπει και από εκεί και πέρα όλα είναι στο χέρι του Θεού.
2: Η μακαριστή πρεσβυτέρα Ρόζη έκανε κατήχηση και βοηθούσε πάρα πολύ και στη μετάφραση, όπως είπαμε. Η δικιά της απώλεια άφησε ένα κενό. Αυτό το κενό πώς έχει καλυφθεί?
3: Νομίζω ότι και οι φίλες της που ήταν κομμάτι της Ορθοδόξου κοινότητας, αλλά και τα παιδιά της, οι κόρες της συνεχίζουν και στηρίζουν και τον πατέρα Ιωάννη, που δεν το κρύβουμε, ήταν ένα μεγάλο πλήγμα και για τον ίδιο, διότι όταν περνάνε τα χρόνια θέλεις την οικογένειά σου παρηγοριά και συντροφιά, οπότε τέτοια γεγονότα δημιουργούν συναισθηματισμούς και θέματα, αλλά νομίζω ότι οι κοινότητες αυτές, επειδή είναι μικρές, είναι και πιο δεμένες. Οπότε αυτό δίνει την αίσθηση της παρηγοριάς και της ασφάλειας για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να ξεπεράσουν τα τυχόν προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ξέρετε, η αίσθηση της ελληνικής άβρας, το λέω έτσι απλά και λόγω ιστορικότητας, είναι πολύ έντονη σε αυτά τα μέρη. Αν πάτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο στη Λαχώρη, υπάρχει μια τεράστια αίθουσα που είναι από ελληνιστικά αγάλματα και ελληνιστικά νομίσματα και άλλα αντικείμενα. Και η αίσθηση για την λόγω του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα μέρη αυτά του ελληνισμού είναι πολύ έντονη. Και αυτό είναι ένα καλό σημείο, διότι δείχνει ότι υπάρχει ένα κομμάτι που μπορούμε να προσεγγίσουμε και να είμαστε πιο κοντά με αυτό το λαό. Επίσης υπάρχει και το σημείο στο Πακιστάν που μέχρι εκεί πέρα έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος, όπου έχει γίνει μνημείο από τους Πακιστανούς και μπορείς να το επισκεφτείς, ότι μέχρι εδώ ήταν η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου που έφτασε, που ήταν τότε οι γνωστές Ινδίες. Οπότε είναι ένα κομμάτι που είναι η γη σταθιά τους πολύ πιο εύκολο, οπότε δεν φαντάζει όπως άλλα χριστιανικά δόγματα και εκκλησίες που έχουν να κάνουν με τις απεικιοκρατίες, που έχουν να κάνουν με άλλες ιστορικές δυσάρεστες αναμνήσεις. Οπότε για μας η αίσθηση είναι πολύ καλύτερη και αυτό βοηθάει αρκετά τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι στα βορειοδυτικά της χώρας υπάρχει και η περιοχή και η Φυλή των Γκαλάς, που πάρα πολλοί μας ρωτούν αν έχουμε σχέση με τη Φυλή των Γκαλάς. Η απάντηση είναι ότι δεν μπορούμε, διότι η περιοχή αυτή γύρω από, από τα χωριά των Γκαλάς είναι από χωριά που έχουν πολλούς φανατικούς Ταλιμπάν. Οπότε κρατάνε τα δικά τους ειδικέθημα, αλλά δεν μπορείς να προσεγγίσεις. Και επειδή στο παρελθόν υπήρχαν προβλήματα σοβαρά που πήγανε κάποιοι Έλληνες ερευνητές και τους απαγάγανε και υπήρχε πολύμηνη διαδικασία για να μπορέσουν να ελευθερωθούν και να μην θανατωθούν και να μην έχουν προβλήματα σοβαρά, καταλαβαίνετε ότι η πρόσβαση σε αυτά τα μέρη είναι αδύνατη και ότι εκεί πέρα η σκέψη ότι υπάρχει απομεινάρια ενός ελληνισμού από τον Μέγα Αλέξανδρο και των απογόνων, και γιατί αυτοί παραμένουν στα δικά τους ειδικέθημα που είναι μεταξύ Ισλάμ και Παγανισμού και δεν είναι Ορθόδοξοι, καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που απαγορεύουν οποιαδήποτε επικοινωνία ή οποιαδήποτε προσέγγιση τώρα. Μακάρι ο Θεός αργότερα να αλλάξει τα πράγματα και να μπορέσουμε να είναι πιο όμορφα τα πράγματα, να μπορέσουμε να τους επισκεφτούμε και πάλι ή να υπάρχουν άλλες επικοινωνίες. Αλλά καταλαβαίνετε, επειδή αρκετοί μας το ρωτάνε κατά καιρούς, αν υπάρχει αυτή η προσέγγιση, αλλά είναι αδύνατη.
2: Εκτός από τις θείες λειτουργίες, γίνονται κάποιες άλλες δραστηριότητες, μπορούν να γίνουν με κάποιο τρόπο?
3: Κατά καιρούς κάνουμε αρκετές δραστηριότητες και κυρίως για τις κοπέλες, τις νέες κοπέλες και τις γυναίκες. Ξέρετε, λόγω των παραδόσεων και των θρησκευτικών πεπιθήσεων, η θέση της γυναίκας σε αυτά τα μέρη δυσχεραίνει πραγματικά και στα τελευταία χρόνια υπάρχουν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Οπότε το να μπορούν οι γυναίκες να έχουν βασική μόρφωση και να μπορούν να ξέρουν κάτι, κάτι απλό, να ξέρουν να ράβουν παράδειγμα, αυτό δίνει μια αυτοπεποίθηση και μια ανεξαρτησία που αυτό τις βοηθάει πάρα πολύ στις αποφάσεις της ζωής τους. Και όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε οικονομικά από τις δωρεές και τα λοιπά, κάνουμε αυτό του είδους τα προγράμματα.
2: Κάποια από τη μέλη νέα από την κοινότητα αυτή έχουν ενδιαφερθεί να έρθουν να σπουδάσουν θεολογία στην Ελλάδα?
3: Επειδή η βασική γλώσσα πέρα από τα Ούρντου είναι και τα αγγλικά, λόγω της Βρετανικής απεικιοκρατίας, έχουμε κάποια άτομα τα οποία κατά καιρούς έχουν πάει στην Αμερική να σπουδάσουν θεολογία, γιατί ήταν πιο εύκολο όσον αφορά στη γλώσσα, οπότε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για να μάθουν και τα ελληνικά σαν βασική γλώσσα για να μπορέσουν μετά να μπουν στο πανεπιστήμιο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και να έρθει ένα άτομο από την Ασία και να σπουδάσει είτε στην Ελλάδα είτε σε κάποιο άλλο μέρος, έχει ένα τεράστιο κόστος και για τη μεταφορά αλλά και για τη διαβίωση. Οπότε σε καιρούς δύσκολους, όπως ήταν και η οικονομική κρίση όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα την οικονομική να φέρουμε στην Ελλάδα, αλλά είχαμε τις χορηγίες κάποια άτομα να πάνε στην Αμερική και να σπουδάσουν εκεί.
2: Αμερική, όχι Αγγλία, έτσι?
3: Αμερική. Είναι πολύ λογικό αυτό, ναι, που λέτε, γιατί λόγω της κοινοπολιτείας αρκετοί Πακιστανοί που έχουν την οικονομική άνεση πηγαίνουν και σπουδάζουν στο Λονδίνο.
2: Έτσι.
3: Αλλά εμείς δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα.
2: Ναι. Τα πρόσωπα που πήγανε να σπουδάσουν επέστρεψαν στο Πακιστάν?
3: Έχουν επιστρέψει, παραμένουν ακόμα δύο που βρίσκονται σε διαδικασία σπουδών και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσουν στελέχη της κοινότητάς μας εκεί και ότι θα βοηθήσουν με το δικό τους τρόπο και με τη δική τους καλή διάθεση.
2: Κατά καιρούς το Πακιστάν έχει πληγεί από διάφορα φυσικά φαινόμενα, έτσι, πλημμύρες κλπ. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε τη δυνατότητα να προστρέξει και να βοηθήσει ή όχι?
3: Η Ορθόδοξη Αγάπη, η δικιά σας η αγάπη, έχει προστρέξει πάμπολες φορές, επειδή ειδικά την περίοδο των μουσώνων, που είναι κατά το τέλος του καλοκαιριού του δικού μας και αρχές φθινοπόρου, υπάρχουν πολλά έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως συνήθως πλημμύρες, καταστροφές, βροχές που κρατάνε μέρες, και καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα τα προβλήματα αρκετές φορές είναι πάρα πολύ έντονα. Η δικιά σας η αγάπη, η αγάπη των ακροατών, των ανθρώπων που αγαπούν την Ιερά Αποστολή, έχουν βοηθήσει, έχουν συνδράμει και έχουν κάνει τεράστιο καλό και στο Πακιστάν. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ και ευγνωμοσύνη οφείλεται σε όλους εσάς που έχουν βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να ξαναφτιάξουν τις σκεπές τους, να μπορέσουν να ξαναμπούν στα σπίτια τους, να καταφέρουν να πάνε στα νοσοκομεία και να γίνουν καλά και να βοηθηθούν με πηγάδια, με συστήματα προστασίας για να μην υπερχειλήσουν πάλι τα ποτάμια και τα ριάκια και καταστραφούν πάλι τα σπίτια τους ή τα χωράφια τους, και αυτό έχει δώσει μεγάλη χαρά και αγάπη σε πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί.
2: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στην περιοχή αυτή ποιο είναι, σεβασμιότατε?
3: Νομίζω ότι έχει να κάνει με το φανατισμό. Έχει να κάνει με το φανατισμό και, και την προκατάληψη. Σκεφτείτε ότι υπήρξαν φορές που έπρεπε να πάμε να λειτουργήσουμε στην ελληνική πρεσβεία, όχι εκτός. Όχι να κάνουμε κάτι παράνομο ή κάτι το οποίο θα ήταν δύσκολο. Να πάμε να λειτουργήσουμε στην ελληνική πρεσβεία και έπρεπε να απολογηθώ ακόμα και για το πρόσφορο που είχα στην χειραποσκευή μου. Και να δώσω εξηγήσεις τι είναι ακριβώς αυτό το ψωμί που θα πρέπει να πάω και για ποιο λόγο έχει πάνω κάποια σύμβολα. Διότι έτσι είναι η δικιά τους παράδοση, είναι ο δικός τους τόπος και καταλαβαίνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν. Επίσης η βία είναι πολύ έντονη και πολύ εύκολη σαν αντίδραση και σαν απάντηση όταν θέλουν να αντιδράσουν. Ο διάλογος, η αγάπη, η κατανόηση πηγαίνουν σε τρίτη και σε τέταρτη μοίρα, ούτε καν σε δεύτερη. Οπότε υπάρχει δυσκολία, διότι πιο έντονα θα αντιδράσουν με τη βία και λιγότερο θα σκεφτούν να αντιδράσουν με το διάλογο και απλά να συμφωνήσεις ότι διαφωνείς σε πολλά θέματα.
2: Δεν προλαβαίνεις δηλαδή να μιλήσεις.
3: Έτσι ακριβώς. Με λύπη θα πω ότι είχα κατά καιρούς περιπτώσεις από ηγέτες θρησκευτικούς στα μέρη αυτά που όταν με προσέγγισαν και μου μίλησαν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ίσως ένα συνέδριο διαθρησκειακό που να παραθέσει ο καθένας σε διάφορες τομείς της ζωής τη δικιά του παράδοση από το Ισλάμ και το Χριστιανισμό. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς αντιμετωπίσαν πολύ σοβαρά προβλήματα. Μετά τις δικές μας συνομιλίες, τι θεωρήθηκε ότι μιλάνε απλά με απίστους και με προδότες.
2: Εννοείται και ανθρώπους που ήταν από το χώρο του Ισλάμ?
3: Ήταν ουσιαστικά δύο ημάμιδες
2: από το χώρο του Ισλάμ.
3: Διαφορετικές χρονικές περιόδους ήρθαν να συζητήσουν και να πούν ότι απλά θέλουμε να κάνουμε μια συνδιάσκεψη, ένα συνέδριο. Ναι, δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.
2: Κάτι το οποίο έχει γίνει σε άλλες περιοχές, κατάλαβα.
3: Το οποίο προκαλεί θλίψη. Προκαλεί θλίψη, γιατί η γνώση είναι αυτό που θα πρέπει να είναι το ζητούμενο. Και όχι απλά να κρυβόμαστε πίσω από την ημιμάθεια και απλά να προβάλλουμε το φόβο μας με φανατισμό και με βία, και όχι να μπορέσουμε δηλαδή με το διάλογο να πει ο καθένας τις απόψεις του και αυτό που πιστεύει και αυτό που νιώθει και τη δικιά του παράδοση. Είναι δυσάρεστο αυτό, αλλά όμως είναι μια πραγματικότητα. Δεν θα πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας ότι αυτοί οι άνθρωποι μάθανε με αυτόν τον τρόπο, δεν τους κατηγορούμε, απλά μάθανε με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνούν. Το οποίο όμως είναι δυσάρεστο, γιατί είπαμε ότι όταν επιλέγεις το κακό και όταν επιλέγεις τη βία, τότε αυτό γυρίζει και στη δικιά σου την καθημερινότητα και ζεις με τον ίδιο φόβο, τα ίδια συναισθήματα, την ίδια μιζέρια, και αυτό δεν σου δίνει χαρά. Οι άνθρωποι που δίνουν και μοιράζονται αγάπη, χαρά και την καλή τους ενέργεια είναι οι άνθρωποι αυτοί που είναι πιο χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και να το φέρουμε και πιο θρησκευτικά. Ποιος είναι η πηγή της χαράς και της αγάπης? Ο Θεός. Οπότε όσο πιο κοντά είσαι στο Θεό, τόσο πιο χαρούμενος και ευλογημένος και ευτυχισμένος είσαι. Και αυτή τη χαρά μπορείς να τη δώσεις και στους άλλους ανθρώπους. Να τη μοιραστείς.
2: Εκτός από τον φανατισμό, ποιο άλλο είναι κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε? Μου είπατε ότι κουβαλούσατε ένα πρόσφορο. Δεν έχουν μάθει να φτιάχνουν πρόσφορο ή δεν υπάρχουν τα υλικά?
3: Η κοινότητά μας, ναι. Αλλά κατά καιρούς θα πρέπει να πάμε και στην ελληνική πρεσβεία να λειτουργήσουμε. Όταν υπάρχει πρόσκληση από κάποιον πρέσβη. Η πρεσβεία είναι στο Ισλαμαμπάντι, είναι ώρες, 4 ώρες μακριά από τη Λαχώρη. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα είναι πιο εύκολο στο ταξίδι να το κουβαλήσεις μαζί σου, παρά να περιμένεις κάποιος από τους ντόπιους, από την Ορθόδοξη κοινότητα, να το φτιάξει και να το μεταφέρουν στο χώρο που θα είσαι.
2: Και γι' αυτό έγινε και το θέμα αυτό που μας είπατε.
3: Έτσι ακριβώς, διότι οτιδήποτε τους ξενίζει έχει ένα βαθμό δυσκολία. Οτιδήποτε είναι έξω από τη δικιά τους παράδοση και από τη δικιά τους συνήθεια.
2: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: έχουν ακούσει και τον γνωρίσανε πολλοί ακροατές από όπου και αν μας ακούνε. Ένας Ιωάννης λοιπόν στο Πακιστάν. Ο Θεός να τον έχει καλά. Λοιπόν, τελειώνουμε σιγά σιγά. Έχουμε 2 λεπτά περίπου, 3. Τι έχετε να μας πείτε σε αυτά τα λεπτά, σεβασμιότατα, για την περιοχή εκεί?
1: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω ότι είμαστε ευλογημένοι. Παίρνετε και ακούγεται πολύ γραφικό. Αλλά αν αναλογιστείτε ότι η πρώτη συμβουλή που μου δώσαν φτάνοντας στο Πακιστάν είναι ότι στις αυλές που συνήθως μαζευόμαστε, που είναι έξω από τα σπίτια ή πίσω από τα σπίτια, τα οποία συνήθως δεν έχουν φράχτες, αλλά βάζουν κυλίνια για να μπορούν να έχουν ένα είδος προστασίας και απομόνωσης, μου είπαν ότι σε αυτές τις αυλές συνήθως να μην κάθομαι στη μέση, να κάθομαι στην άκρη, γιατί αν τύχει κάποια μέρα που περνάνε φανατικοί και σκορπούν πανικό, ναι, συνήθως όταν πυροβολήσουν ή άδειξουν κάποια βόμβα, αυτοί οι οποίοι είναι στη μέση πεθαίνουν πρώτοι. Αυτοί που είναι στην άκρη, μπορεί να χάσουν κάποιο χέρι, κάποιο πόδι, αλλά θα είναι πιο εύκολο. Μπορεί να ακούγεται ότι με μια δόση υπερβολή, αλλά όμως αυτό είναι στην καθημερινότητά τους. Σκεφτείτε που εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι η Εκκλησία θα είναι πάντα δίπλα μας, θα ακούγεται καμπάνα, όλα θα είναι όμορφα, και για αυτούς τους ανθρώπους το να υπάρχει Εκκλησία είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, μια τεράστια ευλογία, και προσπαθούν με ασφάλεια και με τη δικιά τους τη ζωή και με κίνδυνο για την οικογένειά τους και τους ίδιους να μπορούν να πάνε να λατρέψουν το Χριστό μας και την Παναγιά μας και τους Αγίους. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν, διότι όχι απλά έχει βαθμό δυσκολίας, αλλά έχει και τόλμη και έχει και πολύ αγάπη και πολύ ενθουσιασμό, και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι στις καρδιές μας.
0: Ο Θεός λοιπόν να τους έχει καλά, και εκείνους και εσάς σεβασμιότατα. Καλή δύναμη στο έργο σας, θα τα ξαναπούμε.
1: Ο Χριστός να μας ευλογεί όλους και η Παναγία να είναι αντάμα.
0: Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα η ενοριακή ζωή επισκέφθηκε το Πακιστάν και είδαμε την ενοριακή ζωή στην περιοχή του Πακιστάν, στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στα περίχωρα της Λαχώρης, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας, κύριο Κωνσταντίνο, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η περιοχή αυτή. Ακούσατε την εκπομπή «Ενοριακή ζωή» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφες μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μέσα από 12 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να αναδείξουμε τη σημασία του έργου των Αποστόλων που με πίστη, θάρρος και αγάπη μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καταγράψουμε τις πράξεις τους που φωτίζουν μέχρι και σήμερα το δρόμο της αλήθειας και της προσφοράς, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
3: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην Κόρινθο και στον Άριο Πάγο για τη γιορτή του Αποστόλου Παύλου θα παρευρεθεί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Άνοδος των βάσεων σε πολυτεχνία και θετικές σχολές. Στις 3 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων. Ψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα στους συλληφθέντες για την συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σχεδόν 280 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα. 589 νεκροί, 2.980 τραυματίες και 50.000 αγνοούμενοι από τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στη Βενεζουέλα. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: πλαίσιο του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και στη σειρά εκπομπών και επίησεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, σήμερα αγαπητοί ακροατές θα συζητήσουμε για το ρόλο των ζώων στο παραμύθι και την αφήγηση. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Στέλιος Πελασγός, διδάκτορ παιδαγωγικής, ιστορητής και συγγραφέας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι στο ξεκίνημα της εκπομπής και εισαγωγικά θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια για το τι είναι το παραμύθι και τι είναι η αφήγηση, γιατί ξέρετε υπάρχει μια παρεξήγηση γύρω από αυτό το θέμα και ιδιαίτερα από το τι είναι το παραμύθι και σε ποιους απευθύνεται.
1: Σωστά,
0: να μας ξεκαθαρίσετε
1: σωστά.
0: Λοιπόν τα πράγματα.
1: Βεβαίως. Εγώ θα μιλήσω και σαν καλλιτέχνης αφηγητής, ο άνθρωπος δηλαδή που η κοινότητα θεωρεί ότι είναι τόσο καλός στο να λέει παραμύθια ώστε το να αμείβει με κάποιον τρόπο γι' αυτό, αλλά και ως επιστήμονας ο οποίος μελετάει την παιδαγωγική και τη θεραπευτική, ψυχοθεραπευτική σημασία αυτής της πράξης. Το παραμύθι λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, αλλά εμείς τον όρο το χρησιμοποιούμε καταχρηστικά. Καταρχήν υπάρχει το λαϊκό παραμύθι, αυτό που όλοι φανταζόμαστε και ξέρουμε, που μεταδόθηκε από στόμα σε στόμα και ξέρουμε μόνο το όνομα των συλλεκτών του. Ξέρουμε τα παραμύθια των Γκριμ, τα γερμανικά και τα ευρωπαϊκά παραμύθια. Δεν τα έφτιαξαν οι Γκριμ, δεν τα δημιούργησαν οι Γκριμ. Αντίθετα, τα συνέλεξαν. Ήταν οι πρώτοι από τους οποίους τα συνέλεξαν. Την ίδια δουλειά κάναν μεγάλοι λαογράφοι στην Ελλάδα, ο Μέγας, ο Λουκάτος και βέβαια ο πατέρας της λαογραφίας, ο Νικόλαος Πολίτης. Αυτό είναι το λαϊκό παραμύθι που βρίσκεται στο στόμα όλων. Κάθε φορά που εμείς ακούμε μια ιστορία ή ένα παραμύθι και το λέμε, από στόμα σε στόμα είναι λαϊκό παραμύθι. Το άλλο είναι το λόγιο παραμύθι, το παραμύθι των συγγραφέων. Ο συγγραφέας κάθεται στο σπίτι του και με την επιρροή της γοητείας που έχουν τα παραμύθια πάνω του φτιάχνει τα δικά του, συνήθως πάνω στη δομή των λαϊκών. Τα παραμύθια του Άντερσεν είναι παραμύθια λόγια. Ανάμεσα στα δύο λοιπόν παίζουμε. Εμείς σήμερα θεωρούμε παραμύθι πολλά πράγματα. Θεωρούμε όλη τη λογοτεχνία την παιδική. Τα παιδιά μας λένε το βράδυ θα μου διαβάσεις ένα παραμύθι. Ναι. Και εννοούν ένα λογοτεχνικό βιβλίο, μια σύντομη λογοτεχνική ιστορία. Αλλά και εμείς λέμε αυτό είναι παραμύθι που μου λες. Καταχρηστικά με μια φανταστική ιστορία, ιστορία υπερβολής. Αυτός που λέει τα παραμύθια είναι ο παραμυθάς, είναι φορέας της παράδοσης, είναι καλλιτέχνης και έχει μια ευθύνη πενταπλή. Δηλαδή είναι πολύ σύντομα να σας το πω, είναι ο διασκεδαστής, αυτός που προσφέρει χαρά, συγκίνηση, μπορεί να προσφέρει και λύπη, όπως στην αρχαία τραγωδία μπορεί να είναι τραγικό το παραμύθι. Ο διασκεδαστής είναι ο παιδαγωγός, αυτός που μεταφέρει αξίες και τρόπους ζωής, είναι ο ψυχοθεραπευτής, αυτός που με το παραμύθι μαλακώνει τον ανθρώπινο πόνο ή συμβουλεύει για το πώς θα τα πάμε στη ζωή μας, τι να κάνουμε στους τσακωμούς, στις δυσκολίες, στις αρρώστιες, απέναντι στο θάνατο ακόμα. Το παραμύθι μιλάει για αυτά. Και είναι και πνευματικός οδηγός. Είναι αυτός που, όπως οι Άγιοι χρησιμοποιούσαν τα παραμύθια και τις ιστορίες και τις παραβολές, αυτός που θα μας πει για το δρόμο μας χωρίς να μας πρόξει έντονα ώστε να νιώσουμε την αμαρτωλότητά μας, την φθορά μας, την αδυναμία μας, με ένα παραμύθι, με μια ιστορία. Και τέλος είναι και ο ιστορικός. Πολλοί άνθρωποι και εμείς έχουμε μια μυθοποιημένη εικόνα για το παρελθόν, δεν ξέρουμε ή δεν θέλουμε να ξέρουμε ιστορία, γιατί η ιστορία είναι σκοτεινή, είναι τα λάθη και τα πάθη των ανθρώπων, δεν είναι μόνο η θρίαμβη. Ο παραμυθάς λοιπόν φτιάχνει μια μυθοποιημένη ιστορία για το παρελθόν. Οι Έλληνες πιστεύανε, οι Αθηναίοι πιστεύανε ότι ήταν απόγονοι του Ηρακλή. Αυτό είναι ένας μύθος. μια φανταστική ιστορία. Και συχνά δυστυχώς και πολλοί ρατσιστές βασίζονται σε τέτοια παραμύθια που λένε στον εαυτό τους, δεν είναι συγκροτημένα, για να στηρίξουν την ανωτερότητα τη δική τους, της οικογένειάς τους, της φυλής τους, του έθνους τους, απέναντι σε όλους τους άλλους τους οποίους βλέπουν κατώτερους. Άρα τα παραμύθια, και εδώ θέλω να καταλήξω με αυτό, δεν είναι πάντα καλά, μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνα. Είναι στην πρόθεση και στη διάκριση αυτού που τα λέει και αυτού που τα ακούει, στο να γίνουν ψυχοφέλημα, μπορούν να γίνουν και ψυχοφθόρα.
0: Άρα είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος του αφηγητή.
1: Κεντρικός.
0: Όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Την κοινότητα, τη συνέχεια η πράξη της αφήγησης, το να πω προφορικά, να μεταδώσω και να ξαναδημιουργήσω αυτή την ιστορία απέναντι στους άλλους. Είναι μια πράξη που δεν γίνεται ούτε από το ίντερνετ, ούτε από τη τηλεόραση, ούτε από τα μηχανήματα. Είναι ένα δώρο από άνθρωπο σε άνθρωπο και η κοινότητα συνέχεται από αυτό. Λέει στην κοινότητα, αξίζεις, πρέπει να συνεχίσεις, η ζωή είναι δύσκολη, θυμίσου τις αξίες σου και εφαρμοσέτες.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον ο ρόλος του παραμυθιού στην κοινότητα και νομίζω ότι ιδιαίτερα στο παρελθόν, στις γεωργικές κοινωνίες, μαθαίνουμε τις πολλές φορές από τους παλιούς ότι οι άνθρωποι κουρασμένοι από τη δουλειά μαζεύονταν το βράδυ και τότε κάποιος είχε το ρόλο του αφηγητή και αυτό ήταν βέβαια κάτι που απευθυνόταν στους μεγάλους νομίζω και όχι
1: ακριβώς.
0: Στη παιδιά.
1: Έχετε δίκιο, ναι. Ναι, παρέλειψα να πω ότι το παραμύθι είναι η λαϊκή λογοτεχνία όλης της κοινότητας. Δεν απευθύνεται στα παιδιά. Το παραμύθι είναι για όλους. Το ακούνε και τα παιδιά. Τα παιδιά δεν είχαν ιδιαίτερα προνόμια όπως έχουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Και αυτό ξέρετε είναι και πολύ καλό. Δηλαδή τους απευθυνόντουσαν σαν ίση η παραδοσιακή κοινότητα. Τίνουμε να την φανταστούμε ως αυταρχική, αλλά υπήρχαν τεράστια περιθώρια ελευθερίας στα παιδιά στην παραδοσιακή κοινότητα. Δεν είχαν το γονιό πάνω από το κεφάλι τους να τα κοιτάει. Χανόντουσαν το πρωί και γυρνόντουσαν το βράδυ να κοιμηθούν με τους συνομιλίκους τους, με τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Είχαν τεράστια ελευθερία. Οπότε την ώρα του παραμυθιού μαζευόντουσαν όλοι. Βέβαια είναι ένας προνομιακός χώρος για τα παιδιά, ένδειξη τρυφερότητας. Σκεφτείτε ότι τι μαθαίνουν από την πράξη της αφήγησης πέρα από το περιεχόμενο του παραμυθιού. Μαθαίνουν ότι η τρυφερότητα εκδηλώνεται με λόγια. Το παραμύθι είναι ένα χάδι. Γι' αυτό πολλές φορές το ζητάμε πριν να κοιμηθούμε. Είναι ένα χάδι, είναι ένα φιλί που θα μας βάλει στα σκοτεινά νερά του ύπνου με ασφάλεια. Οπότε θα δούμε καλά όνειρα, θα δούμε φιάλτες.
0: Μάλιστα. Από την κοινωνία και την κοινότητα της παλιάς εποχής ερχόμαστε σήμερα στις πόλεις. Ξέρετε κάποιος που μας ακούει και που μπορεί να μην έχει ακούσει ως ενήλικας κάποια αφήγηση θα μπορούσε να αναρωτηθεί καλά τι έχει να μας πει σήμερα το παραμύθι.
1: Πολύ σωστά. Αν δεν έχει ακούσει, όσοι ακούνε σε μεγάλη ηλικία καταρχήν και έχουν ανοιχτεί την καρδιά τους, καταρχήν γοητεύονται και τους έρχεται η φράση «αχ και να τα άκουγα νωρίτερα». Το παραμύθι για δεκάδες χιλιάδες χρόνια ανέπτυξε το ανθρώπινο γένος. Το ανέπτυξε κυριολεκτικά. Αν σήμερα είμαστε λίγο πιο έξυπνοι από τους προγόνους μας, αν έχουμε μεταφερθεί αξίες, είναι μέσα από τον παραμύθι, μέσα από το λόγο. Η προφορικότητα είναι η ουσία του παραμυθιού και της αφήγησης. Ο Χριστός μας δεν έγραψε, το ξεχνάμε πολλές φορές, πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε. Δίδαξε ανθρώπους με την εμπιστοσύνη ότι αυτοί μέσα από τις ιστορίες που λέει και τα λόγια του θα μεταφέρουν με ακρίβεια κάτι τόσο σημαντικό όσο είναι ο δρόμος της ζωής. Τα Ευαγγέλια τα γράψανε πολύ πολύ μετά άνθρωποι οι οποίοι ακούσανε από τον Χριστό και από τους Αποστόλους και συνεχίστηκε αυτή η γραμμή στόμα με στόμα. Δεν υπάρχουν βιβλία και βέβαια δεν βρισκόμαστε στον προτεσταντικό κόσμο που ένα βιβλίο είναι πιο σημαντικό από έναν άνθρωπο και μπορείς να σωθείς μόνος σου διαβάζοντας το βιβλίο. Είναι πολύ σημαντικό τα παραμύθια μιλάνε για το τι πρέπει, πώς πρέπει να ζήσω και τι είναι η ζωή. Πολλοί λένε και μεγάλοι θεολόγοι ότι αν χάναμε το Ευαγγέλιο και είχαμε την παραβολή, το παραμύθι του ασώτου ιού, θα τα είχαμε όλα. Και έτσι είναι. Είναι η σημαντικότερη ίσως ιστορία της ανθρωπότητας, ο άσωτος ιός. Και είναι ένα παραμύθι. Μπορεί να το λέει κανείς και να το ξαναλέει και να το ξαναλέει. Εγώ είναι μια ιστορία που τη λέω ξανά και ξανά, όχι την άξιος, αλλά επειδή είναι το διακόνημά μου, είναι η κολόνα της ύπαρξής μου, το να μεταφέρω ιστορίες με πάρα πολλούς τρόπους, και ακούω και εκδοχές και ακούω και ανθρώπους που σκεφτήκανε πολλές φορές τον εαυτό τους στη θέση του ενός αδερφού ή του άλλου αδερφού. Γιατί δεν σκέφτονται πάντα όλοι τον... έχουν την ταπείνωση να σκεφτούν τον εαυτό τους και στη θέση του δίκαιου αδελφού που κατηγορεί και επιτρένεται και όχι πάντα το άσωτο που επιστρέφει.
2: Μας περιγράψατε την διαδικασία της αφήγησης σε ό,τι αφορά τα μικρά παιδιά και κάτι που γίνεται ακόμη και στις πόλεις, πώς τα πολύ μικρά παιδιά ζητούν από τον μπαμπά, από τη μαμά, από τον παππού ή τη γιαγιά να τους πει ένα παραμύθι και το νιώθουν έτσι σαν χάδι και σαν ένα φιλί. Mm-hmm. Το παραμύθι, αυτή η ιστορία για τους ενήλικες τώρα, σε μια ομάδα ενηλίκων που μοιράζονται μια τέτοια ιστορία, αυτό πώς μπορεί να τους βοηθήσει και ιδιαίτερα στην εποχή μας που εκτός από τα συνήθη προβλήματα, ας πούμε, αντιμετωπίζουμε και κάποια επιπλέον προβλήματα.
1: Πολύ ωραία. Είπαμε για το χάδι και το φιλί. Είναι προφανές το τι μπορεί να, πόσο μπορεί να χρειάζεται ένας ενήλικας το χάδι και το φιλί. Πολλές φορές περισσότερο από ένα παιδί. Ας πάμε σε κάτι άλλο που είναι ένα ρεπερτόριο της προφορικής αφήγησης που δεν είναι το αποκλειστικά το παραμύθι, αλλά και οι υπόλοιπες ιστορίες που είναι ο προφορικός πολιτισμός. Δηλαδή, είναι, ακούτε και ένα παιδάκι από πίσω που το έχω αγκαλιά και δείχνει το κοκόμπιο.
2: Συμμετέχει στην αφήγηση, ελπίζουμε να μην τον δυσκολεύουμε.
1: Μ' ακούει, έχει μάθει τη φωνή και ησυχάζει. Παρόλο που είναι λίγο άρρωστο, ησυχάζει με τη φωνή. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που κάνει ο παραμυθάς. Δεν κάνει ότι δεν συνέβη κάτι. Βάζει τον τόπο και τον χρόνο που συμβαίνουν όλα μέσα στην ιστορία του. Θα μπορούσε να είναι και μικρούλια μέσα στην ιστορία που τη λέμε. Και είναι πραγματικά. Γιατί την κρατά στην αγκαλιά και με εμπνέει να μιλήσει. Ας επιστρέψω στην ερώτηση τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, οι ενήλικες έχουν να πάρουν είδη λογοτεχνίας τα οποία τους λείπουν και τα οποία τα χρειαζόμαστε. Έχουμε ξεχάσει το έπος. Έχουμε ξεχάσει ότι ο Όμηρος δεν έγραψε, δημιούργησε και προφορικά μεταδίδονταν τα έργα του. Πολύ πολύ πολύ μετά κι αυτός καταγράφηκαν τα έργα του. Η συγκίνηση δηλαδή των μεγάλων επών, και δεν είναι μόνο ο Όμηρος, είναι ο Διγενής Ακρίτας, είναι ο Μπεόγλου, είναι τα μεγάλα έπη όλων των λαών. Όλοι οι λαοί έχουν. Ο Γκιλγκαμέσ, το πρώτο έπος της ανθρωπότητας, όπου περιγράφεται και ο κατακλυσμός, όπως τον μαθαίνουμε αργότερα από την Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη. Οι ενήλικες λοιπόν μπορούν να ακούσουν κάτι τόσο μεγαλειώδες και σκληρό και με προβληματισμούς ηθικούς και υπαρξιακούς, με μεγάλη συγκίνηση, που είναι το έπος. Επίσης μπορούν να ακούσουν τις παραβολές που άλλοτε είναι αστείες, όπως οι ιστορίες του Νεστραντίν Χότζα, και να γελάσουμε με τα καμώματα της ανθρώπινης φύσης και τα λάθη τα δικά μας και τα λάθη των άλλων, και να μην θυμώσουμε, να μην πικραθούμε, να μην απελπιστούμε, να πάρουμε μαθήματα ζωής. Ή όπως είναι οι παραβολές που είπαμε, ο Σπορέας, ο άσωτος ιός. Αυτά, το υλικό της προφορικής λογοτεχνίας δεν είναι να το ακούμε άπαξ μια φορά. Είναι να το λέμε ξανά και ξανά και ξανά. Και η στιγμή και ο άνθρωπος τα φωτίζουν διαφορετικά. Άλλοτε μοιάζει κόκκινο, άλλοτε μοιάζει πράσινο, άλλοτε γαλανό. Και είναι η ίδια ιστορία. Η οποία γιατί μιλάει ουσιαστικά. Μιλάει για την ανάπτυξη της ανθρώπινης ψυχής. Για τον δρόμο του ανθρώπου μέσα στη ζωή. Μιλάει και για την παιδική ηλικία, μιλάει και για τον έρωτα, μιλάει και για τη ζήλια, μιλάει και για την αδικία, μιλάει και για την αρρώστια και για το θάνατο. Αυτά ο ενήλικας πρέπει να τα ακούσει έτσι. Αλλιώς η ζωή θα τον τζακίσει ή θα τον σκληρύνει και θα τον κάνει κοινικό. δεν μπορεί να βλέπει μόνο τηλεόραση, γιατί η ζωή είναι φτωχή και βρώμικη και άγρια εκεί πέρα. Τα παραμύθια, η αγριότητα μπαίνει σε κάποια πλαίσια. Είναι δράκοι οι οποίοι πολεμιώνται και πότε μας νικάνε, αλλά τις περισσότερες φορές τους νικάμε εμείς. Και ας είναι αδύναμοι.
2: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμη στο πλαίσιο αυτής της εισαγωγής στο θέμα μας. Υπάρχουν κάποια κοινά μοτίβα στα παραμύθια όλων των χωρών ή είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους?
1: Είναι απόλυτα όμοια. Είναι απόλυτα όμοια. Γι' αυτό και υπάρχουν, τώρα εμείς που μελετάμε τα παραμύθια, υπάρχουν τα λεξικά των παραμυθιακών μοτίβων. Στην Ελλάδα, μια ομάδα πολύ άξιων ανθρωπολόγων πριν από 40 χρόνια ολοκλήρωσε ένα λεξικό παραμυθιακών μοτίβων που είχε αρχίσει ακόμα από την εποχή του Γεωργίου Μέζα, ενός από τους μεγάλους λαογράφους μας, η Γιάννα Γεγγελοπούλου, η Εμμανουέλα Κατρινάκη και μια ομάδα άλλων γυναικών ανθρωπολόγων, κάνανε το διεθνές λεξικό παραμυθιακών μοτίβων που έφτιαξε ένας Φιλανδός, ο Άρνε, και ένας Αμερικάνος, ο Τόμσον, το περάσανε πάνω στα ελληνικά παραμύθια. Τι θέλω να πω με αυτό για να καταλαβαίνουμε όλοι? Η κοκκινοσκουφίτσα υπάρχει, ας πούμε, σε πολλούς λαούς. Ποιο είναι το κέντρο της για να αναγνωρίσουμε? Είναι οι ιερατοποκρίσεις του Ανακαλύπτου το Λύκο. Ή αυτό που λέμε αδελφός και αδελφή, υπάρχει άλλοτε σαν Χάνσελ και Γκρέτελ, και άλλοτε σαν τον Αυγερίνο και την Πούλια. Παραμυθιακά μοτίβα όπου έχουμε μια μεγάλη αδελφή, ένα μικρό αδελφό και μια μεταμόρφωση, ας πούμε. Θα το βρούμε παντού. Από την Ινδία έως την βόρεια, στη Σιβηρία. Αυτή που είναι μεγάλη διαφορά είναι τα παραμύθια και οι μύθοι που ακόμα τα ακούμε μέσα στα δικά μας ή κάποια έχουν σωθεί, των ανθρώπων που είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, που είμαστε εμείς, αυτή είναι η κληρονομιά μας και τα περισσότερο υλικό πολιτιστικό είναι αυτού του πολιτισμού, και τα παραμύθια των κυνηγών τροφοσυλλεκτών. Εκεί έχουμε μεγάλες διαφορές, γιατί είναι άλλες οι μορφές θρησκείας, είναι ο σαμανισμός, είναι ο ανιμισμός. Εκεί στους Ινδιάνους έχουμε μεγάλες διαφορές, στους πυγμαίους έχουμε μεγάλες διαφορές. Αλλά σε γενικές γραμμές, ακόμα και αυτή την κληρονομιά των κυνηγών τροφοσυλλεκτών την ακούμε μέσα στα ελληνικά παραμύθια, την ακούμε μέσα στα ινδικά παραμύθια. Τα παραμύθια είναι ένα πολύ καλό μάθημα για να καταπολεμήσουμε το ρατσισμό μας, γιατί δεν υπάρχουν ελληνικά και γερμανικά παραμύθια. Υπάρχουν παραμύθια που συναντώνται περισσότερο σε έναν τόπο και λιγότερο σε άλλον, που είναι πιο αγαπητά σε έναν λαό και λιγότερο αγαπητά σε άλλον. Αλλά ας πούμε η κοκκινοσκουφίτσα, που είναι το πιο γνωστό από έρευνες που έχουν γίνει τυχαία στο δρόμο ή μέσα σε σχολεία ελληνικό παραμύθι, που είναι το αρχέτυπο του παραμυθιού για μας, δεν είναι ελληνικό παραμύθι. Οι Έλληνες δεν το λέγανε μέχρι πριν από τον πόλεμο, δεν ήταν διαδεδομένο. Στην Ελλάδα λέγαμε τον Αυγερίνο και την Πούλια, αλλά σήμερα είναι και ελληνικό παραμύθι, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί αυτό. Τα παραμύθια ταξιδεύουν, προσαρμόζονται και αφομοιώνονται από τον καθένα που τα λέει.
2: Μάλιστα, κύριε Πελαζιέ, νομίζω ότι ήταν απαραίτητη αυτή η εισαγωγή και οι διευκρινήσεις που μας δώσατε. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα σύντομο και στη συνέχεια μιλάμε για το θέμα μας, για τον ρόλο των ζώων στο παραμύθι.

0: Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, και στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο αυτόν τον μήνα, σήμερα μιλάμε για τον ρόλο των ζώων στο παραμύθι και την αφήγηση. Προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Στέλιος Πελασγός, διδάκτορ παιδαγωγικής, ιστορητής και συγγραφέας. Κύριε Πελασγέ, να έρθουμε λοιπόν στον ρόλο των ζώων. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, αν φέρει στο νου του κάποια από τα πιο γνωστά και τα πιο αγαπημένα παραμύθια, ότι σχεδόν σε όλα έχουν κάποιο ρόλο τα ζώα, άλλοτε όμως μεγαλύτερο και άλλοτε μικρότερο.
1: Το είδος παραμύθι, έχουμε τους μύθους, τους μύθους που είναι ηθολογικοί, τους μύθους του Εσώπου ας πούμε. Εκεί υπάρχουν μόνο ζώα. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, και υπάρχουν σε όλους τους λαούς αυτοί οι μύθοι, σε αυτήν την περίπτωση όμως τα ζώα φέρονται σαν άνθρωποι. Μία ιδιότητα ενός ζώου τονίζεται πάρα πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό, και το ζώο γίνεται ο πρεσβευτής, η ύπαρξή του ταυτίζεται με αυτήν τη συμπεριφορά, με αυτή την ιδιότητα, με αυτό το συνέστημα. Η αλεπού ας πούμε είναι πονηρή. Η αλεπού δεν είναι μόνο πονηρή, είναι και πολύ καλή μητέρα. Αλλά εμείς το αφήνουμε αυτό και τη βάζουμε πονηρή. Ή το παγόνι γίνεται ματαιόδοξο, που δεν είναι ματαιόδοξο. Μόνο για το ζευγάρωμα δείχνει την ωραία του ουρά, το αρσενικό. Όμως το χρειαζόμαστε για να μιλήσουμε χωρίς να προσβάλλουμε τους άλλους, για την πονεριά, για την ματαιοδοξία, για την απληστία, και να πούμε στα παιδιά και στους ανθρώπους, τους ενήλικες, για αυτές τις συμπεριφορές και πού μπορούν να καταλήξουν και πώς μπορεί να τα διαχειριστεί κανείς μέσα στα πλαίσια της κοινότητας, χωρίς να βλαφθεί, να προστατεύσει τον εαυτό του και την κοινότητα. Εκεί λοιπόν έχουμε ζώα, αλλά και μέσα στο παραμύθι εκεί συναντούμε σύμβολα που είναι πολύ βαθιά μέσα μας. Υπάρχει το σύμβολο του λύκου ας πούμε, που είναι το τεράστιο στόμα που μας καταβροχθίζει, που αργότερα γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό ο δράκος. Χωρίς λύκο και χωρίς δράκο πώς να υπάρχει το παραμύθι? Αυτό το άγχος του αγνώστου που θα μας καταβροχθήσει και θα χαθούμε μέσα του, πώς θα το πούμε? Του δίνουμε μορφή. Δεν έχει απαραίτητα σχέση με τον λύκο σαν ζώο, γιατί ο λύκος σαν ζώο έχει και πολλές αρετές. Είναι ας πούμε πολύ συντροφικός, δεν είναι άπλιστος, σκοτώνει τόσο που έχει να όσο μπορεί να φάει, είναι πολύ έξυπνος, είναι πολύ εφευρετικός. Ωστόσο στο παραμύθι μέσα, ας πούμε στην Κοκκινοσκουφίτσα, τον θέλουμε σαν τον μέγα καταφροχτιστή, αυτός που θα μας καταφροχθήσει.
0: Εδώ βέβαια σκέφτομαι ότι παίζει μεγάλο ρόλο ο αφηγητής, γιατί σκεφτείτε ότι όταν αφηγούμαστε σε ένα παιδί, αυτό το παραμύθι στο οποίο αναφερθήκατε, το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας, συνήθως αυτό που περνάει είναι ότι ο λύκος είναι κακός. Κάτι που βέβαια προφανώς δεν ισχύει. Ο λύκος καταρχάς είναι ένα ζώο προς εξαφάνιση σήμερα. Άρα έχει μεγάλη σημασία το πώς θα αφηγηθούμε.
1: Ασφαλώς. Ο λύκος του παραμυθιού στο συγκεκριμένο παραμύθι είναι κακός και το παιδί πρέπει να το φοβάται. Μάλιστα, όσοι είναι μαθητές μου στα σεμινάρια μου, ξέρουν πολύ καλά ότι εγώ έχω πάθος με το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας, γιατί όλοι οι μελετητές το θεωρούν και ως το κεντρικό παραμύθι του δικού μας πολιτισμού, δηλαδή του δυτικού, καταναλωτικού, μοντέρνου, τεχνολογικού πολιτισμού, γιατί είναι πάρα πολύ αγαπητό. Εκεί λοιπόν ο λύκος παίζει μεγάλο ρόλο. Κάποτε λοιπόν είχα μια παράσταση αφήγησης, την οποία είχα παρουσιάσει και στο Λουτρό των Αέριδων στην Πλάκα, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, όπου λεγότανε «Υπέροχη λύκη, σκοτεινά παραμύθια». Και ξεκινούσα την αφήγηση με ένα χαρακτικό ενός σημαντικού Αμερικάνου χαράκτη, ο οποίος είχε έναν λύκο που ήταν έξω από την πόρτα ενός σπιτιού. Η πόρτα ήταν μισά ανοιχτή και βλέπαμε τον λύκο να έρχει, μπαίνει μέσα στο σπίτι από το σκοτάδι που φαίνεται από πίσω του και τη νύχτα, και Το η πόρτα να την έχει ανοίξει ένα ανθρώπινο χέρι, το οποίο κρατάει ένα, στο χέρι ένα φανάρι, ένα λαδοφάναρο. Και έλεγα ότι αυτή είναι η ουσία της αφήγησης ως εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής και ψυχοθεραπευτικής πράξης. Δηλαδή, ο λύκος είναι η σκοτεινή δύναμη. Οι γιουγκιανοί αναλυτές λένε ότι είναι η σκιά. Είναι μια τεράστια σκοτεινή δύναμη που έρχεται απ' έξω, από το σκοτάδι και τη φύση. Τη χρειαζόμαστε γιατί μέσα το σπίτι είναι περιορισμένο. Όσο μεγάλο σπίτι και να φτιάξουμε, ο κόσμος πάντα θα είναι μεγαλύτερος από αυτό. Και εμείς ζούμε με κλειστά παράθυρα και κλειστές πόρτες, με το φόβο του λύκου. Έξω το σκοτάδι, μέσα το φως. Έξω ο λύκος, μέσα εμείς. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ανοίξουμε την πόρτα. Αλλά το κακό που συμβαίνει όταν ο λύκος μένει πολύ καιρό έξω είναι ότι πολλοί άνθρωποι, και μιλάω με το γλώσσα του παραμυθιού, ελπίζω να καταλαβαίνουν οι ακροατές, ανοίγουν την πόρτα και μέσα έχει σκοτάδι. Δεν έχει φως. Εμείς θα ανοίξουμε την πόρτα στο λύκο και θα φροντίσουμε να έχει σκοτάδι. Θα ταΐσουμε το λύκο να μην είναι πεινασμένος, γιατί αν είναι πεινασμένος θα μας φάει. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι τον θέλουν πεινασμένο, γιατί ουσιαστικά έχουν μια τάση αυτοκαταστροφής και θέλουν να τους φάει ο λύκος. Είναι λοιπόν πολλά. Η κοκκινοσκουφίτσα παίζει με το λύκο. Δεν μπορεί ένα μικρό κοριτσάκι, όσο μικρό και να είναι, να μην μπορεί να αναγνωρίσει ένα ζώο από έναν άνθρωπο. Είναι τα πρώτα πράγματα που κάνει, που κάνουν τα παιδιά πριν ακόμα μιλήσουν και περπατήσουν, μπορούν να ξεχωρίσουν τι είναι άνθρωπος και τι είναι ένα ζώο. Η κοκκινοσκουφίτσα λοιπόν, σε αυτό το πολύ τρομακτικό παραμύθι, παίζει με το λύκο, παίζει με τα όρια, παίζει με το σκοτεινό και το φωτεινό και είναι κάτι που αφορά όλους μας, σε κάθε ηλικία. Κάποτε, επειδή εγώ δουλεύω, ένα μέρος μεγάλο της εκπαίδευσής μου αλλά και της εργασίας μου είναι με το γαλλόφωνο κόσμο. Και τα τελευταία χρόνια έφερνα στην Ελλάδα σε ένα φεστιβάλ μεγάλο που γινόταν στο εργαστήρι Μεριδί, διεθνές, γαλλόφωνους αφηγητές. Πριν υπήρχε ένα μεγάλο φεστιβάλ στο Διπεθέ Κοζάνη, στην Κοζάνη. Ένας λοιπόν από τους πολύ έμπειρους αφηγητές και που αγαπώ πολύ είναι από την Ελβετία. Και κάθε φορά που ερχόταν στο φεστιβάλ ένας αφηγητής έκανε μία βραδινή παράσταση για παιδιά το Σάββατο και μία την Κυριακή, μάλλον βραδινή για μεγάλους το Σάββατο και μία την Κυριακή απογευματινή για παιδιά. Και του λέω τι θα πεις, συμφωνούσα με το πρόγραμμα. Τι θα πεις, του λέω για μεγάλους. Μου λέει θα πω την κοκκινοσκουφίτσα. Λέω υπέροχα. Να καταλάβουμε όλοι ότι αυτή η ιστορία είναι για μεγάλους και πρέπει όλοι να την έχουμε στο νου μας για να μην την πατήσουμε και μας φάει ο λύκος, αλλά να τον φέρουμε και να τον κάνουμε σύντροφό μας και βοηθό μας και ίσο με μας στη ζωή. Ωραία, λέει, θα πω την κοκκινοσκουφίτσα έτσι όπως είναι, έτσι όπως τη βρίσκουμε στην συλλογή των Γκριμ, που είναι από τις πρώτες καταγραφές. Μετά συζητούσαμε και τι θα πεις για παιδιά. Μου λέει να πω την κοκκινοσκουφίτσα. Λέω μπράβο εσύ, αυτό θέλω. Θα την πεις την ίδια κοκκινοσκουφίτσα αλλά για παιδιά. Και αν το κοινό τρομάξει, γιατί δεν είναι μαθημένο να ακούει παραμύθια, μου λέει δεν θα τρομάξει, το ξέρεις καλά και εσύ γιατί την αγαπάς πολύ αυτή την ιστορία, αλλά αν τρομάξει, ξέρεις τι κάνω στα παιδιά, μου λέει. Τους λέω θα τρομάξετε, θα σας πω μια ιστορία, που το κάνω εγώ πολλές φορές. Και τα παιδιά φωνάζουν όχι, μα είναι πολύ τρομερή, τους λέει ο παραμυθάς. Όχι, όχι, δεν θα τρομάξουμε. Εγώ λέω ότι κάποιοι από εσάς θα τρομάξουν. Και αν τρομάξετε, θα ανοίξετε το χέρι σας. Για άνοιξτε το χέρι και ανοίγουν όλα τα παιδιά το χέρι. Και θα πάρετε το φόβο με το άλλο χέρι από την καρδιά και θα τον βάλετε μέσα στο χέρι σας και θα τον σφίξετε. Για σφίξτε τον όλο το φόβο. Θα του φύγουνε λοιπόν το φόβο. Και μετά θα του βάλετε κάτω από τον ποπό σας, να κάτσετε επάνω του και να μην μπορεί να φύγει ο φόβος από εκεί. Και εσείς δεν θα φοβάστε. Ωραία! Πέτυχε καταπληκτικά, ήταν από τις πιο ωραίες βραδιές. Ακούσανε την ίδια κοκκινοσκουφίτσα οι μεγάλοι και μεγάλη. Την ίδια και οι μικροί. Αλλά οι μικροί, πολλοί από αυτούς, σε έβλεπα κρυφά την ώρα, γιατί μετάφραζα εγώ παράλληλα. Κάνουμε παράλληλες αφηγήσεις με τους αφηγητές που καλώ. Τους έβλεπα κρυφά-κρυφά, καθόντουσαν πάντα στα χέρια τους. Αλλά είχαν βγάλει εκτός τους φόβους τους. Αυτό είναι μια τεχνική βεβαίως. Που την εφαρμόζουμε και στην ψυχοθεραπεία των παιδιών, να δώσουν σχήμα στο φόβο τους, να το βγάλουν από πάνω τους, να μην τον ταυτίζουν τον εαυτό τους, ώστε να μπορέσουν να τον αντιμετωπίσουν.
0: Κύριε Πελαζιέ, ακούμε το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κύριε Πελαζιέ, πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Λύκου από το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας και πολύ ενδιαφέρουσες οι προεκτάσεις που μας δώσατε. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, εκτός από τον Λύκο, υπάρχουν κάποια άλλα ζώα που τα συναντάμε πιο πολύ στα παραμύθια?
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχουν περισσότερες αναφορές, δηλαδή αναφέρονται περισσότερο στα μοτίβα που μας είπατε?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ασφαλώς. Για μας, για τους ευρωπαϊκούς μεσογειακούς λαούς, μεγάλη σημασία στο παραμύθι έχει η Αλεπού. Η Αλεπού είναι το ζώο του λόγου. Είναι ο παραμυθάς. Εγώ λατρεύω τις αλεπούδες, γιατί δεν είναι πάντα η πονηριά, είναι ο λόγος. Ο Λύκος μες στο παραμύθι, βλέπετε, είναι η κύρα Μάρο, μια έξυπνη γυναίκα, και ο κύρ Νικόλας, τα 10 παραμύθια, που είναι λίγο μπουταλάς, και η κύρα Μάρο τον, παρόλο που είναι πιο δυνατός, τον ξεγελάει. Η αλεπού λοιπόν είναι η εφευρετικότητα. Πολλές φορές είναι και ο πολιτικός ήρωας, όπως λέμε στην ανθρωπολογία και στη γεωγραφία. Δηλαδή είναι ο Προμηθέας, αυτός που κλέβει από τους ζηλιάριδες θεούς που θέλουν όλα τα προνόμια δικά τους, τη φωτιά και την κατεβάζει στους ανθρώπους. Είναι αυτός που φέρνει τον πολιτισμό στους ανθρώπους. Φέρνει τη φωτιά, φέρνει τη ζέστη, φέρνει την τέχνη, φέρνει την ομορφιά, φέρνει την εξυπνάδα. Αυτή είναι η Αλεπού. Ένα άλλο ζώο που αγαπώ εγώ πολύ και το αγαπάει και ο ειδικός λαός με το παραμύθι είναι ο γάιδαρος. Είναι αυτό το γαϊδουράκι που φέρνει το Χριστό στα Ιεροσόλυμα, είναι αυτό το γαϊδουράκι που δείχνει υπομονή και μας βοηθάει σε όλα, είναι αυτό το γαϊδουράκι που είναι αγαθό και θα το ξεγελάσουν, αλλά το αγαπάμε για την αθότητά του, και είναι αυτό το γαϊδουράκι που είναι και ανθεκτικό ψυχικά, είναι ένα σύμβολο ψυχικής ανθεκτικότητας. Αυτό που τα τελευταία χρόνια η ψυχολογία μελετάει πάρα πολύ, το resilience, στα γαλλικά το λέμε, την ανθεκτικότητα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν τα πουλιά που είναι οι ματατοφόροι και ξέρουν πολλά, τα πουλιά που μιλάνε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τα κοράκια που είναι ματατοφόροι κακών. Υπάρχει το φίδι που φυλάει το θησαυρό και έχει... έχει ένα ρόλο διαμεσολαβητή του χθόνιου, του υπόγειου, του κάτω από τη γη με το πάνω από τη γη. Όλα έχουν σημασία.
0: Το άλογο.
1: Το άλογο, βεβαίως, που είναι πάντα ο πιστός σύντροφος του ήρωα, του πολεμιστή, αυτός που θα αντιμετωπίσει τον εχθρό, τον εισβολέα ή τον δράκο. Ο Αγιώργης θα είναι πάνω στο άλογο για να αντιμετωπίσει τον δράκο. Δεν φανταζόμαστε ποτέ ένα πεζό Αγιώργη. Ακόμα και αυτός, μάλιστα, ο ήρωας, πολεμιστής, Άγιος, χρειάζεται βοήθεια. Δεν είναι παντοδύναμος, χρειάζεται το αλογάκι του, τον πιστό του σύντροφο, μαζί με το άλογο. Τα ξεχνάμε όλα αυτά, γιατί τίνουμε να κοιτάξουμε μόνο τον άνθρωπο. Μαζί με το άλογο σκοτώνεται ο δράκος. Χωρίς το άλογο δεν σκοτώνεται ο δράκος. Και εδώ θέλω να θυμηθώ ένα φίλο και συνεργάτη, ψυχοθεραπευτή και παιδοψυχίατρο, ο οποίος αγαπάει πολύ τα άλογα και κάνει θεραπευτική υπασία. Και αυτός χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές σύμβολα λόγων, και μαζί είχαμε χρησιμοποιήσει σε πολλά παραμύθια το άλογο. Τα παραμύθια, γιατί ξέρετε, το υποσυνείδητό μας έρχεται πολύ παλιά. Είναι πανανθρώπινο. Οι εικόνες των παππούδων μας είναι μέσα. Οπότε πολλά παιδιά που έχουν ζητήματα αυτοπεποίθησης, βοηθιώνται πάρα πολύ από τα άλογα και από τη φυσική εικόνα, από το να ανέβουν πάνω σε ένα άλογο και σιγά σιγά να κάνουν μια βόλτα, να κάνουν μια φιλία με το άλογο, να το φροντίσουν το άλογο, αλλά μετά να το σκεφτούν και στα όνειρά τους μέσα στο παραμύθι, ότι είναι καβαλάριδες και ότι το άλογο τα ανεβάζει πιο ψηλά, τα κάνει πιο γρήγορα και πιο δυνατά.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, θέλω στο σημείο αυτό να σας ρωτήσω κάτι, το ότι τα ζώα έχουν έναν τέτοιο σημαντικό ρόλο στο παραμύθι. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα παραμύθια ουσιαστικά είναι βγαλμένα από τους ανθρώπους, από την κοινωνία, από την κοινότητα. Η κοινωνία αποτελείται από τους ανθρώπους και από τη φύση, άρα γι' αυτό βλέπουμε και ζώα και φυτά. Είναι λοιπόν αυτός ο λόγος της παρουσίας στα παραμύθια? Ή γιατί μας είπατε έτσι προηγουμένως, αν κατάλαβα καλά, ότι μέσα από ένα ζώο μπορείτε να πείτε πολλά πράγματα που αν τα λέγατε εσείς ο αφηγητής και ο κάθε αφηγητής από μόνος σας, μπορεί να υπήρχε ο κίνδυνος να ακουστούν έτσι κάπως διδακτικά κλπ. Ενώ μέσα από ένα ζώο μιλάει κανείς πιο απελευθερωμένα, αλλά και ο ακροατής ακούει πιο άνετα. Είναι και οι δύο λόγοι ή ο ένας από τους δύο που χρησιμοποιούνται τα ζώα?
1: Είναι και οι δύο λόγοι. Τώρα ξέρετε, στην κουβέντα επάνω μου ήρθε μια εικόνα μιας μεγάλης μου δασκάλας. Εκτός από τη γιαγιά μου και τους δασκάλους μου στα πανεπιστήμια και τους λαϊκούς ανθρώπους στα καφενεία και στα πανηγύρια από τους οποίους έμαθα πολλά, ένας άνθρωπος που με δίδαξε πάρα πολλά και μου στήριξε την πορεία μου στο παραμύθι, γιατί όταν ξεκινάς κάτι είναι πολύ δύσκολο, και όταν ξεκίνησα να λέω παραμύθια στην Ελλάδα, είναι ο πρώτος και γραφικός ή ύποπτος. Ήταν η Κατρίν Ζαρκάτ. Είναι η Κατρίν Ζαρκάτ, ζει ακόμα. Η Κατρίν Ζαρκάτ είναι μια Γαλλίδα αφηγήτρια, μεγάλης ηλικίας τώρα πια, η οποία έχει καταγωγή εβραϊκή. Η μάνα της ήταν Εβραία της Θεσσαλονίκης και ο πατέρας της Εβραίος του Μαρόκου. Αλλά η γλώσσα της ήταν η γαλλική αυτή που χρησιμοποιούσε πάντα και ζούσε πάντα στο Παρίσι. Η Κατρίν λοιπόν είχε δημιουργήσει μέσα από πολλά παραμύθια και μύθους ένα καταπληκτικό επικό δημιουργήμα που λέγεται «Ο γιος του Ανέμου». Το «Γιο του Ανέμου» λοιπόν στην εισαγωγή ξεκινάει μια πραγματική ιστορία, την λέει σαν πραγματική ιστορία μάλλον, ότι πήγε και βρήκε όταν ήταν πολύ θλιμμένη ένα καλοκαίρι μια φίλη της που ζούσε στην Προδικία, νόμος Προδικία, και αυτή η φίλη της ήταν κεραμίστρια και ζούσε σε ένα παλιό πύργο, και στο τζάκι του πύργου επάνω είδε ένα τροχό. Το λέγε λοιπόν, ήταν «La rue de visage», ήταν ο τροχός των προσώπων, και αντί να έχει πρόσωπα ανθρώπινα αυτός ο τροχός, είχε πρόσωπα ζώων. Είχε το σκύουρο, είχε την αλεπού, είχε το λύκο, είχε τη γάτα, είχε το κοράκι, είχε το γεράκι, και δεν μας τα λέει όλα τα. Και κοιτώντας την, λέει, δεν καταλάβαινε, αυτό το αντικείμενο μου φάνηκε, λέει, ότι έλεγε πολλά. Είχε μια τεράστια δύναμη. Και ζώντας λέει δίπλα σε αυτή τη φίλη μου, πολλές φορές στο φως του τζακιού, όπως φωτιζότανε αυτός ο τροχός με τα πρόσωπα των ζώων, ήταν φυσιογνωμίες ανθρώπινες, και όλες αυτές οι φυσιογνωμίες ήταν τα πρόσωπα της κεραμίστρια, της φίλης μου. Και είδα ότι πότε είναι σκύουρος αυτή η γυναίκα. Είναι και λύκος κάποτε. Ναι, είναι και αλεπού. Ναι, είναι και γατούλα. Δηλαδή, περιεχόμενα, συμπεριφορές του ψυχισμού μας, ναι, τα προβάλλουμε πάνω στα ζώα και τα κατανοούμε καλύτερα. Τα ζώα είναι μέσα μας. Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η νοσταλγία των ζώων, που σήμερα στην ελληνική κοινωνία εκφράζεται με μια ιστερία. Έχουμε σκοτώσει τη φύση, έχουμε κάψει τα δάση, έχουμε μέσα στα σπίτια μας σκύλους. Όχι έναν, πολλούς σκύλους. Η δρόμη μας είναι γεμάτη σκυλιά. Δεν είναι μια φυσιολογική κοινωνία αυτό. Υποφέρουν τα άγρια ζώα, όλα τα υπόλοιπα ζώα, από τους σκύλους μας και τις γάτες μας. Οι γάτες είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος για την ορνηθοπανίδα, για κάθε πουλί. Αυτό δεν σας το λέω έτσι τυχαία. Είμαι ακόμα μέλος της ορνηθολογικής και έχω δουλέψει και στα εκπαιδευτικά της προγράμματα. Σε όλο τον κόσμο η ορνηθοπανίδα, ο πρώτος κίνδυνος δεν είναι η βιομηχανία, δεν είναι η μόλυνση, δεν είναι οι ανεμογεννήτριες που βάζουν παντού και σκοτώνουν τα όρνια και τα αρπακτικά. Ναι, είναι μεγάλη κίνδυνη, αλλά ξεχνάμε και τη γάτα. η οποία βρίσκεται σε τόπους που δεν θα πρέπει να βρίσκεται εξαιτίας του ανθρώπου, είναι δικιά μας ευθύνη. Οπότε έχουμε όλα τα άλλα ζώα βγάλει στην άκρη και έχουμε κρατήσει το σκύλο, ο οποίος σκύλος έχει την ιδιότητα να είναι πολύ ανθρωπομορφικός, να ταυτίζεται πολύ με εμάς, είναι μια εικόνα του ναρκισισμού μας. Ουσιαστικά, δυστυχώς νομίζω δεν αγαπάμε τα ζώα, αγαπάμε τον εαυτό μας πάρα πολύ και θέλουμε σκύλο για να είναι υπάκουος, για να μας αγαπάει τρελά και χωρίς όρους και ό,τι και να κάνουμε αυτός να συνεχίζει να είναι δίπλα μας. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε εμείς, θέλουμε να έχουμε κάποιον να μας ανέχει. Και επειδή καλό θα ήταν
3: και
1: να
3: υπακούσεις διαταγές.
1: Και να υπακούσεις διαταγές. Θέλουμε, ναι. Θέλουμε κάποιον υπάκου. Να του λέμε σήκω, να σηκώνεται, κάτσε να κάτσε. Ναι. Αυτό δεν είναι σχέση όμως. Αποφεύγουμε τους ανθρώπους, ζούμε μόνοι μας με σκύλο. Γιατί ο άλλος θα πει όχι, δεν σηκώνομαι, είμαι κουρασμένος ή δεν θέλω ή εξήγησέ μου γιατί να σηκωθώ. Ενώ ο σκύλος ναι. σηκώνεται. Λοιπόν, μας λείπουν τα ζώα. Αυτό ας το δούμε θετικά. Είναι μια τεράστια νοσταλγία για την ύπαρξη του ζώου. Δεν είναι φυσιολογικό ο άνθρωπος να είναι χωρίς ζώο, αλλά και χωρίς δέντρο, χωρίς λουλούδι. Δεν θα ζήσουμε έτσι. Όσοι ονειρεύονται να χαϊδεύουν σίδερα και μηχανές, δεν ονειρεύονται ανθρώπινο μέλλον. Ο άνθρωπος θα καταστραφεί χωρίς τα ζώα. Τα ζώα είναι μέσα μας. Είναι ο κύκλος αυτός που έφτιαξε αυτή η μυστική κεραμίστρια της Κατρίν Ζαρκάτ. Είναι ο κύκλος των φυσιογνωμιών. Τα ζώα μας βοηθάνε να δούμε τον εαυτό μας καλύτερα. Να τον καταλάβουμε, αλλά να ανεχτούμε και τον άλλον. Ο πρώτος άλλος είναι το ζώο. Είναι πραγματικά άλλος. Δεν σκέφτεται σαν άνθρωπος. Δεν μιλάει σαν άνθρωπος. Είναι κάτι διαφορετικό. Και βλέπετε πώς αναπτύσσεται πια και η συμπόνια προς τα ζώα από πολλούς ανθρώπους με το κίνημα των vegan που κάποιοι βλέπουν ακραίο, αλλά σας εξομολογούμε ότι μετά από πολλά χρόνια εγώ τώρα πια δεν καταναλώνω τίποτα ζωικό, είμαι και εγώ vegan γιατί αγαπώ τα ζώα ουσιαστικά. Δεν έχω σκύλο, αλλά δεν τρώω ζώα.
3: Ξέρετε, σκεφτόμουν ενώ μας τα λέγατε όλα αυτά ότι μιλήσατε για τα ζώα στο παραμύθι και αναφερθήκατε σε ζώα όπως ο λύκος, η αλυπού, ο γάιδαρος, τα πουλιά, το κοράκι, το φίδι, το άλογο κλπ. Και ξέρετε, σκέφτομαι ότι προφανώς στις παλιότερες στις γεωργικές κοινωνίες οι άνθρωποι ζούσαν με αυτά τα ζώα. Τα έβλεπαν. Σήμερα εμείς νομίζω και οι μεγαλύτεροι, πολύ περισσότερο τα παιδιά, αλλά και εμείς που έχουμε, που έχουμε γεννηθεί στις πόλεις και ζούμε στις πόλεις, είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε δει ποτέ λύκο, αλεπού, να μην έχουμε δει ποτέ γάιδαρο, παρά μόνο αν πάμε διακοπές σε κάποιο χωριό κλπ. Και όπως είπατε, αυτό που έχουμε συνηθίσει και αυτό που βλέπουμε έτσι σε πολλά σπίτια είναι να υπάρχουν σκυλιά, γάτες κλπ. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα ζώα μέσα στο σπίτι μας ή φυλακισμένα σε έναν ζωολογικό κήπο.
1: Σωστά, ναι.
3: Και σήμερα ναι. μιλάμε τώρα για την αφήγηση. Σκεφτείτε έτσι τη διαφορά και εσείς όταν αφηγείστε σε ανθρώπους που δεν έχουν την εμπειρία ναι. αυτής της ναι. συνύπαρξης ναι. με τα ζώα, όλων εμάς δηλαδή που ζούμε στις πόλεις, σε σχέση με τις παλιότερες κοινωνίες.
1: Πάρα πολύ σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό και εγώ λέω πολύ συχνά στους μαθητευόμενους μου ότι όταν μιλάτε για κάποιο ζώο, όταν μεταδίδετε ένα παραμύθι του λαϊκού πολιτισμού ή ακόμα αν τρεμίσετε και από άλλον πολιτισμό που δεν είναι εύκολο και θα πρέπει να το κάνετε με μεγάλο σεβασμό, εξηγήστε τα συμφραζόμενα, εξηγήστε τα παιδιά οι μεγάλοι σήμερα μπορεί να μην έχουν δει λύκο, όχι μπορεί, περισσότερες πιθανότητες είναι, το 98% δεν έχουν δει λύκο. Τι σημαίνει λύκος για αυτούς? Πρέπει να το πούμε. Πρέπει να δούμε το μέγεθός του. Δεν ξέρουν το μέγεθός του. Δεν ξέρουν τη συμπεριφορά του. Αλεπού. Όλοι δεν έχουν δει αλεπού. Τι κάνει αλεπού? Εγώ δηλαδή στις αφηγήσεις μου διανθίζω τις αφηγήσεις με πραγματικές ιστορίες πραγματικών ζώων. Είτε από δική μου εμπειρία, είτε από άλλους. Για πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, 25 χρόνια, Όταν αποφάσισα να γίνω παραμυθάς, εγκατέλειψα την Αθήνα που γεννήθηκα και σπούδασα και μεγάλωσα και έζησα σε ένα χωριό του Πηλίου, μέσα στο δάσος. Και ακόμα πηγαίνω πάρα πολύ συχνά. Για πολλούς και διαφόρους λόγους έχω επιστρέψει στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, αλλά διηγούμε ιστορίες από την Αλεπού που έβλεπα κοντά στο σπίτι μου και τη θαύμαζα και καθόμουν και την παρατηρούσα. Την ομορφιά της, τη βελτάδα της, κάποτε δηλαδή μια Αλεπού εξαφανίστηκε μπροστά στα μάτια μου. Προσπαθούσα να τη δω και εξαφανίστηκε. Το χώρο το ήταν πάρα πολύ χαμηλό, σχεδόν στον αστράγαλό μου, και κατάφερε να εξαφανιστεί μέσα στα μάτια μου που εγώ ζούσα, ήξερα, την ξέρω τη φύση. Βλέπω τα πουλιά στον αέρα, στο βάθος του ουρανού. Λοιπόν, η Αλεπού εξαφανίστηκε. Έλεγα τέτοιες ιστορίες λοιπόν για την εξυπνάδα της, για την πονηριά της, για την υπομονή της, για να δείξω στους άλλους τι είναι αυτό το ζώο. Και πολλές φορές λέω στους άλλους, συναντήστε τα ζώα. Πηγαίνετε να τα συναντήσετε και βέβαια στη φύση, όχι τα καταθλιπτικά ζώα που βασανίζουμε και τυρανάμε σε ζωολογικούς κήπους ή αιχμάλωτα. Πηγαίνετε να παρατηρήσετε τα ζώα, πάρτε κι άλλα. Καθίστε κάτι υπομονή δίπλα σε ένα δέντρο, δίπλα σε ένα βράχο. Να το δείτε το ζώο. Είναι συγκλονιστική εμπειρία, ξέρετε, τώρα πια για μας, το να βλέπω ένα γεράκι να ορμάει. Τις προάλλες είδα τη φυσιά ένα μικρό γεράκι, ένα κυρκινέζι, να ξεκινάει από την κορυφή, ναι, από την σκεπή ενός σπιτιού και να βουτάει, να πιάσει μια κρίδα σε ένα οικόπεδο. Η φύση υπάρχει και μέσα στην πόλη. Αρκεί να μάθουμε να τη βλέπουμε. Και έτσι θα μάθουμε και να την προστατεύουμε. Δεν υπάρχει μόνο στα παραμύθια και η εμπειρία πραγματικά του ζώου μέσα στο παραμύθι θα πρέπει να συνοδευτεί από την εμπειρία της επαφής με τα ζώα. Είναι άλλος τρόπος ύπαρξης. Για τα ζώα ο κόσμος είναι διαφορετικός από ό,τι εμείς. Και αν πλησιάσουμε τα ζώα, είναι ένας απέραντος θησαυρός. Θα ανοίξει η ύπαρξή μας πραγματικά. Θα δούμε τον κόσμο αλλιώς.
3: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παραμύθι και η αφήγηση μπορούν να μας εμπνεύσουν για να προστατεύσουμε τη φύση.
1: Ασφαλώς. Και ξέρετε, όχι με αυτή την ψευτοοικολογία που γράφουν οικολογικά παραμύθια άνθρωποι οι οποίοι δεν ζήσαν στη φύση. Δηλαδή, έλεγε κάποτε ο Μακαρίτης ο Χριστιανόπουλος που πέθανε πρόσφατα, για όσους είναι από ένα χωριό, ζουν όλη τους τη ζωή στην πόλη, ψωνίζουν από τον μπακάλι της πόλης, υπηρετούν τους ανθρώπους της πόλης, τα παιδιά τους πηγαίνουν εκεί σχολεία και στο τέλος θάβονται στο χωριό τους. Υπάρχει αυτός ο στίχος ο υπέροχος που λέει ότι δεν τιμήσαν με το σώμα, τιμούνε με το πτώμα.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έτσι γίνεται πολλές φορές. Έχουμε καταλήψει το σώμα μας. Πρέπει να επιστρέψει σε αυτούς τους τόπους. Δεν μπορούμε να έχουμε το προνόμιο να ζούμε κοντά στη φύση και να είμαστε στην πόλη. Να γράφουμε για την προστασία της Αλεπούς ή του Λύκου από το διαμέρισμά μας. Όχι. Ναι. Πρέπει να

0: έξω εκεί, γιατί εκεί είναι κάτι άλλο.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπατε, ότι έχετε την εμπειρία αυτής της ζωής, έχετε συναντήσει ουσιαστικά πολλά από τα ζώα που ζουν στο πύλιο, οπότε μεταφέρετε και προεκτείνετε αυτήν την εμπειρία και μέσα από την αφήγηση.
0: Μα ξέρετε, κάτι ας πούμε απλό, το οποίο πριν από ένα μήνα ήμουν πάλι εκεί και κάθε τόσο είμαι, ο ήχος από τις οπλές του αγριογούρνου πάνω στις μεγάλες πέτρες μιας ρεματιάς. Είναι σαν να γίνεται σεισμός, σαν να κατεβαίνει το βουνό. Δεν μπορεί κάποιος να το φανταστεί, όσο ευαίσθητος και ταλαντούχος να είμαι. Δεν πρέπει να το ζήσει. Το αγριογούρνο είναι ένα βαρύτατο ζώο. Και οι οπλές του είναι μικρές. Είναι κόκαλα που χτυπάνε πάνω στις πέτρες, στις στρογγυλές και πάνε, και η ρεματιά πολλαπλασιάζει αυτό το ήχο. Σας το λέω γιατί το ένιωσα πρόσφατα και η πρώτη μου αντίδραση, παρόλο που ζω δίπλα τους, ήταν πανικός. Για λίγο με κατέκλυσε αυτός ο ήχος αυτού του τεράστιου ζώου που βρίσκεται στη ρεματιά στην οποία περπατάω κι εγώ. Είναι ένα τεράστιο γεγονός. Εμείς για να συγκινηθούμε θέλουμε να βλέπουμε στην τηλεόραση, στην τηλεόραση και στο φάνο του υπολογιστή μας εκρήξεις, μετεωρίτες να πέφτουν, τεράστια προϊστορικά τέρατα, ενώ οι οπλές του αγριογούρνου μέσα στη ρεματιά ή η φωνή της τιτός αυτής της λευκής άσπρης κουβάγιας που τη λένε και χαροπούλη, που είναι ένας ρόγχος μέσα στην απόλυτα σκοτεινή νύχτα ή στο φεγγάρι όταν εμφανίζεται, Είναι συγκλονιστική. Ένας ήχος από το πουθενά. Είναι γεγονότα της φύσης, τα οποία τώρα πια εμείς που θέλουμε να υπηρετήσουμε το παραμύθι και την προφορικότητα, θα πρέπει να τα μεταφέρουμε στην πόλη. Αυτό είναι προστασία της φύσης. Όχι να λέω προστατέψτε τι ωραίο που είναι το ζωάκι, σαν να είναι ένα μικρό παιδί. Περισσότερες φορές τα βιβλία και οι ιστορίες μας είναι σαν, αντιμετωπίζουμε τα ζώα σαν μικρά παιδιά, τα προσβάλλουμε. Ούτε τα ζώα είναι μικρά παιδιά, ούτε τα μικρά παιδιά είναι ζώα. Είναι διαφορετικές υπάρξεις. Δεν ξέρουμε τι είναι ζώο και δεν ξέρουμε καλά-καλά τι είναι και παιδί. Θα πρέπει δηλαδή να σκύψουμε και να αφουγκραστούμε και τα δύο για να μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Άρα λοιπόν θα μπορούσε να πει κανείς ότι και το παραμύθι και η αφήγηση κατά κάποιον τρόπο μπορούν να μας βοηθήσουν, σε αυτό ή να αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα, γιατί όπως είπατε είναι ανάγκη να υπάρξει και συνέχεια, γιατί όσο καλά κι αν ο επαγγελματίας αφηγητής μας μεταφέρει αυτό που είπατε, τον ήχο από τις οπλές του αγριογούρουνου στη ρεματιά, αν δεν το ακούσουμε κι εμείς και δεν το δούμε, κάπου είναι μητελές όλο αυτό.
0: Ασφαλώς. Ουσιαστικά αυτό
1: η αφήγηση είναι το ένασμα για να προχωρήσουμε πιο πέρα.
0: Αυτό που θα μας μεταφέρει δεν είναι απλά το ένασμα, είναι η λαχτάρα για το ζώο. Ο σεβασμός και η λαχτάρα. Αν μας πείσει ότι το ζώο είναι κάτι πολύ σημαντικό και διαφορετικό από εμάς, θα πάμε να το συναντήσουμε το ζώο με τους όρους του ζώου. Όχι με τον να κάνουμε το σκύλο μας άνθρωπο και να τον δίνουμε με ρουχαλάκια και να του μιλάμε σαν να είναι άνθρωπος. Θα πάμε να συναντήσουμε πραγματικά το ζώο και να κάτσουμε, να το αφιερώσουμε χρόνο και κόπο ύπαρξης για να δούμε τι έχει να μας πει, τι έχει να μας μάθει.
1: Κύριε Πελαζιέ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εσάς και τη μικρή ακροάτριά μας που συμμετείχε σε αυτήν την αφήγηση και σε αυτή τη συζήτηση. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα μαζί σας με αφορμή αυτό το αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα για τη δουλειά μου μπορεί να χτυπήσει το όνομά μου ή να μπει στην ιστοσελίδα μου που είναι το storytelling.gr και να βρει και τα βιβλία μου και τις παραστάσεις μου και τα σεμινάρια αφήγησης που κάνω και να γραφτεί, μπορεί να γραφτεί και στο newsletter μου. Στέλνω κάθε μήνα ένα μήνυμα σε όλους τους φίλους μου και τους μαθητές μου και τους μιλάω για αυτά τα πράγματα για ένα ζώο, για ένα βιβλίο, για ένα νύχτα.

0: για κάτι που μπορούν να κερδίσουν από τον κόσμο του παραμυθιού, από τον τρόπο του παραμυθιού και της αφήγησης. Είναι τρόπος ύπαρξης.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Στέλιο Πελασγό, διδάκτορα παιδαγωγικής, ιστορητή και συγγραφέα. Το θέμα μας σήμερα ήταν ο ρόλος των ζώων στο παραμύθι και την αφήγηση, στο πλαίσιο πάντα του μεγαλοαφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού».

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Αγιετός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, ο μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν της ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνω των ουρανών ο σιδέρινος, εγάζων εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θύει συνέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γίνε την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον του περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρυν καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίως σου αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όνα γρυς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη επ' των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορδασίσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες συγκεφρώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων επ' της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπαιν ελαίου και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα η υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνινης καιρούς ο ήλιος έδνου τη δύσην αυτού, έθνου σκότους και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνω και συναριθμός ζω μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπός ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύτερον δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο αυτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει να αμαρτωλεί από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθρος σκότους και γένετο νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νη και αή και εις τόνος των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Από φυλακής πρωίας έπεσαν ο Ισραήλ επί των Κύριων. Όλος εκ νεότητος εγώ πάθες είναι σκήνης δουλεύσας και ασωτία πολύ τέλεον η μαύρωσα του κατοικώνα Θεού. Και πτωούμε πανίμνητε τη μέλουσαν δίκη ότε παναστήσω.

φιλόσοφοι μας καθά περιελπίσαμεν επίσε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε του ελεός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

0: Ολύσον δούλου σου δέσσερα τα δωρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου. Ποιητή μέσα το πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές με λόγω της ειδέσης με την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση εν της γίνει τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράφτη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου επίμανση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου ψυχή μου ως Γιάννη Δρούση. Ταχύσα οξό μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστόν ποιησό με το πρωί το ηλιό σου, δεν επισήλθησα. Γνώρισό με κύριο εδώ είναι η πορεύση μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατεύθυνο, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με ενική ευθεία, ένε και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψω στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει ο εχθρού μου, και απολύ πάντα σου στρίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δουλουσίμη.
2: Θεός Κύριος και πεθάνεν ημίν ευλογημένος σου ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
3: Θεός Κύριος και πεθάνεν ημίν ευλογημένος.

γη, ισοπούμενη μας εμείς οι ανάξιοι. Ήνατε σήμον δε είσαι συντυχήσιτε ημάς, σκέπη των τερίγων της αείλου ημών δόξης, φρούντες ημάς προσπιπτώντας, εκτενώς και βοώντας, εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς,

0: Ελεϊσόμε ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των τιρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόμε. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς επί τις λόγες σου και νικήσεις εν την εστέσαι. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία σήκησε σε μη μήτυρ μου. Η δούγαρα λύθη αν ηγάπησα στα άντελα και τα κλήθεια της σοφίας σου ειδηλωσάσμη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειώνα λεπνατήσομαι. Ακουτείς μια αγαλία συν και εχροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τα αμαρτιών μου και βάσα στα ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν πίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξόν μου. Διδάξα ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενισύν σου. Ό,τι η θέληση αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τετεπινωμένην ο Θεός ούκ εξοδονώσει. Αγάθηναν, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσεν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
1: Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, υμνών σου την ύμνη παρακαλώ, ένδοξε Παρθένε, των τεσμάτων μου τα σειράς, διάρρηξον τάχος θεσμοστίστη, των πανηκτήρμων.

0: Υπέρ ημών αγαπήσασα Κύριον και στεφάνους δόξης κομίσασα υπέρ πάντων καθηκέτευε τον πιστό στιμόντων σε πανέφημε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, οι και εσύ ας μου πρόσδεξε.

0: δώσον εκ νοσημάτων τες ευχές σου και κακώσεων.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, έρωτη Θεού, την ψυχή μου πληξοδέωμε, παρασκευή θείες πρεσβείες σου και τον παθ

Ήψατε με τη αφέλετε και γάλ, ότι κάνουμε την αφλάψουμε, σωθήσουμε, και ευθέως εξιάθυπη το αίματος αυτής, και έρωτος σωματίατε από της μαστιγός, και ευθέως

Προσωπείο του Σταυρού, προστασίες δημίων επνοϊνόμενων σωμάτων, οικεσίες του μη ενδόξου, προφή του προδρόμου του Υιόν, Παναγίνε δόξον για πανεφήμων Αποστόλων, Παναγίνε δόξον ο Διονυσίων και Θεοφόρων Δεωνυμών, σ' Αγίας ενδόξου χρημάτιδες Πασκευής του Τριφόρου, τα δικαίων Θεό Βακιάνης, το σύμπατρος ημών Σαμψόντος

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσι και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, καινήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μεν σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις περασμών, αλλά ρίσσε ημάς από το πονηρού.

0: και αεί και σώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμώμετον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνων.
0: Αγία Θεάτα και σώσον ημάς.
3: Την τιμίον τέραν των Κερουβήμ και εν τοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στην Αγία Παρασκευή.

0: Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές

0: της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μέσα από 12 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να αναδείξουμε τη σημασία του έργου των Αποστόλων που με πίστη, θάρρος και αγάπη μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καταγράψουμε τις πράξεις τους που φωτίζουν μέχρι και σήμερα το δρόμο της αλήθειας και της προσφοράς, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου που θα λάβουν χώρα στις 28 και 29 Ιουνίου στην Κόρινθο και στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου θα συμμετάσχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολιτών από όλη τη χώρα. Τη Νέα Σμύρνη επισκέφθηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνομίλησε με πολίτες στην κεντρική αγορά και επισκέφθηκε τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης. Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα, στόχος της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η μείωση των τιμών υπογράμμισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Ανάπτυξης. Άνοδος των βάσεων σε πολυτεχνικές και θετικές σχολές. Στις 3 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων. Έως στις 17 Ιουνίου η νέα παράταση για τα προγράμματα εξοικονομώ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σχεδόν 380 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα. 589 νεκροί, 2.980 τραυματίες και 50.000 αγνοούμενοι από τις δύο χθεσινές ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα. Πιθανό θεωρεί ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας έναν ισχυρό μετασεισμό άνω των 6,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ο Μεσοπόλεμος υπήρξε μια εποχή πλούσια σε γεγονότα, ιδέες, ελπίδες και διαψεύσεις. Ήταν η περίοδος κατά την οποία η Ευρώπη αναζητούσε νέα ισορροπία μετά τη μεγάλη καταστροφή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ η Ελλάδα προσπαθούσε να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στον κόσμο, να ανασυγκροτήσει τους θεσμούς της και να αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις. Ο συλλογικός τόμος «Η Ελλάδα, η Ευρώπη και οι θεσμοί στον Μεσοπόλεμο» δεν φωτίζει απλώς μία ιστορική περίοδο, αλλά αποτελεί μία πρόσκληση στο να κατανοήσουμε πώς διαμορφώθηκαν οι βάσεις του σύγχρονου κράτους αλλά και της σύγχρονης Ευρώπης. Με αυτή την αφορμή, αγαπητοί ακροατές, θα συνομιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή με την κυρία Κατερίνα Μπρέγιανη, η οποία έχει την επιστημονική διεύθυνση και έχει επιμεληθεί και την εισαγωγή στον εν λόγω αυτό τόμο. Η κυρία Μπρέγιανη είναι διευθύντρια ερευνών στην Ακαδημία Αθηνών και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τη φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κυρία Μπρέγιανη.
1: Καλησπέρα σας, εσάς και τους ακροατές.
0: Κυρία Μπρέγιανη, ξεκινώντας την συνομιλία μας, όταν μιλάμε για τον Μεσοπόλεμο, σε ποια ακριβώς χρονική περίοδο της ιστορίας αναφερόμαστε?
1: Είναι λίγο διαφορετική περιοδολόγηση για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γενικά μιλάμε από το 1919 και μετά, τα τέλη του 18 μάλλον, μετά την συνθήκη των Θεσσαλιών, για την Ευρώπη, για τον κόσμο. Στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια γενικότερα οι πολεμικές εντάσεις συνεχίστηκαν και φυσικά το κυριότερο γεγονός αυτής για την Ελλάδα είναι η συνέχεια του πολέμου με τη Μικρασιατική Εκστρατεία για την Ελλάδα και την Φινοθωμανική Αυτοκρατορία βέβαια. Οπότε για την Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι ο Μεσοπόλεμος ξεκινάει το 22 πλέον, καθώς τότε τελειώνουν οι πολεμικές περιπέτειες για εμάς, για τη χώρα. Το ίδιο ισχύει νομίζω και για την Τουρκία. Η εμπόλεμη πείραξη θα μας τελειώνει και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 22.
0: Κυρία Μπρέγιανη, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Μεσοπολέμου?
1: Είναι πολυπίκυλα. Νομίζω έχει κάποιο ενδιαφέρον να αναφέρω συνοπτικά κάποια σημεία. Το ένα είναι, αν δούμε την οικονομία, βέβαια ο πληθωρισμός που μαθίζει και τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης ως αποτέλεσμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γνωρίζουμε τα πολύ σημαντικά επεισόδια πληθωρισμού στη Γερμανία, όπως και στη Γαλλία. Αυτό είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα, οικονομικό αποτέλεσμα που φέρνει ο πόλεμος. Άλλο στοιχείο από την οικονομική πλευρά είναι το γεγονός ότι η Γερμανία έχει κληθεί να καταβάλει, βέβαια όπως ξέρετε, τεράστιες αποζημιώσεις, και ο Κέινς ήδη από νωρίς επισήμανε ότι αυτό το στοιχείο, δηλαδή το γεγονός ότι η Γερμανία οφείλε τεράστιες πολεμικές αποζημιώσεις, θα είχε καταλυτικές συνέπειες και για την οικονομία, την ευρωπαϊκή, αλλά και για την ειρήνη, όπως και είχε πράγματι για την γνωρίζετε, στο τέλος αυτής της περίοδου οδηγηθήκαμε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την άλλη πλευρά, αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο και γεωπολιτικά, αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και τη νίκη των δυνάμεων της Αντάντ, αλλάζει ο τρόπος που αυτές κυριαρχούν, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, για να μιλήσουμε για την Ευρώπη πιο συγκεκριμένα, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στη Μέση Ανατολή, έτσι, όπου πια έχουμε ζώνες επιρροής και δεν έχουμε στρατιωτική κατοχή ή εμπόλεμη κατάσταση όπως είχαμε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Και ως συνέπεια της συνθήκης των Βερσαλιών δίνονται διάφορα μαντά, εντολές δηλαδή, στις δυνάμεις της Αντάντ να επικυριαρχήσουν, αν θέλετε, στις συγκεκριμένες ζώνες επιρροής καθεμία. Ένα μαντά δίνεται και στην Ελλάδα βέβαια για τη ζώνη της Μύρνης. Αυτό που λίγο το λέμε και έχει όμως ένα ενδιαφέρον είναι ότι όλες οι δυνάμεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, στην Αγγίς και Μέση Ανατολή, είναι υπό τις διαταγές του Βρετανικού αρχιστρατηγείου. Άρα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Βρετανία επικυρώνει, αν θέλετε, την ηγεμονία της και σε γεωπολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό, με την συγκρότηση, με την διαμόρφωση του κανόνα χρυσού συναλλάγματος, που είναι ένας κανόνας βασισμένος βέβαια στη Στερλίνα. Η Στερλίνα λοιπόν γίνεται μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αφού επανασυνδέεται το 24, αν το θυμάμαι καλά, με το χρυσό, γίνεται ηγεμονικό νόμισμα. Το νόμισμα δηλαδή που κυριαρχεί στην παγκόσμια οικονομία. Και με συνέπεια βέβαια τα αποθεματικά των κρατών να συγκεντρώνονται στο Λονδίνο. Αυτές οι εξελίξεις σε επίπεδο διεθνές εκφράζονται βέβαια και με την δημιουργία της κοινωνίας των εθνών. Η κοινωνία των εθνών κατά κάποιο τρόπο συγκεκριμενοποιεί τον εξορθολογισμό, αν θέλετε, του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, της παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής και, όπως είπα και πριν, και το γεωπολιτικό. Οπότε είναι ένα όργανο που έχει θεωρητικά στόχο με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με την κανονικοποίηση, αν θέλετε, του οικονομικού και γεωπολιτικού πεδίου, να διασφαλίσει την ειρήνη. Όπως ξέρουμε, αυτό δεν πέτυχε. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο του Ευρωπαϊκού Μεσοπολέμου όσον αφορά, λέω εντός εισαγωγικών, την υψηλή πολιτική. Σε επίπεδο τώρα κοινωνικό, στην Ευρώπη ο Μεσοπόλεμος χαρακτηρίζεται από κοινωνικά κινήματα, εργατικές διεκδικήσεις, συλλογικές εκφράσεις πλέον διεκδίκησης δικαιωμάτων για τους εργαζομένους και προσπάθειες από την άλλη εξισορρόπησης των διάφορων πολιτικών τάσεων, που και αυτές, όπως γνωρίζετε, αποτυγχάνουν. Αυτό που θα ήθελα επίσης να προσθέσω, γιατί είναι και το αισιόδοξο της μεσοβολιακής περίοδου, είναι ότι έχουμε σε επίπεδο διανοητικό αλλά και καλλιτεχνικό μια μεγάλη άνθηση, και επιστημονικό επίσης, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Εκφράζεται αυτό καταρχάς με τα καλλιτεχνικά, αν θέλετε, κινήματα της περίοδου, τον γερμανικό εξπρεσιονισμό, τον σουρεαλισμό βέβαια στη Γαλλία, το φουτουρισμό στην Ιταλία και ούτω καθεξής. Αυτά αυτά όμως είναι και δείγματα ακριβώς της ζωτικότητας που είχε η κοινωνία. Δηλαδή, παρά τα τραύματα από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, υπάρχει μια δυναμική στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ίσως και λόγω ακριβώς αυτών των τραυμάτων. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν έχουμε παθητικότητα κοινωνική, αντίθετα έχουμε μια κοινωνική ενεργοποίηση, έντονες κοινωνικές δυναμικές που εκφράζονται, όπως είπα, και σε διανοητικό επίπεδο και σε επίπεδο καλλιτεχνικών ρευμάτων. Είναι γενικά ο Μεσοπόλεμος, αν το δούμε από αυτή την πλευρά, ένα εργαστήριο, θα λέγαμε, νεωτερικότητας ή μετανεωτερικότητας.
0: Επηρέασε πολλές εκφάνσεις της ζωής και της κοινωνίας. Αυτό θέλετε να πει.
1: Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, διάφορες όψεις της κοινωνικής ζωής βρίσκονται σε μια συνεχή διεργασία, υπόκειται σε συνεχής μεταλλάξη. Που οδηγεί βέβαια σε νέα ρεύματα, σε νέες ιδέες, σε νέες προσεγγίσεις. Τόσο της κοινωνίας όσο και της επιστήμης. Αυτές οι εξελίξεις υπάρχουν και στην Ελλάδα. Δεν είμαστε έξω από αυτό. Μπορεί να έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να το αναλύσουμε αυτό. Να πούμε δύο λόγια περισσότερα.
0: Κυρία Μπρέγιανη, μπορούμε να πούμε ότι στο Μεσοπόλεμο γεννήθηκαν πολλές από τις αντιφάσεις που εξακολουθούν να απασχολούν την Ευρώπη μέχρι και σήμερα.
1: Νομίζω ότι είναι μια περίοδος η μεσοπολεμική που μπορεί να συγκριθεί με τη σημερινή περίοδο. Με την έννοια καταρχάς η μία μεγάλη αντίφαση, την ανέφερα ήδη, το Μεσοπόλεμο, όπως είπα, έχουμε μια προσπάθεια εγκαθίδρυσης μιας οικονομικής και δημοσιονομικής παγκόσμιας τάξης, πράγμα το οποίο το 1929, ήδη και πριν από το 1929, καταλύεται λόγω της διεθνούς ύφεσης. Στη συνέχεια ενυπάρχουν διάφορα συστήματα, αν θέλετε, οικονομικής διακυβέρνησης. Από τη μία το κλείσιμο των κρατών στην εθνική τους οικονομία, από την άλλη προσπάθεια των διεθνών οργανισμών να συνεχίσουν την πολιτική του οικονομικού φιλελευθερισμού. Αυτές είναι αντιφάσεις που κάπως τις βλέπουμε, νομίζω, και σήμερα. Στο Μεσοπόλεμο αυτό στοιχείο είχε αντίκτυπο βέβαια και πολιτικό, γιατί οδήγησε σταδιακά και στην άνοδο των αυταρχικών ή ολοκληρωτικών καθεστώτων, όπως θέλουν, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτό πάλι είναι ένα σημείο, η άνοδο δηλαδή ακραίων ιδεολογιών, που το βλέπουμε, που ενέχουν και τη βία, έτσι, που το βλέπουμε και αρχίζουμε επίσης να μην το δούμε στην εξέλιξή του. Το βλέπουμε και σήμερα. Άρα και αυτά είναι ενδογενείς, ακριβώς αυτό που είπατε, ενδογενείς αντιφάσεις στο σύστημα το μεσοπολεμικό, ακριβώς γιατί υπάρχουν και έντονες αντιθέσεις, πολύ έντονες αντιθέσεις στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και στην Ελλάδα.
0: Κυρία Μπρέγιανη, πόσο διαφορετική ήταν η ελληνική εμπειρία του Μεσοπολέμου σε σχέση με εκείνη των ευρωπαϊκών χωρών?
1: Νομίζω εδώ το ξέρουμε όλοι. Το διαφορετικό στοιχείο είναι βέβαια η μικρασιατική εκστρατεία και το γεγονός ότι εισρέουν στη χώρα περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες πριν και μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο αριθμός αυτός ανταποκρίνεται σε όσους ήρθαν είτε πριν είτε μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι για μια μικρή χώρα όπως ήταν η Ελλάδα τότε είναι τεράστιος αριθμός. Αυτό είναι μια διαφορετική εξέλιξη από ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε βέβαια περιστατικά εγκαταστάσεως προσφυγικών πληθυσμών και σε άλλες χώρες, στην Ουγγαρία, στη Βουλγαρία κλπ. Αλλά δεν μιλάμε για τέτοια τάξης μέγεθος. Και επίσης το γεγονός ότι οι πρόσφυγες που έρχονται εδώ οι περισσότεροι είναι αστικής καταγωγής, ενώ ένα μέρος των προσφύγων αυτών εγκαθίσταται, όπως το γνωρίζετε, στον αγροτικό χώρο, σε εδάφη που προέρχονται από την αγροτική διανομή ή από τις γης που έχουν εγκαταλείψει οι Οθωμανοί. Αντίστοιχα οι πρόσφυγες πια που πάνε στη Τουρκία. Άρα αυτά είναι γεγονότα τεράστιας σημασίας που δεν αφορούν μόνο την ελληνική ιστορία, αφορούν την ελληνική κοινωνία. Είναι γεγονότα που εντάσσονται στην διεθνή πλέον, στην global history, όπως λέμε, στη διεθνή ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς γιατί σηματοδοτούν και εξελίξεις που σήμερα τις βλέπουμε και πιο έντονα. Άρα είναι ένα πρώτο παράδειγμα τόσο μαζικής μετακίνησης πληθυσμών ή ροή των προσφύγων.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κυρία Μπρέγιανη, όταν μιλάμε για θεσμούς, σε τι ακριβώς αναφερόμαστε? Στους νόμους, στις διοικητικές δομές ή σε μια βαθύτερη πολιτική κουλτούρα?
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί αυτό χρειάζεται μια διευκρίνηση όσον αφορά τον τίτλο του συλλογικού τόμου. Κυρίως το σκεπτικό το δικό μου ήταν η αναφορά στους διεθνείς θεσμούς. Το συνδέσω αυτό με το προηγούμενο στοιχείο στο οποίο αναφερθήκαμε, την εγκατάσταση του προσφυγικού πληθυσμού. Η Ελλάδα μετά στην διάρκεια της μεσοπολεμικής περίοδου είναι, αν θέλετε, συνδεδεμένη με την κοινωνία των εθνών ως διεθνή θεσμό. Για ποιο λόγο? Γιατί χρηματοδοτείται προκειμένου να εγκαταστήσει τον προσφυγικό αυτοπληθυσμό και δεύτερον να αναπτύξει τον παραγωγικό της ιστό. Άρα όταν μιλάω για θεσμού σε συγκεκριμένη περίοδο, για τη συγκεκριμένη περίοδο στο Μεσοπόλεμο και με το συγκεκριμένη οπτική βεβαίως, μιλάω περισσότερο για τη διάδραση μεταξύ της εθνικής πραγματικότητας και των διεθνών θεσμών. Πράγμα το οποίο δημιουργεί και έχει απτά υλικά αποτελέσματα όσον αφορά τον ελληνικό χώρο, έτσι, γιατί έχουμε, όπως είπα ήδη, εγκατάσταση προσφυγικού αυτοπληθυσμού, μέρους προσφυγικού αυτοπληθυσμού στην Βόρεια Ελλάδα, σε αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, που χρηματοδοτείται ακριβώς από την εγκατάσταση αυτή από την κοινωνία των εθνών και διεκπεραιώνονται από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, που είναι πάλι ένας αυτόνομος διεθνής οργανισμός, δεν είναι ελληνικός θεσμός. Οπότε όταν αναφέρομαι το συγκεκριμένο τίτλο σε θεσμούς, ενώ περισσότερο ακριβώς αυτή τη διάδραση μεταξύ ελληνικών θεσμών και ευρωπαϊκών θεσμών. Βεβαίως, όπως τα πολύ σωστά το είπατε, μιλάμε οπωσδήποτε και για το διοικητικό πλαίσιο, γιατί όλη αυτή η διαδικασία ενέχει και ένα θεσμικό διοικητικό πλαίσιο εθνικό πλέον. Οπότε το βασικό δηλαδή ζητούμενο, αν θέλετε, είναι ακριβώς μέσα από την έρευνα να δείξουμε πως η Ελλάδα δεν είναι, πώς να το πω, απομονωμένη, δεν ούτε έχει τη δυνατότητα να παίρνει μόνη τις αποφάσεις, υπόκειται σε μια διεθνή θεσμική πραγματικότητα. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι ελληνικοί άκτορες, τελεστές, πολιτικοί τελεστές, διεκδικούν, διαπραγματεύονται και τα λοιπά. Θα τα βλέπουμε πολύ καλά στα πρακτικά ακριβώς των διεθνών που προκύπτουν από τις συναντήσεις με τους διεθνείς θεσμούς στην περίοδο αυτή. Οπότε αυτό είναι το βασικό και νομίζω είναι και μια νέα οπτική, γιατί συνήθως βλέπουμε το τι συμβαίνει στην ελληνική θεσμική πραγματικότητα μόνο από την ελληνική σκοπιά. Πρέπει κάπου, νομίζω, να ενταχθεί η έρευνα αυτή για την Ελλάδα μέσα σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, γιατί η Ελλάδα τη στιγμή αυτή είναι όντως ένα κρίκος γεωπολιτικός πολύ σημαντικός για τη Βρετανία, που όπως είπα πριν η Βρετανία είναι η ηγεμονική δύναμη στους διεθνείς οργανισμούς στην περίοδο αυτή. Άρα πρέπει να δούμε όλες τις διεργασίες σε ένα καλό είναι επιστημονικά να δούμε τις διεργασίες αυτές σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θεσμικό. Δεν ξέρω αν είναι λίγο δύσκολο το νεολογικό, αλλά νομίζω ότι γίνεται κατανοητό τι θέλω να πω όσον αφορά αυτή τη διάδραση μεταξύ εθνικής πολιτικής και διεθνών οργανισμών, διεθνών θεσμών.
0: Κυρία Μπρέγιανη, ποιοι θεσμοί στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου δοκιμάστηκαν περισσότερο και ποιοι αποδείχθηκαν πιο ανθεκτικοί?
1: Ωραίο ερώτημα. Όπως ξέρετε, αποδείχθηκε ευάλωτη η ελληνική δημοκρατία, διότι το 1935 επισυμβαίνει η δαστηριωτική παλινόρθωση και το 1936 βέβαια έχουμε την αντιβολή του δικτατορία. Ήταν ένα, ούτως ή άλλως η ελληνική δημοκρατία 24 ήταν ένα πολίτευμα εφραστό, καθώς ήδη από την αρχή έχουμε παρεμβάσει του στρατού στην πολιτική ζωή, και σταδιακά οι ανταγωνισμοί μεταξύ, οι πολιτικοί ανταγωνισμοί οξύνονται, και παράλληλα οξύνονται και οι στρατιωτικές επεμβάσεις όσον αφορά τη λειτουργία του πολιτεύματος. Αυτός νομίζω είναι ένας θεσμός που ήταν ιδιαίτερα ευάλωτος ήδη από την καθίδρυσή του, αλλά από την άλλη δεν πάβει να είναι μια νεωτερικότητα όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, έτσι είναι κάτι προοδευτικό, ας το πούμε, η καθίδρυση της ελληνικής δημοκρατίας μαζί με όλα ό,τι φέρνει μαζί της. Έχουμε, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να επεκταθώ σε αυτό. Έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολύ το Δίπολο, Βενιζελική, αντιβενιζελική, αλλά η περίοδος έχει πολλά περισσότερα στοιχεία να μας δώσει όσον αφορά και την πολιτιακή οργάνωση, αλλά και τη συμμετοχή της κοινωνίας στο πολιτικό γίγνεσθε, δηλαδή μία από τα κάτω, το πούμε, ανάγνωση. Αυτό ήθελα να επισημάνω, ότι λίγο αδική την περίοδο και τις διεργασίες τις κοινωνικές και τις πολιτικές βεβαίως, το να επικεντρώνει κανείς μόνο σε αυτό το δίπολο αντιβενιζελική-βενιζελική. Είναι οπωσδήποτε ουσιαστικό ως εργαλείο ανάλυσης, αλλά δεν είναι το μόνο.
0: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, παρουσιάζουμε στην σημερινή εκπομπή τον συλλογικό τόμο με τίτλο «Η Ελλάδα, η Ευρώπη και οι θεσμοί στον Μεσοπόλεμο» των εκδόσεων Αλφιός, ένας τόμος που κυκλοφόρησε το 2026, και συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με την κυρία Κατερίνα Μπρέγιαν, η οποία έχει την επιστημονική διεύθυνση και την εισαγωγή, έχει μεληθεί και την εισαγωγή στον εν λόγω συλλογικό τόμο. Η κυρία Μπρέγιαν είναι Διευθύντρια Ερευνών στην Ακαδημία Αθηνών. Κυρία Μπρέγιαν, έχουμε το δίπολο, μας είπατε, βενιζελική, αντιβενιζελική. Είναι σημαντικό, αλλά όχι όμως το μόνο, μας είπατε, την περίοδο εκείνη.
1: Κάτω τη δική μου ανάγνωση, με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολύ επικεντρώσει σε αυτό το δίπολο και αγνοούμε ή παραβλέπουμε άλλα σημαντικά πολιτικά φαινόμενα ή πολιτικά πρόσωπα που ενεργούν αυτή την περίοδο.
0: Και
1: για να συμπληρώσω λίγο, επειδή με ρωτήσατε πριν αν έχουμε θεσμούς ανθεκτικούς αυτή την περίοδο, είπαμε για την δημοκρατία, το καθεστώς της ελληνικής δημοκρατίας που είναι εφραστό και τελικά καταραίει. Απ' την άλλη έχουμε δημιουργία θεσμών που συμβάλλουν στον εξορθολογισμό του κράτους, στον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης, και που ήταν και ανθεκτική στο χρόνο. Είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, δημιουργείται αρχίζει τη λειτουργία της το 1928, ως συνέπεια ακριβώς αυτής της πολιτικής της κοινωνίας των εθνών σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι προϋπόθεση για να πάρει η Ελλάδα δάνεια, διεθνή δάνεια, η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης, την ίδια περίοδο έχουμε το 1926, πληρώνονται φέτος 100 χρόνια, έχουμε και την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών, που ήταν ένα αίτημα, ένα ζητούμενο μάλλον, να το πω καλύτερα, ήδη από το 19ο αιώνα η ίδρυση μιας Ακαδημίας Επιστημών στην Ελλάδα επετέφθη τελικά σε αυτή τη συγκυρία του εξυγχρονισμού, αν θέλετε, του θεσμικού εξυγχρονισμού του ελληνικού κράτους. Αυτά για να συμπληρώσω λίγο, να μην είμαι μόνο με την απεσιόδοξη εικόνα ενός πολιτεύματος που καταραίει.
0: Μπορεί μια περίοδος πολιτικής αστάθειας να λειτουργήσει παραδόξως, θα λέγαμε, ως ένα εργαστήριο θεσμικών καινοτομιών?
1: Εγώ νομίζω ότι μπορεί, γιατί νομίζω, η έρευνα, ειδικά για τη συγκεκριμένη περίοδο, οδηγεί ακριβώς αυτό το συμπέρασμα που είπατε. Διότι αφενός έχουμε, όπως είπα, δημιουργία θεσμών που εξορθολογίζουν τον κρατικό μηχανισμό. Από την άλλη, έχουμε, παρατηρούμε, ήδη το είπα, τη συμμετοχή της κοινωνίας στα πολιτικά δρόμενα, μια από τα κάτω δηλαδή πολιτική παρέμβαση. Επίσης παρατηρούμε τη σκέψη, γι' αυτό είπα ότι το δίπολο αυτό ίσως μας αφήνει και να δεν μας αφήνει να δούμε δράσεις άλλων πολιτικών προσωπικών της περίοδου. Παρατηρούμε λοιπόν την εξέλιξη της πολιτικής σκέψης πολιτικών αγρών, όπως του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου Παραδοστοστάρη ή του Μιχαλακόπουλου ή άλλων παραγόντων της πολιτικής ζωής ή του Βαρβαρέσου, πολύ σημαντική προσωπικότητα της περίοδου, που η σκέψη τους ακριβώς έρχεται να απαντήσει στα ζητούμενα των καιρών τους, είτε στη διεθνή πολιτική σκηνή είτε στην εσωτερική πολιτική σκηνή, και αυτό είναι φανερό από τη μελέτη των πρακτικών της Βουλής, πώς διαμορφώνεται δηλαδή η πολιτική σκέψη των σημαντικών πολιτικών προσωπικών της περίοδου κάτω από την πίεση των γεγονότων. Είναι νομίζω ένα στοιχείο για αυτό που είπατε, ότι η αστάθεια μπορεί να οδηγήσει, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μπορεί λοιπόν να οδηγήσει σε μια νέα πραγμάτευση της πολιτικής σκηνής, της πολιτικής πραγματικότητας και της ίδιας της κοινωνικής ζωής βέβαια. Οπότε νομίζω ναι, αυτό έχει να κάνει με την κοινωνία, με τα ζητούμενα της κοινωνίας. Δεν έρχεται μόνο από πάνω, είναι και η ίδια η κοινωνία της θέλει, και συγκεκριμένη περίοδο η ελληνική κοινωνία και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες ψάχνουν κάτι καινούριο σε στιγμές κρίσης βέβαια.
0: Ποια θεωρείτε πως ήταν η μεγαλύτερη θεσμική πρόκληση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ελληνικό κράτος μετά την μικρασιατική καταστροφή?
1: Θεσμική πρόκληση, νομίζω ήδη το ανέφερα, ήταν ακριβώς η εγκατάσταση,
0: η ένταξη στην ελληνική κοινωνία δηλαδή.
1: Και η ίδια η εγκατάσταση, γιατί ήταν και θέμα επιβίωσης για τον πληθυσμό αυτό. Η αντιμετώπιση, γιατί σκεφτείτε ότι είναι η εγκατάσταση των ανθρώπων, αλλά είναι και κάτι που θα μας θυμίσει πρόσφατα γεγονότα, η αντιμετώπιση των επιδημιών για τη συγκεκριμένη περίοδο. Έχουμε βέβαια έρχονται, φανταστείτε, έρχεται 1,5 εκατομμύριο κόσμος, φανταστείτε ότι οι επιδημίες είναι αρκετά εκτεταμένες. Και αυτό λοιπόν είναι μια πρόκληση για το ελληνικό κράτος.
0: Και τι, δεν μπορούσαν και να τις αντιμετωπίσουν, κυρία Μπρέγιανη. Υπήρχε και πρόβλημα στον αντιμετώπισης.
1: Βεβαίως υπήρχε πρόβλημα αντιμετώπισης. Αυτό που επίσης είναι σημαντικό και έχει να κάνει με το θεσμικό εξυγχρονισμό είναι ότι με τη συγκυρία αυτή, δηλαδή της ανάγκης να αντιμετωπίσουν επιδημιολογικές κρίσεις και την επιδημιολογική, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, κρίση ή το επιδημιολογικό διακύβευμα, γιατί δεν μιλάμε για κρίση επιδημιολογική σε αυτή τη φάση, αλλά για προβλήματα τέτοιου τύπου. Για να το αντιμετωπίσουν λοιπόν, εφαρμόζουν, είναι και αναγκασμένοι άλλωστε, ακριβώς τις οδηγίες, τα μοντέλα, τα πρότυπα της Επιτροπής Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών. Άλλο ένα λοιπόν πεδίο εξυγχρονισμού, θα λέγαμε. Ουσιαστικά το ελληνικό σύστημα υγείας διαμορφώνεται σε αυτή τη συγκυρία, όπου πια ακολουθούν τις διεκτίβες, τις οδηγίες που εκπορεύονται από τη Διεθνή Επιτροπή Υγείας, που ήταν ο πρόγονος του παγκόσμιου οργανισμού, του σημερινού παγκόσμιου οργανισμού υγείας. Άλλη πρόκληση, βέβαια πολύ μεγάλη θεσμική πρόκληση, είναι η αγροτική μεταρρύθμιση. Διότι ναι μεν υπάρχει ήδη το 22-23 η νομοθεσία σχετικά με την αγροτική μεταρρύθμιση, αλλά δεν είχε ενεργοποιηθεί. Ενεργοποιείται προκειμένου να εγκατασταθεί ο προσφυγικός πληθυσμός και με αυτή την αφορμή διανέμεται και η γη στους ακτήμονες, στους τόπιους ακτήμονες γεωργούς. Και αυτό είναι μια τεράστια θεσμική πρόκληση για το ελληνικό κράτος. Και νομίζω σύμφωνα με τα στατιστικά που διαθέτουμε, στην Ελλάδα η αγροτική μεταρρύθμιση λαμβάνει χώρα στην Ανατολική Ευρώπη γενικά αυτή την περίοδο, και στα Βαλκάνια, σε αρκετές χώρες. Στην Ελλάδα όμως τα ποσοστά που διανέμονται είναι πολύ μεγαλύτερα, αν θυμάμαι καλά τώρα τα στατιστικά στοιχεία, είναι μεγαλύτερα από ό,τι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου διενεργείται αγροτική μεταρρύθμιση στην ίδια περίοδο. Είναι μεγαλύτερες και οι ανάγκες. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θεσμικό, μια θεσμική πρόοδος νομίζω για το ελληνικό κράτος. Και είναι σημαντικό ότι στη μεταρρύθμιση του 24, της δεκαετίας του 20, στην αγροτική μεταρρύθμιση, διατηρούνται αρχές που είχαν προβλεφθεί και από την περίοδο της Επανάστασης και από την περίοδο Καποδίστρια. Δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια σε ό,τι αφορά τα αγροτικά δικαιώματα επί της γης. Και αυτό επίσης είναι νομίζω σημαντικό και μας δείχνει και μια, αν θέλετε, αυτό που είπα και πριν, ένα προοδευτικό στοιχείο της ελληνικής δημοκρατίας παρά τις αδυναμίες της και παρά τις προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει.
0: Ποια κοινωνική ομάδα πιστεύετε πως αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή των αλλαγών εκείνης της εποχής?
1: Σε αυτό θα λέγαμε, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία κοινωνική ομάδα. Το σημαντικό είναι ότι εισέρχεται ο λαός, αν θέλετε, στην πολιτική κοινή. Δηλαδή έχουμε αγροτικές διεκδικήσεις, αφετέρου έχουμε ένα διάλογο μεταξύ αυτών των διεκδικήσεων και της επιστημονικής σκέψης της περίοδου. Δηλαδή οικονομολόγοι σε μεγάλο βαθμό, πολιτικοί επιστήμονες προσπαθούν να ανταποκριθούν αν θέλετε με επιστημονικό τρόπο στα λαϊκά αιτήματα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Το λέω κάπως απλοϊκά για να γίνει έτσι κατανοητό. Είναι νομίζω σημαντικό, δηλαδή δεν θα έλεγα ότι έχουμε κοινωνική Ο Βενιζέλος προσπαθεί φυσικά να υπάρχει κοινωνική συμμαχία για να διασφαλιστεί η κοινωνική ειρήνη. Αυτό είναι και το κύριο, ένα κύριο σημείο της πολιτικής του. Αλλά αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι υπάρχει μια συνδιαλλαγή μεταξύ επιστημονικής πολιτικής σκέψης και κοινωνικών ετοιμάτων. Αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό για την περίοδο αυτή. Και νομίζω ότι βοήθησε τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, έχουμε από νωρίς, αμέσως μετά την εγκαταστάση των προσφύγων, έχουμε από νωρίς λόγο για κοινωνικό κράτος. Δεν υπήρχε μέχρι τότε ένα τέτοιο θέμα στον κοινωνικό διάλογο. Το Μεσοπόλεμο αντίθεται και είναι νομίζω και συμπλέει με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στην Αμερική. Άρα έχουμε μια προσπάθεια, και αυτό κοινωνικά είναι πολύ θετικό για την περίοδο, μια προσπάθεια να ακολουθήσουν τις εξελίξεις που συμβαίνουν διεθνώς. Και αυτό το βλέπουμε και στο τι διαβάζεται στην Ελλάδα, τι δημοσιεύεται. Βλέπουμε οικονομικές αναλύσεις ή νέες οικονομικές θεωρίες με πρωτότυπο σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα να μεταφράζονται αμέσως με την έκδοσή τους στα ελληνικά. Άρα, πάλι το ξαναλέω, έχουμε μια κοινωνία που έχει μια δυναμική και προσπαθεί να λύσει αυτές τις αντιφάσεις στις οποίες ήδη αναφερθήκαμε.
0: Υπήρξε κάποιο πρόσωπο, κάποια πρόσωπα ή κάποια ιστορία ή κάποιες ιστορίες που συναντήσατε κατά τη διάρκεια της έρευνας, κυρία Μπρέγιανη, που να συμπυκνώνει το πνεύμα της εποχής?
1: Πολλά πρόσωπα και πολλές ιστορίες δεν έχουμε χρόνο να αναφέρουμε. Θέλω να σταθώ σε δύο πρόσωπα που νομίζω ότι συμπυκνώνουν σε μεγάλο βαθμό αυτά που ήδη ανέφερα. Ο ένας είναι ο Αλέξανδρος Παναστασίου, που από νωρίς συμπλέει, αν θέλετε, με τα αιτήματα του ή της κοινωνίας, των λαϊκών στρωμάτων, των αγροτικών στρωμάτων, των εργατικών στρωμάτων, και προσπαθεί να ακολουθήσει μια μεταρρυθμιστική πολιτική, μια μέθεια, ας το πούμε έτσι εδώ. Δεν καταφέρνει, είναι για πολύ λίγο χρόνο σε όλο αυτό το διάστημα στην Πρωθυπουργία, δεν καταφέρνει να υλοποιήσει πολλά από τα σχέδιά του. Ωστόσο, η επιρροή του στις πολιτικές που ακολουθούνται ήταν κέρια, και το ζήτημα αυτό που ανέφερα της αγροτικής διανομής, το ζήτημα της χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα, στο ζήτημα της καλυτέρευσης της ζωής των εργατικών τάξεων κλπ. Μου φαίνεται λίγο προσωπικότητα προωθημένη, ας το πω έτσι, γιατί εισάγει ένα προβληματισμό που δύσκολο να βλέπουμε και σε Ευρωπαίους πολιτικούς αυτή την περίοδο. Όπως ξέρετε, με την κρίση του 28 έχουμε, όπως το είπα ήδη, άνοδο του προστατευτισμού. Ο Παπαναστασίου λοιπόν βάζει το θέμα, μήπως ο προστατευτισμός μας οδηγήσει σε θεσμικές δικτατορίες, όπως και έγινε βέβαια, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα βάζει κάποια θέματα που είναι αρκετά προωθημένα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Ένα άλλο πρόσωπο που νομίζω έχει έναν εντυπωσιακό ρόλο στην περίοδο αυτή είναι ο Βαρβαρέσος, ο οποίος ως Υπουργός Οικονομικών στη πολύ βραχή διακυβέρνηση του Παπαναστασίου το 32 τηρήσει τάση πληρωμών, διότι η Ελλάδα έχει απορρίψει τους όρους που της έχουν επιβάλει για νέο δανεισμό, για νέο εξωτερικό δανεισμό. Επομένως, ο Βαρβαρέσος κηρύσσει μερική στάση πληρωμών και αμέσως μετά διαπραγματεύεται με τους δανειστές του κράτου μια πολιτική που έχει σχετικά αποτελέσματα για την Ελλάδα και που ακολουθήθηκε μέχρι και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή είχε ένα ρόλο ρυθμιστικό, πολύ σοβαρό όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά. Και ο Βαρβαρέσος επίσης δίνει μεγάλη έμφαση κατά την περίοδο αυτή στη νομισματική πολιτική. Κάτι που το βλέπουμε περισσότερο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και βέβαια και ο ίδιος συμμετέχει στη διάσκεψη του Bretton Woods. Έχει δηλαδή και ο ίδιος ενεργό ρόλο όσον αφορά τη διεθνή νομισματική κατάσταση μετά πια το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θέλω να πω ότι συγκεκριμένοι ήταν προσωπικότητες που υπερβαίνουν κατά τη γνώμη μου το ελληνικό πλαίσιο σκέψης, που έχει μια εμβέλεια ευρύτερη. Να συμπληρώσω μόνο για το Βαρβαρέσο ότι αναφέρει σε λόγους του την έννοια του κοινωνικού κράτους ήδη από το 1936, νωρίς δηλαδή, πολύ νωρίς, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ίδιος επικοινωνεί με την Αμερική, έχει υπόψη του τα νέα πολιτικά εργαλεία του New Deal και τις νέες πολιτικές που ακολουθούνται στις ΗΠΑ στην περίοδο αυτή. Οπότε θα μείνω σε αυτά τα δύο πρόσωπα, γιατί είναι σημαντικά και όσον αφορά τα νέα στοιχεία που δίνω, αλλά και όσον αφορά τον εξωστρολογισμό του ίδιου του κρατικού μηχανισμού.
0: Τι νέο φέρνει αυτή η έκδοση, κυρία Μπρέγιανη, στη μελέτη του Μεσοπολέμου που δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα?
1: Νομίζω φέρνει αρκετά. Όλα τα άρθρα είναι πρωτότυπες προσεγγίσεις της περίοδου. Να πω εδώ ότι το μεγαλύτερο μέρος των άρθρων προέρχεται από παρουσιάσεις, από συμμετοχές σε επιστημονικές εκδηλώσεις που είχα οργανώσει στο πλαίσιο ενός προγράμματος που είχα ακριβώς για την μεσοπολεμική διεθνή οικονομική κρίση. Επομένως, είναι αποτέλεσμα πρωτότυπης έρευνα οι συμμετοχές στον τόμο, και είναι και φορείς και εμπειρικών, τελείως νέων εμπειρικών δεδομένων. Δηλαδή έχουμε στατιστικά στοιχεία και άλλα εμπειρικά δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ για πρώτη φορά. Όπως είπα, αυτό συμβαίνει γιατί υπήρχαν οι βάσεις δεδομένων από το ερευνητικό πρόγραμμα, οπότε είναι βέβαια πιο εύκολο. Εύκολο δεν είναι, αλλά είναι πιο βατό το να συγκροτηθεί ένας συλλογικός τόμος που να έχει μια πρωτοτυπία και να φέρνει καινούργια πράγματα στην έρευνα. Είναι πιο βατό όταν συνεργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα. Αυτά είναι αλήθεια και ο στόχος τους, νομίζω, να δημιουργούν νέα γνώση, να είναι αφετηρία νέων πραγμάτων και όχι ανακύκλωση αυτών που ήδη ξέρουμε. Εδώ δεν υπάρχει λόγος να κάνει κανείς ένα ερευνητικό πρόγραμμα.
0: Στον τόμο αυτών συνδιαλέγονται μεταξύ τους διαφορετικές φωνές και διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις. Ναι, με ακούτε, κυρία Μπρέγιανη?
1: Ναι, σας ακούω. Ναι,
0: ναι, συνδιαλέγονται, λέω, μεταξύ τους διαφορετικές φωνές και διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις.
1: Υπάρχει μια διεπιστημονικότητα, αυτό είναι κάπως το ζητούμενό μου. Γενικά στην έρευνά μου το επιδιώκω και αυτή τη μεθοδολογία, αν θέλετε, ακολουθώ, γιατί όπως είπα, το να βλέπει κανείς μόνο μία όψη είναι κάπως

0: επιστήμονες διαφορετικών οπτικών, διαφορετικών επιστήμων κοινωνικών.
1: Ναι. Και έχετε γράψει και άλλα βιβλία, κυρία Μπρέγιανη, και συλλογικά έργα με θέματα που άπτονται της οικονομικής ιστορίας, σωστά?
0: Ναι, σωστά. Αυτό είναι το βασικό μου πεδίο, η οικονομική και η κοινωνική ιστορία. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρω συγκεκριμένα.
1: Ναι, σας ακούμε.
0: Ωραία. Μία παλαιότερη μονογραφία μου για το νεοελληνικό νόμισμα, στην οποία αναφέρομαι ακριβώς για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε διάφορες νομισματικές ζώνες, γιατί δεν είναι το εδώ η πρώτη ζώνη στην οποία συμμετέχουμε. Τη μελέτη λοιπόν αυτή βλέπω τη διαδρομή της Ελλάδας στη Λατινική Νομισματική Ένωση κατά το 19ο αιώνα, στη συνέχεια στον κανόνα χρυσού συναλλάγματος που ήδη ανέφερα για τη μεσοπολεμική περίοδο, και εξετάζω παράλληλα, γιατί με ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι, τις νομισματικές αναπαραστάσεις με την έννοια της ιδεολογίας του κράτους όπως παρουσιάζεται στα νομίσματα και τα τραπεζογραμμάτια. Όπως είναι μια σύνθεση οικονομικής ιστορίας, νομισματικής ιστορίας, ιστορίας του νομίσματος και καθαρά μελέτης από νομισματική, πια καθαρά νομισματική πλευρά των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων. Δηλαδή μια, πώς να το πω, η συνηλική τους, ας το πούμε έτσι, διάσταση, όχι μόνο ως χρήμα αλλά και ως τεκμήριο υλικό. Προσπάθησα να κάνω αυτό το συνδυασμό στη συγκεκριμένη μελέτη. Και μια δεύτερη, πάλι για να περιοριστώ σε αυτά που είναι ακριβώς το αντικείμενο της οικονομικής ιστορίας, πρόσφατη σχετικά για την μεσοπολεμική κρίση με τις επιπτώσεις της μεγάλης ύφεσης στην Ελλάδα από το 1929 μέχρι το 1940 περίπου, με όλους τους δείκτες που αναφέρονται τόσο στην εμπορική δραστηριότητα όσο και στα καθαρά δημοσιονομικά μεγέθη. Όπως βλέπετε, με ενδιαφέρει πολύ το εμπειρικό, δηλαδή η εμπειρική τεκμηρίωση, να υπάρχουν οπωσδήποτε τα στατιστικά στοιχεία για να τεκμηριώνεται αυτό που λέμε η επεξεργασία του στατιστικά.
1: Θα μας δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσουμε κάποιο βιβλίο σε κάποια επόμενη εκπομπή.
0: Αν είναι ενδιαφέροντα για τους ακροατές, γιατί είναι κάπως ειδικά, αλλά
1: παρουσιάζουν όμως, αναδεικνύουμε άγνωστες πτυχές. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ναι. Αναδεικνύουμε άγνωστες πτυχές της ιστορίας.
0: Συμφωνώ. Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Της ιστορίας και της εξέλιξης, αν θέλετε, της κοινωνικής, έτσι. Από ό,τι έχω παρακολουθήσει τις εκπομπές σας, είναι και αυτό κάπως στους στόχους της εκπομπής.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλοτάξιδος να είναι ο τόμος αυτός.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και ελπίζω να μην κούρασω από το κρατές, γιατί αυτά είναι, να ξαναπώ, είναι κάπως δυσνόητα ζητήματα, ακριβώς γιατί επισέρχονται πολύ αρκετοί παράγοντες. Προσπάθησα όσο πιο απλά να εκθέσω έτσι κάποια ζητήματα σε σχέση με το Μεσοπόλεμο και τον τόμο αυτό.
1: Τα είπατε όντως πολύ απλά. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Συνομιλήσαμε την κυρία Κατερίνα Μπρέγιανη, η οποία έχει την επιστημονική διεύθυνση του τόμου, του συλλογικού τόμου που παρουσιάσαμε στην σημερινή εκπομπή, ο οποίος έχει τον τίτλο «Η Ελλάδα, η Ευρώπη, οι θεσμοί στον Μέσο Πόλεμο» των εκδόσεων Αλφιός, ένας τόμος που κυκλοφόρησε το 2026. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννάκη.

0: Ακόπουλο.
1: Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισηπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός. Βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφ' ημάς, καθά περιν πείσαμεν επισέ. Ευλογητός Η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε δυσυγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη. Μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνής ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λίτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολίτων γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γα θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εναντροπήσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα, και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβοώντα, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώ έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίει και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημά. Κύριε η λάστη τη αμαρτία ημών. Δέσποτα συγχώρσον τα ανομία ημών. Άγιο επίσκεψε και ίεσα τα ασθενεία ημών. Ένε και εν του ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίει και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή. Αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ω και ημί αφίε μην του οφειλέτε ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μα πειρασμών, αλλά ρίσαι ημά από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσο φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσεται επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σώνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόρμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Έξι ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Αμπλού.

Όταν η Ελλάδα εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Γαλλίας έγραψε: «Σήμερα εισήλθε στην Ευρώπη η χώρα της φιλοκαλίας». Σήμερα τι κάνει αυτή η χώρα της φιλοκαλίας? Μας διαψεύδει και μας κάνει με τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη να λέμε: «Όπου και να πάω, η Ελλάδα με πληγώνει». Είπαν δίκαια και ορθά πως το Άγιον Όρος είναι κυρίως αυτό που δεν φαίνεται. Έτσι δεν φωτογραφίζεται ούτε μεταφέρεται, μόνο βιώνεται. Το είπαν κάστρο της Ορθοδοξίας, το ζωντανό Βυζάντιο, σωσίβιο και πηξίδα του Ορθόδοξου ήθους, το υψηλότερο σημείο της γης. Φρονώ αταπεινόσχημα πως το Άγιον Όρος είναι μια δυνατή μαγιά, ένα ισχυρό αντίσωμα στον οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποιήσεως. Δεν είμαι θα αντιπροοδευτική, παραδοσιόπληκτη, μεμσίμηρη, μυρολάτρες και καχύποπτη. Πιστεύουμε πως η παράδοσή μας έχει ζωηφόρα στοιχεία που αξίζει να διατηρηθούν για να ωραιοποιούν και να νοηματίζουν τη ζωή. Το Άγιον Όρος μαθητεύει, βιώνει και χαίρεται αυτή την παράδοση και επιθυμεί να κάνει μετόχους κι άλλους, ιδιαίτερα τους νέους μας. Όσα είπαμε κάπως αποσπασματικά λόγω ελλείψεως χρόνου δεν ήταν μια κατάθεση γνώσεων του ομιλητή για την τρέχουσα επικαιρότητα ή το ιστορικό παρελθόν, αλλά η προσφορά του δίλεπτου της ευαγγελικής χείρας στον δίσκο της ευγενούς προσκλήσεως προς την ταπεινότητά μου. Θα ήταν χαρά οι πενιχροί αυτοί λόγοι να γίνουν αφορμή συζητήσεων, αναζητήσεων, μελετών και προσευχών. Το Άγιον Όρος είναι ανοιχτή πύλη του ουρανού. Η Εκκλησία είναι ανεωγμένη θύρα. Η Ορθοδοξία είναι ορθοπραξία, αληθινή ζωή. Η νεολαία μας είναι δίκαια απαιτητική. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, παρά τα όποια ανθρώπινα λάθη της, ικανοποιεί απαιτητικά πνεύματα. Το Άγιον Όρος αγρυπνεί. Όταν στερέψει η προσευχή, θα τελειώσει και ο κόσμος. Σας ευχαριστώ για την αθρώα προσελευσή σας και την προσεκτική ακρόασή σας. Να είστε όλοι πλούσια ευλογημένοι.

Θεία Λειτουργία, Θεία Ευχαριστία, Θεία Κοινωνία. Η κάθοδος και η παρουσία του Χριστού στον κόσμο βιώνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, όπου ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Η πρώτη Θεία Λειτουργία έγινε στο δείπνο της Μεγάλης Πέμπτης της Ιών. Ήταν το δείπνο της αγάπης και η τράπεζα της ευχαριστίας. Την πράξη αυτή συνέχισαν να τελούν σε μια ατμόσφαιρα χαράς καθημερινά και οι πρώτοι χριστιανοί, έχοντας τη ζωντανή αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου και την ελπίδα της επανόδου του. Στο τέλος του πρώτου αιώνος ανεξαρτητοποιήθηκε η τέλεση της Θείας Λειτουργίας από τα δείπνα, τις λεγόμενες αγάπες, και ετελείτο τα πρωινά από μόνιμους ιερείς. Οι πρώτες Θείες Λειτουργίες γράφτηκαν τον 4ο αιώνα και είναι Ιακώβου του Αδελφοθέου, Αποστόλου Μάρκου, Μεγάλου Βασιλείου, Ιερού Χρυσοστόμου και Αγίου Κλίμεντος. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, ο πραγματικός λειτουργός της Θείας Λειτουργίας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ιερεύς είναι διάκονος του Χριστού. Ο Χριστός αγιάζει και μεταβάλλει τα τίμια δώρα. Η Αγία Τράπεζα είναι η ίδια με αυτή του μυστικού δείπνου. Λέγει χαρακτηριστικά: όταν θα δεις τον ιερέα να σου προσφέρει σώμα και αίμα Χριστού, μην νομίσεις πως ο ιερεύς το κάνει αυτό, αλλά πίστευε ότι το χέρι που απλώνεται είναι του Χριστού. Ο ιερεύς απλώς δανείζει στον Χριστό τη γλώσσα του και του προσφέρει το χέρι του. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο ιερεύς συμπαρίσταται με τους αγγέλους, δοξολογεί τον Θεό με τους αρχαγγέλους, ιερουργεί με τον Χριστό. Ο ιερεύς βρίσκεται στη γη και κινείται στον ουρανό. Βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης, μεταξύ ανθρώπων και Θεού. Η Θεία Λειτουργία είναι συγκεφαλαίωση όλου του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, του έργου δηλαδή του Θεού και των θαυμασίων γεγονότων για τη σωτηρία μας. Μέσα στη Θεία Λειτουργία ζούμε καθαρά το γεγονός της σωτηρίας μας και ευχαριστούμε θερμά και εγκάρδια το Θεό γι' αυτό. Η Θεία Ευχαριστία είναι το συνεχές Πάσχα της Εκκλησίας. Είναι η αρχή του μέλλοντος αιώνος που εισέρχεται στον παλαιό και τον μεταμορφώνει. Μέσα στη Θεία Λειτουργία συνυπάρχει η αρχή και το τέλος. Είναι η φανέρωση του Τριαδικού Θεού, η αποκάλυψη της αγάπης του για τον άνθρωπο, της αγάπης που ενδυναμώνει και ανακαινίζει τον άνθρωπο. Έχουμε μια θαυμαστή θεοφάνεια, σύνοδο και συνάντηση ουρανού και γης, ζώντων και κοιμημένων, αγγέλων και ανθρώπων, η στρατευόμενη και θριαμβεύουσα εκκλησία επί το αυτό, ιερομάρτυρας Γρηγόριος Αγιορείτης. Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο πιστός γίνεται σύσσωμος και σύνεμος Χριστού, ενσωματώνεται στο Χριστό. Δια της Θείας Κοινωνίας ο πιστός γίνεται ένα σώμα με το Χριστό, όχι ιδεατά, θεωρητικά και συναισθηματικά, αλλά πραγματικά. Έτσι οι πιστοί γίνονται χριστοφόροι, χριστοποιούνται. Η σύναξη των πιστών στην Εκκλησία για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας φανερώνει το μυστήριο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και η Ευχαριστία είναι το σώμα του Χριστού. Αναφέρεται: μέλλον ο ιερεύς την Θείαν επιτελήν μυσταγωγίαν. Οφείλει προηγουμένως μεν κατηλαγμένος, είναι μετά πάντων και μη έχειν τι κατά τεινός. Και καρδίαν δε, όση δύναμις από πονηρών τηρείς ελογισμών, εγκρατεύεστε μικρόν αφεσπέρας και εγρηγορικός διάγειν μέχρι του της ιερουργίας καιρού.

Ο ιερεύς, αγαπητοί μου, είναι κυρίως λειτουργός και διάκονος του μυστηρίου της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο ιερεύς συνεργεί στο να αποχωριστεί ο άνθρωπος από την αμαρτία και να οδηγηθεί μετανοημένος στο Θεό. Κάνει έργο προφήτου, ευαγγελιστού και αποστόλου να μορφώσει στο ποιμνίο του, στους ενωρίτες του, το Χριστό. Γι' αυτό κέντρο της ιερατικής διακονίας του είναι η Αγία Τράπεζα, αφού η Θεία Λειτουργία είναι η διδακτική και αναμορφωτική ζωή του Χριστού. Η μέγιστη προετοιμασία του ιερέως για τη Θεία Λειτουργία είναι ο πόθος του μυστηρίου κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, η ανεξικακία κατά τον Χριστό, που δεν θέλει τη λειτουργία δίχως καθαρή αγάπη στην ιερατική καρδιά. Προτιμότερη, λέγει, είναι η συνδιαλλαγή, η καταλλαγή με τον αδελφό, παρά η θυσία στο ιερό θυσιαστήριο. Η Αγία Τράπεζα δεν δέχεται όσους μισούνται μεταξύ τους. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, η συντομότερη προς τον Θεό οδός είναι η αμνησικακία. Της ευχαριστιακής θυσίας πρέπει να προηγηθεί οπωσδήποτε η ιερατική αυτοθυσία της ανεξικακίας, που είναι και η σπουδαιότερη καθαρότητα. Διαφορετικά, το φως της Θείας Λειτουργίας θα γίνει φωτιά. Τη μετάνοια δεν είναι μόνο να τη διδάσκουμε, αλλά και να τη βιώνουμε όλοι. Οι ευχές της Θείας Λειτουργίας προετοιμάζουν το λειτουργό για τη Θεία Κοινωνία. Αλλά και η αποβραδής τέλεσης του εσπερινού, του αποδείπνου, των ευχών της Θείας Μεταλήψεως, η λιτή τροφή, η κατά το δυνατόν καθαρότητα του νου και της καρδιάς, που θα επιτευχθεί με την προσευχή και τη μελέτη και όχι με τις έως μεσονυκτίου και μετά από αυτό εξόδους και την παρακολούθηση της πονηρής τηλεοράσεως. Ο ιερεύς, προετοιμασμένος σωματικά και πνευματικά, παίρνει καιρό, όπως λέμε, για την τέλεση της ανέμακτης ιερουργίας. Ο καιρός θυμίζει ότι ήρθε ο χρόνος της Βασιλείας του Θεού. Συμβολίζει τον ερχομό του Κυρίου. Ο λειτουργός ζητά την ενίσχυση των πρεσβειών των Αγίων και ιδιαίτερα της Παναγίας, αυτής που είναι η πύλη της ζωής, η γέφυρα, η μεσήτρια, η πρέσβυρα μεταξύ ανθρώπων και Θεού. Τη ζητάμε να ανοίξει τη θύρα της γνωστής και μεγάλης μητρικής αγάπης για να εισέλθουμε στο Χριστό και ο Χριστός να εισέλθει εντός μας. Γι' αυτό προσκυνά ο ιερεύς τις εικόνες, ενδυναμούμενος με την τύπωση του Τιμίου Σταυρού. Ο ιερεύς, εισερχόμενος στο Άγιο Βήμα, είναι ως να εισέρχεται στον ουρανό. Η Αγία Τράπεζα είναι το φρικτό και υπερουράνιο θυσιαστήριο. Αντιλαμβάνεστε την προσοχή, το δέος και την εγρήγορση και καθαρότητα που χρειάζεται. Τα ιερά άμφια εικονίζουν τη Θεία Χάρη της Ιεροσύνης που δωρείται από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό δεν έχει τόσο σημασία η πολυτιμότητά τους, όσο η καθαρότητά τους και να είναι συνήθως λευκά. Τα άμφια συμβολίζουν ότι ο ιερέας, ενώ είναι από τον κόσμο αυτό, μεταφέρει μηνύματα από τον ουρανό στη γη και ανεβάζει τον κόσμο από τη γη στον ουρανό. Το στιχάριο του ιερέως κατά τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης φανερώνει των φωτεινών αγγέλων την παρουσία και την αστραποβόλα εμφάνιση. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι λευκό. Ο ιερεύς, ως άγγελος Κυρίου λευκοφορών, αναμένει στο Άγιο Θυσιαστήριο τους εκκλησιαζόμενους πιστούς για το προσκλητήριο του Πασχαλινού Δείπνου. Ο ιερεύς, φορώντας τα επιμάνικα, είναι σαν να τα κάνει χέρια Χριστού που αυτά ευλογούν, ειρηνεύουν και αγιάζουν. Το πετραχύλι, το κύριο άμφιο του ιερέως, που δίχως αυτό δεν μπορεί να τελέσει καμία ακολουθία, είναι ο αγωγός της Θείας Χάριτος. Ο αφιένας του συμβολίζει τον Χριστό και τα κρόσια τις ψυχές των πιστών που ο Θεός φέρνει στο πετραχύλι του. Ο Χριστός είναι ο τελετάρχης και ο ιερεύς ο ιερουργός και χορηγός της Χάριτος των Μυστηρίων. Η ζώνη συμβολίζει τη δύναμη του Θεού και την καθαρότητα που πρέπει να έχει ο ιερεύς και να τον στολίζει. Το φελόνι συμβολίζει τη Θεία Δικαιοσύνη. Για τη Θεία Λειτουργία δύο κυρίως είναι τα απαραίτητα ιερά σκεύη: το Άγιο Ποτήριο
και το Άγιο Δισκάριο. Το ποτήριο είναι η σταυρική θυσία και το δισκάριο η επιτάφια κλίνη, όπου κατά τον Άγιο Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως ο ιερεύς είναι ο ευσχήμων Ιωσήφ και ο διάκονος είναι ο Δικόδημος, ο νυχτερινός μαθητής του Κυρίου, οι ενταφιαστές του Σταυροθέντος. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, καλύτερα οι καρδιές των προσφερόντων και δεχομένων τα τίμια δώρα να είναι χρυσές από καθαρότητα, παρά τα ιερά σκεύη. Τα σκεύη είναι ιερά λόγω του φρικτού μυστηρίου που επιτελείται και του τελεταρχικού Αγίου Πνεύματος που τα επισκιάζει.

Η κόγχη της Αγίας Προθέσεως συμβολίζει το σπήλαιο της Βηθλεέμ, γι' αυτό και ο ιερεύς λέγει το προεόρτιο τροπάριο της γεννήσεως του Χριστού. Το δεύτερο τροπάριο που λέγεται αναφέρεται στη σταύρωση του Κυρίου. Ο Χριστός γεννιέται για να σταυρωθεί. Στη λειτουργική ανάμνηση του βίου του Ιησού κυριαρχεί ο Τίμιος Σταυρός. Τα δώρα που προσφέρει ο άνθρωπος στο Θεό είναι ο άρτος και ο ίνος που συμβολίζουν την ενότητα των πιστών. Η μεγαλύτερη δωρεά της ανθρωπότητος στη θεότητα είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Δια αυτής προσφέραμε την ανθρώπινη φύση στο Θεάνθρωπο και αντιδωρήθηκε στους ανθρώπους η θέωση. Στη Θεία Λειτουργία βιώνουμε το μυστήριο της Εκκλησίας, της κοινωνίας των Αγίων. Η Θεία Λειτουργία τελείται υπερζώντων και κοιμημένων, υπερόλων, υπερσύμπασας της οικουμένης. Στο ίδιο δισκάριο είναι ο Χριστός, η Παναγία, οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι όσοι, οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι. Το θυμίαμα προεικονίζει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Ο ευώδης καπνός μηνύει την ευωδία του Αγίου Πνεύματος και ευωδιάζει τους πιστούς που τους καλωσορίζει στο ναό του Θεού. Με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας μπαίνουμε στη Βασιλεία του Τριαδικού Θεού. Η παρουσία του Χριστού στη Θεία Λειτουργία μεταμορφώνει τη γη σε ουρανό. Ο πρώτος λόγος της Θείας Λειτουργίας είναι η ευλογία και η πρώτη πράξη της ο Σταυρός. Ο ιερεύς σταυρώνει το Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο Τίμιος Σταυρός είναι σύμβολο οδύνης και δόξας, ταπεινώσεως οδός και προάγγελος της Αναστάσιμης Βασιλείας. Λέγοντας οι ψάλτες εκ μέρους του λαού «Αμήν», διαβεβαιώνουν την αλήθεια, συμμετέχουν ενεργά στο μυστήριο. Ο ιερεύς ποτέ δεν μπορεί να τελέσει τη Θεία Λειτουργία μόνος του, δίχως την παρουσία του λαού, έστω και ενός πιστού. Η προσευχή αρχίζει πάντοτε με ειρήνη. Ο διάκονος λέγει τις αιτήσεις, τα ειρηνικά. Ο ειρηνοδότης Χριστός μεταδίδει την όντως και υπερπάντα νουν ειρήνη στους ανειρήνευτους ανθρώπους. Το κυρίως ζητούμενο είναι η ειρήνη και η σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. Με αγάπη και ειρήνη παρακαλούμε όχι μόνο για μας, αλλά και για όλους τους αδελφούς μας, όπου και αν βρίσκονται.

Κατόπιν προσευχόμεθα για τον οικείο επίσκοπο και επιμενάρχη, τον διάδοχο των Αποστόλων που με την ευλογία του λειτουργούμε και είναι απαραίτητη η μνημόνευσή του. Προσευχόμεθα ακόμη για όλο τον κλήρο και το λαό, το χωριό, την πόλη, τη χώρα, όλο τον κόσμο. Για ευκρασία αέρων, για εφορία καρπών και για ειρηνικούς καιρούς δεόμεθα στον κυβερνήτη του σύμπατος. Στη συνέχεια, παρακαλούμε για όσους ταξιδεύουν ή είναι ασθενείς ή είναι κουρασμένοι ψυχικά και σωματικά ή είναι εχμάλωτοι. Ο Χριστός, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, να γίνει η ζωή και η ανάπαυση, η παράκληση και το φως, ο συνέκδημος, συνοδός και συνοδοιπόρος όλων των αναγκεμένων. Στη Θεία Λειτουργία παρακαλούμε για όλους και για όλα, απλά, ταπεινά, εγκάρδια, πραγματικά, ρεαλιστικά. Παραδεχόμαστε την αδυναμία μας. Δεν είμαι θα άτρωτοι ή υπεράνθρωποι, πάντα δυνατοί και γενναίοι. Παρασυρώμαστε από τη θλίψη, τη στενοχώρια, την οργή και τον κίνδυνο. Ας ταπεινωνόμαστε λοιπόν, ας παραδεχόμεθα την ήττα μας και ας καταθέτουμε στο θυσιαζόμενο Χριστό τα δάκρυα των θλίψεων για να μας τα σφουγγίσει. Θα επιτύχουμε απόλυτα μόνο αν βιώσουμε τον λόγο της επόμενης ετήσιος. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Μέχρι τότε θα ταλαιπωρούμεθα. Κατόπιν θα είμαστε άνετοι, ελεύθεροι, άφοβοι, αισιόδοξοι, εμπιστευόμενοι στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Ζητάμε να δώσουμε τον εαυτό μας στο Χριστό και να γίνει κατοικία Του. Έτσι λέμε. Το εννοούμε? Το θέλουμε τελικά αληθινά? Δεν μπορούμε να πούμε πως είναι εύκολο αυτό. Γι' αυτό ζητάμε τις σωστικές και δυνατές πρεσβείες, κυρίως της υπερευλογημένης Θεοτόκου, αλλά και όλων των Αγίων που το κατάφεραν, το πέτυχαν. Στην πρώτη ευχή ο ιερεύς επικαλείται την άφατη φιλανθρωπία του Θεού. Στο πρώτο τροπάριο ζητάμε πάλι τις ισχυρές πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου προς το Σωτήρα Χριστό. Το έτη και έτη, το ξανά και ξανά δηλαδή, δεν είναι μια στήρα και ανούσια επανάληψη, αλλά σταθερός, ανωδικός βηματισμός για τη συνάντηση του ζώντος Θεού, ανακάλυψη νέων εμπειριών. Ζητάμε συνεχώς το έλεος του Πανάγαθου Θεού, του σταυροναστηθέντος μονογενούς Υιού και λόγου του ουρανίου Πατρός.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφες μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου που θα λάβουν χώρα στις 28 και 29 Ιουνίου στην Κόρινθο και στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου θα συμμετάσχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολιτών από όλη τη χώρα. Τη Νέα Σμύρνη επισκέφθηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνομίλησε με πολίτες στην κεντρική αγορά και επισκέφθηκε τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης. Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Ανάπτυξης. Άνοδος των βάσεων σε πολυτεχνικές και θετικές σχολές, στις 3 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων. Έως τις 17 Ιουνίου η νέα παράταση για τα προγράμματα εξοικονομώ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα στους συλληφθέντες για τη συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 15χρονου στην Καλλιθέα. Τουλάχιστον 920 νεκροί από τις δύο χθεσινές ισχυρές σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. Γενικά αίθριος για αύριο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον 23ο ψαλμό. Ο ψαλμός περιγράφει την είσοδο και εγκατάσταση της κιβωτού της Διαθήκης στη σκηνή του μαρτυρίου που έστησε ο Δαβίδ στην κορυφή του όρους Σιών της πόλεως Σαλήμ. Πρόκειται δηλαδή για ψαλμό εγγενείων. Τα περιστατικά περιγράφονται στο 6ο κεφάλαιο του Δευτέρου Βιβλίου των Βασιλειών και στο 16ο κεφάλαιο του Πρώτου Βιβλίου των Παραλυπωμένων. Τα ιστορικά στοιχεία στα οποία παραπέμπει το ποίημα είναι τα εξής. Όταν αναλαμβάνει τη βασιλεία του Ισραήλ ο Δαβίδ, πρώτη του μέρημνα είναι να μεταφέρει την κιβωτό της Διαθήκης στο όρος Σιών που δεσπόζει της πόλεως Σαλήμ. Στα εβραϊκά η πόλη λέγεται Γερού, ενώ πάλι στα εβραϊκά Σαλήμ σημαίνει ειρήνη. Οι δύο λέξεις μαζί προφέρονται Γερού Σαλήμ, δηλαδή πόλη της ειρήνης, που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα ως Ιερουσαλήμ. Στο όρος Σιών, που ουσιαστικά πρόκειται για λόφο, δεν υπήρχε ακόμη ναός. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προφήτης Νάθαν έχει πληροφορήσει τον Δαβίδ ότι θέλημα του Θεού είναι να μην χτιστεί ναός ακόμη, κάτι που θα ευλογηθεί να γίνει από διάδοχο του Δαβίδ. Η ιστορία μας λέει ότι αυτός ο διάδοχος είναι ο γιος του Δαβίδ, ο Σολομώντας. Επομένως, για τόπο στέγασης της κιβωτού της Διαθήκης κατασκευάζεται μία σκηνή κατά το πρότυπο της σκηνής που είχε κατασκευαστεί στην έρημο του Σινά. Επισημειώνω ότι στην κιβωτό της Διαθήκης φυλάσσονταν οι δύο λίθινες πλάκες του νόμου, μία στάμνος που περιείχε μικρή ποσότητα από το μάνα, την ουράνια τροφή που έθρεψε τους Ισραηλίτες στην έρημο, και η ράβδος του Ααρών. Το χαρακτηριστικό του ποίηματος είναι ο διαλογικός του χαρακτήρας, ο οποίος αποτυπώνεται σε τρία διαλεγόμενα μέρη: ο λαός, ο μονοδός και ο χορός των ιερέων. Ανάμεσα στα διαλογικά μέρη υπονοούνται μουσικά διάστηχα που παίζονται με κιθάρες, άρπες, τύμπανα, κρόταλα και κύμβαλα. Ας δούμε τώρα αυτόν τον ψαλμό. Ψαλμός το Δαβίδ της μιας Σαββάτων. Ξεκινάει ο λαός ψάλλοντας τους δύο πρώτους στίχους. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τον χορό του λαού ακολουθεί ένας μονοδός. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, απαντάει ο χορός στο ερώτημα του μονοδού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβε επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπο του Ισραήλ, του Θεού Ιακώβ. Στον ψαλμό είναι αποτυπωμένη μία λέξη στο σημείο αυτό, διάψαλμα. Πρόκειται για τυπική καταγραφή μουσικού διαλύματος. Εδώ εισάγεται η μουσική από τα όργανα. Και εδώ σταματάει αυτός ο εσωτερικός διάλογος μεταξύ λαού και μονοδού, αφού διατυπωθούν οι προϋποθέσεις για το ποιος μπορεί να φτάσει
σε αυτόν τον λόφο, να εισέλθει δηλαδή στον τόπο του Θεού. Ο λαός είναι έτοιμος να εισέλθει στην πόλη εισάγοντας αυτή την κυβωτό της Διαθήκης που θα τοποθετηθεί στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφωνεί τώρα με πανηγυρικό τρόπο: «Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Παρεμβάλλεται ένα στίχος από τους ιερείς φύλακες της πόλεως. «Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης?» Ο χορός, ο λαός δηλαδή, απαντάει: «Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω». Επαναλαμβάνεται ο παραγγελτικός στίχος από το λαό: «Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Ακούγεται από τους ιερείς το ίδιο ερώτημα: «Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης?» Και το ποίημα τελειώνει με τη θριαμβική απάντηση: «Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στην ο βασιλεύς της δόξης». Και η πομπή εισέρχεται στην πόλη. Αυτά όσον αφορά το ιστορικό υπόβαθρο του ψαλμού. Ας έρθουμε τώρα να προσεγγίσουμε τον ψαλμό τροπολογικά, όπως τον ερμήνευσε η εκκλησιαστική παράδοση, ανάγοντας το περιεχόμενό του στη νέα κατάσταση που εγγενίασε ο Χριστός με την ενανθρώπισή του, με την ανάστασή του και με την ανάληψή του. Η Εκκλησία από πολύ νωρίς έδωσε στον ψαλμό χριστολογικό χαρακτήρα. Δηλαδή ο ψαλμός αναφέρεται σε έναν βασιλιά που θέλει να εγγενιάσει το ναό του Θεού επάνω στο όρος Σιών, και ο βασιλιάς αυτός είναι ο Χριστός. Με αυτή την προφητικού χαρακτήρα προσέγγιση παίρνουν άλλες προεκτάσεις οι λέξεις, οι συλλαβές, οι προτάσεις, όλος τελικά ο ψαλμός. Ενδιαφέρον είναι ότι στην επιγραφή του ψαλμού υπάρχει ως υπότιτλος, ως υπόδειξη, η έκφραση της μιας Σαββάτων. Ο υπότιτλος αυτός υπάρχει μόνο στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, ενώ απουσιάζει από την Εβραϊκή Βίβλο. Μία Σαββάτων ονομάζεται η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, αυτή που στη χριστιανική παράδοση ονομάζεται Κυριακή. Μια τέτοια ημέρα οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες διαπιστώνουν ότι ο τάφος του Χριστού είναι άδειος, και όπως εξηγεί ο άγγελος, ο Χριστός που ζητάνε ηγέρθη ουκ έστιν όδε. Από εκείνη την αυγή η ιστορία αλλάζει. Εγγενιάζεται ένας νέος τόπος της παρουσίας του Θεού, όχι με στοιχεία τόπου, αλλά με στοιχεία τρόπου. Η ορατή Ιερουσαλήμ γίνεται άνω Ιερουσαλήμ. Το τοπικό βασίλειο του Δαβίδ γίνεται βασιλεία του Θεού. Και η σκηνή του μαρτυρίου γίνεται τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας.

Οι δύο πρώτοι στίχοι του ψαλμού αναφέρονται στη δημιουργία του Θεού, θέλοντας να ορίσουν τα όρια εντός των οποίων θα κινηθεί όλο το ποίημα. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Είπαμε, ξεκινώντας από τη φράση «Μιάς Σαββάτων», ότι οι ερμηνευτές της Εκκλησίας, ο Μέγας Αθανάσιος ή ο Θεοδόρητος, αλλά και ο Χρυσόστομος, βλέπουν στον ψαλμό χριστολογικό περιεχόμενο. Ο λαός θέλει να εγκαταστήσει στη Σιών τον βασιλιά του, τον Θεό, όχι πια την κυβωτό της Διαθήκης, αλλά τον βασιλιά του, και αυτός ο βασιλιάς είναι ο ένδοξος Ιησούς Χριστός. Η Σιών γίνεται πλέον σημείο μεταφυσικό. Δεν είναι μια αισθητή πόλη, αλλά μια νοητή πόλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την πατερική ερμηνευτική ο ψαλμός αυτός υποσημαίνει την ανάληψη του Χριστού. Και αυτή η προσέγγιση αποτυπώνεται στην υμνολογία της εορτής, όπως παραδείγματος χάρη στο ιδιόμελο δοξαστικό «Κύριε αναλαμβανομένου σου όθεν ουκεχωρίσθης, εστρατιέ των αγγέλων και πάντων των ασωμάτων, εν αγαλιάσι ευώων, τες ανωτέρες δυνάμεσιν, άρατε πύλασι άρχοντες ημών, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης, ο γαρ θρόνος ο χερουβικός, ανέλαβέσε μετασαρκός κύριε δόξαση». Και σε μια πρόχειρη νεοελληνική μετάφραση, «Κύριε, πηγαίνοντας εκεί από όπου ποτέ δεν έφυγες, στους κόλπους του πατρός δηλαδή, οι στρατιές των αγγέλων που σε συνόδευαν έλεγαν στις ανώτερες δυνάμεις, στους αρχαγγέλους, ανοίξτε τις πόρτες εσείς που κατέχετε τα κλειδιά, γιατί θα εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης». Νομίζω ότι όλο το βάρος αυτό το ιδιόμελο πέφτει στο «ανέλαβέσαι μετασαρκός ο θρόνος ο χερουβικός». Επομένως δεν πρόκειται για την εγκατάσταση του Υιού, αλλά πρόκειται για την εγκατάσταση του ενανθρωπίσαντος Υιού. Κατ' ουσίαν πρόκειται για την εγκατάσταση αυτού που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ονομάζει «Υιό του ανθρώπου». Ο Υιός του ανθρώπου είναι ο δοξασμένος που θα καθίσει στα δεξιά του Πατρός. Ας πάμε τώρα στην αρχή πάλι του ποίηματος. Στους δύο πρώτους στίχους έχουμε μία σύνοψη, ποιητική βέβαια σύνοψη, όλου του έργου της δημιουργίας που περιγράφεται στο πρώτο βιβλίο της Γενέσεως. Ο Θεός είναι ο δημιουργός της κτήσεως. Γι' αυτό και όλη η γη και το πλήρωμα αυτής, δηλαδή όλα τα κτιστά, όλος ο κτιστός κόσμος, όλοι οι οικουμένοι, όλοι όσοι κατοικούν σε αυτή την οικουμένη, ανήκουν στον Κύριο. Από τον Κύριο προέρχονται και στον Κύριο ανήκουν. Και έχει αυτή την ποιητική έκφραση ότι αυτή η γη, τη γη τη θεμελίωσε πάνω στις θάλασσες και έβαλε τους ποταμούς να την αρδεύουν, σύμφωνα με την αντίληψη που είχαν ότι πάνω στην Άβυσσο θεμελιώνεται η γη από τη δύναμη του Κυρίου. Στον 94 μάλιστα ψαλμό ο ίδιος ποιητής θα υπενθυμίσει ότι «Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γη, ότι εν τη χειρή αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εισήν, και αυτού εστίν η θάλασσα, και αυτός επίησεν αυτήν, και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν». Σε αρκετούς ψαλμούς ο ποιητής μας υπενθυμίζει συνεχώς τον δημιουργό. Ποιος είναι ο δημιουργός? Γιατί το κάνει αυτό? Όχι για να δοξαστεί μόνον ο δημιουργός, αλλά για να σπουδάσουμε, να παιδαγωγηθούμε πάνω στο θέμα των ορίων. Υπάρχουν όρια. Τα όρια αυτά δεν μπορούμε να τα υπερβαίνουμε. Επομένως όλη η πορεία, η λεγόμενη οδός, είναι μια πορεία επί των ορίων αυτών, τα οποία συνεχώς υποδεικνύονται.
Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη το κυρίαρχο στοιχείο είναι να βρεθεί η λεγόμενη οδός Κυρίου, κάτι που περνάει και στην Καινή Διαθήκη βέβαια, μόνο που στην Καινή Διαθήκη κορυφώνεται αυτή η αποκάλυψη. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη η οδός Κυρίου αναζητάται, σχολιάζεται, κατατίθεται η διεύθυνσή της κυρίως από τον προφητικό λόγο, στην Καινή Διαθήκη κορυφώνεται όταν ο Χριστός την ενυποστασιάζει αυτή την οδό, ταυτίζοντάς την με τον εαυτό του. «Εγώ είμαι η οδός». Ο Απόστολος Παύλος, συνοψίζοντας τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης όπως αποκαλύπτεται πλέον με την παρουσία του Χριστού, θα πει την περίφημη φράση «του γάρ Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Εάν του Κυρίου είναι η γη και εάν του Κυρίου είναι ό,τι υπάρχει, αυτό που την πληρώνει, που γεμίζει τη γη, τότε η γη εν δυνάμει φέρει αγιασμό. Τότε η γη και το πλήρωμα της γης εν δυνάμει φέρει και τη σωτηρία της. Ο Κύριος σώζει. Στη Θεία Λειτουργία είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν προσφέρουμε τη δημιουργία στον Πατέρα, υπογραμμίζουμε ότι από τα δικά του του προσφέρουμε. Τα σα εκ των σών συ προσφέρομαι. Ναι μεν είμαστε οι διαχειριστές αυτής της δημιουργίας, αλλά της δικής του δημιουργίας. Γι' αυτό και μπορεί αυτή η δημιουργία που φέρει αυτή την αγιότητα εσωτερικά, θεμελιακά, να γίνεται Χριστός, να γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Αφού λοιπόν έχει εξαγγείλει ο λαός τη δοξολογία του για τη δημιουργία, για την κτήση, για το πλήρωμα της γης, για τα πάντα που τα βλέπει, επιμένω, εν δυνάμει Άγια, αν και γνωρίζει ότι μέσα στη δημιουργία υπάρχουν άκανθε και τρίβολοι, δηλαδή υπάρχει το κακό, υπάρχει η αμαρτία, αφού λοιπόν αναπέμψει αυτή τη δοξολογία, στρέφεται προς ένα ορατό κέντρο που συνέχει τη δημιουργία του Θεού και που είναι το όρος του Κυρίου, κατά την αντίληψη του ποιητή, το όρος Σιών της πόλεως Σαλήμ. Πορευόμενος ο λαός προς αυτό το όρος, θέτει το ερώτημα: ποιος θα ανεβεί στο όρος του Κυρίου? Ποιος μπορεί να σταθεί στον Άγιο Τόπο? Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού? Όταν ο λαός του Ισραήλ βρισκόταν στην έρημο, έλαβε πείρα της μεγάλης θεοφάνειας μέσω του Μωυσή και αποδέχτηκε την πρόσκληση του Θεού για σύναψη συμφωνίας μεταξύ Θεού και λαού του. Η Διαθήκη αυτή εκφράστηκε με θείες αποκαλύψεις, με κορυφαία την αποκάλυψη του νόμου του Θεού που ονομάστηκε μαρτυρία. Η μαρτυρία αυτή, αποτυπωμένη στις δύο πλάκες του Δεκαλόγου, αποτέλεσε το κέντρο της ζωής του λαού του Θεού. Γύρω από το ορατό αυτό κέντρο που εμπεριείχε την νοητή παρουσία του Κυρίου, αναπτύχθηκε και η συγκρότηση του λαού. Έκτοτε η μαρτυρία της Διαθήκης ως κυβωτός της Διαθήκης όριζε την ενότητα του λαού. Ήδη από την εποχή της ερήμου, από την εποχή δηλαδή της νομαδικής ζωής, οι σκηνές του λαού στείνονταν γύρω από την κυβωτό της Διαθήκης σε κάθε μετακίνηση. Και όταν ο λαός εγκαταστάθηκε σε μόνιμο τόπο, γύρω από την Ιερουσαλήμ, πάλι η κυβωτός της Διαθήκης καθόριζε ένα κέντρο αναφοράς του λαού σε μια δυναμική αντίστοιξη μεταξύ ορατού και νοητού τόπου της παρουσίας του Θεού. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο Δαβίδ εγκατέστησε την κυβωτό της Διαθήκης στην κορυφή της πόλεως Ιερουσαλήμ, στο όρος Σιών, και αυτός ο τόπος θεωρήθηκε Άγιος. Η παρουσία των πιστών σε αυτόν τον τόπο νοείται ως παρουσία σε τόπο Άγιο, αφού θεωρείται τόπος του Θεού. Γι' αυτό και το ερώτημα του τρίτου στίχου: «Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού?»
Το ερώτημα διατρέχει την Παλαιά Διαθήκη πολύ συχνά, ήδη από τις πρώτες αποκαλύψεις των Πατριαρχών. Κορυφώνεται στον προφητικό λόγο και ιδίως στους τρεις μεγάλους προφήτες. Το διατυπώνει ο Δαβίδ και σε έναν άλλο ψαλμό του, τον 14ο, «Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου ή τις κατασκηνώσει εν όρη Αγίος σου». Είναι διαρκές το ερώτημα. Διαβάζω ένα εξαιρετικό απόσπασμα από τον Ισαΐα, όπου ο Κύριος θα αποκαλύψει στον προφήτη του ποια είναι η Ιερουσαλήμ. «Ότι έστε εν τέσσες χάτες ημέρες εμφανές το όρος Κυρίου και ο οίκος του Θεού επάκρον των ωραίων και υψωθήσετε υπεράνω των βουνών και ήξουσιν επ' αυτό πάντα τα έθνη και πορεύσονται έθνη πολλά και ερούσι, δεύτε και αναβόμενοι στο όρος Κυρίου και στον οίκον του Θεού Ιακώβ και αναγγελεί ημίν την οδόν αυτού και πορευσόμεθα εν αυτή. Εκ γάρ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ». Ο οίκος Κυρίου λοιπόν είναι ο λόφος, η Σιών, η Ιερουσαλήμ. Θα υψωθεί πάνω από τα βουνά. Η αναφορά αυτή δεν είναι τοπική, αλλά τροπική. Υπάρχει μία ύψωση διαφορετικού περιεχομένου. Και η διατύπωση αυτή στον Ισαΐα αναφέρεται στον ερχόμενο Μεσσία, τον ερχόμενο Σωτήρα, ο οποίος θα θεμελιώσει την καινούρια πόλη. Στον νέο Ισραήλ, σε αυτό που ονομάζουμε Εκκλησία, ναι μεν η αντίληψη ενός ιερού τόπου εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτός ο ιερός τόπος ανοίγεται σε οικουμενικές διαστάσεις, με διαρκώς παρόν το ίδιο ερώτημα, πιο δυναμικό όμως αυτή τη φορά. Όταν έχει ετοιμαστεί ο θρόνος, στη λεγόμενη Αγία αναφορά της Θείας Λειτουργίας, όταν λοιπόν ο θρόνος έχει ετοιμαστεί, το αρνίον έχει θυσιαστεί και το αρνίον αναστημένο μας προσφέρεται, ο ιερεύς θέτει ένα πλάγιο ερώτημα. Ποιος θα έρθει να ενωθεί με τον Κύριο που είναι Άγιος? «Τα Άγια της Αγίης», εκφωνεί ο ιερέας. Και η απάντηση του λαού είναι ότι κανείς μας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Κανείς δεν είναι Άγιος. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός. Επειδή όμως η δημιουργία είναι του Κυρίου, η κτήση είναι του Κυρίου, τα πάντα είναι του Κυρίου και εμείς είμαστε του Κυρίου, προσερχόμαστε να ενωθούμε μαζί Του, ξέροντας ότι δεν προσερχόμαστε με ατομικές προϋποθέσεις. Στο ερώτημα λοιπόν ποιος είναι αυτός που αξίζει, που θα έχει τη χάρη να ανέβει στον τόπο της παρουσίας του Θεού, απαντάει ο λαός: «Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβε επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού». Τώρα, αφού πάμε προς τον τόπο, πρέπει να καταθέσουμε και τις προϋποθέσεις. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει στον Άγιο Τόπο. Είπα προηγουμένως, στη Θεία Λειτουργία δεχόμαστε πως δεν το αξίζουμε να βρεθούμε στον τόπο Κυρίου, δηλαδή να κοινωνήσουμε. Όπως όμως καταθέτουμε μία προϋπόθεση, δεν προσερχόμαστε απροϋποθέτως. Η μόνη προϋπόθεση είναι η προαίρεσή μας. Θέλουμε να πάμε. Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη που έχουμε. Θέλουμε να πάμε. Δηλαδή είμαστε οι κρούοντες, όπως μας περιγράφει η εικόνα της Αποκαλύψεως. Το κρούοντι ανοιγήσεται. Αυτή είναι όλη η περιουσία μας και όλη μας η δύναμη. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που μπορεί να προσεγγίσει τον τόπο τον Άγιο του Θεού? Ο άνθρωπος που έχει αθώα τα χέρια και είναι καθαρός στην καρδιά, θα επισημάνει ο ποιητής. Ο άνθρωπος που δεν έστρεψε την ψυχή του προς τα μάταια. Ο άνθρωπος που δεν αδίκησε τον πλησίον του. Το
ουκ έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού είναι σαφέστατα εβραϊσμός, όπως το μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα. Σημαίνει όποιος δεν έστρεψε την ψυχή του προς τα μάταια. Εδώ η ψυχή είναι η ύπαρξη του ανθρώπου, το είναι του ανθρώπου, που δεν πρέπει να ασχολείται με μάταια πράγματα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είμαστε στον 5ο στίχο του 23ου ψαλμού, που ουσιαστικά είναι συμπληρωματικός του 4ου στίχου. «Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού». Αυτός λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει την πράξη, τα αθώα χέρια, που έχει τη βούληση, την αγαθή καρδιά, που δεν ασχολείται με τα μάταια, αυτός είναι ευλογημένος να δεχθεί τη χάρη του Θεού και να εισέλθει στον Άγιο Τόπο. Το να βρεθείς στον τόπο του Θεού σημαίνει ότι ευλογείσαι. Το να βρεθείς στον τόπο του Θεού σημαίνει ελεημοσύνη του Θεού. Θα σταθώ λίγο στη λέξη ελεημοσύνη. Το εβραϊκό κείμενο έχει την εβραϊκή λέξη τσεδάκα, που σημαίνει δικαιοσύνη. Οι εβδομήκοντα όμως, όταν μεταφράζουν, έχουν υπόψη τους όλη τη σοφιολογική γραμματεία που έχει αναπτυχθεί εντωμεταξύ στην εβραϊκή παράδοση, και ξέρουν ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι ταυτισμένη με το έλεος του. Η δικαιοσύνη τελικά είναι το έλεος του Θεού. Ο Θεός είναι δίκαιος επειδή ο Θεός είναι ελεήμων. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του. Γι' αυτό στους εβδομήκοντα οι δύο λέξεις πολύ συχνά ταυτίζονται. Δεν είναι η μόνη περίπτωση που έχουμε μια ταύτιση σε αυτό το στίχο. Σε πάρα πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, αντί της λέξης δικαιοσύνη, οι εβδομήκοντα χρησιμοποιούν τη λέξη ελεημοσύνη, όπως κάνουν εδώ. Επομένως, η ευλογία και η ελεημοσύνη του Κυρίου είναι το δώρο του Θεού σε όσους αποφασίζουν να ανέβουν στον τόπο του. Είναι ελεήμον ο Κύριος, γιατί ξέρει ότι δεν έχεις τίποτα να κουβαλήσεις για να ανέβεις στο όρος του, μόνο τον εαυτό σου. Συνεχώς συγχωρεί ο Κύριος τον άνθρωπο, δηλαδή έρχεται στον χώρο που βρίσκεται ο άνθρωπος, κάτι που κατεξοχήν κάνει ο Χριστός, ο οποίος έρχεται και ενώνεται με τον άνθρωπο για να προσλάβει τον άνθρωπο, τον αποτυχημένο άνθρωπο, και να του αντιστρέψει αυτή την πορεία, να τον πάει στη ζωή. Στον 6ο στίχο συνεχίζει ο χορός και λέει: «Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ». Άρα, για να λέει εδώ το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ, σημαίνει ότι ο ποιητής έχει υπόψη του θεοφάνεια. Το να φτάσεις στο όρος του Κυρίου σημαίνει ότι φτάνεις στην όψη του Κυρίου, στο όψεσθε των Κύριων. Αυτό που αναζητάει ο Μωυσής στη Β' Κυρίως συνάντησή του με το Θεό στο Σινά, να σε δω, και τον βλέπει. Τον βλέπει βέβαια με αντεστραμμένους όρους, δεν τον βλέπει κατά πρόσωπο, αλλά τον βλέπει, βλέπει την παρουσία του μέσω των ενεργειών του, των δυνάμεών του, την παρουσία του μέσω μιας άκτιστης δύναμης της θεότητας που συνέχει ουσιαστικά όλη τη δημιουργία, κυριαρχεί επί της δημιουργίας και συνέχει, και τη συνέχει. Η διατύπωση του Θεού Ιακώβ παραπέμπει στη θέα του Θεού από τον Ιακώβ, όπως αναφέρεται στη Βίβλο: «Και εκάλεσε Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου είδος Θεού, είδον γάρ Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον, και εσώθη μου η ψυχή». Η γενεά των ανθρώπων που διψάνε, που ζητάνε τη συνάντηση με τον Κύριο, η γενεά των ζητούντων τον Κύριο, θα μάθει ότι μπορεί να τον δει τον Θεό. Εάν τον ζητάς, θα τον δεις τον Θεό. Και αναφέρεται στο πρόσωπο του Θεού Ιακώβ ο ποιητής. Είναι μια εικόνα που έχει το «αύτη», με τη σημασία του τι αυτή. Τέτοια είναι η γενιά όσων ζητάνε τον Κύριο, όσων ζητάνε το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Είναι μια εικόνα που διακατέχει όλη την Ιουδαϊκή παράδοση. Όταν η γυναίκα στη Σαμάρια θέτει το ερώτημα στον Χριστό «Πού?», το ίδιο ερώτημα θέτει. Είναι το ερώτημα συνάντησης με τον Κύριο. Ψάχνει τον τόπο του Θεού. Και βλέπετε εκεί τη συγκλονιστική αντιστροφή που κάνει ο Χριστός, όπου αντί να της απαντήσει «Πού θα προσκυνήσω τον Θεό», της απαντάει «Πώς θα προσκυνήσω τον Θεό» και καταθέτει εκείνη τη φράση την περίφημη, η οποία συχνά παρεξηγείται «εν πνεύματι και αληθεία». Πιο πολύ βάρος βέβαια κατά τους πατέρες έχει το «νινίδε εστί», έρχεται ώρα εν οι πάντες οι αληθινοί προσκυνητές και η ώρα αυτή τώρα είναι. Για να της αποκαλύψει αυτό που δεν είχε αποκαλύψει τόσο εμφανώς ακόμα στους άλλους, στην αρχή της πορείας, της δράσης του, το περίφημο «εγώ είμαι ο λαλόνση». Το «εμπνεύματι και αληθεία», που πολύ συχνά μεταφράζεται «πνευματικά και αληθινά», δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Το «πνευματικά και αληθινά» δεν σημαίνει τίποτα. Όλες οι φιλοσοφίες και όλες οι θρησκείες πνευματικά και αληθινά ζητούν να είναι η προσέγγιση μας προς κάθε μεταφυσική αρχή. Εάν όμως το πνευματικά το δούμε όπως υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, «εν αγίω πνεύματι», «εν πνεύματι» σημαίνει «εν αγίω πνεύματι» και «εν αληθεία» σημαίνει «εν το προσώπο του Ιησού Χριστού», ο ίδιος έχει αποκαλύψει αυτό που έκρυψε από τον Πιλάτο όταν το ρώτησε, δηλαδή έχει αποκαλύψει στους μαθητές του «εγώ είμαι η αλήθεια». Αυτό λοιπόν το ερώτημα της ειδής, της όψεως, το όψεσθε, διακατέχει όλη την Ιουδαϊκή παράδοση και διακατέχει αργότερα και τη Χριστιανική παράδοση. Στην Χριστιανική παράδοση μάλιστα έχουμε το κορυφαίο γεγονός της μεταμορφώσεως. Εκεί οι μαθητές είδον τον Κύριον καθώς εστί. Υπάρχει μία συνάντηση στην Παλαιά Διαθήκη, συνεχίζω την προσέγγιση στη φράση του Θεού Ιακώβ. Υπάρχει λοιπόν μία συνάντηση στην Παλαιά Διαθήκη του Πατριάρχη Ιακώβ, η συνάντηση όπου όλη τη νύχτα παλεύει με έναν άγγελο. Παραπέμπει στη θέα του Θεού από τον Ιακώβ. Όταν είδε, έζησε την παρουσία του Θεού και τότε μάλιστα ο ίδιος ο Θεός του είπε «θα λέγεσαι Ισραήλ». Ισραήλ στα εβραϊκά σημαίνει ισχυρός, διότι άντεξε στον αγώνα μιας νύχτας και νίκησες. Και κάλεσε Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου «είδος Θεού». «Είδον των Θεών πρόσωπον προς πρόσωπον και εσώθη μου η ψυχή», όπως ανέφερα παραπάνω, καταθέτει ο Ιακώβ. Αυτό είναι και το ερώτημα του Ιουδαίου. Έτσι διαμορφώνεται και το περιεχόμενο του έργου του Μεσσία. Τι θα κάνει ο Μεσσίας? Θα μας φανερώσει το πρόσωπο του Θεού. Η επιμονή του Ευαγγελιστή Ιωάννη, που επιμένει ότι ο Υιός μας δείχνει τον Πατέρα, «Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όν εν το κόλπο του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο», ή η άμεση κατάθεση από τον Χριστό, «ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα», δείχνει ότι ο λαός που λαχταράει να ανέβει στον τόπο του Θεού θα δει. Το ξέρει ότι θα δει. Γι' αυτό λαχταράει να πάει εκεί, σε αυτόν τον τόπο. Τώρα πια είναι έτοιμος ο λαός, έχει ανυψώσει τη λαχτάρα του, έχει τραγουδήσει τη λαχτάρα του, να ζήσει στον τόπο του Θεού και στην όψη του Θεού, και γι' αυτό ζητάει να ανοιχτούν οι πύλες για να επιτευχθεί αυτή η υπερφυής είσοδος. «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Οι ιερείς φύλακες θέτουν το ερώτημα «Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Ο λαός θα απαντήσει, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Αυτό μπορεί να το καταλάβει εύκολα ένας άνθρωπος. Ο πόλεμος είναι μια εμπειρία του ανθρώπου και ξέρει τι σημαίνει κάποιος να είναι δυνατός στον πόλεμο. Στη δεύτερη απάντηση όμως που δίνει, που είναι επανάληψη ουσιαστικά όταν ξαναθέτουν την ερώτηση οι φύλακες, ο λαός απαντάει ότι δεν είναι απλώς δυνατός εν πολέμο ο Κύριος, αλλά είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Τι σε στηνούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίνει ο βασιλεύς της δόξης. Η κλίμακα ανεβαίνει, μας πάει αλλού. Θα το εξηγήσω αυτό, όμως θέλω να σας θυμίσω αυτοί οι δύο στίχοι, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στηνούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο κλπ. Χρησιμοποιούνται στην ακολουθία των εγγενείων ενός ναού μέχρι σήμερα, δηλαδή κατά τον εγγενιασμό ενός τόπου του Θεού. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την ακολουθία εις εγγένεια ναού. Αφού κάνουν μία ακολουθία μέσα στο ναό, βγαίνουν με τα Άγια Λείψανα και κάνουν τρεις κύκλους ψάλλοντας διάφορα τροπάρια. Όταν τελειώνει ο τρίτος κύκλος, γύρω από το ναό, στέκονται μπροστά στην πύλη του ναού που είναι κλειστή. Διαβάζουμε. «Ήτα ο αρχιερεύς και υψάλτε μετά των κληρικών, των πυλών και κλεισμένων, ψάλουσι το παρόν ησύχων πλάγιων του Δευτέρου, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Ετέρων δε αντιφωνούντων έσωθεν του ναού, τι σε στηνούτος ο βασιλεύς της δόξης. Εμείς πάλιν έξωθεν αντιφωνούμεν, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Ταύτα δε ψάλλονται εκ τρίτου και ευθύς ο αρχιερεύς έρει τα Άγια Λείψανα μετά του δίσκου και τίθησιν επί της κεφαλής αυτού και σφραγίζει τρεις τα σπήλας μετά αυτών των λειψάνων και των πυλών ανοιγωμέντων και πάντων εισερχομένων κλπ. Αυτή είναι η εκκλησιαστική τάξη όπου έχουμε χρήση αυτών των στίχων του ψαλμού. Υπάρχει όμως και μία εθιμική τάξη που δεν θα την έλεγα εκκλησιαστική, από μία ευσέβεια του λαού που επικρατεί σε πολλά μέρη. Στη Μικρασία, από ό,τι θυμάμαι στις διηγήσεις της μικρασιάτισσας γιαγιάς μου, το είχαν πολύ συχνά αυτό το έθιμο, όπου δύο φορές έχουμε επανάληψη αυτής της στιχομηθείας. Η μία είναι τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν γυρνάει ο Επιτάφιος, και η άλλη είναι στην Ανάσταση, όταν ο ιερεύς μετά το Χριστός Ανέστη μπαίνει μέσα στο ναό. Στην Ανάσταση μάλιστα είναι πιο πανηγυρικό, γιατί εκεί, πίσω από την πόρτα, έχουν βάλει κάποιον να υποδύεται τον διάβολο ή τον θάνατο αν θέλετε, ο οποίος κρατάει σφραγισμένη την πύλη και κάποια στιγμή συντρίβεται αυτός και ακούγονται διάφοροι θόρυβοι μέσα, σαν να σπάνε οι αλυσίδες του Άδη, σαν να σπάνε οι πόρτες, και ανοίγει θριαμβευτικά για να μπει μέσα ο Χριστός, ο αναστημένος Χριστός. Δεν είναι εκκλησιαστική τάξη, αλλά είναι έξοχη πράξη ευσέβειας από τον λαό ως έθιμο. Άλλη διάσταση τώρα. Οι πύλες μπορεί να είναι οι πύλες του θανάτου που πρέπει να συντριβούν, να σηκωθούν. Ο τόπος του θανάτου θα γίνει τόπος ζωής. Για να γίνει ο τόπος θανάτου τόπος ζωής, πρέπει να εγκατασταθεί ο βασιλεύς και επί του τόπου αυτού να στήσει τη βασιλεία του. Τουλάχιστον έτσι ερμηνεύουν στην υμνολογία μας τη νίκη του Χριστού κατά του θανάτου. Στο τροπάριο που διάβασα παραπάνω από τη δεύτερη ημέρα της αναλήψεως, το δοξαστικό του όρθρου, προσέξτε τι λέει. Ο Χριστός αναλαμβάνεται ένσαρκος όμως στον θρόνο του, στα δεξιά του πατέρα του. Τον συνοδεύουν άγγελοι, στρατιές αγγέλων. Αλλά οι στρατιές των αγγέλων βλέπουν ότι πρέπει να τον αναγγείλουν σε κάποιες ανώτερες από αυτούς δυνάμεις, τους αρχαγγέλους, οι οποίοι δεν ξέρουν τι συμβαίνει, ποιος είναι αυτός που έρχεται. Δεν μπορεί να μπει. Άρατε πείλας οι άρχοντες ημών και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης, ειδοποιούν οι άλλες αγγελικές δυνάμεις. Εδώ λανθάνει μία διδασκαλία που κυρίως εμφανίζεται σε τροπάρια και στην ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής, ότι ο Χριστός διέλαθε και τις νοερές ακόμα δυνάμεις. Η σάρκωσή του διέλαθεν και νοερές δυνάμεις, κυρίως όμως διέλαθεν τις δυνάμεις του σκότους. Δεν κατάλαβαν, δεν ήξεραν το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Ο θάνατος κατάπινε έναν δίκαιο άνθρωπο. Θέλετε τον πιο δίκαιο από όλους που εμφανίστηκαν? Θέλετε τον πιο άγιο? Αλλά αντιλαμβάνονταν τον Χριστό μόνον ως άνθρωπο. Υπάρχει μια χαριτωμένη εικόνα που εμφανίζεται στην ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής και που λέει ότι ο Χριστός με το θάνατό του ενήργησε ως σοφός ψαράς, ο οποίος έριξε το αγκίθρι της θεότητάς του καλυμμένο από το δόλωμα της ανθρωπότητάς του για να πιαστεί ο θάνατος. Και έτσι καταργήθηκε ο θάνατος. Είναι μια εξαιρετική εικόνα που περιλαμβάνεται στο συναξάρι της ακολουθίας της Μεγάλης Παρασκευής και μάλιστα στο εκτεταμένο συναξάρι, όχι το σύντομο. Θέλω να πω με αυτά ότι όλη η ιστορία μιας πόλεως στην οποία πρέπει να μπούμε, να εγκατασταθούμε, γιατί είναι πόλης του Κυρίου, δεν μπορεί να επιτευχθεί ως ενέργημα του ανθρώπου εάν δεν έχουμε κάποιον εκεί να εγκαταστήσουμε ως βασιλιά. Ο λαός λέει το τραγούδι αυτό, ο λαός ανεβαίνει για να εγκαταστήσει κάτι και εμείς ανεβαίνουμε για να εγκαταστήσουμε κάτι. Επειδή θεωρείται έπαρση μεγάλη να πούμε ότι θέλουμε να εγκαταστήσουμε τον Χριστό μας που μας έχει αναλάβει ως άνθρωπος, στα τροπάρια λίγο υποχωρούμε και λέμε: όλοι σου προσφέρουν κάτι, Χριστέ μας, η γη σου προσφέρει το σπήλαιο, οι μάγοι σου προσφέρουν τα δώρα, οι ποιμένες σου προσφέρουν την προσκύνηση, οι άγγελοι σου προσφέρουν τον ύμνο, εμείς δεν έχουμε τίποτα να σου προσφέρουμε και σου προσφέρουμε τη Μαρία την Παρθένο. Γι' αυτό περνάει αργότερα η Παναγία ως η βασίλισσα η οποία εγγενιάζει την Άνω Ιερουσαλήμ και είναι η πρώτη που εισέρχεται στην Άνω Ιερουσαλήμ, την ετοιμασμένη από τον Υιό της. Η Αποκάλυψη μάλιστα στο τέλος του πρώτου αιώνα, ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποιεί είναι αυτός ο ψαλμός. Όταν περιγράφει την είσοδο στη μεγάλη πόλη Ιερουσαλήμ, όταν περιγράφει την Άνω Ιερουσαλήμ, την οποία μάλιστα Άνω Ιερουσαλήμ ως Άνω την κάνει κάτω. Την Ιερουσαλήμ την βλέπει ο Αποκαλυπτής Ιωάννης να κατεβαίνει και να κατεβαίνει πλέον δοξασμένη αυτή η Ιερουσαλήμ και να απλώνεται αυτή η Ιερουσαλήμ σε όλη την οικουμένη, η Ιερουσαλήμ να γίνεται η οικουμένη και ο λόφος Ιώ να γίνεται η ίδια η δημιουργία, η ίδια η κτήση.

Στον τελευταίο στίχο, στη δεύτερη απάντηση που δίνει ο λαός στο ερώτημα του ιερέα «Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης», ακούμε την έκφραση «Κύριος των δυνάμεων». Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις? Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα της Παλαιάς Διαθήκης πολύ συχνά την έκφραση «Κύριος των δυνάμεων» την απαντάμε με την έκφραση «Κύριος Παντοκράτορ». Προσέξτε,

Παντοκράτορα Θεό. Το Παντοκράτορι Εβδομήκοντα το αντιλαμβάνονται ως μία παντοκρατορική παρουσία του Κυρίου μέσα στη δημιουργία, δηλαδή ως μία δύναμη η οποία κρατάει τις δυνάμεις και δεν αφήνει τις δυνάμεις να γίνουν άτακτες, συνέχει τις δυνάμεις. Αυτόν τον Κύριο των δυνάμεων τον επικαλούμαστε στην αδύναμη πορεία μας, στην πορεία μιας αδυναμίας ή πολλών αδυναμιών. Κάθε φορά στο απόδειπνο ψέλνουμε το στίχο «Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθών, εν θλίψεση ουκ έχομεν, Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς». Το θέμα των δυνάμεων θα πάρει τεράστιες προεκτάσεις στη θεολογία της Εκκλησίας. Ναι μεν, και στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου έχουμε τη θεολογία των δυνάμεων του Κυρίου, τις οποίες ενεργεί μέσα στην ιστορία το Άγιο Πνεύμα, και μας καλεί ο Απόστολος Παύλος να ετοιμάζουμε τον εσωτερικό μας εαυτό με τέτοιο τρόπο, ώστε να εγκαθίστανται αυτές οι δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος εντός μας. Μάλιστα πολύ πιο συγκεκριμένα στην Α προς Κορινθίους επιστολή θα υποστηρίξει ότι η αποδοχή των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος θα μας επιτρέψει να πούμε τον Θεό Πατέρα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα εντός μας δεν μπορούμε να πούμε τον Θεό Πατέρα. Τι εννοεί? Όχι, δεν μπορώ να πω το πόν λεκτικά, αλλά δεν μπορώ να ζήσω ως Υιός του Ουρανίου Πατρός, να γίνω πραγματικά Υιός του Ουρανίου Πατρός. Και σε άλλα σημεία ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αυτές τις δυνάμεις. Λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις μέσα από τη θεολογία των Πατέρων θα σχολιαστούν ιδιαίτερα. Θα αναπτυχθεί η δύναμή τους και η παρουσία τους. Είχα πει κάποτε σε άλλες εκπομπές, όλες οι δογματικές διατυπώσεις του σώματος της Εκκλησίας, αυτά που ονομάζουμε όροι ή σύμβολα της πίστεως, παρουσιάστηκαν και διατυπώθηκαν μόνο όταν υπήρξε προσβολή. Δεν ήταν μια καταστατική ανάπτυξη, δηλαδή ελάτε να δούμε τι γίνεται, όχι. Όταν το αυτονόητο της ζωής, το αυτονόητο κυρίως της εμπειρίας, προσεβάλλεται από την αίρεση, τότε έρχονταν να διατυπώσουν αυτή την εμπειρία και μάλιστα με τον όρο, μια λέξη που σημαίνει το όριο, το σύνορο. Το φαινόμενο, όχι το νοούμενο, αυτό που φαίνεται από την αλήθεια και μπορώ να διατυπώσω, όχι αυτό που είναι η αλήθεια και δεν μπορώ να διατυπώσω, αλλά μπορώ να ζήσω. Όταν λοιπόν εμφανίστηκαν οι διάφορες αιρέσεις, κυρίως από τον 4ο αιώνα με τον μόνο φυσιτισμό, αλλά μετά και στην οικονομαχία και φτάσαμε στην κορύφωση με τον ησυχασμό, διατυπώθηκε και αυτή η θεολογία των δυνάμεων. Βέβαια, έκαναν οι ερμηνευτείς πατέρες κάποια μετακίνηση, επειδή η λέξη δύναμης εμπεριέχει και κάποιους κινδύνους παρερμηνείας, γι' αυτό και χρησιμοποίησαν τη λέξη ενέργεια. Δύναμης του Θεού και ενέργεια του Θεού όμως είναι το ίδιο πράγμα. Για να μην υπάρξει όμως σύγχυση, προτίμησαν τη λέξη ενέργεια. Αυτή η ενέργεια πηγάζει από τη θεότητα. Είναι δύναμης, πηγάζει από τη θεότητα. Η θεότητα είναι άκτιστη. Γι' αυτό ονομάζουμε αυτή την ενέργεια άκτιστη. Ή, σε πληθυντικό αριθμό, οι άκτιστες ενέργειες. Η ανάπτυξη που έγινε μετά τον 11ο αιώνα είναι γιατί στη Δύση εμφανίστηκε μια θεολογία που ήθελε τη χάρη του Θεού κτιστή, δηλαδή δημιουργημένη όπως δημιουργήθηκε ο κόσμος εκ του μηδενός. Άρα χρηστική. Ο Θεός δηλαδή για τους δυτικούς δημιουργεί δυνάμεις, τη χάρη του όπως την ονομάζουμε, για να βοηθήσει. Να βοηθήσει κάποιον, να τον γιατρέψει, να τον καθοδηγήσει, να επέμβει κλπ. Όταν εκλείψει η ανάγκη, η χάρη μηδενίζεται, απογίνεται. Δηλαδή για τη δυτική αντίληψη η χάρη γίνεται και απογίνεται. Γι' αυτό έχουμε τη μεγάλη ανάπτυξη της θεολογίας στη Δύση,

γύρω από τις κτιστές ενέργειες του Θεού, την οποία θεολογία έρχεται να αντιμετωπίσει το 14ο αιώνα με τη θεολογία της Εκκλησίας ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κατά τον οποίο οι δυνάμεις του Κυρίου υπάρχουν ούτως ή άλλως, οι ενέργειές του δηλαδή διαποτίζουν τη δημιουργία. Αλλιώς δεν είχε νόημα και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

Αρχιεπισκοπικό Μουσείο Ραβένας. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλειος Πιερής. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είμαστε στη Ραβένα και σήμερα θα επισκεφθούμε το Αρχιεπισκοπικό Μουσείο της Ραβένας. Τι είναι αυτό, πού ακριβώς βρίσκεται και ποια είναι τα σημαντικά εκθέματα που μας δίνει, θα μας τα παρουσιάσει ο σημερινός καλεσμένος μας, ο πατέρας Αρχιμαντρίτης Γκυβίσης, Αρχιμαντρίτης πατήρ Εφραίμ Γκυβίσης, ο οποίος έχει 2 μεταπτυχιακά σε αρχαιολογία και θεολογία. Είναι τώρα υποψήφιος διδάκτορ στη Βυζαντινή Αρχαιολογία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αγιογράφος, ζωγράφος, υμνοδός, ορμόμενος από το Άγιο Όρος και την Αγιωτόκο Εύβοια. Πατέρα Εφραίμ, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ αυτά τα θέματα, είστε και από τη φύση σας καλλιτέχνης και έχετε πάει κιόλας, έχετε επισκεφθεί τη Ραβένα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια, πριν 2 χρόνια επισκέφθηκα τη Βενετία και τη Ραβένα. Και γιατί ξέρετε, αν δεν δεις από κοντά ένα τόπο, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσεις γι' αυτό ή να έχεις σαφή γνώση.
0: Mm-hmm. Και να το περιγράψεις.
1: Έτσι. Πολύ περισσότερο να το περιγράψεις. Ναι,
0: και εμείς εδώ σε ραδιόφωνο ακριβώς αυτό θέλουμε από σας, παρουσιάζοντας να μας περιγράψετε. Λοιπόν, για να πάμε στο Αρχιεπισκοπικό Μουσείο. Είναι στη Ραβένα. Πού ακριβώς είναι και τι? Για δώστε μας μια εικόνα.
1: Κοιτάξτε, το Αρχιεπισκοπικό Μουσείο είναι το αρχαίο κτίριο, ένα από τα αρχαιότερα κτίρια της πόλης, το αρχαίο κτίριο της κατοικίας του Αρχιεπισκόπου της Ραβένας, του Επισκόπου της εποχής εκείνης. Φαίνεται ότι πρέπει να είναι, δεν μπορούν να το χρονολογήσουν ακριβώς οι επιστήμονες, αλλά σίγουρα είναι του 5ου ή του 6ου αιώνα, άρα, πριν από τον 6ο.
0: Άρα επί Βυζαντίου, έτσι, όταν ήταν ακόμα στο Βυζάντιο η περιοχή.
1: Ναι, πέρασε από πάρα πολλά χέρια η Ιταλία και μέχρι τα τέλη του προπερασμένου αιώνα δεν ήταν ενιαίο κράτος. Όπως ξέρετε, ήταν διάφορα βασίλεια τα οποία ενώθηκαν κάποια στιγμή. Αυτό ίσχυε και την εποχή εκείνη. Ξέρουμε ότι η αυτοκρατορία η Ρωμαϊκή είχε διαιρεθεί στα 2. Τα 2 παιδιά του Μεγάλου Θεοδοσίου, ο Αρκάδιος και ο Ονόριος, μοιράστηκαν τα 2 μέρη της αυτοκρατορίας, ο Αρκάδιος στην Κωνσταντινούπολη, ο Ονόριος στη Ρώμη. Φαίνεται ότι ακολουθώντας το παράδειγμα του Κωνσταντίνου, ο Ονόριος δεν ήταν ευχαριστημένος από τη Ρώμη. Γι' αυτό μετέφερε την αυλή του στο Μιλάνο και αργότερα στη Ραβένα, το 402 μετά Χριστόν. Ο Ονόριος δηλαδή, ο αυτοκράτορας του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας, μεταφέρει την πρωτεύουσα στη Ραβένα το 402. Δεν μιλάμε για μεταφορά πρωτεύουσας όμως την εποχή εκείνη, ξέρετε. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Όπου είναι ο βασιλιάς, εκεί είναι η πρωτεύουσα. Ας πούμε, όταν ο Κωνσταντίνος, ξέρουμε ότι έφυγε ο Μέγας Κωνσταντίνος, έφυγε από την Ρώμη και ήρθε στη Θεσσαλονίκη, θα λέγαμε ότι η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας για 5-6 χρόνια, πόσα έκατσε εκεί, 4 νομίζω, ήταν η Θεσσαλονίκη. Μετά πήγε και έκτισε την καινούργια πόλη επάνω στην αρχαία πόλη του Βυζαντίου. Οπότε εκεί που ήταν η αυλή του, εκεί που έμενε ο αυτοκράτορας, αυτό ήταν το κέντρο. Απλώς, ξέρετε, κάνουμε ένα λάθος εμείς σήμερα. Μιλάμε με σύγχρονους όρους για παλαιά πράγματα.
0: Ισχύει αυτό.
1: Έγινε πρωτεύουσα, θα λέγαμε, αλλά επειδή έμενε εκεί ο αυτοκράτορας. Mm-hmm. Τότε την εποχή εκείνη οι επιστήμονες δεν είναι πολύ σίγουροι πόσο κόσμο είχε. Είχε πάρα πολύ κόσμο, σίγουρα από 10.000, ίσως μέχρι και 50.000 λένε. Αλλά ήταν λιμάνι, κάτι που η Ρώμη δεν είχε. Η Ρώμη είναι μια πόλη στο εσωτερικό της Ιταλίας. Η Ραβένα δεν είναι ακριβώς παραθαλάσσια, αλλά έχει ένα πολύ κοντινό λιμάνι και εξυπηρετείται πολύ καλά. Έχει και κάτι άλλο πολύ καλό. Είχε γύρω-γύρω Έλλη. Οπότε δεν ήταν εύκολο να αναπτυχθεί στρατός να την κυριεύσει. Μου αρέσει να δίνω ένα πλαίσιο γενικό για να φτάσουμε μετά στο ειδικό μέρος, που να μιλήσουμε δηλαδή για το μουσείο.
0: Ενώ τα Έλλη δηλαδή.
1: Κτίρια.
0: Ναι. Ενώ τα Έλλη, αυτό που μας είπατε, όταν τα ακούει κάποιος λέει, όπ, δεν είναι καλό, είναι αφηγηνό, ωστόσο για την εποχή εκείνη ήταν φυσικά τείχη που προστάτευαν την Ραβένα.
1: Ναι, δεν μπορούσε να αναπτυχθεί στρατός και να πολεμήσει μέσα στα Έλλη.
0: Απ' τη μια λοιπόν τα Έλλη, απ' την άλλη τα Απένινα που την απόκοπταν από τον κεντρικό κορμό, διέξοδο στη θάλασσα.
1: η διέξοδος στη θάλασσα, κάτι που η αυτοκρατορία μας το είχε πάρα πολύ ανάγκη, γιατί όπως ξέρουμε τα πρώτα 1000 χρόνια, τουλάχιστον 1200 χρόνια, έτσι, δεν είχε υπηκό η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τόσο πολύ αναπτυγμένο όσο ναυτικό. Στηριζόταν πάρα πολύ στη θάλασσα η αυτοκρατορία, και για το εμπόριο αλλά και για τον πόλεμο. Τέλος πάντων, το Επισκοπείο λοιπόν είναι ένα από τα αρχαιότερα κτίρια. Φαίνεται ότι μάλλον πρέπει να χτίστηκε εκείνη την εποχή. Σίγουρα συμπεριέλαβε μάλλον στους χώρους του έναν από τους πύργους που είχε χτίσει παλαιότερα ο Τραϊανός στις αρχές της χριστιανικής εποχής. Μάλλον συμπεριέλαβε ένα στρογγυλό πύργο, ήταν πύργο του Επισκοπείου, γιατί οπωσδήποτε χρειάζονταν κάποιο παραπάνω χώρο, ή και για να δείχνει πιο επιβλητικό το κτίριο οπωσδήποτε. Ένας από τους πύργους λοιπόν της πόλης συμπεριλήφθη μέσα στο Επισκοπείο. Υπάρχει η βάση του μέχρι σήμερα. Το Επισκοπείο της εποχής του 5ου και 6ου αιώνα είχε 2 πατώματα. Τώρα έχει 3. Το τρίτο πάτωμα προσθέθηκε το μεσαίωνα. Οπωσδήποτε σε όλους αυτούς τους αιώνες που πέρασαν γίναν εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης των χώρων. Αλλά είναι πάρα πολύ συγκινητικό να μπαίνεις μέσα σε ένα κτίριο που ξέρεις ότι περπάτησαν άνθρωποι πριν από 1600 χρόνια. Είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακό. Mm. Όταν μπαίνεις λοιπόν στο παρεκκλήσι, βλέπεις ότι υπάρχουν αυτά τα 3 πατώματα που είπαμε. Στο ένα πάτωμα εξ αυτών βρίσκεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέου, το λεγόμενο του Αγίου Ανδρέου, για το οποίο νομίζω έχετε μια άλλη εκπομπή στο ραδιόφωνο.
0: Αυτό δεν είμαι και σίγουρη. Είναι ένα ιδιωτικό παρεκκλήσι, το οποίο ήταν του Επισκόπου της Ραβένας, έτσι δεν είναι, πατέρα Εφραίμ?
1: Ναι. Αλλά είναι καταπληκτικά στολισμένο με ψηφιδωτά, δηλαδή είναι απίστευτα όμορφο. Και επειδή οι Ιταλοί έτσι ειδικεύονται και στη συντήρηση των ψηφιδωτών, νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες συντηρήσεις που έχω δει ποτέ. Αυτό και ο Άγιος Μάρκος στη Βενετία είναι πάρα πολύ καλή η συντήρηση που κάνουν. Νομίζεις ότι τώρα τελείωσε η κατασκευή του. Τόσο καινούριο φαίνεται.
0: Δηλαδή. Είναι μικρό βέβαια σε σχέση με τον Άγιο Μάρκο.
1: Είναι πολύ μικρό. Ένα δωμάτιο.
0: Ένα δωμάτιο. Το οποίο δώστε μας μια μικρή περιγραφή, γιατί ούτως ή άλλως το παρεκκλήσι είναι στο χώρο του μουσείου.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν θα μιλήσω τόσο πολύ για το παρεκκλήσι.
0: Όχι, μια εικόνα να μας δώσετε. Ναι.
1: Μια εικόνα, είναι ένας χώρος λοιπόν όπου ο θόλος του είναι με γαλάζιο χρώμα ουρανού και χρυσά αστέρια, και στις καμάρες έχει μετάλλια με μορφές Αγίων. Ένα ενδιαφέρον που θυμάμαι είναι το ότι έχει τους δύο Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό, μαζί με τον Πολύκαρπο Σμύρνης. Και αυτό δείχνει, μάλλον από ό,τι λένε και οι επιστήμονες, κάτι πολύ έξυπνο, ότι η λατρεία των Αγίων Αναργύρων ήρθε από την Ανατολή στη Δύση. Δεν υπάρχει δηλαδή η συζυγία των Αγίων Αναργύρων των Ρωμαίων που ονομάζουμε. Μάλλον πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα, αλλιώς τα λατρεύαν έκαναν τις γιορτές τους στην Σμύρνη, και κάποια στιγμή ήρθε και στην Ρώμη, στη Ραβένα και από εκεί στη Δύση. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, έτσι, με τον Άγιο Πολύκαρπο. Ένα ωραίο ψηφιδωτό που έχει εκεί το παρεκκλήσι είναι του Χριστού. Ξέρουμε ότι είναι ο Χριστός γιατί έχει το ένσταυρο φωτοστέφανο του 6ου αιώνα που συνήθιζαν από τότε και μετά να κάνουν. Να έχουν ένα σταυρό στο φωτοστέφανο. Κρατάει ένα ανοιχτό βιβλίο που γράφει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Και είναι ντυμένο στρατιωτικά. Έχει στην πλάτη του, σηκώνει στενόμο του ένα σταυρό και πατάει επάνω σε ένα λιοντάρι και σε ένα φίδι.
0: Μάλιστα.
1: Ο ψαλμικός στίχος του «Πατείνε πάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσα τη δύναμη του εχθρού». Εγώ έχω υποστηρίξει στο μεταπτυχιακό μου ότι αυτή η παράσταση είναι μια αυτοκρατορική παράσταση, ο Χριστός σαν αυτοκράτορας, γιατί φοράει και πορφυρά ρούχα. Το πορφυρό, όπως ξέρουμε, είναι αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε κάπως μελιτζανί, ξέρω εγώ, κάπως έτσι, το μοβ χρώμα, έτσι, μοβ στα γαλλικά το λέμε και εμείς μοβ σήμερα, στα αγγλικά είναι purple το μοβ, πουρπουρά πορφύρα δηλαδή. Το μοβ είναι το αυθεντικό χρώμα της πορφύρας. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι η πορφύρα είναι το βαθικό κόκκινο, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό, είναι περισσότερο μοβ. Οπότε έχουμε εκεί αυτό το ψηφιδωτό, έναν αυτοκρατορικό χρηστό, δείγμα ότι όλο αυτό είναι αυτοκρατορική δωρεά. Αλλά να πούμε για το...
0: Να έρθουμε τώρα στο μουσείο, ναι. Αυτό.
1: Ναι, να πούμε λίγο παραπάνω πράγματα για το μουσείο. Η παράδοση λέει ότι μάλλον πρέπει να κτίστηκε από τον επίσκοπο της Ραβέννης, τον Πέτρο το Δεύτερο, στα τέλη, δηλαδή 495 με 519 ήταν η επισκοπία του. Και κάπου εκεί, δηλαδή στις αρχές του 6ου αιώνα, μάλλον ή στο τέλος του 5ου πρέπει να κτίστηκε. Έχει διάφορα μέρη το μουσείο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρώτο μέρος, που είναι το δωμάτιο με τα μαρμάρινα σπαράγματα. Εκεί μπορούμε να δούμε τμήματα ενός μαρμάρινου κυβωρίου του 9ου αιώνα, τουλάχιστον έτσι λένε οι επιγραφές, από το ναό του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένας ναός που έκτισε ο Θεοδόρηχος. Ο Θεοδόρηχος ήταν ο Αριανός, ο στρογότητος βασιλιάς της Ραβένας, που την κατέλαβε για λίγο καιρό, μέχρι να την ξαναπάρει στα χέρια της η αυτοκρατορία, και έκτισε αυτός ένα ναό του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ήταν Αριανός, δεν ήταν Ορθόδοξος, και από το ναό αυτό υπάρχουν κομμάτια από το κυβόριο. Ένας πολύ εντυπωσιακός θρυγκός υπάρχει εκεί. Θρυγκός είναι αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε τέμπλο. Ένα χαμηλό ανάγλυφο, δηλαδή έτσι, χαμηλού ύψους ανάγλυφο, αλλά διάτρητο, είναι μαρμάρινο και διάτρητο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Σαν δανδέλα είναι, αλλά είναι μαρμάρινο. Είναι ένα τέμπλο, θα λέγαμε εμείς, χαμηλό, για το ιερό βήμα του ναού του Αγίου Ζαχαρία, ενός ναού που βρισκόταν έξω από τα τείχη της πόλης. Είναι φτιαγμένο και αυτό στον 6ο αιώνα, στα μέσα του 6ου αιώνα, δηλαδή την εποχή του Ιουστινιανού. Φαίνεται ότι όταν ο Ιουστινιανός εγκαθίδρυσε το φίλο του, το Μαξιμιανό, το προστατευόμενό του να λέγαμε, ως επίσκοπο της Ραβένας, έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να τον επιβάλλει στους ανθρώπους που δεν τον, η αλήθεια είναι ότι δεν τον ήθελα. Μέσα σε όλα τα άλλα που έκανε για να τον εξυψώσει ήταν να του χαρίσει ένα καταπληκτικό θρόνο, για τον οποίο θα μιλήσουμε εκτενώς αργότερα, και να χρηματοδοτήσει μεγάλες οικοδομικές εργασίες σε εκκλησιαστικά, εντυπωσιακά εκκλησιαστικά κτίρια, όπως είναι ο σπουδαίος ναός, ο περίκεντρος, η ρωτώντα του Αγίου Βιταλίου, αλλά και άλλοι ναοί. Ένας από αυτούς πρέπει να είναι και ο Άγιος Ζαχαρίας έξω των τυχών. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο θρυγκός που πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός. Νομίζεις ότι το έχουν κάνει ότι είναι κομμένος με ένα μικρό ψαλιδάκι, αλλά είναι μάρμαρο, είναι σεγαρισμένο έτσι. Και ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στην εποχή εκείνη να κόψει το μάρμαρο. Η παράδοση λέει ότι οι τεχνίτες της Αγίας Σοφιάς, όταν έκοβαν τα μάρμαρα, προχωρούσαν περίπου 5 με 6 εκατοστά τη μέρα με το πριόνι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πόσες εργατόρες χρειάζονται για να φτιάξεις έστω και ένα μικρό χαμηλό τέμπλο. Να πούμε επίσης ότι εκεί υπάρχει ένας πολύ εντυπωσιακός μαρμάρινος σταυρός, που στο μέσο του έχει ένα μετάλλιο με ένα χέρι που ευλογεί, προφανώς το δεξί χέρι του Χριστού Κυρίου, και έχει γραμμένο γύρω γύρω στα λατινικά ένας ψαλμό από τον 117 ψαλμό, το 16ο στίχο. Γράφει λοιπόν στα λατινικά «Dexter Domini fecit virtu», «fecit virtutem», είναι ολόκληρο, τότε δεν το πρόλαβα να το γράψουν, δεν χώραγε, που σημαίνει «η δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη». Και έχει και τη δεξιά Κυρίου με την χειρονομία του λόγου, με αυτό που εμείς λέμε ευλογία σήμερα. Και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί συνδέθηκε από την αρχή του χριστιανισμού η δύναμη, η virtu, αυτό που virtutem στα λατινικά, η virtus, η δύναμη συνδέθηκε με τη στρατιωτική ικανότητα. Η δύναμη ή αλλιώς αρετή των αυτοκρατόρων, όπως γράφουν γύρω-γύρω σχεδόν όλα τα βυζαντινά νομίσματα, τα ρωμαϊκά νομίσματα, είναι ακριβώς η αξία του στον πόλεμο. Οπότε φαίνεται ότι αυτός ο σταυρός είναι για να αποτρέπει τους εχθρούς. Ότι η δεξιά Κυρίου επίσης δύναμη, στρατιωτική δύναμη δηλαδή. Οπότε εμείς είναι κάπως αποτροπαϊκός αυτός ο σταυρός, για να προστατεύει αυτούς που πρόκειται να έρθουν και να χτυπήσουν την πόλη μας. Καταλαβαίνουμε ότι για μια πόλη της εποχής εκείνης είναι πάρα πολύ, για τους ανθρώπους μιας πόλης είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ξαφνικά να βρεθούν σε πολιορκία. Να έχουμε μια πολύ ωραία μέρα, ξυπνάμε το πρωί, πηγαίνουμε στη δουλειά μας και ξαφνικά κλείνουν οι πόρτες και είμαστε πολιορκημένοι. Μια πολιορκία που μπορεί να κρατήσει και χρόνια ακόμη. Οπότε αυτός ο σταυρός έχει και μια ωραία ιστορία από πίσω, προφανώς. Μια προσπάθεια απόδρασης από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει εκεί μια πολύ εντυπωσιακή λειψανοθήκη. Το ονομάζεται κάψελα στα ιταλικά, μαρμάρινη, η οποία περιείχε τα λείψανα των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης και μεταφέρθηκε από την Ταρσό, εκεί που μαρτύρησαν οι Άγιοι, από την Ταρσό στη Ραβένα. Η παράδοση λέει ότι τα μετέφερε ο επίσκοπος Γερμανός, ο Άγιος Γερμανός της Οξέρ, της Γαλλίας, στην εποχή του Βαλεντινιανού του Τρίτου. Και η μητέρα του, η Γάλα Πλακιδία, πήρε τα λείψανα και τα τοποθέτησε μέσα στο ναό του Προδρόμου, σε αυτήν τη λειψανοθήκη. Τώρα, μάλλον η λειψανοθήκη δεν φτιάχτηκε στην Ταρσό, προφανώς τα έφεραν σκέτα και δημιούργησαν αυτή τη λειψανοθήκη για να δεχθεί αυτά τα λείψανα των Αγίων, της μαμάς και του γιου.
0: Και αυτά υπάρχουν στο
1: Ναι, τα λείψανα δεν ξέρω αν υπάρχουν εκεί. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα η λειψανοθήκη είναι, την είδα. Πάντως μέσα δεν έχει κάτι στο μουσείο. Θα ήταν και λίγο άκομψο, νομίζω. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον τι έχει γύρω-γύρω αυτή η λειψανοθήκη. Έχει τις εξής παραστάσεις, τέσσερις παραστάσεις έχει. Δεν είναι μεγάλη, είναι 50 επί 37 κάπου εκεί, ας πούμε, και ύψος 20. Έχει την προσκύνηση των μάγων, που οι μάγοι δίνουν δώρα στο Χριστό. Το Δανίλ στο Λάκκο των Λεόντων, όπου έρχεται ο Ναβακούμ και του φέρνει τα σίκα. Την Ανάσταση, την Αρχαία Ανάσταση, δηλαδή τις δύο μυροφόρες στο μνήμα με τον Άγγελο απ' έξω. Και μια ωραία παράσταση που ονομάζεται Traditio Legis, δηλαδή η παράδοση του νόμου. Είναι ο Χριστός στη μέση όρθιος και δεξιά, ο Απόστολος δεξιά και αριστερά, οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, και ο Χριστός δίνει στον Πέτρο τον νόμο. Όλες και οι τέσσερις αυτές τις παραστάσεις που ανέφερα, προσκύνηση μάγων, Δανιήλ με Αβακούμ, μυροφόρες και Traditio Legis, έχουν να κάνουν με μια προσφορά. Όλες οι παραστάσεις, κάποιος δίνει σε κάποιον άλλον, προσφέρει κάτι, ας πούμε. Οπότε έχει ωραία συνδυάζεται με την προσφορά της Γάλας Πλακιδίας, ας πούμε, των λειψάνων στον καθεδρικό ναό. Ένα άλλο εντυπωσιακό έξεμα του μουσείου είναι ένα δυστυχώς ακέφαλο άγαλμα ενός αυτοκράτορα από Πορφυρίτη Λίθο. Μάλλον πρέπει να είναι του Θεοδοσίου 5ος αιώνας ή του Ιστινιανού 6ος αιώνας. Ο Πορφυρίτης Λίθος είναι πάρα πολύ σπάνιο πέτρωμα. Πρόκειτο για ένα λόφο, ένα μικρό βουνό, ας πούμε, στην Αίγυπτο, όπου έβγαζε κόκκινο μοβ μάρμαρο, έτσι, στο χρώμα της πορφύρας, κάτι που εντυπωσίασε φυσικά αμέσως τους Ρωμαίους αυτοκράτορες και κάνανε από αυτό το λίθο μόνο αυτοκρατορικές εικόνες ή αντικείμενα που θα χρησιμοποιούσε μόνο ο αυτοκράτορας. Οπότε είμαστε σίγουροι, εφόσον είναι Πορφυρίτης, ότι αυτός που εικονίζεται είναι αυτοκράτορας. Ένα παρόμοιο τέτοιο υπάρχει, έτσι, από αυτό το χρώμα, υπάρχει στον Άγιο Μάρκο στη Βενετία. Είναι γνωστό, πολλοί άνθρωποι το ξέρουν, το στίβλεγμα των τετραρχών που ασπάζονται οι αυτοκράτορες, αν το έχετε δει. Mm-hmm. Επίσης, από αυτό το Πορφυρίτη Λίθο, ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε και τον τάφο, τη σαρκοφάγο της μητέρας του, της Αγίας Ελένης. Υπάρχει στο Βατικανό αυτό. Οπότε κάποιος αυτοκράτορας, είτε ο Θεοδόσιος είτε ο Ιστινιανός, εικονίζεται, αλλά δεν θα μάθουμε ποτέ, αν δεν βρεθεί κάποτε βέβαια σε κάποια ανασκαφή τυχαία το κεφάλι του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, λίγο να σας ξεκουράσουμε, πατέρα Εφραίμ, και συνεχίζουμε.

0: Αρχιεπισκοπικό Μουσείο Ραβένας λοιπόν είναι το θέμα που παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, στη Ραβένα, έτσι, της Ιταλίας, δίπλα στο καθεδρικό ναό της Ραβένας και το βαπτιστήριο, όπως διαβάζουμε. Ο πατήρ Εφραίμ Κιβίσης μας ξεναγεί, πατέρα Εφραίμ, στο μουσείο. Δύσκολος λίγο ο ρόλος σας, αλλά και ωραίος, γιατί πρέπει να μας περιγράφετε τα εκθέματα. Ερωτάει ακροατή.
1: Να τα βλέπουμε βέβαια.
0: Ναι, έτσι, ναι. Γιατί έχουν και ωραία χρώματα, ιδιαίτερες και ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Ακροατής ρωτάει αν υπάρχουν απεικονίσεις της Παναγίας στο μουσείο, το συγκεκριμένο.
1: Ναι, υπάρχουν. Θα αναφερθώ λίγο πιο κάτω και σε αυτές. Τώρα σκέφτηκα ότι αυτή την περίοδο έχουμε αυτό το θέμα που πλησιάζει το 2025, το κοινό Πάσχα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, και τη σκέψη μήπως αυτό το πράγμα να τακτοποιηθεί για μόνιμα να είναι κοινό το Πάσχα. Και μας ενδιαφέρει πολύ αυτό, γιατί μέσα στο μουσείο, το Αρχιεπισκοπικό Μουσείο της Ραβένης, υπάρχει ένα εξαιρετικά διατηρημένο τετράγωνο μάρμαρο από μάρμαρο Πρικονήσου. Έτσι, η Πρικονήσος είναι ένα νησάκι στην Προποντίδα, μέσα στη θάλασσα του Μαρμάρα. Είναι ένα πολύ ωραίο μάρμαρο, λευκό με μαύρα νερά, έτσι, γκρίζα νερά. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολα αναγνωρίσιμο. Σημαίνει ότι αυτό το μάρμαρο προήλθε από την Κωνσταντινούπολη και ήρθε στη Ραβένα. Υπάρχει λοιπόν ένα μαρμάρινο καλενδάριο, δηλαδή ένα πασχάλιο.
0: Ημερολόγιο.
1: Όχι ημερολόγιο καθημερινό, μόνο για την έβρεση του Πάσχα. Αλλά είναι φτιαγμένο, προφανώς στην Κωνσταντινούπολη, για να βρίσκουμε το Πάσχα με τον ανατολικό τρόπο. Γιατί ξέρετε, τότε ακόμη στην αυτοκρατορία δεν είχαν κοινό ημερολόγιο. Ας πούμε, εμείς στην Ανατολή μετρούσαμε ακόμη με τη Σελήνη, όπως μετράνε οι Εβραίοι μέχρι σήμερα. Ή, ξέρω εγώ, οι Μουσουλμάνοι, έτσι, με τους ελληνιακούς μήνες. Η Δύση μετρούσε με τον ήλιο, επειδή είχαν σε μεγάλη υπόλοιπη στο Θεό ήλιο. Το ημερολόγιο ήταν ηλιακό. Αυτό που έχουμε υιοθετήσει και εμείς σήμερα, με τους ηλιακούς μήνες, τους κύκλους του ηλίου. Η Αλεξάνδρεια έχει άλλο ημερολόγιο. Η Αντιόχεια άλλο. Δηλαδή, κάθε σπουδαία πόλη είχε εντελώς διαφορετικό ημερολόγιο. Γι' αυτό είχε μεγάλη σημασία, όσο ήταν δυνατόν, να γιορτάσουν μαζί το Πάσχα. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια υπόμνηση κοινού προσπάθειας κοινού εορτασμού. Το καλεντάριο, το Πασχάλιο, το Μαρμάρινο, το μουσείο, το Αρχιεπισκοπικό Μουσείο της Ραβένας, που φαίνεται ότι είναι της εποχής του Ιουστινιανού, γιατί έχει χαραγμένα επάνω τη δυνατότητα να βρει το Πάσχα πότε πέφτει, την περίοδο των ετών από το 532 μετά Χριστόν μέχρι το 626. Αυτή την περίοδο των ετών καλύπτει αυτό το Πασχάλιο. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακό και μοναδικό. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν παράγματα από επιγραφές αναστηματικές, ακόμη και από ταφικά μνημεία, από στήλες, όπως συνήθιζαν οι παλαιοί άνθρωποι να βάζουν στους τάφους, και σαρκοφάγοι. Υπάρχει μια πολύ ωραία σαρκοφάγος που έχει καλυσμένους σταυρούς, φοίνικες και πρόβατα του 6ου αιώνα. Είναι αυτή η σαρκοφάγος, την οποία την είχαν το αρχιεπισκοπικό καθεδρικό ναό, και εκεί μέσα φύλαγαν πολύτιμα λείψανα Αγίων τα λοιπά, την είχαν στα φυλακτήριο των πολυτίμων λείψανων. Στην αρχή έθαβαν εκεί μέσα τους αρχιεπισκόπους, αλλά μετά το κάνανε να φυλάνε τα Άγια λείψανα. Τέλος, εκεί διακρίνουμε ένα πάρα πολύ όμορφο άμβονα, ένα κομμάτι των μπροστά μέρος ενός άμβονα, άλλη από μάρμαρο Πρικονήσιο, του τέλους του 6ου αιώνα, το οποίο έχει μεταφερθεί εκεί από το ναό των Αγίων Ιωάννου και Παύλου. Προφανώς και αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι έργο της Κωνσταντινούπολης, επειδή το μάρμαρο είναι Πρικονήσιο, όμως μάλλον αντιγράφει τον κυρίω άμβονα του κεντρικού ναού, της Αναστάσεως δηλαδή, που εκεί λειτουργούσε ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος άμβονας βλέπουμε ότι ήρθε από την Κωνσταντινούπολη, φαίνεται από την τέχνη. Αυτός δεν έχει τόσο καλή δουλειά που βρίσκεται στο μουσείο. Και οι επιστήμονες λένε ότι μάλλον κάποιοι ντόπιοι τεχνίτες προσπάθησαν να αντιγράψουν τον καλό άμβονα, ας πούμε, που βρίσκεται στον καθεδρικό ναό. Αλλά από Πρικονήσιο μάρμαρο. Οπότε καταλαβαίνουμε από αυτή την απλή σκέψη, βλέπει κανείς ότι το εμπόριο μεταξύ Ραβένας και Κωνσταντινούπολης ήταν πολύ δυνατό, πολύ σημαντικό, μέχρι Μάρμαρα κουβάλαγαν.
0: Και γι' αυτό έχει, είναι αναβαθμισμένη και η σημασία της πόλης εκείνα τα χρόνια, έτσι, πατέρα Εφραίμ.
1: Βέβαια, βέβαια. Η δυνατότητα, ας πούμε, να ελιμινιστεί ένας μεγάλος στόλος στο λιμάνι της, ο οποίος μετά θα βγει να πολεμήσει κάποιους εχθρούς, είναι σπουδαία για την αυτοκρατορία. Υπάρχει άλλη μία αίθουσα που την ονομάζουν στα άλλα ντελεπιανέτε, η αίθουσα των πλανητών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το λένε αυτό έτσι οι Ιταλοί, αλλά έχει μέσα ζωγραφικά έργα παλαιά, από το 15ο μέχρι και το 19ο αιώνα. Γι' αυτά δεν θα πω κάτι, γιατί δεν είναι το αντικείμενό μου η ζωγραφική, ας πούμε, σε αυτό την περίοδο των ετών. Θα μιλήσω όμως για μια άλλη αίθουσα που έχει τη συλλογή των εκκλησιαστικών αντικειμένων. Εκεί έχει πολύ ωραία πράγματα. Πραγματικά.
0: Και πολύ ενδιαφέροντα. Λοιπόν, ακούμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και ευθύς αμέσως μας την παρουσιάζεται, πατέρα Εφραίμ.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είμαστε λοιπόν στο Αρχιεπισκοπικό Μουσείο της Ραβένας με ξεναγό τον πατέρα Εφραίμ Κιβίση και πάμε λοιπόν στην αίθουσα που έχει τα εκκλησιαστικά εκθέματα.
1: Ναι, ακριβώς τώρα μπαίνουμε στην αίθουσα, έτσι όπως τα λέτε. Λοιπόν, εκεί φυλάσσεται ένας ασημένιος σταυρός. Είναι μεγάλος, ένα 30 ύψος περίπου και πλάτος, κάπου τόσο είναι. Αποδίδεται από την παράδοση σε έναν παλαιό επίσκοπο της πόλης, των τελών του 6ου αιώνα, τον επίσκοπο Ανέλιο. Τώρα εμείς πώς θα το μεταφράζαμε στα ελληνικά, προβάτιο ίσως. Άγνους Άνους είναι το πρόβατο, έτσι. Άγνους Δέι, ο άμνος του Θεού. Οπότε ναι, μάλλον προβάτιο θα το λέγαμε στα ελληνικά. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, είναι ασημένιος, μετάλλια ασημένια, σχηματίζουν ένα σταυρό. Όμως η σύγχρονη έρευνα το αποδίδει και σε εργαστήριο έως και το 12ο αιώνα. Οπότε πολλές φορές η παράδοση δεν είναι πάντοτε, δεν ακολουθεί πάντοτε την πραγματικότητα. Και έχουμε μία τάση, οι άνθρωποι, να αποδίδουμε τα έργα όσο το δυνατόν σε πιο γνωστούς ανθρώπους της ιστορίας και όσο το δυνατόν σε πιο παλιούς. Εκεί λοιπόν, εκτός από αυτό το σταυρό, φυλάσσονται και άμφια του 11ου και του 12ου αιώνα, συνήθως θελώνια, έτσι. Το θελώνιο είναι λατινική λέξη, λέγεται πένουλα στα λατινικά, και από εκεί το έχουμε πάρει και εμείς ως θελώνιο. Ξέρουμε ότι είναι κάπα που φορούσαν όλοι οι άνθρωποι, δεν τη φορούσαν μόνο οι ιερείς, απλώς οι πιο επίσημες κάπες, δηλαδή θα λέγαμε ότι οι ιερείς στην αρχαιότητα όταν πήγαιναν να λειτουργήσουν φορούσαν τα καλά τους, την καλή τους κάπα, την καλή της πένουλα, το καλό της θελώνιο. Σιγά σιγά αυτό καθιερώθηκε να το φορούν μόνο οι ιερείς ή πάνω στην πένουλα των ιερέων, ας πούμε, σε θελώνιο, να κεντώνται θρησκευτικά σύμβολα. Ενώ στους άλλους ανθρώπους δεν ίσχυε, όλοι είχαν μια κάπα, ακόμα και στο Μεσαίωνα. Άμφια λοιπόν του 11ου, 12ου αιώνα, είναι πολύ εντυπωσιακό το ότι υπάρχουν μέχρι σήμερα, γιατί βλέπουμε την κοινή παράδοση. Ήταν όμοια τα άμφια της Ανατολής και της Δύσης. Και αυτό φαίνεται πολύ καθαρά εκεί στο Αρχιεπισκοπικό Μουσείο της Ραβένας. Μιλήσαμε, κάποιος ακροατής ρώτησε και αν υπάρχουν απεικονίσεις της Παναγίας. Ναι. Υπάρχουν βεβαίως, όπως είπαμε, υπάρχει στη Λειψανοθήκη της Γάλλος Πλακηδίας, υπάρχει η Παναγία ένθρωνη με τον Χριστό και τους τρεις μάγους να προσκυνούν και να προσφέρουν τα δώρα τους, που είναι πάρα πολύ αρχαίο αυτό. Αλλά υπάρχει και ένα αποκολλημένο ψηφιδωτό του 12ου αιώνα από μια εκκλησία της περιοχής εκεί, και άλλα κομμάτια ψηφιδωτών, αλλά αυτή η Παναγία σπάει τα κεφάλια των αρχαιολόγων.
0: Δεν έχει λύσει κανείς το
1: μυστήριο. Θα σας εξηγήσω. Δεν έχει λύσει κανείς το μυστήριο της ενδυμασίας της. Είναι πεδίο δόξης λαμπρών για κάθε επίδοξο, ας πούμε, κριτικό της τέχνης ή αρχαιολόγο. Είναι μια δεόμενη Παναγία με τα χαρακτηριστικά βαθική, ένα γαλάζια σκούρα, γαλάζια ρούχα, ας πούμε, του 12ου αιώνα, τα αυτοκρατορικά ρούχα της εποχής δηλαδή. αλλά επιπλέον έχει τα χέρια σηκωμένα. Είναι, θα λέγαμε, μια Παναγία Πλατιτέρα. Αυτό που εμείς ονομάζουμε Πλατιτέρα. Είναι όρθια, είναι βυζαντινή, φαίνεται το χέρι είναι ελληνικό. Αλλά έχει δύο χαρακτηριστικά που δεν τα έχει καμία άλλη Παναγία. Έχει ένα ωράριο περασμένο κάτω από το μαφόριό της, στον αριστερό της ώμο, όπως έχουν οι διάκονοι, το οποίο είναι χρυσοκεντημένο και έχει επάνω πολύτιμους λίθους. Ένα διάλυθο ωράριο, και στη μέση της κοιλιάς της κρέμεται κάτω από το μαφόριό της, πάλι φαίνεται, μία λευκή στόλα. Η στόλα είναι αυτό που η δυτική παράδοση... μάλλον αυτό που ονομάζει δική παράδοση στόλα, εμείς το λέμε πετραχύλι σήμερα. Ξεκίνησε μάλλον σαν ζώνη γυναικεία, αλλά είναι μια λευκή ζώνη, φαρδιά, σαν πετραχύλι, λίγο κοντή. Δίπλα της όμως έχει και ένα ωράριο διακόνου. Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Τι να σημαίνουν αυτά? Έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείες. Πολλοί λένε για την λειτουργικότητα της μητέρας, ότι είναι η Παναγία Ιερέας ή η Παναγία Διακόνισσα, αλλά δεν έχουν πείσει 100% την αρχαιολογική κοινότητα ότι όντως συμβαίνει αυτό. Είναι πολύ εντυπωσιακό πάντως. Νομίζω, επειδή το λέω και δεν το βλέπει κανείς, αν κάνει κανείς αναζήτηση ίσως στο ίντερνετ, στα αγγλικά καλύτερα, ίσως ψηφιδωτό Παναγίας Δεωμένης Αρχιεπισκοπικό Μουσείο Ραβένας, θα το δει. Έτσι, είναι πολύ καθαρέα. Φαίνονται πολύ ωραία και τα χρώματα είναι πολύ... Τα ψηφιδωτά δεν αλλοιώνονται. Νομίζω ότι τώρα έφτασε και η ώρα να μιλήσουμε για το πιο εντυπωσιακό έκθεμα.
0: Το περιμένω του μουσείου, πώς και τι.
1: Η καθέδρα του Επισκόπου Μαξιμιανού.
0: Μοναδικό.
1: Ναι, φτιαγμένη στην Κωνσταντινούπολη ή στην Αλεξάνδρεια, κατά άλλους. Ξέρουμε και τη χρονολογία ανάμεσα στο 545 και στο 553, μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια. Δηλαδή είναι φοβερό το πώς η κριτική της τέχνης και οι αρχαιολόγοι φτάνουν σε τέτοια αποτελέσματα και τα υποστηρίζουν έτσι ώστε πείθονται όλοι και το αποδεχόμαστε. Να πούμε λίγο για τον Μαξιμιανό. Ποιος ήταν ο επίσκοπος Μαξιμιανός? Ένας απλός διάκονος από μια πόλη της Κροατίας που λέγεται Βίσταρ, κοντά στην Πούλα, λέγεται η κεντρική πόλη σήμερα, Πόλα λέγονταν τότε, η Πόλα της Κροατίας, για όσους έχουν πάει στην Κροατία καταλαβαίνουν που είναι. Με κάποιον τρόπο αυτό συνδέθηκε με το αυτοκρατορικό παλάτι της Κωνσταντινούπολης από την Πούλα. Πώς βρέθηκε τώρα στην Κωνσταντινούπολη? Πήγε εκεί ο Ιουστινιανός, πέρασε από εκεί και τον γνώρισε μέσω άλλων? Πάντως γνωρίστηκε με την Θεοδόρα και τον Ιουστινιανό. Ο Ιουστινιανός τον επέβαλε τρόπον την στη Ραβένα, γιατί μέχρι τότε η συνήθεια ήταν να γίνονται επίσκοποι από τον τόπο εκεί, ας πούμε. Στην αρχή δεν τον ήθελαν οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και ο ίδιος ήταν σπουδαίος άνθρωπος από ό,τι φαίνεται. Χειρίστηκε το θέμα πάρα πολύ ωραία, χειρουργικά. Τους εντυπωσίασε δηλαδή με τις πράξεις και τις κινήσεις του. Έγιναν και όλα αυτά τα κτίρια με μεγάλες χορηγίες του Ιστινιανού, κατά κάποιον τρόπο επιβάλλοντας το Μαξιμιανό με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι έχουμε και τη μορφή του. Υπάρχει ο Μαξιμιανός απεικονισμένος στα δύο ψηφιδωτά μέσα στον Άγιο Βιτάλιο της Ραβένας, που χτίστηκαν επί της εποχής του, αυτός τα έχτισε με τα λεφτά του Ιστινιανού και της Θεοδόρας. Υπάρχουν τα δύο περίφημα αυτά πάνελ, ας πούμε, έτσι, ο Ιστινιανός με την αυλή του και η Θεοδόρα με την αυλή του. Με την αυλή της. Υπάρχει εκεί και ο Μαξιμιανός, ο επίσκοπος, με το φελόνι του και το στενό του ομόφορο, που κρατάει και ένα ωραίο σταυρό με πολύτιμους λίθους, και από πάνω γράφει Μαξιμιάνους. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι αυτή είναι η προσωπογραφία του. Είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις πώς ήταν ένας άνθρωπος του 6ου αιώνα. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Ραβένας στην Πάτρα από τον Πάπα Βιγίλιο. Ο Βιγίλιος της εποχής εκείνης ήταν πριν γίνει πάπας, από χρυσάριος του επισκόπου Ρώμης, Κωνσταντινούπολη. Τα λέγαμε ανταποκριτής, κάπως έτσι, να μεταφέρει τα θέματα του πάπα στον αυτοκράτορα. Και έπιασε φιλίες με τη Θεοδόρα. Οπότε νομίζω ότι ήδη κλείσαμε τον κύκλο. Πώς γνωστό, γίναν γνωστοί όλοι αυτοί μεταξύ του. Επέβαλε λοιπόν, τα λέγαμε, τον Μαξιμιανό. Ένας από τους τρόπους για να επιβληθεί ήταν και η καθέδρα που έστειλε. Υποστηρίχτηκε ότι από τους αρχαιολόγους ότι φτιάχτηκε στην Κωνσταντινούπολη ή κατά άλλους, όπως είναι και ο σπουδαίος Κύριλ Μάγκο, το λέω γιατί πολλοί μπορεί να έχουν ακούσει το όνομά του, φτιάχτηκε στην Αλεξάνδρεια. Αλλά γιατί, για να κάθεται ο επίσκοπος? Ο Κύριλ Μάγκο υποστήριξε ότι φτιάχτηκε για να μένει κενός, σαν θρόνος της ετοιμασίας. Ξέρετε, οι αρχαίοι είχαν αυτή τη συνήθεια να κρατούν ένα θρόνο κενό για τον αυτοκράτορα. Ήταν, δεν ήταν παρόν. Εκεί κάθεται μόνο ο αυτοκράτορας, δεν κάθεται άλλο. Και αυτή η συνήθεια έχει μείνει μέχρι σήμερα στην Εκκλησία.
0: Με τον αρχιεπισκοπικό θρόνο.
1: Μπράβο. Όταν δεν είναι ο επίσκοπος παρόν της πόλεως, δεν μπορεί κανένας άλλος να καθίσει στην καθέδρα. Αυτό είναι η αρχαία συνήθεια των αυτοκρατών της Ρώμης, να μην κάθεται άλλος στο θρόνο τους. Και το έχουμε κρατήσει στην Εκκλησία έτσι. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η παράδοση που φτάνει ως σήμερα? Μάλλον λοιπόν κατά τον Μάγκο φτιάχτηκε για αυτό το λόγο. Για να μην κάθεται άνθρωπος, αλλά να μένει άδειος. Τώρα, για να εικονίζει τον θρόνο του Χριστού, για να περιμένει τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Πάντως επάνω υπάρχει το θρόνο στον προστινό μέρος, σκαλισμένο το μονόγραμμα του Μαξιμιανού, του επισκόπου. Οπότε ίσως και να καθόταν ο άνθρωπος. Φαίνεται ότι τον θρόνο αυτό τον έφτιαξαν δύο καλλιτέχνες. Ο μπροστινός και ο πίσω, λένε, έτσι όπως τον περιγράφουν. Είναι όλος από ελεφαντόδοτο. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο και εξαιρετικά ακριβό για να φτιαχτεί. Γιατί φανταστείτε πόσα δόντια ελέφαντα έχουν, πόσοι ελέφαντες έχουν σκοτωθεί για να πάρουν τα δόντια τους να φτιάξουν αυτά τα πλακίδια. Είναι μικρά πλακίδια ενωμένα σε ένα ενιαίο σύνολο. Είπαμε λοιπόν ότι μάλλον υπάρχουν δύο καλλιτέχνες, ο μπροστινός που τα κάνει καλύτερα, πιο επιμελής, και ο της πίσω πλευράς που είναι λίγο πιο χοντρός στη δουλειά του. Τώρα, γιατί να είναι δύο καλλιτέχνες? Υπάρχει μια πολύ σπουδαία έτσι, πρόταση. Την εποχή εκείνη, από το 541 έως το 549, έχω την τρομακτική επιδημία πανόλης. Έπεσε πανούκλα σε όλη την αυτοκρατορία. Στην Κωνσταντινούπολη έλεγε ο Προκόπιος ότι είχαν καθημερινά πάνω από 5.000 θανάτους τη μέρα. Φανταστείτε ότι το 1/4 της αυτοκρατορίας πέθανε αυτά τα χρόνια που κράτησε η πανόλη. Οπότε ίσως δεν πρόλαβε ο άλλος να το κάνει. Ίσως βάλαν δύο για να το κάνουν γρήγορα. Δεν βρίσκανε και άλλους ανθρώπους στην Αλεξάνδρεια, αν όντως έγινε στην Αλεξάνδρεια, αποδεκατίστηκε ο πληθυσμός. Οπότε έχει μια ωραία, ας πούμε, ερμηνεία αυτή η σκέψη. Να μιλήσουμε λίγο για τον ίδιο το θρόνο. Είναι πάρα πολύ όμορφος. Είναι διακοσμημένος με άπελο, μέσα από την οποία βγαίνουν παγόνια, λιοντάρια, κρυάρια και ελάφια. Έχει 16 πλακίδια από τα 24 που είχε κάποτε, τα υπόλοιπα έχουν χαθεί. Δεν υπάρχει καθόλου κενό. Γι' αυτό που λένε φόβος του κενού. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης προσπαθεί παντού να κάνει κάτι. Στις μορφές διακρίνεται και μια ωραία στάση που την ονομάζουν οι καλλιτέχνες κοντραπόστο. Αυτή είναι κληρονομιά της ελληνικής τέχνης. Το έχουμε βρει εμείς οι Έλληνες αυτό. Να το περιγράψω λίγο πώς είναι. Mm-hmm. Είναι, ας πούμε, ο κορμός και το κεφάλι προς τα δεξιά, ενώ το σώμα περπατάει προς τα αριστερά. Είναι μισοστραμμένος ο άνθρωπος. Αυτό λέγεται κοντραπόστο. Ξέρετε, έχουμε κάνει σπουδές ανακαλύψεις εμείς οι Έλληνες, οι οποίες δεν τις ξέρουμε. Να πω μια άλλη παρεμπιπτόντος, ας πούμε. Το ότι εμείς εφήβραμε την τρίτη διάσταση στη ζωγραφική. Πριν από τη ζωγραφική των Ελλήνων, όλα τα έργα είναι δυσδιάστατα. Εμείς εφήβραμε δηλαδή το φως και τη σκιά, που δίνει την τρίτη διάσταση στην τέχνη. Δεν είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό? Να πούμε τώρα μια περιγραφή των παραστάσεων. Μπροστά απεικονίζεται στο κέντρο ο πρόδρομος, ο όρθιος, που κρατάει ένα στρογγυλό, μια στρογγυλή εικόνα του αμνού του Θεού. Έχει ένα αρνάκι μέσα σε ένα στρογγυλό. Αυτό λέγεται Imago Clipeata, δηλαδή στρογγυλή εικόνα. Σε αυτές τις στρογγυλές εικόνες οι Ρωμαίοι εικόνιζαν τους αυτοκράτορες. Για μας όμως αυτοκράτορας είναι ο αμνός του Θεού, ο Χριστός. Οπότε ο πρόδρομος κρατάει την Imago Clipeata του Χριστού και δείχνει με το δάχτυλό του ψηλά ότι είδε ο αμνός του Θεού, αυτό που λέει στο Ευαγγέλιο. Εντυπωσιακό είναι ότι ο πρόδρομος και σε αυτή την παράσταση και στην άλλη παράσταση από πίσω που είναι η βάπτιση είναι πάρα πολύ ασκητικός. Είναι ένας πελώριος άνθρωπος με ανακατεμένα μαλλιά και γένια, πολύ άγριος θα λέγαμε εμείς. Ξέρετε τι θυμίζει? Θυμίζει πάρα πολύ μια εικόνα του Σινά, του 6ου αιώνα επίσης, δώρο και αυτή του Ιουστινιανού προς το μοναστήρι, που είναι πάλι έτσι. Είναι η εποχή που η αυτοκρατορία, ο βασιλιάς εντυπωσιάζεται από τους ασκητές. Οι ασκητές της ερήμου παίζουν μεγάλο ρόλο για την εποχή, και ο πρόδρομος, αφού είναι και αυτός στην έρημο, όπως λέει το Ευαγγέλιο, είδατε και αυτός έτσι αναμαλιασμένος, άπλητος, άγριος. Και έχει ενδιαφέρον το πόσο οι καλλιτέχνες αποτυπώνουν την πραγματικότητα που ξέρουν. Αυτό λοιπόν είναι ο πρόδρομος στο κέντρο. Δεξιά και αριστερά του έχει από δύο ευαγγελιστές που κρατάνε βιβλία, τα Ευαγγελία. Από κάτω έχει διακοσμητικά, μια άμπελο που ξεκινάει από ένα κανάτι, με δύο λέοντες που τη φυλάνε. Το επάνω μέρος έχει παγόνια, δύο παγόνια, και το μονόγραμμα του Μαξιμιανού. Τα πλάγια, τα δύο πλάγια, εκεί που ακούπαν τα χέρια, ας πούμε, αυτό που κάθεται, εικονίζεται σε πολλά πλακίδια η ιστορία του Ιωσήφ. Η ιστορία του Ιωσήφ του Πάγκαλου. Γιατί άραγε? Κάποιοι λένε ότι ίσως επειδή η Αλεξάνδρεια επηρέασε πολύ, εκεί ζούσε ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Υπάρχει κι άλλη μια σκέψη όμως, πολύ ενδιαφέρουσα. Ο Ιωσήφ ήταν υπουργός του Φαραώ. Έγινε ο πρώτος, ας πούμε, πρωθυπουργός, να το πούμε εμείς σήμερα. Το χέρι και το μάτι του αυτοκράτορα, έτσι, του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου. Μήπως το ίδιο έγινε και ο Μαξιμιανός για τη Ραβένα? Το ξέρουμε αυτό, ότι την εποχή του Ιστινιανού, ο Ιστινιανός μάλλον δίνει πάρα πολύ μεγάλες εξουσίες στους επισκόπους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις νεαρές του, τους βάζει να κρίνουν ακόμα τον κόσμο και σαν ειρηνοδίκες. Άμα είχε δηλαδή μαλώσει με τον γείτονα, πήγαινε στο δεσπότη να σου λύσει να δικαστεί η υπόθεσή σου. Τους έκανε σε ένα τέτοιο βαθμό να δικάζουν ακόμα και υποθέσεις. Ανέβηκε πάρα πολύ η επισκοπική αξία. Τρόπον τεινά, τα λέγαμε ότι είναι η πρώτη φορά που ο επίσκοπος γίνεται κομμάτι της διοίκησης της αυτοκρατορικής. Οπότε ο Ιωσήφ ως πρωθυπουργός του Φαραώ και ο Μαξιμιανός ως άνθρωπος του Ιουστινιανού στη Ραβένα μπορεί να συνδέονται. Έχει ενδιαφέρον. Στο πίσω μέρος υπάρχουν χριστολογικές σημαίες. Έχουμε τον Ευαγγελισμό, τη γέννηση του Χριστού, μια ιδιαίτερη γέννηση που η Θεοτόκος είναι ξαπλωμένη, αρχίζει να φαίνεται ξαπλωμένη σε ένα ανάκλυντρο και όχι καθιστή ή όπως την εικόνιζαν αυτό και στη Δύση, και γι' αυτό λένε ότι μπορεί να είναι η γέννηση κοπτικής αιγυπτιακής προέλευση. Έχει την προσκύνηση, μάλλον η Παναγία σε θρόνο με τον άγγελο και το αστέρι, ακριβώς όπως είναι στην προσκύνηση των μάγων, αλλά χωρίς μάγους. Αυτό είναι περίεργο, δεν ξέρει κανείς γιατί. Έχει μια άλλη παράσταση που λέγεται το ίδωρο της ελέγξεως, από τα απόκριφα Ευαγγέλια. Όταν βρέθηκε η Παναγία να είναι έγκυος, λένε τα απόκριφα, οι ιερείς έδωσαν στον Ιωσήφ και την Παναγία να πιει ένα πικρό υγρό. Αν έλεγαν αλήθεια, θα ζούσαν. Αν έλεγαν ψέματα, θα πέθαιναν. Και το ίδωρο της ελέγξεως τους απέδειξε και τους δύο αληθινούς ότι δεν βρέθηκαν μαζί τους και έζησαν. Αυτό το εικονίζει εκεί. Τη βάπτιση επίσης, όπως είπα πριν, που δείχνει τον πρόδρομο έτσι άγριο, και για πρώτη φορά δείχνει αγγέλου. Εγώ υποστήριξα το Μάιο που μας πέρασε στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, στο συνέδριο της εταιρείας, ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που στην ιστορία εμφανίζονται άγγελοι κανονικά με φτερά και με δύο πετσέτες να περιμένουν να σκουπίσουν το Χριστό που βγαίνει από τον Ιορδάνη. Και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Γιατί τότε στην Κωνσταντινούπολη αρχίζουν να φτιάχνονται τα λουτρά των βλαχερνών και μπορεί να συνδέεται αυτό. Και ο Ιορδάνης εικονίζεται σε μια προσωποποίηση ως νεαρός και όχι ως γέρος. Υπάρχει η παράσταση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, ο γάμος της Κανά, ο χορτασμός του πλήθους των 5.000, εκεί που ευλόγησε τα ψωμιά και τα ψάρια, η θεραπεία του τυφλού και η βαϊφόρος. Στη θεραπεία του τυφλού και στη βαϊφόρο όμως, ο Χριστός κρατάει και μία ράβδο με σταυρό επάνω. Το να κρατάει ο Χριστός ράβδο φαίνεται και σε αρχαιότερες παραστάσεις, αλλά με σταυρό, και ειδικά στη βαϊφόρο, νομίζω ότι είναι μοναδικό, δεν υπάρχει αλλού. Τώρα τι να σημαίνει αυτό? Η Βαϊφόρος ξέρουμε ότι σχετίζεται με την είσοδο των αυτοκρατόρων σε μια πόλη. Έχει πάλι ένα πολιτικό νόημα από πίσω. Μήπως είναι ο αρχιεπίσκοπος που βαστάει τη ράβδο του, την ένσταυρη ράβδο του, ας πούμε, και έρχεται ως άλλος εκπρόσωπος του Θεού στην πόλη? ποιος ξέρει. Να πούμε επίσης ότι τον Ευαγγελισμό έχει ένα παράξενο, ότι η Παναγία είναι αριστερά και ο Άγγελος είναι δεξιά, τεγνέθη την πορφύρα της. Και υπάρχει κι άλλη μια παράσταση, πολύ όμορφη και ιδιαίτερη, το όνειρο του Ιωσήφ και η πορεία στη Βηθλεέμ, που τη βάζει επάνω στο γαϊδουράκι και, του λέει, και την πηγαίνει στη Βηθλεέμ, ενώ στο όνειρο του λέει ο Άγγελος: μη φοβηθείς να παραλάβεις τη Μαριά και να την έχεις μαζί σου. Ποια είναι, πώς έγινε η επιλογή των σκηνών, δεν ξέρουμε. Μπορούμε να διατυπώσουμε διάφορες θεωρίες. Σημασία έχει ότι αυτό το έργο είναι μοναδικό, είναι το ωραιότερο και μεγαλύτερο έργο σε ελεφαντόδοτο που υπάρχει σε όλο τον κόσμο από την αρχαιότητα, και είμαστε σίγουροι ότι είναι ελληνική σκέψη και προέλευση, και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό για μας. Όλα αυτά έτσι μας δείχνουν ένα μήνυμα από το παρελθόν, ότι κοιτάξτε, εμείς άνθρωποι είμαστε και εμείς κάναμε και πολιτικές κινήσεις και διάφορα, ας πούμε, όλα περνάνε. Τα μουσεία λοιπόν μας βοηθάνε να κοιτάμε το παρελθόν, να πατήσουμε στο παρελθόν για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Νομίζω ότι το Αρχιεπισκοπικό Μουσείο της Ραβένας είναι άξιο να πάει κανείς να το επισκεφθεί και έχει θαυμάσια πράγματα να δει.
0: Το πιο σημαντικό είναι ο θρόνος που, όπως μας παρουσιάσατε, αλλά μας αποδείξατε ότι όχι μόνο, γιατί και τα άλλα αντικείμενα και τα μικροαντικείμενα και οι εικόνες και τα ψηφιδωτά είναι εξίσου πολύ σημαντικά, πατέρα Εφραίμ.
1: Ναι, βλέπετε ότι μπορεί από ένα παραμικρό πραγματάκι να βγει ένα σπουδαίο νέο που δεν το ξέραμε, μια σπουδαία είδηση για την αρχαιότητα, κάτι, ένα καινούριο, μια καινούργια σκέψη, μια θεωρία. Οπότε τίποτα δεν πετυχαίνεται, όλα έχουν τη σημασία τους και όλα αξίζουν. Και γι' αυτό είναι καλό όταν πάει κανείς σε ένα μουσείο να κάθεται να διαβάζει, αν είναι δυνατόν, να μελετάει, να βλέπει ένα-ένα κομμάτι, όχι παίρνοντας μόνο τα πιο εντυπωσιακά. Γιατί τώρα, ας πούμε, αν μπαίναμε στο μουσείο, ποιος θα καθόταν να δει το Πασχάλιο? Ένα τετράγωνο μάρμαρο με ένα στρογγυλό με γραμμές και γράμματα. Τι είναι αυτό, εντάξει. Όλοι θα το παίρνανε, ξέρω εγώ, για ηλιακό ρολόι. Αλλά για σκεφτείτε τι δουλειά έχει κάνει και τι μας λέει να κάνουμε κι εμείς από εδώ και πέρα. Οπότε, ναι, όπως το είπατε, κάθε πράγμα έχει την αξία του.
0: Ρωτάει η ακροατής αν υπάρχουν εκθέματα τα οποία προέρχονται από τη λαϊλασία της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204. Ξέρουμε ότι στη Βενετία, τη γειτονική, υπάρχουν πολλά. Υπάρχει κάτι τέτοιο στη Ραβένα?
1: Όχι, στη Ραβένα δεν είδα εγώ κάτι. Στη Βενετία, ναι. Στη Βενετία και πριν την άλωση παράγγελναν οι δόγιδες, αλλά και μετά την άλωση κουβάλισαν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά η Ραβένα δεν νομίζω τότε ότι είχε κάποια ιδιαίτερη έτσι, αξία για να της δώσουν σημασία.
0: Ναι,
1: να πάρει μερίδιο, ας πούμε. Τώρα, κι αν έχουν φέρει κάτι, δεν είναι τόσο εύκολο να το διακρίνουμε.
0: Μάλιστα. Φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά. Έχουμε ακόμα 4 λεπτά, πατέρα Εφραίμ, για να ολοκληρώσουμε. Τι θέλετε να μας πείτε και να μας παρουσιάσετε από το μουσείο?
1: Εμένα, ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ η αρχαιότητα, και η απεικόνιση της τέχνης στην αρχαιότητα είναι πολύ εντυπωσιακή. Βλέπουμε ότι με λίγα πράγματα λένε πολλά. Εγώ, ξέρετε, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με την αρχαιολογία, είχα ρωτήσει τον καθηγητή μου, μάλλον είχα σχολιάσει μια γνώμη του καθηγητή μου για κάτι, και λέω: καλά τώρα, είναι δυνατόν όλα πια να έχουν ένα νόημα από πίσω? Και μου λέει: ναι, όλα έχουν ένα νόημα από πίσω, δεν ζωγράφιζαν τυχαία. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουμε χάσει. Στην αρχαιότητα δεν ζωγράφιζαν τυχαία, δεν έκαναν ψηφιδωτά τυχαία, δεν σκάλισαν μάρμαρα τυχαία. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτή η εκκλησία, να βάλω εδώ την Ανάσταση ή να βάλω εδώ την Κύπηση. Όχι, είχε λόγο. Το κάθε πράγμα είχε το λόγο του που έμπαινε. Πρέπει λίγο να το ξαναδούμε αυτό στην εποχή μας, ξέρετε. Γιατί εμείς αυτό λίγο το έχουμε χάσει. Γιατί χρησιμοποιούμε τα πράγματα? Επίσης, αντιγράφουμε πολύ ωραία τα αρχαία, αλλά χωρίς πνοή. Αυτό χρειάζεται λίγο. Η επίσκεψη στα μουσεία λοιπόν μας βοηθάει.

0: εικόνα που μπορούσε να δει ο απλός υπήκος της αυτοκρατορίας κατευθυνόταν προς μια πορεία. Έπαιρνε μια γραμμή, θα λέγαμε, από τον αυτοκράτορα, από το παλάτι, από την εξουσία και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ένιωθε ασφαλής. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που το βλέπουμε στην τέχνη πάντα στο Βυζάντιο, ας πούμε. Σου δημιουργούσε ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς. Κοίταξε, εμείς εδώ που είμαστε, είμαστε εντάξει. Ας πούμε, είμαστε στο σωστό δρόμο, στο δρόμο του Θεού.
1: Μάλιστα. Οι επιγραφές που μας παρουσιάσατε, οι μαρμάρινες, είναι όλες γραμμένες σε λατινική γραφή ή έχουμε και κάποιες σε ελληνική?
0: Ναι, είναι στα λατινικά. Όλες
1: είναι στα λατινικά.
0: Δεν θυμάμαι να είδα κάτι ελληνικά. Η γλώσσα, η επίσημη της αυτοκρατορίας
1: ήταν ούτως ή άλλως λατινική. Ναι, μέχρι τον Ιουστινιανό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πατέρα Εφραίμ, για την ξενάγηση που μας κάνατε. Μας μεταφέρατε έστω και μέσω των ραδιοκυμάτων και δώσατε ίσως στους ακροατές μας, όσους μπορούν, όταν πάνε Ραβένα, να μην παραλείψουν να επισκεφθούν το Αρχιεπισκοπικό Μουσείο, γιατί έχει όντως ενδιαφέροντα εκθέματα.
0: Ναι, έτσι είναι. Είναι πολύ εντυπωσιακό πραγματικό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Αμήν, αμήν. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε τον αρχιμαντρίτη πατέρα Εφραίμ Κιβίση, ο οποίος έχει 2 μεταπτυχιακά σε αρχαιολογία και θεολογία. Είναι υποψήφιος διδάκτος στη Βυζαντινή Αρχαιολογία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αγιογράφος, ζωγράφος, μουσικός, ψάλτης, ιεροψάλτης και όχι μόνο, μας ξενάγησε στο μουσείο το Αρχιεπισκοπικό στη Ραβένα.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Η ώρα είναι 12.

0: νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

Εάν θέλεις να αρπάξεις τη βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αυχένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών, με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμωδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας. Συγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβε στις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

είπε ο Αββάς Αντώνιος, «εγώ δεν φοβάμαι πια το Θεό, αλλά τον αγαπώ, γιατί η αγάπη διώχνει πέρα το φόβο». Είπε και πάλι, «η ζωή και ο θάνατος της ψυχής εξαρτάται από τον πλησίον. Αν κερδίσουμε τον αδελφό, το Θεό κερδίζουμε. Ενώ αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό, στο Χριστό αμαρτάνουμε». Ο Αββάς Αγάθων είπε, «ποτέ δεν πλάγιασα να κοιμηθώ, έχοντας δυσαρεστηθεί με κάποιον, αλλά ούτε και άφησα, όσο μπορούσα, άλλον να κοιμηθεί, έχοντας κάτι με μένα». Έλεγε ο Αββάς Αγάθων, «αν γινόταν να βρω ένα λεπρό και να του δώσω το δικό μου σώμα και να πάρω το δικό του, ευχαρίστως θα το έκαμα, γιατί αυτή είναι η τέλεια αγάπη». Έλεγε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, «δεν γίνεται να χτίσει κανείς το σπίτι αρχίζοντας από πάνω και προχωρώντας προς τα κάτω. Από τα θεμέλια θα αρχίσει και θα προχωρήσει προς τα πάνω». Τον ρωτούν τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Το θεμέλιο απαντά, «είναι ο πλησίον, προκειμένου να τον σώσεις, και πρώτος εσύ ωφελείσαι, γιατί από αυτόν κρέμονται όλες οι εντολές του Χριστού».

είπε ο Αββάς υπερέχειος. Προσπάθησε να γλιτώσεις όσο μπορείς τον πλησίον από τις αμαρτίες, χωρίς να τον προσβάλεις, διότι και ο Θεός δεν αποστρέφεται όσους μετανοούν. Επίσης, λόγος κακίας ή πονηρίας εναντίον του αδελφού σου, ας μην παραμένει στην καρδιά σου, για να μπορείς να λες: συγχώρεσέ μας τα παραπτώματά μας, όπως και εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας έφτεξαν. Ένας γέροντας είπε: αν κάποιος σου ζητήσει ένα πράγμα και εσύ, βιάζοντας τον εαυτό σου, το προσφέρεις, φρόντισε και ο λογισμός σου να ευαρεστηθεί με αυτό που δίνεις, καθώς είναι γραμμένο: αν κάποιος σε αγκαρεύει να πας μαζί του ένα μίλι, πήγαινε δύο. Δηλαδή, αν κάποιος σου ζητήσει κάτι, να του το δώσεις με όλο σου το είναι. Δύο γέροντες ζούσαν ως μοναχοί πολλά χρόνια μαζί και ποτέ δεν μάλωσαν. Είπε ο ένας τον άλλο: ας φιλονικήσουμε κι εμείς μια φορά όπως όλοι οι άνθρωποι. Ο άλλος αποκρίθηκε: δεν ξέρω πώς γίνεται η φιλονικία. Και του λέει ο αδελφός: να, θα βάλω στη μέση ένα τούβλο. Εγώ θα λέω ότι είναι δικό μου και εσύ να λες όχι, δικό μου είναι. Και από εδώ γίνεται η αρχή. Έβαλαν πράγματι στη μέση ένα τούβλο. Λέει ο ένας: αυτό είναι δικό μου. Ο άλλος είπε: όχι, είναι δικό. Είπε ο πρώτος: εάν είναι δικό σου, πάρ' το και πήγαινε. Και έφυγαν χωρίς να βρουν αιτία για φιλονικία.

Ένας γέροντας είπε: «Ποτέ δεν επιθύμησα ένα έργο που να ωφελεί εμένα και να βλάπτει το διπλανό, γιατί πίστευα ότι το κέρδος του αδελφού μου είναι καρποφορία για μένα». Κάποιος από τους πατέρες πήγε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Εκεί είδε ένα φτωχό που ήταν γυμνός και επειδή τον σπλαχνίστηκε, του χάρισε το πανοφόρι του. Ο φτωχός όμως πήγε και το πούλησε. Όταν το έμαθε αυτό ο γέροντας, λυπήθηκε και μετάνιωσε που του έδωσε το ένδυμα. Εκείνη τη νύχτα παρουσιάστηκε στο γέροντα, σε όνειρο, ο Χριστός, φορώντας το πανοφόρι. Του λέει: «Μη λυπάσαι να φορώ αυτό που μου έχεις δώσει». Οι γέροντες έλεγαν: «Ο καθένας οφείλει τα προβλήματα του πλησίον να τα κάνει δικά του και σε όλα να συμπάσχει με αυτόν και να χαίρεται και να κλαίει μαζί με αυτόν και με τέτοια διάθεση να στέκεται απέναντί του σαν να φοράει το σώμα του πλησίον και σαν να πρόκειται για τον εαυτό του αν ποτέ συμβεί κάτι κακό σε εκείνον. Αυτά είναι σύμφωνα με τη γραφή που λέει: «Χάρη στο Χριστό όλοι είμαστε ένα σώμα». Και όλοι όσοι πίστευσαν στο Χριστό είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Γιατί όταν κάνω τις μικρές μου προσευχές, τον κανόνα μου, προσέχω ότι άλλοτε δεν υπάρχει εφορία στην καρδιά μου και άλλοτε προθυμία?» Και απαντά ο γέροντας: «Πώς λοιπόν θα φανεί ότι ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό?» Και συμπλήρωσε: «Εμένα το σώμα μου μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην προαίρεσή μου».

Ένας γέροντας είπε: «Μην απαιτείς αγάπη από τον πλησίον, γιατί εκείνος που αγαπά κάποιον και δεν βρίσκει ανταπόκριση ταράζεται. Καλύτερα εσύ δείξε την αγάπη στον πλησίον. Έτσι και εσύ νιώθεις ανάπαυση, αλλά με τον τρόπο αυτό οδηγείς σε αγάπη και τον πλησίον». Είπε πάλι: «Το να υστερείς το θέμα της αγάπης απέναντι των αδελφών προέρχεται από το ότι δέχεσαι τους λογισμούς που ξεκινούν από υποψία και εμπιστεύεσαι τα αισθήματά σου. Επιπλέον και από το ότι δεν θέλεις να παθαίνεις αντίθετα από ό,τι επιθυμείς. Εκείνο λοιπόν που σου χρειάζεται είναι με τη βοήθεια του Θεού πρώτα-πρώτα να μην δίνεις εμπιστοσύνη στις υπόνοιές σου και ύστερα με όλη σου την προθυμία και τη δύναμη να ταπεινώνεσαι ενώπιον των αδελφών και να προκόβεις για χάρη τους το θέλημά σου». Έλεγε επίσης ότι «η αγάπη που έχει αφετηρία το Θεό είναι πιο δυνατή και από την αγάπη που την έχει κανείς εκφύσεως».

έλεγε ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Αβά Βυσαρίωνα. Καθώς βαδίζαμε κάποτε στα αμμώδη ψώματα δίπλα από τη θάλασσα, δίψασα και είπα στον Αβά Βυσαρίωνα: «Αβά, διψώ πολύ». Και ο γέροντας, αφού έκαμε ευχή, μου είπε: «Πιες από τη θάλασσα». Και έγινε γλυκό το νερό και ήπια. Ωστόσο όμως εγώ γέμισα και το δοχείο μου, μη τυχόν διψάσω παρακάτω. Και μόλις με είδε ο γέροντας, μου είπε: «Γιατί γέμισες νερό?» «Συγχώρησέ με», του απάντησα, «μη τυχόν διψάσω παραπέρα». Και η απάντηση του γέροντα: «Ο Θεός είναι εδώ, αλλά και παντού είναι ο Θεός». Κάποια άλλη φορά πάλι, καθώς πηγαίναμε σε κάποιον γέροντα, πήγε ο ήλιος να βασιλέψει. Προσευχήθηκε το γέροντας και είπε: «Σε παρακαλώ, Κύριε, ας σταθεί ο ήλιος, ώσπου να φτάσω στο δούλο σου». Και έγινε έτσι.

Κάποια φορά την ώρα που ο Άγιος Αντώνιος προσευχόταν στο κελί του, άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Αντώνιε, δεν έφτασες ακόμη στο μέτρο του τάδε τσαγκάρι που ζει στην Αλεξάνδρεια». Σηκώθηκε το πρωί, πήρε το βαΐτικο ραβδί του και πήγε να τον βρει. Έφτασε σε εκείνο το μέρος και μπήκε στο εργαστήριό του. Εκείνος όταν τον είδε ταράχθηκε. Του λέει λοιπόν ο γέροντας: «Μίλησέ μου για τις πράξεις σου». Ο τσαγκάρης είπε: «Δεν ξέρω να έχω κάνει τίποτε καλό, παρά μόνο μόλις σηκωθώ το πρωί να καθαρίσω το εργόχειρό μου, λέω ότι ολόκληρη η πόλη αυτή, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού για τις ενάρετες πράξεις τους και ότι μόνο εγώ κληρονομώ την κόλαση για τις αμαρτίες μου. Το βράδυ πάλι λέω τα ίδια λόγια πριν κοιμηθώ». Τ' άκουσε αυτά ο Αβάς Αντώνιος και είπε: «Αληθινά, σαν καλός χρυσοχώος, ενώ κάθεσαι στο σπίτι, αναπαυτικά κληρονόμησε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ όλο μου το χρόνο τον περνώ στην έρημο, όμως καθώς δεν έχω διάκριση, δεν έφτασα». Κάποτε την ώρα που προσευχόταν ο Αβάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Μακάριε, δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα των τάδε γυναικών αυτής εδώ της πόλης». Το πρωί ο γέροντας σηκώθηκε, πήρε το ραβδί του και άρχισε να οδηπορεί για την πόλη. Όταν έφτασε στην πόλη και βρήκε το σπίτι, χτύπησε την πόρτα. Βγήκε η μία και τον υποδέχθηκε στο σπίτι. Αφού κάθισε για λίγο, ήρθε και η άλλη. Τις κάλεσε και εκείνες, ήρθαν και κάθισαν μαζί του. Λέει τότε ο γέροντας εκείνες: «Για σας έκανα τόση πορεία και επέμεινα τόσο κόπο, ώσπου να φτάσω στην έρημο. Πέστε μου λοιπόν την εργασία σας, ποια είναι?» «Πάτερ», του λένε, «πίστεψέ μας. Δεν είμαστε η καθεμιά μας έξω από την κλίνη του άντρα της μέχρι σήμερα. Ποια εργασία λοιπόν ζητάς από μας?» Ο γέροντας έβαλε μετάνοια και τις παρακαλούσε: «Φανερώστε μου το έργο σας». Τότε του λένε: «Εμείς κατά κόσμον είμαστε ξένες μεταξύ μας. Έτυχε όμως να παντρευτούμε δύο αδελφούς κατά σάρκα. Και να εδώ και 15 χρόνια ως σήμερα κατοικούμε σε αυτό το σπίτι και δεν ξέρουμε να φιλονικήσαμε ποτέ ή να αναφερθήκαμε σε έσχρα πράγματα. Μάλιστα ήρθε στο λογισμό μας να αφήσουμε τους άνδρες μας και να μπούμε στο τάγμα των μοναχών. Πολύ παρακαλέσαμε τους άνδρες μας να μας επιστρέψουν να φύγουμε, αλλά δεν τους πείσαμε. Έτσι, αφού δεν πετύχαμε αυτό το σκοπό, κάναμε συμφωνία μεταξύ μας και με το Θεό μέχρι το θάνατο να μην βγει από το στόμα μας κανένας κοσμικός λόγος». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Αβάς Μακάριος είπε: «Αληθινά δεν υπάρχει παρθένα ή παντρεμένη ή μοναχός ή κοσμικός. Ο Θεός την πρόθεση ζητάει και δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όλους».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Για να παρακινήσεις τη θέλησή σου με περισσότερη ευκολία, να θέλεις σε όλα την ευχαρίστηση και τη δόξα του Θεού, θυμήσου συχνά ότι Αυτός πρωτύτερα με διάφορους τρόπους σε τίμησε και σε αγάπησε. Σε δημιούργησε από το τίποτα, κατ' εικόνα και ομοίωση δική του. Και όλα τα άλλα κτίσματα τα έκανε στη δική σου υπηρεσία. Σε λύτρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου, στέλνοντας όχι έναν άγγελο, αλλά τον Υιόν του το μονογενή, για να σε εξαγοράσει. Όχι με φθαρτή τιμή χρυσού και αργύρου, αλλά με το πολύτιμο αίμα του και θάνατο το πιο πολύ βασανιστικό και άτιμο. Και πάλι μετά από αυτά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, σε φυλάει από τους εχθρούς. Πολεμεί για σένα με τη θεία του χάρη. Έχει έτοιμο για τροφή σου και τιμή σου τον αγαπητό του Υιό στα άχραντα μυστήρια. Αυτό είναι ένα σημάδι μιας υπέροχης τιμής και αγάπης που έχει για σένα ο Θεός, τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόση τιμή κάνει ένας τόσο μεγάλος βασιλιάς στη μηδαμινότητα και ταλαιπωρία μας, και αντίθετα πόση τιμή και σεβασμό χρωστάμε να κάνουμε εμείς στην τόσο σημαντική αυτού μεγαλειότητα, ο οποίος έκανε για μας τόσα και τόσα θαυμάσια πράγματα. Και αν οι επίγειοι βασιλείς, όταν τιμώνται από ανθρώπους και από τους πιο ασήμαντους και ευτελείς, είναι οφειλέτες να τους κάνουν την ανταπόδοση, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε εμείς οι τυποτένοι στον υπέρτατον βασιλιά του σύμπαντος, από τον οποίον είμαστε τόσο πολύ τιμημένοι και αγαπημένοι. Εκτός από αυτό που είπαμε, έχε πάντα στη θύμησή σου, περισσότερο από κάθε άλλο, ότι η θεία μεγαλειότητα από μόνη της είναι απεριόριστα άξια να τιμάτε και να υπηρετείτε καθαρά από όλους κατά τον τρόπο που της αρέσει.

Πολύ σε συμφέρει, αδελφέ, να γνωρίζεις και την τάξη που πρέπει να κρατάς για να πολεμάς όπως πρέπει και όχι απλά και όπως έτυχε, καθώς κάνουν πολλοί και βλάπτονται. Η τάξη του πολέμου κατά των εχθρών και των κακών σου επιθυμιών είναι αυτή: να μπεις μέσα στην καρδιά σου και να ερευνήσεις με επιμέλεια από ποιους λογισμούς και από ποιες επιθυμίες και προσπάθειες είναι αυτή περικυκλωμένη και από ποιο πάθος περισσότερο κυριεύεται και βασανίζεται, και πρώτα κατά εκείνο του πάθους να πιάσεις τα όπλα και να πολεμήσεις. Εάν όμως συμβεί να πειραχθείς και από άλλα πάθη, εσύ πρέπει πάντα να πολεμάς το πιο κοντινό πάθος, που τότε έμπρακτα σε πολεμά και πάλι να γυρίζεις τον πόλεμο σε εκείνο που περισσότερο σε κατακυριεύει.

Αν η δυσπιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στο Θεό οι τόσο απαραίτητες σε αυτόν τον πόλεμο μείνουν μοναχές, όχι μόνο δεν θα νικήσουμε, αλλά και θα γκρεμιστούμε σε πολλά κακά. Γι' αυτό το λόγο, κοντά σε αυτές χρειάζεται και εκγύμναση, που είναι το τρίτο πράγμα που είπαμε, η οποία πρέπει να γίνεται πρώτα με το νου και με τη θέληση. Και τον μεν νου πρέπει να φυλάμε από την αγνωσία, η οποία είναι σε αυτόν πολύ αντίθετη, επειδή τον σκοτίζει και του εμποδίζει τη γνώση της αλήθειας, η οποία είναι το δικό του αντικείμενο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον γυμνάζουμε, ώστε να γίνει λαμπρός και καθαρός, για να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνο που μας χρειάζεται για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και να τη στολίσουμε με τις αρετές. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα του νου μπορούμε να την αποκτήσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος και πλέον αναγκαίος είναι η προσευχή, με την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί να σκορπίσει το θείο του φως μέσα στις καρδιές μας, το οποίο βέβαια θα το κάνει αν ζητήσουμε πραγματικά μόνο το Θεό, αν κάνουμε το θέλημά του το Άγιο και αν υποτάξουμε κάθε τι μας στη συμβουλή και ερώτηση των εμπειριών και πνευματικών μας πατέρων. Ο δεύτερος τρόπος είναι μια παντοτινή εκγύμναση βαθιά σκέψεως και μελέτης των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή ποια πράγματα είναι καλά, ποια κακά, όχι όπως τα κρίνει λανθασμένα η αίσθηση και ο κόσμος, αλλά καθώς τα κρίνει ο ορθός λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή η αλήθεια των θεοπνεύστων γραφών και των πνευματοφόρων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γιατί όταν αυτή η σκέψη και μελέτη γίνει σωστή και όπως πρέπει, μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι πρέπει να θεωρούμε μηδέν μάταια και ψεύτικα όλα εκείνα που αγαπά και με διάφορους τρόπους ζητάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Δηλαδή ότι οι τιμές και οι δονές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ματαιότητα και θάνατος της ψυχής. Ότι οι βρισχές και οι δυσφημίσεις που μας κάνει ο κόσμος προξενούν σε μας αληθινή δόξα και η θλίψης χαρά. Με το να συγχωράμε τους εχθρούς μας και να τους κάνουμε καλά, είναι μεγαλοψυχία και μία από τις μεγαλύτερες ομοιότητες με το Θεό. Ό,τι περισσότερο ισχύει το να καταφρονήσει κάποιος τον κόσμο, παρά να είναι εξουσιαστής όλου του κόσμου, ότι το να υπακούει κάποιος πρόθυμος είναι μία πράξη μάλλον μεγαλόψυχη και γενναία, παρά το να υποτάσσει και να προστάζει μεγάλους βασιλείς. Ότι η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Ότι το να νικήσουμε και να νεκρώσουμε τα θελήματά μας και τις ορέξεις μας, όσο και αν είναι μικρές, είναι άξιο μεγαλύτερου επένου, παρά το να καταπολεμήσουμε πολλά κάστρα, να κατατροπώσουμε δυνατά στρατόπεδα με τα όπλα στα χέρια και το να κάνουμε θαύματα ή να αναστήσουμε νεκρούς.

καθώς είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία, όπως είπαμε πριν. Έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να τον φυλάμε ακόμη και από την πολυπραγμοσύνη, την αντίθετη της αγνωσίας. Γιατί αφού τον γεμίσουμε από πολλούς λογισμούς, μάταιους και άτακτους και βλαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατο και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και τελειότητα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος εντελώς σε κάθε έρευνα των επιγείων πραγμάτων, τα οποία, αν και μπορεί να επιτρέπονται, δεν είναι όμως και αναγκαία. Και μαζεύοντας πάντα το νου σου όσο μπορείς μέσα στον εαυτό σου, κάνε το να μαθεί από τα πράγματα όλου του κόσμου. Τα μηνύματα, οι καινούργιες ειδήσεις και όλες οι μεταβολές και οι αλλοιώσεις, μικρές και μεγάλες, του κόσμου και των βασιλείων, ας είναι για σένα τέτοιου είδους σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Αλλά κι αν σου προσφέρονται από τους άλλους, εναντιώσου σε αυτά, απομάκρυνέ τα από την καρδιά και τη φαντασία σου. Ας είσαι δε προσεκτικός εραστής στο να καταλάβεις τα πνευματικά και τα ουράνια, μη θέλοντας να γνωρίζεις άλλο μάθημα στον κόσμο παρά τον εσταυρωμένο και τη ζωή του και το θάνατο και το τι ζητάει αυτός από σένα. Και βέβαια θα ευχαριστήσεις πολύ το Θεό, ο οποίος έχει για εκλεκτούς και αγαπημένους του εκείνους που τον αγαπούν και φροντίζουν να κάνουν το θέλημά του.

κάθε άλλο ζήτημα και έρευνα είναι εγωισμός και υπερηφάνεια. Δεσμά και παγίδες του διαβόλου, ο οποίος σαν πανούργος, βλέποντας ότι οι θέλησεις εκείνων που προσέχουν στην πνευματική ζωή είναι δυνατή και ισχυρή, γυρεύει να νικήσει το νου τους με τέτοιες περιέργειες για να κυριεύσει με αυτόν τον τρόπο και το ένα και το άλλο. Οπότε συνηθίζει πολλές φορές να τους δίνει σκέψεις δίθεν υψηλές, λεπτές και περίεργες, και μάλιστα στους εύστροφους στο νου και σε εκείνους που είναι εύκολοι να υψηλοφρονήσουν. Γιατί αυτοί, εχμαλωτισμένοι από την ειδονή και τη συνομιλία εκείνων των υψηλών σκέψεων, στις οποίες νομίζουν ψεύτικα ότι απολαμβάνουν το Θεό, ξεχνούν να καθαρίσουν την καρδιά τους και να προσέχουν στην ταπεινή γνώση του εαυτού τους και στην αληθινή απονέκρωση. Κι έτσι, αφού δεθούν με το δεσμό της υπερηφάνειας, γίνονται είδωλο του ίδιου του νου τους και στη συνέχεια, λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλάβουν, φτάνουν να λογαριάσουν ότι δεν έχουν ανάγκη πλέον από τη συμβουλή και την ουθεσία των άλλων, επειδή συνήθισαν να προστρέχουν σε κάθε τους ανάγκη στο είδωλο της δικής τους κρίσεως, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο και δύσκολο να γιατρευθεί, διότι η υπερηφάνεια του νου είναι πλέον περισσότερο επικίνδυνη από εκείνη της θελήσεως. Επειδή η μεν υπερηφάνεια της θελήσεως, όντας φανερή στο νου, εύκολα θα μπορεί καμιά φορά να γιατρευθεί, υποτασσόμενη σε εκείνο που πρέπει. Ο νους όμως, όταν έχει σταθερή γνώμη ότι η κρίση του είναι καλύτερη από τον άλλον, από ποιον θα μπορεί να γιατρευθεί και πώς θα υποταχθεί στην κρίση των άλλων, εκείνος που δεν την έχει τόσο καλή σαν τη δική του? Αν ο οφθαλμός της ψυχής, ο οποίος είναι ο νους με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να καθαρίσει την υπερηφάνεια της θελήσεως, είναι ο ίδιος ασθενής, τυφλός και γεμάτος από υπερηφάνεια, ποιος έπειτα μπορεί να τον γιατρέψει? Και αν το φως είναι σκοτάδι και ο κανόνας είναι λάθος, πώς θέλει να φωτίσει ή να διορθώσει τ' άλλα? Γι' αυτό πρέπει να αντισταθείς το γρηγορότερο σε αυτή την επικίνδυνη υπερηφάνεια του μυαλού, προτού να διαπεράσει μέσα στο νου των κοκάλων σου, και αντιστεκόμενος βάλε χαλινάρι στην οξύτητα του νου σου και υπόβαλε τη δική σου γνώμη στη γνώμη των άλλων, και γίνε ανόητος για την αγάπη του Θεού και θα είσαι σοφότερος από τον Σολομώντα. Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός.

παρεμβαίνεις στον ηθικό σου γειτόνα όταν πρόκειται να πας εκεί στολισμένος για να συναντήσεις τον ημφίο Χριστό. Και θυμήσου κάθε μέρα ότι το σήμερα είναι δικό σου, το αύριο είναι στο χέρι του Θεού, και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Γι' αυτό μην ακούσεις τον διάβολο που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να το δώσεις στο Θεό. Όχι, αλλά ξόδεψε όλες τις στιγμές των ωρών της ζωής σου καθώς αρέσεις στο Θεό, και σαν να μην πρόκειται να σου δοθεί πλέον άλλος καιρός, και λογάριαζε ότι για κάθε στιγμή θα δώσεις ακριβέστατο λογαριασμό, επειδή πολύτιμος είναι στα αλήθεια ο καιρός που έχεις στα χέρια, και θα έρθει η ώρα να τον ζητήσεις και να μην τον βρεις. Νόμιζε ακόμη σαν χαμένη εκείνη την ημέρα, αν και να έκανες πολλά έργα, στην οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά των κακών σου κλήσεων και θελημάτων, και κατά την οποία δεν ευχαρίστησες το Θεό, όχι μόνο για τις ευεργεσίες που σου έκανε, και μάλιστα για το βασανιστικό σου πάθος, ο οποίος για σένα υπέφερε, αλλά και για την πατρική γλυκιά εκπαίδευση των θλίψεων που πρόκειται να σου στείλει καμιά φορά. Τελειώνοντας, σου παραγγέλω: αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμελίας κέρδισε τον παράδεισο, και για μία ώρα αμελίας τον έχασε. Και γίνε επιμελής αν θέλεις να είναι ασφαλής η ελπίδα της σωτηρίας σου προς το Θεό. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, όλα θα τα έχει άφθονα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού.

Πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε εκείνος κατά το Μέγα του Έλεος. Γέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρηση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρηση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, εν πνεύματι Αγίου γνώρισα το Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει την ευσπλαχνία Του. Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Πιστεύετε στο Θεό. Πιστεύετε πως υπάρχει Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες μας, αλλά και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίου, οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούνε τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ζούμε στη γη και δεν βλέπουμε το Θεό. Δεν μπορούμε να τον δούμε. Αλλά σαν έρθει το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή, τότε θα δούμε το Θεό όπως τον είδε ο Άγιος Στέφανος. Η ψυχή και ο νους αναγνωρίζουν αμέσως με το Άγιο Πνεύμα ότι αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι ο Άγιος Σημεών, ο Θεοδόχος, με το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε στο μικρό βρέφος τον Κύριο. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής με το Άγιο Πνεύμα επίσης αναγνώρισε τον Κύριο και τον υπέδειξε στους ανθρώπους και στον ουρανό και στη γη. Ο Θεός γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα, όχι με την επιστήμη. Και τα παιδιά που δεν σπουδάζουν καθόλου γνωρίζουν τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό και πόσο πολύ μας αγαπάει. Ακόμα και αν διαβάζουμε πως μας αγάπησε και έπαθε από αγάπη για μας, σκεφτόμαστε γι' αυτά μόνο με το νου, αλλά δεν καταλαβαίνουμε όπως πρέπει με την ψυχή την αγάπη του Χριστού. Όταν όμως μας διδάξει, τότε γνωρίζουμε με ενάργεια και αισθητά την αγάπη. Τότε γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο.

Καθένας μας μπορεί να κρίνει για το Θεό κατά το μέτρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που γνώρισε. Γιατί πώς είναι δυνατό να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε για τα πράγματα που δεν είδαμε ή δεν ακούσαμε και δεν ξέρουμε. Οι Άγιοι λένε πως είδαν το Θεό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι φανερό πως μιλούν έτσι γιατί δεν τον γνώρισαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου πως ο Θεός δεν υπάρχει. Οι Άγιοι μιλούν για πράγματα που πραγματικά είδαν και γνωρίζουν. Δεν λένε, για παράδειγμα, πως είδαν ένα άλογο μήκους ενός χιλιομέτρου ή ένα πλοίο 10 χιλιομέτρων που δεν υπάρχουν. Και εγώ νομίζω πως αν δεν υπήρχε Θεός δεν θα μιλούσαν καν για Αυτόν στη γη. Οι άνθρωποι όμως θέλουν να ζουν σύμφωνα με το δικό τους θέλημα και γι' αυτό λένε πως δεν υπάρχει Θεός, βεβαιώνοντας έτσι μάλλον πως υπάρχει. Όλων των λαών η ψυχή αισθανόταν πως υπάρχει ο Θεός, αν και δεν ήξεραν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Το Άγιο Πνεύμα όμως δίδαξε πρώτα τους προφήτες, έπειτα τους Αποστόλους, κατόπιν τους Αγίους Πατέρες και Επισκόπους μας, και έτσι έφτασε ως εμάς η αληθινή πίστη. Εμείς γνωρίσαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, και όταν τον γνωρίσαμε, τότε στερεώθηκε σε Αυτόν η ψυχή μας. Γνωρίστε, λαοί, ότι πλαστήκαμε για να δοξάζουμε τον ουράνιο Θεό. Και μην προσκολάστε στη γη, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και μας αγαπάει σαν πολυπόθητα παιδιά Του. Όποιος δεν γνωρίζει τη χάρη, δεν την επιζητεί. Οι άνθρωποι προσκολήθηκαν στη γη, γι' αυτό οι πιο πολλοί δεν ξέρουν πως τίποτα το γήινο δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος.

Πολλοί φιλονικούν για την πίστη και δεν υπάρχει τέλος σε αυτές τις φιλονικίες. Ενώ αντί να φιλονικούμε, πρέπει να προσευχόμαστε μόνο στο Θεό και την Παναγία, και ο Κύριος θα μας δώσει το φωτισμό χωρίς φιλονικίες, και μάλιστα γρήγορα. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως προσεύχεται στο Θεό με ταπείνωση να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να μάθει πόσο αγαπάει τον άνθρωπο. Οι υπερόπτες ελπίζουν να μάθουν τα πάντα με τον νου τους, αλλά ο Θεός τους έθεσε τα όρια.

Κύριος είπε: «Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο αιμός εστέ, ή να θεωρεί την δόξαν την εμήν». Οι άνθρωποι όμως δεν κατανοούν τις γραφές, τις βρίσκουν σχεδόν ακατανόητες. Μόνο όταν τους διδάξει το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα γίνονται κατανοητά και η ψυχή αισθάνεται σαν να είναι στους ουρανούς. Γιατί το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι και στους ουρανούς και στη γη και στην Αγία Γραφή και στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Χωρίς Πνεύμα Άγιο, οι άνθρωποι πλανώνται και αδυνατούν να γνωρίσουν αληθινά το Θεό και την ανάπαυση κοντά Του, έστω και αν μελετούν συνεχώς. Ω αδελφοί, σας παρακαλώ και σας συγκετεύω στο όνομα της ευσπλαχνίας του Θεού. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και στη μαρτυρία της Αγίας Εκκλησίας και τότε θα γευθείτε ήδη από αυτή τη γη τη μακαριότητα του Παραδείσου. Αληθινά η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Η αγάπη του Θεού χαρίζει στην ψυχή τον Παράδεισο. Πολλοί πρίγκιπες και άρχοντες εγκατέλειψαν τους θρόνους τους όταν γνώρισαν την αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι ευνόητο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι φλογερή. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χαρά της ψυχής φτάνει ως τα δάκρυα και τίποτα επίγειο δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της.

Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τι Θεό έχουμε. Είναι αξιολύπητοι όσοι δεν γνώρισαν το Θεό. Αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά το θάνατο πορεύονται στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτό το ξέρουμε γιατί το Άγιο Πνεύμα πληροφορεί μέσα στην Εκκλησία τους Αγίους για το τι υπάρχει στον ουρανό και τι στον Άδη. Ο πόσο αξιολύπητοι είναι οι πλανεμένοι άνθρωποι. Αυτοί δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι η αληθινή χαρά. Μερικές φορές διασκεδάζουν και γελούν, αλλά το γέλιο και η απόλαυση που δοκιμάζουν θα μεταβληθούν σε θρήνο και θλίψη. Δική μας χαρά είναι ο Χριστός. Με τα πάθη του μας έγραψε στο βιβλίο της ζωής και στη βασιλεία των ουρανών θα είμαστε αιώνια με το Θεό και θα βλέπουμε τη δόξα του και θα εφρενόμαστε μαζί του. Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τόσο γλυκό και ευχάριστο. Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή για τη σωτηρία. Τα επίγεια μαθαίνονται με την επίγεια διάνοια, ενώ ο Θεός και όλα τα επουράνια γνωρίζονται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό παραμένουν απρόσιτα στο νου που δεν αναγεννήθηκε.

υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να μπει στο δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω μια συμβουλή. Ας πει: Κύριε, αν υπάρχεις φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω μόλι μου την καρδιά και μόλι μου την ψυχή. Και ο Κύριος θα φωτίσει οπωσδήποτε μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέει: Αν υπάρχεις, παίδεψέ με. Γιατί αν έρθει τιμωρία, είναι δυνατόν να μην βρει τη δύναμη να ευχαριστήσει το Θεό και να μετανοήσει. Όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε η ψυχή σου θα τον αισθανθεί. Θα αισθανθεί πως τη συγχώρησε και την αγαπάει. Θα το μάθεις με την πείρα σου. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Και θα θέλεις τότε να διακηρύσεις όλο τον κόσμο πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος, όσο δεν γνώριζε τον Κύριο, τον καταδίωκε. Όταν όμως τον γνώρισε, τότε γύρισε σε όλη την οικουμένη, κηρύσσοντας το Χριστό.

Πολλοί άνθρωποι λένε σήμερα πως δεν υπάρχει Θεός. Μιλούν έτσι γιατί στην καρδιά τους ζει υπερήφανο πνεύμα που τους υποβάλλει ψέματα κατά της αλήθειας και της εκκλησίας του Θεού. Νομίζουν πως είναι σοφοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται καν ότι τέτοιοι λογισμοί δεν είναι δικοί τους, αλλά προέρχονται από τον εχθρό. Αν όμως κανείς τους δεχθεί στην καρδιά του και τους αγαπήσει, τότε γίνεται συγγενής με το πονηρό πνεύμα. Και ήθε να μην δώσει ο Θεός σε κανένα να πεθάνει από τέτοια κατάσταση. Αντίθετα, στην καρδιά των Αγίων ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους κάνει συγγενείς του Θεού. Οι Άγιοι νιώθουν ολοκάθαρα πως είναι πνευματικά παιδιά του ουράνιου Πατέρα και γι' αυτό λένε «Πάτερ ημών». Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

παιδεία είναι άσκηση. Αυτή ενδυναμώνει τον αθλητή και τον κάνει ακατανίκητο στους αγώνες και ακαταμάχητο στους πολέμους. Εφόσον λοιπόν κάθε παιδαγωγία είναι τέτοια, πρέπει να προσδοκούμε μεγάλα αγαθά. Το δε τέλος της θα είναι ευχάριστο και ειρηνικό. Και μη θαυμάσεις εάν, ενώ είναι σκληρή, έχει καρπούς γλυκούς. Γιατί και στα δέντρα ο φλοιός είναι σχεδόν χωρίς ποιότητα και τραχής, ενώ η καρπή είναι γλυκής. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Οι άνθρωποι λέγονται λογικοί καταχρηστικά. Δεν είναι λογικοί εκείνοι που έμαθαν τους λόγους και τα βιβλία των αρχαίων σοφών, αλλά όσοι έχουν λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Και έτσι αποφεύγουν τα κακά και ψυχοβλαβή. Μελετούν όμως σοβαρά τα καλά και ψυχοφελή και τα πράττουν με μεγάλη ευχαριστία προς το Θεό. Μόνο αυτοί πρέπει αληθινά να λέγονται λογικοί άνθρωποι. Ο αληθινά λογικός άνθρωπος μία μόνο φροντίδα έχει: να υπακούει και να είναι αρεστός στο Θεό, τον Κύριο των όλων, και σε τούτο και μόνο να ασκεί την ψυχή του. Πώς να γίνει αρεστός στο Θεό? Ευχαριστώντας τον για τη μεγάλη και εξαιρετική προνοιά του και την κυβέρνηση όλου του κόσμου, όποια και αν είναι η θέση του στη ζωή. Γιατί είναι παράλογο να ευχαριστούμε τους γιατρούς όταν μας δίνουν τα πικρά και αειδιαστικά φάρμακα για χάρη της υγείας του σώματός μας, να είμαστε όμως αχάριστοι στο Θεό για όσα φαίνονται σε μας δυσάρεστα και να μην αναγνωρίζουμε ότι τα πάντα γίνονται όπως πρέπει και προς το συμφέρον μας, σύμφωνα με την πρόνοιά του. Γιατί η αναγνώριση αυτή και η πίστη στο Θεό είναι η σωτηρία και η τελειότητα της ψυχής. Άγιος Αντώνιος.

Οποιαδήποτε δυσκολία υπομένεις και φιλοσοφήσεις τη μηδαμινότητά της, τον καρπό της θα το βρεις την ώρα της προσευχής. Αν επιθυμήσεις να προσευχηθείς όπως πρέπει, μη λυπήσεις κανέναν άνθρωπο. Διαφορετικά προσεύχεσαι μάταια. Άφησε το δώρο σου, λέει ο Κύριος, μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου. Και τότε έλα και προσευχή σου χωρίς ταραχή, γιατί η μνησικακία θαμπώνει το λογικό του προσευχόμενου και σκοτεινιάζει τις προσευχές του. Εκείνοι που συσσωρεύουν λύπες και μνησικακίες επάνω τους μοιάζουν με ανθρώπους που αντλούν νερό και το βάζουν μέσα σε τρύπιο πιθάρι. Αν είσαι υπομονετικός, θα προσευχηθείς πάντοτε με χαρά. Αν προσεύχεσαι όπως πρέπει, θα σου συμβούν τέτοια πράγματα ώστε να νομίσεις ότι είναι δίκαιο να κάνεις χρήση του θυμού. Δεν υπάρχει διόλου δίκαιος θυμός κατά του πλησίον. Αν σκεφτείς καλά το πράγμα, θα βρεις ότι είναι δυνατό και χωρίς θυμό να διευδετηθεί το ζήτημα. Μεταχειρίσου λοιπόν κάθε τέχνη να μη θυμώσεις. Πρόσεχε, μη τυχόν, νομίζοντας ότι θεραπεύεις άλλον, μείνεις εσύ ο ίδιος αθεράπευτος και προκαλέσεις εμπόδιο στην προσευχή σου. Αν κάνεις οικονομία στο θυμό, θα βρεις οικονομία και θα αναδείξεις τον εαυτό σου φρόνιμο και θα βρεθείς μεταξύ των προσευχομένων. Άγιος Νίλος ο Ασκητής.

αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής, η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη τη γεννάει απάθεια. Την απάθεια τη γεννάει ελπίδα στο Θεό. Την ελπίδα η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννάει η καθολική εγκράτεια. Την εγκράτεια ο φόβος του Θεού. Το φόβο του Θεού τον γεννάει η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση. Και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα τον θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα. Και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους, θα αποκτήσει την αγάπη προς το Θεό. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Με τη χάρη και τη θεία δωρεά του Πνεύματος, ο καθένας από μας κερδίζει τη σωτηρία. Με πίστη πάλι και αγάπη και με αγώνα της αυτεξούσιας προαιρέσεως μπορεί να φτάσει στο τέλειο μέτρο της αρετής. Και τούτο για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, όχι μόνο με τη χάρη, αλλά και με τη δικαιοσύνη. Και μήτε να αξιώνεται την τέλεια αρετή με μόνη τη θεία δύναμη και χάρη, χωρίς να συνεισφέρει και τους δικούς του κόπους. Μήτε πάλι με μόνη τη δική του προθυμία και δύναμη να φτάνει το τέλειο μέτρο της ελευθερίας και της καθαρότητας, χωρίς να βοηθήσει από ψηλά το χέρι του Θεού. Όπως λέει και ο ψαλμωδός, αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι ή δεν φυλάξει την πόλη, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και μάταια κοπιάζουν οι οικοδόμοι. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή του ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε αυτόν αυτούς τους ύμνους, γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά, εν πνεύματι, εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς, γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ο Θεός είναι φως και δίνει τη λαμπρότητά του σε εκείνους που καθαρίζουν τη σβησμένη λαμπάδα της ψυχής τους και ενώνονται με το θείον πυρ. Θαύμα παράδοξο. Ο άνθρωπος να ενώνεται με το Θεό όχι μόνο πνευματικά αλλά και σωματικά. Άνθρωπος και Θεός να γίνονται ένα, όπως ένα είναι και το ζωντανό ανθρώπινο σώμα με την ψυχή. Με την ένωση αυτή, ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν Θεός, όπως λέει ο ψαλμωδός Δαβίδ. Εγώ είπα, Θεοί εστέ και ή υψίστου πάντες. Ο Χριστός βεβαίωσε, ο μένων εν εμή, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Η συνεχής επίκληση του Ιησού με πόθων γεμάτων γλυκύτητα και χαρά γίνεται αιτία να γεμίζει η καρδιά από χαρά και γαλήνη, πράγμα που προέρχεται από την απόλυτη προσοχή, δηλαδή την ύψη. Αίτιος όμως της απόλυτης καθαρότητος της καρδιάς είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού και Θεός, ο αίτιος και δημιουργός όλων των καλών. «Εγώ Θεός ποιών ειρήνην», λέει. Όταν ευεργετείται η ψυχή και γλυκαίνεται από τον Ιησού με αγαλίαση και αγάπη, ανταποκρίνεται εξομολογητικά στον ευεργέτη, ευχαριστώντας και επικαλουμένη με ευχάριστη διάθεση τον ειρηνευτή της, που τον βλέπει νοητά μέσα της να καταλύει τις φαντασίες των πονηρών πνευμάτων. Όσιος ησύχιος ο πρεσβύτερος.

Όποιος κάνει την ταπεινοφροσύνη σύντροφο της ζωής του είναι ήπιος, καταδεκτικός. Έχει θεία συγκίνηση στην καρδιά του και είναι από όλους πιο συμπονετικός. Είναι ακόμα γαλήνιος, γελαστός και καλόβολος, αμέριμνος, άγρυπνος και ακούραστος και τι χρειάζονται τα πολλά λόγια, απαλλαγμένος από τα πάθη. Ας θυμηθούμε τα λόγια των ψαλμών. Όταν ταπεινωθήκαμε, μας θυμήθηκε ο Κύριος και μας λύτρωσε από τους εχθρούς μας. Από τους εχθρούς μας και από τα πάθη και από ό,τι μας μολύνει. Άγιος Ιωάννης ο Συναϊτής.

Να μην συγχαίεις τον άνθρωπο με τις αμαρτίες τις οποίες έπεσε. Η αμαρτία είναι ένα επεισόδιο. Η πραγματική φύση του ανθρώπου, η εικόνα του Θεού, πάντοτε παραμένει.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή, δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τέσσερις πόλεις, την Έφεσο, τις Κλαζομενές, τη Φώκια, την Κολοφώνα και μάλιστα για την ιστορία τους κατά τα ελληνιστικά χρόνια.

0: Στον ήχο είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Σταύρος Σταύρου, φιλόλογος, συγγραφέας, λογοτέχνης. Χαίρετε κύριε Σταύρου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα για αυτή την αναφορά μας στην Ιωνία, σε 4 συγκεκριμένες πόλεις κατά τα ελληνιστικά χρόνια.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της, κύριε Σταύρου, και πολύ θα μας βοηθήσετε να δούμε στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος της πόλης της Ιωνίας την ιστορία 4 πόλεων κατά τα ελληνιστικά χρόνια. Τι λέτε, ξεκινώντας...
1: Πολύ ευχαρίστως. Πρώτα, πολλά συγχαρητήρια πρέπει σε όλους σας που τέτοιες επαιτίους τις μνημονεύετε και τις τιμάτε διόντως, και γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και ουμενετοί.
0: Είναι μια απόφαση του Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, και έτσι κι αλλιώς όπως πέρυσι κάναμε αυτό το μεγάλο αφιέρωμα για τα 200 χρόνια στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821, και είχαμε διεξοδικά αφιερώματα κάθε μήνα, έτσι και φέτος για αυτή την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή γίνονται αφιερώματα, έχουν ξεκινήσει ήδη, και στο πλαίσιο αυτό των αφιερωμάτων εξετάζουμε αυτή την ώρα της πόλης της Ιωνίας, κύριε Σταύρου.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα επιχειρήσουμε ένα μικρό ταξίδι στη μνήμη, μια μνήμη ιερή. Θα ήθελα όμως, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε μια λογοτεχνική πινελιά, κάνοντας χρήση και της ιδιότητάς μου αυτής, και που πιστεύω είναι ο πυρήνας, η ουσία όλων όσα στη συνέχεια θα ακουστούν.
0: Ευχαρίστω, σας ακούμε λοιπόν.
1: Οι πρόγονοί μας, οι νεκροί, γίναν ιδέες. Είναι η ανάσα μας. Επικεφαλής, και μας γνέφουν να τους ακολουθήσουμε. Μας φωνάζουν, μην πεθάνεις για να μην πεθάνουμε. Και εμείς πρέπει να μαχόμαστε. Πιο πέρα οι πέτρες που γίναν πνεύμα. Αγάλματα κρατηριασμένα, ζητιάνεις των καιρών, με ηρωνικό για τα ανέφιχτα όνειρά μας χαμογέλιο. Τα σμιλεμένα αγάλματα, χρόνος σπαργανωμένος, σαγηνεμένος, ασάλευτος από τη μαγεία της άειλης πνοής, όπου το πέλμα κι αν βρεθεί σε πέτρες θα σκοντάψει, ίστρος που τις εμέρεψε, τις έπλασε, ώσπου να γίνουν πνεύμα. Ή κι αν τις έκρυψε η γη καιρό, το ξεροπήγαδο της λησμονιάς δεν έπεσαν, αθάνατες ξαναγυρνούν στο νου μας.
0: Αυτές λοιπόν, αυτά τα γάλματα, αυτές οι πέτρες που είναι αποτέλεσμα του πνεύματος της Μικράς Ασίας και του πολιτισμού έχουν...
1: Ενδεύτηκα με το πνεύμα οπωσδήποτε.
0: Ακριβώς. Έχουν όνομα λοιπόν και οι άνθρωποι και οι πόλεις και όλοι αυτοί που συνετέλεσαν, και στο διάβα των αιώνων αυτός ο πολιτισμός έχει μείνει ακατάλυτος.
1: Βέβαια. Φέτος λοιπόν συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, που υπήρξε η μεγαλύτερη εθνική συμφορά στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού. Τον δραματικό εκείνο Σεπτέμβριο του 1922, με τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Ιωνίας, ο οποίος άφησε πίσω του αποκαίδια. 3.000 χρόνια μεγαλουργούσαν στα παράλια της Μικράς Ασίας και έθεταν τις βάσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού και εξέπεμπαν το πνευματικό φως μέσα στις αντίξωες συνθήκες διαβίωσης τους, με αξιοθαύμαστη αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια διατήρησαν τη συνοχή τους, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, την ορθόδοξη πίστη και τον πολιτισμό των προγόνων τους. Είναι ο απόϊχος αυτών που λέει στον πανηγυρικό του ο Ισοκράτης, και μας λέει: «Στη χώρα τούτη κατοικούμε χωρίς να διώξουμε άλλους, ούτε τη βρήκαμε έρημη, ούτε και μαζευτήκαμε εδώ πέρα ανάκατοι από διάφορα έθνη. Είναι τόσο ωραία και γνήσια, λέω, μας λέει ο Ισοκράτης, η καταγωγή μας, ώστε εκεί που γεννηθήκαμε, εκεί και κατοικούμε χωρίς καμιά διακοπή. Γέννημα, θρέμα αυτού του τόπου. Και τελειώνει. Λέω, φόρος τιμής λοιπόν στους προγόνους και σε εκείνα τα χρόνια.
0: Έτσι.
1: Φως εξ Ανατολών γραφόταν στην προμετωπίδα του Ιωνικού Πανεπιστήμιου στη νέα της υπόσταση η Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης και μάλιστα στο μέγα μαθηματικό τον Καραθεοδωρή που ήταν και στενός συνεργάτης του Αϊνστάιν ανατέθηκε η διεύθυνση. Πλην όμως η άριστη ιδέα έμεινε ανεκπληρωτή γιατί πρόλαβε η μικρασιατική καταστροφή.
0: Έτσι είναι, τα πράγματα, έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Σταύρου. Όμως θα μου επιτρέψετε να πάμε στα ελληνιστικά χρόνια, γιατί
1: πάμε,
0: είναι πολύ.
1: Θα προχωρήσουμε παρακάτω. Ήθελα να πω και κάτι ακόμα από τον Ηρόδοτο στο πρώτο βιβλίο της ιστορίας του, που λέει το εξής. Οι Ίωνες αυτοί, στους οποίους ανήκει και το Πανιόνιο, συμβαίνει να έχουν χτίσει τις πόλεις τους κάτω από τον πιο ωραίο ουρανό και με το καλύτερο κλίμα σε σχέση με όλους τους άλλους ανθρώπους που ξέρουμε. Και εμείς, τελείωσε εκεί και λέω τώρα, σε αντίστοιξη κρεμάσαμε κρέπια και κρύψαμε το φως και αυτή την ομορφιά και θρυνούμε για τα οδυνηρά αυτά αποτελέσματα από δικά μας σφάλματα. Και προχωρούμε λοιπόν στην...
0: Να ξεκινήσουμε από την Έφεσο, τι λέτε?
1: Να ξεκινήσουμε από την Έφεσο, λέτε. Μάλιστα.
0: Αν συμφωνείτε κι εσείς.
1: Κατά τους αρχαίους Έλληνες, συγγραφής κατοικήθηκε κατά τους προϊστορικούς μυθικούς χρόνους από τις Αμαζόνες. Ο Στράβων αναφέρει ότι σε μεταγενέστερους χρόνους οι πόλεις Έφεσος, Σμύρνη, Κύμη, Μύρινα και Σινόπη λάτρευαν τις επώνυμες ηρωίδες Αμαζόνες και έκοβαν ακόμα και νομίσματα με παραστάσεις τους. Οι Εφέσιοι συγκεκριμένα τον 5ο αιώνα π.Χ. θέλοντας να τιμήσουν την επώνυμη Αμαζόνα Έφεσο προκήρυξαν διαγωνισμό μεταξύ των διασημότερων γλυπτών της εποχής τους για την κατασκευή αγάλματος προκειμένου να το τοποθετήσουν στο ναό της Εφεσίας Αρτέμιδος. Η Έφεσο λοιπόν κατέχει περίοπτη θέση στην Ιωνική Ομοσπονδία. Βρίσκεται στη δυτική όχθη του ποταμού Κάιστρου, νότια της Σμύρνης. Την ίδρυσε ο Άνδροκλος, γιος του βασιλιά της Αθήνας, τα έχετε πει και σε άλλες εκπομπές, Κόδρου. Οι κάτοικοι τη λάτρευαν την Εφεσία Αρτέμιδα. Τον 8ο αιώνα, δύο λόγια, π.Χ., η Έφεσος γίνεται ισχυρό οικονομικό κέντρο στη Δυτική Μικρασία. Ήρθε σε σύγκρουση περί τα μέσα του 7ου αιώνα με τους Μάγνητες, που ήταν ένα αρχαίο ελληνικό φύλο στην Ανατολική Θεσσαλία. Ο Μάγνης ήταν εγγονός του Δευκαλίων. Λίγο πιο πριν οι Εφέστοι υπέστησαν την επίθεση των Αγρίων Κυμμερίων, ένας λαός που είναι προς την Αζωφική θάλασσα στη σημερινή Ουκρανία.
0: Και να πάμε, μας δώσατε έτσι τα γενικά χαρακτηριστικά, μας δώσατε το στίγμα της πόλεως, να δούμε την ελληνιστική περίοδο.
1: Ναι, ναι. Κατά τη μεγάλη επανάσταση των Ιώνων, κατά της Περσικής αρχής, τήρησε ουδετερότητα προς τους Πέρσες. Ο Δαρίος, αν και νίκησε τους Ίωνες, δεν έβλαψε την Έφεσο ενώ κατέστρεψε τη Μίλητο το 494. Κατά την Περσική εκστρατεία εναντίον της Ελλάδος, η Έφεσος ήταν με το μέρος των Περσών. Με την έλευση όμως των Μακεδόνων στη Μικρασία και τη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Γρανικό ποταμό το 334 π.Χ., οι Πέρσες αποχωρούν. Ο Αλέξανδρος διώχνει τους τυράννους και διατάζει οι φόροι που άλλοτε δίνοντα στους Πέρσες τα προσφέρονται δωρεά στους ιερείς της Εφεστίας Αρτέμιδας. Και όταν ο Αλέξανδρος θέλησε να βοηθήσει την ανοικοδόμηση του ναού που πυρπολήθηκε το 356 από τον Ηρόστρατο, η καταστροφή λέγεται ότι έγινε την ίδια μέρα που γεννιόταν ο Αλέξανδρος, τότε οι Εφέσιοι του απάντησαν ότι δεν ταιριάζει σε έναν θεό να ιδρύσει τον οίκο ενός άλλου θεού. Τα αναφέρει αυτά ο Στράβων.
0: Τέτοια ήταν η φήμη δηλαδή του Μεγάλου Αλεξάνδρου από μόλις πρόβαλε στην περιοχή εκείνη. Τον θεωρούσαν θεό δηλαδή.
1: Βέβαια, θεό. Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, θα πάμε στο θρησκευτικό στοιχείο τώρα, η Παναγία μετά την Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού φεύγει από τα Ιεροσόλυμα και μαζί με τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, αφού περιπλανήθηκαν επί μακρό. Ήρθαν και κατήγησαν στην Έφεσο. Εκεί η Παναγία πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της μέχρι την Άγια Κοιμησή της. Στην Έφεσο υπάρχουν σήμερα τα ερείπια του Ναού της Θεοτόκου, εκεί όπου έγινε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 π.Χ. Μετά Χριστόν, όπου ο Νεστόριος υπερτόνιζε την ανθρώπινη φύση του Ιησού. Και τα ερείπια του Ναού του Αγίου Ιωάννη, τον οποίον ανήγερε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός, πάνω στον τάφο του Αποστόλου.
0: Αυτά θα, θα τα δούμε αναλυτικά σε επόμενες εκπομπές μας. Απλώς εμείς θα θέλαμε να μείνουμε στην ελληνιστική περίοδο, όπως είπαμε, και αν θέλετε να δώσετε κάποια ακόμα στοιχεία, στεκόμαστε εδώ. Αλλιώς ακούμε λίγη μουσική και συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Όχι, μπορούμε να συνεχίσουμε λιγάκι αν θέλετε. Για τη Ρωμαϊκή εποχή τώρα η Έφεσος καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους το 190 π.Χ.
0: Και αυτό θα το δούμε σε επόμενη εκπομπή. Εμείς μένουμε στα ελληνιστικά χρόνια, όπως είπαμε. Κύριε Σταύρου, ακούμε λίγη μουσική και συνεχίζουμε.
1: Καλώς, εντάξει.

0: Για την Έφεσο μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, κατά τα ελληνιστικά χρόνια. Μαζί μας ο κύριος Σταύρος Σταύρου. Είναι φιλόλογος, συγγραφέας, λογοτέχνης και στεκόμαστε λίγο ακόμα στην πόλη της Εφέσου, κύριε Σταύρου, για να δούμε κάποιες λεπτομέρειες ακόμα αυτής της εποχής για την οποία συζητάμε.
1: Κατά τον 6ο αιώνα πέρασε κάτω από την κυριαρχία του Κρίσου, διατηρώντας όμως την αυτονομία της. Στη συνέχεια διαδοχικά βρέθηκε κάτω από την κυριαρχία του Κύρου και των επόμενων Περσών βασιλιάδων και έτσι αποτέλεσε τμήμα του Περσικού κράτους. Απελευθερώθηκε το 334 π.Χ. από τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οπότε άλλαξε το όνομά της και ονομάστηκε Αρσινόια από το όνομα της γυναίκας του Λυσίμαχου. Την εποχή αυτή ξαναβρήκε την παλιά εμπορική της δραστηριότητα. Αργότερα συμπεριλήφθηκε στο βασίλειο της Περγάμου και έγινε μια από τις πιο αξιόλογες ρωμαϊκές επαρχίες της Ασίας.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, μετά πάμε στο 1ο π.Χ. αιώνα, 88, την οποία καταλαμβάνει ο Μηθριδάτης μετά από την ήττα του από τις ρωμαϊκές λεγιώνες.
0: Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν θα τα ακούσουν στην επόμενη εκπομπή οι ακροατές μας.
1: Πρέπει να πω το εξής, αναλυτικά, ότι η αρχαία Έφεσος στο βάθος του χρόνου παρήκμασε λόγω της καταστροφής του λιμανιού από τις προσχώσεις του ποταμού Καΐστρου. Και κατά τη μεταβυζαντινή εποχή είχε απομείνει μικρός οικισμός που αναπτύχθηκε γύρω από τον ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
0: Μάλιστα. Να λοιπόν που στο πέρασμα του χρόνου η πόλη διαδοχικά είχε μεγάλη ακμή αλλά είχε και παρακμή. Ο Λυσίμαχος έκτισε τη νέα πόλη κοντά στην ακτή που περιβάλλει τις πλαγιές των ωραίων πρέων και πίων, αν δεν απατώμε.
1: Ο Λυσίμαχος, αρχηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν.
0: Μάλιστα.
1: και διάδοχος ήταν.
0: Οπότε είχε ισχυρή...
1: Μεγάλες προσωπικότητες, πρέπει να αναφέρουμε, μεγάλες προσωπικότητες, τον Ηράκλητο, τον Καλλίνο, ποιητή, Ζεύξη, Παράσιο, Αγασία, Αρτεμίδωρο τον Εφέσιο και Σορανό τον Εφέσιο.
0: Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλη ανάπτυξη και οικονομίας και πολιτισμού και της τέχνης και όλο αυτό μαρτυρείται μέχρι σήμερα. Να περάσουμε τώρα στην Φώκεια.
1: Φεύγουμε από τα νότια και πάμε στα βόρεια, τώρα στο βορειότερο, στη Φώκεια. Ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Η χτισμένη σε μια μικρή χερσόνησο βορειοδυτικά της Μυρνής ήταν μια ιωνική πόλη σε αιωλικό έδαφος. Πήρε το όνομά της μάλλον από το σχήμα των παρακείμενων νησιών που μοιάζουν με φώκησε και μάλιστα το ζώο αυτό άλλωστε απεικονίζεται στον εμπροστότυπο των νομισμάτων ως λαλούν σύμβολο, έτσι λέγεται. Τολμηρότατη η θαλασσοπόροι Φωκαής κατά τη μαρτυρία του Ηροδότου ήταν οι πρώτοι Έλληνες που επιχείρησαν μακρινά ταξίδια. Η αποικιακή δραστηριότητα της Φώκειας ξεκινάει ήδη από τα μέσα του 7ου π.Χ. αιώνα με την ίδρυση του Ισλαμψάκου στις ακτές του Ελισπόντου και της Αμισού στον Ευξήνο Πόντο. Ήδη όμως πριν από το τέλος του 7ου αιώνα οι Φωκαείς στράφηκαν αποκλειστικά στην εκμετάλλευση της εμπορικής επικοινωνίας με την απότατη Δύση. Χρησιμοποιώντας για ταξίδια τους ταχύτατες πεντικοντόρους αντί για τα γνωστά στρογγυλά πλοία των Φινίκων, ίδρυσαν αποικίες κατά μήκος των ακτών της Δυτικής Μεσογείου που σκοπό είχαν τη διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών τους με μακρινούς προορισμούς στη Δύση. Η ενίσχυση του φωκαϊκού εμπορικού δικτύου ήταν απαραίτητη ένεκα του ανταγωνισμού τους με τους Καρχιδόνιους και τους Ετρούσκους.
0: Μεγάλη ανάπτυξη λοιπόν και εμπορική και οικονομική.
1: Ήδη γύρω στο 600 π.Χ. οι Φωκαείς ιδρύουν τη Μασσαλία κοντά στην εκβολή του Ροδανού ποταμού για να εξασφαλίσουν μια βάση για το εμπόριο τους στην Ισπανία. Όπως παραδίδει ο Στράφων, τους Φωκαείς απίκους ακολούθησε η ιέρεια του ναού της Αρτέμιδος στην Έφεσο και μεταφέροντας ένα λατρευτικό άγαλμα της θεάς μαζί της εισήγαγε τη λατρεία της στον νέο τόπο. Λόγω της θέσης της στο τέλος μιας σημαντικής εμπορικής αρτηρίας κατά μήκος του ποταμού Ροδανού, η Μασσαλία αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα σε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές αποικίες της Δύσης. Η δεύτερη μετά τη Μασσαλία σημαντικότερη βάση των Φωκαέων εμπόρων στη Δύση ήταν η Αλαλία στην Κορσική, που ιδρύθηκε γύρω στο 570 π.Χ. Σύντομα η δυτική λεκάνη της Μεσογείου θα μετατρεπόταν σε μια κλειστή θάλασσα όπου θα κυριαρχούσαν μονοπωλιακά οι Φωκαείς μαζί με τους Μασσαλιώτες, αν στο μεταξύ δεν τερμάτιζε την ελληνική εξάπλωση η συμμαχία Ετρούσκων και Καρχιθονίων στη μάχη της Αλαλίας το 540 π.Χ. Στα αρχαιολογικά δεδομένα της φωκαϊκής εξάπλωσης στη Δύση ανήκει μια κατηγορία αρχαϊκών χάλκινων εινοχών, πιθανότατα φωκαϊκής προέλευσης, δείγματα της οποίας βρέθηκαν από την Αδριατική, την Ισπανία και τη Γαλλία ως τη Βρετανία. Την εξαιρετικά σημαίνουσα θέση της πόλης στον τομέα του εμπορίου πιστοποιεί και η ισχυρή νομισματοκοπία ακόμα και κατά την περίοδο της Περσικής κατοχής το 546 έως το 480 π.Χ. Πριν από την Περσική εισβολή η Φώκια, όπως όλες οι μικρασιατικές ελληνικές πόλεις, ήταν υποταγμένη στον βασιλιά των Λιδών, Κρίσο 560 π.Χ. 546 π.Χ. Εν όψη της Περσικής απειλής, οι ελληνικές πόλεις, και εδώ είναι κάτι που πρέπει να το υπογραμμίσουμε, της Μικράς Ασίας και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ζήτησαν τη βοήθεια της Σπάρτης και της Αθήνας, στέλνοντας πρεσβεία με επικεφαλή στον Πίθερμο από τη Φώκια. Αυτό το γεγονός δείχνει για πρώτη φορά ένα πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των Ελλήνων εν όψη εξωτερικού κινδύνου. Είναι μοναδικό φαινόμενο. Τελικά η κατάκτηση του Λιδικού Βασιλείου από τους Πέρσες το 546 π.Χ. σήμανε μια βαθιά τομή στην ιστορία της πόλης. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας από τον Πέρση στρατηγό Άρπαγο, οι Φωκαείς για να αποφύγουν την αιχμαλωσία επιβίβασαν στα πλοία της οικογένειας, το βιός τους και όλα τα αναθήματα και λατρευτικά γάλματα από τα ιερά και εγκατέλειψαν την πόλη τους. Αφού οι Χίοι αρνήθηκαν να τους δώσουν τις ινούσες για να εγκατασταθούν, από φόβο μήπως χάσουν τα προνόμια που είχαν στο εμπόριο, οι Φωκαείς αποφάσισαν να αποπλέψουν για την Αλαλία την αποικία τους στην Κορσική. Πρώτα όμως επανέπλευσαν στην εγκαταληφθήσαν πατρίδα τους και αφού κατέσφαξαν την εκεί περσική φρουρά, ορκίστηκαν να μην επιστρέψουν. Ήδη όμως, κατά τη διάρκεια του απόπλου για την Κορσική, οι νησί ένιωσαν νοσταλγία και αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω. Οι υπόλοιποι εγκαταστάθηκαν για μερικά μόνο χρόνια στην Αλαλία, διότι μετά τη μάχη εναντίον των Ετρούσκων και των Καρχιδονίων το 540 π.Χ. αναγκάστηκαν να καταπλέψουν προς το Ρίγιο και τελικά να βρουν μια νέα πατρίδα στην Ιέλη της Λευκανίας στην Ιταλία.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα όμως και οι Φωκαείς που παρέμειναν ή επέστρεψαν στην πατρίδα τους κατόρθωσαν να ορθοποδήσουν πολύ σύντομα και να ανακτήσουν ένα μεγάλο μέρος από τα οικονομικά τους ερίσματα. Απόδειξη για την ακμή του φωκαϊκού εμπορίου στα χρόνια της περσικής κατοχής αποτελούν οι τουλάχιστον 17 νέες κοπές νομισμάτων που χρονολογούνται στο διάστημα από το 545 έως το 522 π.Χ. Η Φώκια συμμετείχε στην Ιωνική Επανάσταση το 499 π.Χ. μέχρι το 494 π.Χ. ενάντια στον περσικό ζυγό. Το τέλος της περσικής κυριαρχίας για τη Φώκια όμως και για την όλη την Ιωνία ήρθε το 479 π.Χ. με την ήττα των Περσών στην αμαχία της Μυκάλης. Αμέσως μετά η Φώκια προσχώρησε στην πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία ως το 412 π.Χ. Στη συνέχεια η πόλη πέρασε υπό τον έλεγχο των Σπαρτιατών όπου και παρέμεινε ως το 394 π.Χ. Τότε απελευθερώθηκε από τον Αθηναίο στρατηγό Κόνωνα, τον νικητή της ναυμαχίας της Κνίδου. Η απελευθέρωση από τη σπαρτιατική κυριαρχία δεν ήταν παρά μόνο ένα σύντομο επεισόδιο, αφού το 386 π.Χ. δυστυχώς, το υπογραμμίζουμε εδώ, με την Ανταλκίδιο ειρήνη, η Φώκια πέρασε μαζί με όλες τις μικρασιατικές ελληνικές πόλεις και την Κύπρο υπό τον έλεγχο των Περσών. Απελευθερώθηκε από την περσική κατοχή, όπως και όλη η Ιωνία, μετά την νίκη του Αλεξάνδρου στο Γρανικό ποταμό, το 334 π.Χ.
0: Έχουμε μια πολύ μεγάλη ιστορική πορεία και...
1: Βέβαια.
0: Μετά αφού λοιπόν έχουμε εποχές μεγάλης ακμής, εμπορικής ανάπτυξης, αποικισμού, έχουμε και κάποιες εποχές που η πόλη φθήνει και οικονομικά.
1: Ας το δούμε αυτό. Στην ελληνιστική εποχή η εμπορική δύναμη της Φώκιας άρχισε να φθήνει σημαντικά και η πόλη δεν μπόρεσε ποτέ ξανά να ανακτήσει τη ρευμάρια των χρόνων των προηγούμενων. Ο θάνατος του Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. σηματοδότησε μια νέα εποχή ανακατατάξεων για την Ανατολική Μεσόγειο. Η Φώκια, όπως και οι γειτονικές της πόλης, πέρασε διαδοχικά σε διαφορετικές σφαίρες επιρροής. Μετά τη μάχη της Λειψού το 301, η Φώκια ανήκε στο βασίλειο του Λυσιμάχου, σωματοφύλακας, είπαμε, και διάδοχος του Αλεξάνδρου. Αλλά ο θάνατος του στο Κουροπέδιο, Λιδία, το 281 π.Χ. του σήμανε την αλλαγή στρατοπέδου και την υποταγή στο βασίλειο των Σελευκηδών. Ως τον πρώιμο 2ο αιώνα π.Χ. η πόλη αποτελούσε άλλοτε χτίση των Σελευκηδών, άλλοτε των Αταλιδών, στην προσπάθεια και των δύο να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην περιοχή. Στον πόλεμο της Ρώμης εναντίον, θα το αφήσουμε αυτό ίσως για κάποιους άλλους, εναντίον του Σελευκίδη Αντιόχου, η Φώκια υποστήριξε τον τελευταίο που ιτήθηκε στη στεριά και θάλασσα από τους Ρωμαίους και τους συμμάχους τους, τους Αταλίδες. Οι νικητές κυρίευσαν τη Φώκια, κατέλαβαν το λιμάνι της και ύστερα από ένα ξεσηκωμό των απελπισμένων πολιτών τη λεηλάτησαν το 190 π.Χ.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιαίτερα διαδεδομένη στη Φώκια ήταν η λατρεία της Αθηνάς, που ήταν η προστάτηδα θεά της πόλης. Η εικόνα της χρασόταν στα νομίσματα ως τους αυτοκρατορικούς χρόνους και ο ναός της συμπεριλήφθηκε από τον Παυσανία στους παλαιότερους και ωραιότερους της Ιωνίας. Παρά τα έντονα σημάδια της καταστροφής που είχε προξενήσει η πολιορκία των Περσών το 546 π.Χ. σήμερα δεν σώζονται παρά μόνο αρχιτεκτονικά μέλη από το σημείο που έχει ταυτιστεί με τη θέση του ναού, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο Μουσείο της Σμύρνης.
0: Θα πρέπει στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για τα ελληνιστικά χρόνια των πόλεων της Ιωνίας και συγκεκριμένα της Εφέσου, της Φώκιας, της Κολοφόνος και των Κλαζομενών. Έχουμε ήδη μιλήσει για την Έφεσο, μιλάμε για την Φώκια. Μαζί μας είναι ο κύριος Σταύρος Σταύρου, είναι φιλόλογος, συγγραφέας, λογοτέχνης. Και κύριε Σταύρου, δεν ξέρω αν θα θέλατε να δώσετε ακόμα κάποια στοιχεία για την Φώκια.
1: Θα δούμε λίγο για την αρχαιότερη μαρτυρία που αναφέρεται στη λατρεία του Απόλλωνα στην πόλη, που προέρχεται από τους ομηρικούς χύμνους. Επιγραφικά μαρτυρείται και η λατρεία του Ασκληπιού με την ιδιότητα του Σωτήρα και του Διονύσου, προς τιμή του οποίου ορτάζονταν τα Λίνεα. Εξέχουσα όμως θέση στη θρησκευτική ζωή της πόλης κατήχε η μητέρα των θεών, η Κυβέλη, που λατρευόταν σε πολλές θέσεις, τόσο μέσα στην πόλη όσο και στα παρακείμενα νησιά. Ο Ηρόδοτος, όταν μιλά για τη φιλία που ένωνε τον Αργανθόνιο, τον βασιλιά της Ταρτισσού, Ισπανία, με τους Φωκαείς, τους οποίους όταν έμαθε ότι η πόλη τους απειλούνταν από τους Πέρσες, τους ενθάρρυνε να εγκαταλείψουν την Ιωνία και να εγκατασταθούν στα εδάφη του. Είναι συγκινητικό αυτό που θα ακούσουμε. Αφού όμως δεν μπόρεσε να τους πείσει, τους έδωσε χρήματα για την οχύρωση της πόλης το 590-580 π.Χ. Φαίνεται πως ξεπερνούσε τα 5 χιλιόμετρα σε μήκος και οχύρωνε εκτός από τη Χερσόνησο και ένα μεγάλο κομμάτι της Τεριάς. Αυτά. Αν θέλετε, μπορούμε να περάσουμε στις Κλαζομενές.
0: Βεβαίως, αφού ακούσουμε προηγουμένως έτσι λίγη μουσική, θα περάσουμε στην επόμενη πόλη.

0: Για τις κλεζομενές θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, για την πόλη αυτή που ήταν χτισμένη στις ακτές της Ιωνίας. Κύριε Σταύρου, θα θέλατε να μας δώσετε έτσι τα γενικά χαρακτηριστικά ή το γεωγραφικό στίγμα της πόλεως πρώτα-πρώτα?
1: Ευχαρίστω. Οι κλαζομενές βρίσκονται στο νότιο τμήμα του κόλπου της Μύρνης, περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της Μύρνης. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιωνίας κατά την αρχαϊκή περίοδο, ιδιαίτερα ακμάζουσα σε ό,τι αφορά την τέχνη της αγγιογραφίας, που όμως τον 6ο αιώνα π.Χ. εμπλέκεται σε πολιτιακές αναταραχές και παρακμάζει. Η προέλευση του ονόματος κατά τον Όμηρο συνδέεται με τις κραυγές των πουλιών που ζούσαν στις εκβολές του έρμου. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, ιδρυτής ήταν ο Πάραλος, ενώ ο Παυσανίας αναφέρει ως οικιστή τον Κολοφόνιο τον Πάρφορο. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο αρχικός πληθυσμός της πόλης ήταν κατά κύριο λόγο Πελοποννήσιοι από τις Κλεονές και το Φλιούντα, που διέφυγαν κατά την Κάφρο των Δωρίων και έφτασαν στις Κλαζομενές, αφού προηγουμένως απέτυχαν να σταθεροποιηθούν στους πρόποδες του όρους Ίδα. Η ύπαρξη του τοπονημίου Λάμψος στις Κλαζομενές και τη Θεσσαλία μαρτυρά ότι τουλάχιστον ένα μέρος του πληθυσμού της πόλης είχε θεσσαλική καταγωγή. Η ύπαρξη πάντως έστω και ενός μέρους Ιώνων στον αρχικό πληθυσμό συνάγεται από την εκεί παρουσία της Ιωνικής γιορτής των Απατουρίων. Τα Απατούρια ήταν πολιτική γιορτή τελουμένη από τους Αθηναίους και όλους γενικά τους Ιώνες εκτός από τους Κολοφόνιους και τους Εφέσιους. Η πόλη των Κλαζομενών, μέλος της Ιωνικής Δωδεκάπολης. Στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. οι Κλαζομενές συμμετέχουν σε κοινή αποικιακή προσπάθεια με τους Μελισσίους και ιδρύουν την Καρδία στη Θράκη. Η πόλη συμμετείχε μαζί με Ίωνες και Δωρείς της Ανατολικής Ελλάδος καθώς και τους Αιγινίτες στην ίδρυση του εμπορίου της Ναυκράτειος στην Αίγυπτο. Στα τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα ο Λιδός βασιλιάς Αλιάτης επιχείρησε...
0: Έχουμε λοιπόν μία κατάσταση τέτοια ώστε οι Πέρσες να καταλάβουν την πόλη. Έχουμε μια εχθρική ενέργεια εναντίον των Κλαζομενών και περνάει η πόλη στους Πέρσες.
1: Ναι. Στα τέλη λοιπόν του 7ου αιώνα είχα κάποιο πρόβλημα. Ο Λιδός βασιλιάς Αλιάτης επιχείρησε ανεπιτυχώς να καταλάβει τις Κλαζομενές ενώ είχε ήδη καταλάβει τη Σμύρνη έπειτα από πολιορκία. Περίπου μισό αιώνα αργότερα όμως η πόλη δεν ήταν στη θέση να αντισταθεί στον Κρίσο και αναγκάστηκε να υποκύψει πληρώνοντας φόρο. Είναι γνωστό επίσης ότι διατηρούσε θησαυρό στους Δελφούς, αρκετά λεφτά. Μετά το 546 π.Χ. η πόλη των Κλαζομενών πέρασε υπό τον έλεγχο των Περσών. Το 494 π.Χ. κατά τη διάρκεια της Ιωνικής Επανάστασης οι Κλαζομενές κατακτήθηκαν εύκολα από το στρατό του Αρταφέρνη και του Οτάνη. Μετά το 478 η πόλη συμμετέχει στη συμμαχία της Δήλου με εισφορά 1,5 ταλάντων αρχικά και αργότερα σε 6 ή 15 ταλάντα. Το καλοκαίρι του 412 κατά τη διάρκεια του Ιωνικού Πολέμου οι Κλαζομενές αποστάτησαν από την Αθήνα υπό την πίεση μιας μικρής λακεδαιμονιακής ναυτικής δύναμης. Συντάχθηκαν με τους Σπαρτιάτες και τον Τισαφέρνη. Σύντομα συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εναντίον της Αθηναϊκής Φρουράς στην Δαίο. Λίγο αργότερα, το 411, λόγω της επιτυχημένης δράσης του Αθηναϊκού Ναυτικού, οι Κλαζομενές προσχώρησαν εκ νέου στο Αθηναϊκό στρατόπεδο. Ο Σπαρτιάτης Αστίοχος, σε συνεργασία με τον ύπαρχο του Τισαφέρνη, τον Αιγύπτιο Τάμο, εκδίωξαν τους κατοίκους που κατέφυγαν στη Δαφνούσα, στην Ενδοχώρα. Απέτυχαν να τους συλλάβουν, εμποδιζόμενοι από τον ισχυρό άνεμο. Το 407 η πόλη φαίνεται πως ανακαταλήφθηκε από φιλοσπαρτιάτες ολιγαρχικούς, κάτι που ανάγκασε τον Αλκιβιάδη να αφήσει το στόλο στη Σάμο και να σπεύσει σε βοήθεια των δημοκρατικών συμμάχων, επιβάλλοντας συνθήκη μεταξύ των αποστατών στη Δαφνούσα και της Αθήνας. Μετά το 404 οι ολιγαρχικοί, προφανώς με την υποστήριξη του Σπαρτιάτη Λυσάνθρου, επανήλθαν στην Ίσο. Η διαμάχη πάντως μεταξύ των δύο πολιτικών φατριών συνεχίστηκε και κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η πόλη ήταν μονίμως διασπασμένη μεταξύ των δημοκρατικών που κατοικούσαν στην Ίσο και των ολιγαρχικών που ήλεγχαν το Χιτών ή Χιτρών.
0: Προφανώς αυτό ήταν και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κύριε Σταύρου, που δεν άφηνε την πόλη να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί όπως...
1: Μάλιστα. Αφού υπήρχαν αυτές οι
0: διαμάχες.
1: Προφανώς. Το 391 έως το 388, με την ιδιότητα της ως μέλους της Δωδεκάπολης, η πόλη μεσολάβησε με την επίλυση της συνοριακής διαφοράς μεταξύ Μιλήτου και Μιούντος, και το 387 ανήκει στο Αθηναϊκό στρατόπεδο, όπως φανερώνει ένα ψήφισμα του Αθηναϊκού Δήμου, που ευχαριστεί το Δήμο Κλαζομενών για την πίστη του, η οποία επισφραγίστηκε με συνθήκη που παραχωρούσε εκτεταμένα προνόμια στη μικρασιατική πόλη Ελευθερία να αποφασίσει τις σχέσεις της με τους ολιγαρχικούς που ήλεγχαν το Χιτών, αλλά επέβαλε φορολογία. Το 386 ερχόμαστε πάλι στην Ανταλκίδιο Ειρήνη, όπου οι Κλαζομενές επέστρεψαν στην Περσική κυριαρχία. Το 383, μετά το θάνατο του Τάχο, οι Κλαζομενές και οι Κίνοι διεκδικούσαν την Ίσο Λευκή, όπου υπήρχε ιερό του Απόλλωνος, και παρέπεμψαν τη διαφορά τους ενώπιον του Δελφικού Μαντίου. Κατόπιν τεχνάσματος, οι Κλαζομένοι κέρδισαν την υπόθεση. Το 334, η πόλη των Κλαζομενών απελευθερώθηκε από τον Αλέξανδρο, ο οποίος και συνέλαβε το σχέδιο να δημιουργηθεί ένας τεχνητός ισθμός που συνέδεε την Ίσο με την Εδωχώρα. Το 301, όντας υπό τον έλεγχο του Αντιγόνου και του Δημητρίου, η πόλη πολιορκήθηκε από τον υπασπιστή του Λυσιμάχου, τον Πρεπέλαο, αλλά ο Δημήτριος την έσωσε στέλνοντας βοήθεια από θαλάσσης. Περίπου την ίδια περίοδο, στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., η πόλη αναγκάστηκε να καθορίσει την επικράτεια της λόγω διαφορών με τους εγγύτονές της και ιδιαίτερα την ΔΕΟ, κατόπιν διαιτησίας δικαστών από την ΚΟ. Κατά τον 3ο αιώνα π.Χ., οι Κλαζομένες ανήκαν διαδοχικά στο Λυσίμαχο, τους Σελευκίδες και τους Αταλίδες. Στην Ειρήνη της Απάμιας, το 188, οι Κλαζομένες ορίστηκαν ελεύθερη και ανεξάρτητη πόλη και έλαβαν και κάποια εδάφη με τα οποία αυξήθηκε η επικράτειά τους. Κατά τη διάρκεια του πρώτου Μυθριδατικού πολέμου, αποτέλεσαν μαζί με άλλες θέσεις στη Μικρά Ασία και το Αιγαίο στόχο επιδρομών των πειρατών συμμάχων του βασιλιά Μυθριδάτη VI, του Ευπάτορος του Πόντου. Τα ρωμαϊκά χρόνια είχε χάσει σε μεγάλο βαθμό τη σημασία της.
0: Οπότε σταματάμε εδώ, γιατί θα δούμε τις λεπτομέρειες στην επόμενη εκπομπή. Γι' αυτό ακούμε λίγη μουσική για να περάσουμε στην επόμενη πόλη μας, κύριε Σταύρου.

0: κύριος Σταύρος Σταύρου είναι μαζί μας, φιλόλογος, λογοτέχνης, συγγραφέας. Μιλάμε για την Ιωνία, για συγκεκριμένες ιωνικές πόλεις, αγαπητοί ακροατές. Δίνουμε το βάρος στα ελληνιστικά χρόνια και πάμε στην Κολοφώνα, κύριε Σταύρου, από τις πιο σημαντικές ελληνικές πόλεις της Ιωνίας.
1: Από τις σημαντικότερες, αρχαιότερες ελληνικές πόλεις της Ιωνίας. Αντίθετα με τις περισσότερες πόλεις της Δυτικής Μικράς Ασίας, δεν βρίσκεται στα παράλια, αλλά είναι στην ενδοχώρα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση από τη θάλασσα. Το όνομα της πόλης σημαίνει κορυφή και τα όρια της ήταν ασαφή, αλλά φαίνεται πως στα δυτικά συνόρευε με τις επικράτειες της Θεό και των Κραζομενών. Ο Μόψος, μάντης και βασιλιάς της Κολοφώνος, θεωρείται ότι ίδρυσε το μαρτίο του Απόλλωνα στην Κλάρο και όθησε τους Κολοφωνίους να επεκταθούν εκδιώκοντας τους Κάρες, Λέλεγες, γείτονές τους. Στην αρχαϊκή περίοδο η Κολοφώνη ήταν ισχυρή ναυτική πόλη με εξαιρετικά γόνιμο έδαφος. Η ισχύ της συνάγεται από την παροιμία «Κολοφώνα επέθηκε». Τι σημαίνει αυτό? Ότι αρκούσε η παρέμβασή της για να τερματιστεί οποιαδήποτε τυχόν αντιδικία μεταξύ των πόλεων της Ιωνίας.
0: Ισχυρή η θέση δηλαδή της πόλεως αυτής.
1: Πριν από τη λιδική κατάκτηση, οι Κολοφώνοι διατηρούσαν μεγάλες περιουσίες, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης. Το γεγονός του πλούτου και της κλειδής της πόλης και ο φιλίδωνος βίος των κατοίκων, που συγκρίνονταν με την παροιμιακή τρυφή των Σιβαρητών, οδήγησε αρκετούς αρχαίους συγγραφείς να αποδώσουν την καταστροφή της πόλης στην Ήβρη. Η Κολοφών παρέμεινε επί μακρόν υπολιδικό έλεγχο. Ο Ξενοφάνης, τέκνο ο ίδιος της πόλης, αναφέρει μια μερίδα του πληθυσμού όχι λιγότερους από 1000 Κολοφωνίους ως λιδίζοντες που ζούσαν με τριφυλότητα, μολονότι παλαιότερα οι συμπατριώτες του ήταν σκληραγωγημένοι, ενώ ο φύλαρχος μιλά για φιλία και συμμαχία μεταξύ των Κολοφωνίων και των Λιδών. Η τριφυλή ζωή των Κολοφωνίων τερματίστηκε με την έλευση της τυγερής τυραννίας των Περσών το 546 π.Χ.
0: Έχουμε λοιπόν μια μακρά ιστορία, περιπέτειες αρκετές ιστορικές και σε αυτή την πόλη. Φτάνουμε όμως και στα ελληνιστικά χρόνια. Υπάρχει έτσι παρόμοια πορεία της πόλης με αυτές τις πόλεις τις ιωνικές για τις οποίες ήδη έχετε μιλήσει?
1: Θα το δούμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είπαμε ότι η Κολοφών μετά την ήττα των Περσών στη Μικάλη το 479 π.Χ. Εντάχθηκε στη συμμαχία της Δήλου. Τρία χρόνια αργότερα, άνοιξη του 427, ο Πισούθνης εγκατέστησε φρουρά και στο Νότιον κατόπιν πρόσκλησης από τη φιλοπερσική παράταξη. Τότε οι Αθηναίοι με επικεφαλή στον Πάχητα έδιωξαν την περσική φρουρά από το Νότιον και εγκατέστησαν Αττικία, όπου συγκεντρώθηκαν όλοι οι εξόριστοι, προφανώς φιλαθηναίοι, Κολοφώνοι. Μετά την Ανταλκίδιο ειρήνη, η Κολοφών πέρασε πάλι υπό τον έλεγχο των Περσών και απελευθερώθηκε από τον Αλέξανδρο το 334 π.Χ. Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, η Κολοφών βρέθηκε υπό τον έλεγχο του Αντιγόνου I του Μονόφθαλμου. Η πόλη ευνοήθηκε ιδιαίτερα στην περίοδο της αρχής του ηγεμόνα αυτού. Τότε η παλαιά πόλη ενώθηκε με την νεότερη, την απικία του 427 π.Χ. ή των Νότιων. Επέκτηνε και ανανέωσε τα τείχη της. Η κίνηση αυτή ανήκει στο γενικότερο συνοικιστικό έργο του Αντιγόνου, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την ίδρυση της Αντιγονίας Τροάδος, η ανοικοδόμηση της Μύρνης και το σχέδιο του συνοικισμού της Λεβέδου με την Τέο, που δεν ευοδόθηκε τελικά. Για το σκοπό της ανοικοδόμησης των τείχων και της ένωσης της παραλίας, της παλιάς με τη νέα πόλη, διενεργήθηκε έρανος από το 311 έως το 306 π.Χ., κατά τον οποίο συγκεντρώθηκε ένα εξαιρετικά υψηλό ποσό για την εποχή. Στην ίδια επιγραφή, ψήφισμα που ευχαριστούσε τον Αντίγονο που χάρισε στην πόλη την ελευθερία, οι αρχές της Κολοφώνος ζήτησαν εξαίρεση από τη φορολογία. Με βεβαιότητα πριν από το 306 π.Χ., οπότε αναγορεύτηκε βασιλιάς ο Αντίγονος Μονόφθαλμος, έστειλε ένα διάγραμμα με το οποίο καθόρισε τη φύση της διαιτησίας των Γκόων για μια συνοριακή διαφορά μεταξύ κολοφόνος και των κλαζομενών. Όταν οι δυνάμεις του γιου του Αντιγόνου, του Δημητρίου Πολιορκητή, απελευθέρωσαν την Αθήνα από τα στρατέματα του Κασάνδρου το 304, οι κολοφόνοι μαζί με άλλους μικρασιάδες έστειλαν πρεσβείες στη θεωρούμενη κοιτίδα των Ιώνων. Επιπλέον έστειλαν και κάποιο χρηματικό ποσό για να συγχαρούν την Αθήνα για την απελευθέρωσή της. Το 302, όταν ο συνασπισμός των διαδόχων αποφάσισε να εκμηδενήσει τον Αντίγονο και το γιο του, ο αλυσίμαχος της Θράκης έστειλε το στρατηγό του Πρεπέλαο με εκστρατευτικό σώμα για να καταλάβει τη Μικρά Ασία. Οι κολοφόνοι και οι Τίοι ήρθαν σε συνεννόηση με τους εισβολείς και συνθηκολόγησαν, χωρίς να εμπλακούν σε εχθροπραξίες. Αργότερα όμως οι κολοφόνοι και η Σμύρνη αντιτάχθηκαν στον λυσίμαχο. Και το 299 π.Χ. του Ολυσίμαχος θέλησε να συνοικήσει την Κολοφόνα με την Λέβεδο, την Έφεσο και τα Φίγελα σε μια νέα πόλη, την Αρσινόια. Η Κολοφόν ερημώθηκε. Η πράξη αυτή αναγνωρίζεται ως δείγμα τυραννικής συμπεριφοράς. Το έργο αυτό δεν ολοκληρώθηκε, αν και η Νέα Έφεσος ανοικοδομήθηκε ως η λαμπρότερη πόλη της Μικράς Ασίας. Το 281 π.Χ. με το θάνατο του Λυσιμάχου η Κολοφόνα ανέκτησε την ανεξαρτησία της. Δεν μπόρεσε όμως ποτέ να ξαναποκτήσει τα πλούτη και τη δόξα των προγενέστερων εποχών. Πλέον μεγαλύτερη ανάπτυξη γνώρισε τον Νότιο, που αποκαλούνταν επίσης Νέα Κολοφόν, και οι κάτοικοι του Κολοφόνη εκ της θαλάσσης σε αντιδιαστολή με την παλαιά Κολοφόνα που παρέμεινε στην αρχική της θέση. Κατά τη διάρκεια της πτωλεμαϊκής διείσδυσης στη Μικράσια, η Κολοφόν πέρασε υπό Αιγυπτιακό έλεγχο. Και το 218 ο Άταλος πρώτος, εκμεταλλευόμενος τη δυναστική διαμάχη μεταξύ Αχαιού και Αντιόχου III, προσάφτησε στο Περγαμινό βασίλειο μια σειρά από πόλεις της Αιωλίδας, όπως η Κύμη, η Μύρινα, η Φώκια, η Αιγαίες και η Τίμνος. Δεν προχώρησε άλλο. Ωστόσο δέχτηκε απεσταλμένους από την Τέο και την Κολοφόνα που του παρέδωσαν τις πόλεις τους. Πάντως η πόλη βρέθηκε σύντομα ξανά υπό τον έλεγχο του Αντίοχου III, όπως μαρτυρά επιγραφή που αναφέρεται ότι η εκμίσθωση των φόρων γίνονταν με βάση το διάταγμα που είχε στείλει ο βασιλιάς. Μετά τη μάχη της Μαγνησίας του Σιπύλου και την ειρήνη της Απάμιας, τώρα πάμε στο 2ο αιώνα π.Χ. το 188, το Νότιο ορίστηκε ότι είναι ελεύθερη πόλη. Αντίθετα, η τύχη της Κολοφόνας είναι άγνωστη. Η πλειονότητα των μελετητών πάντως αποδέχεται ότι διατήρησε την ελευθερία της υπό το φως της περίφημης επιγραφής που αναφέρεται σε επιστολή που έστειλε ο Εμίλιος Σκυπίων στη Βουλή και το Δήμο της πόλης, με την οποία εγγυήθηκε τα δικαιώματα του ιερού του Απόλλωνα στην Κλάρο. Πάντως η Κολοφόν είναι σίγουρα ελεύθερη πόλη γύρω στο 150 π.Χ. όταν μαζί με τη Σάμο και τη Μαγνησία του Μεάνδρου συμμετείχε σε διαιτησία στη διαφορά του Ναρθακίου και της Μελιτίας στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία που δηλώνουν την ελληνικότητα και αυτής της πόλης της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας. Όμως μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι όταν κινδύνευσε η Αθήνα έστειλαν και πολεμιστές, αλλά μετά την νίκη στέλνουν τα συγχαρητήριά τους με έμπρακτο τρόπο, δηλαδή δίνοντας δώρα και κάποιο χρηματικό ποσό. Έτσι φαίνεται καθαρά πως οι Ίωνες συνδέονται άρρηκτα με την πόλη των Αθηνών, την οποία τη θεωρούν και μητέρα πόλη, κύριε Σταύρο.
1: Βέβαια, βέβαια. Εγώ ήθελα να δώσω κάτι που λέει ο Αριστοτέλης, ο οποίος είχε συγγράψει μια κολοφονίων πολιτεία.
0: Μάλιστα.
1: Αναφέρει ότι πριν από την κατάληψη από τους Λιδούς, το πολίτευμα της Κολοφόνας ήταν ολιγαρχία κατ' όνομα μόνο, εφόσον οι πλούσιοι κάτοικοι που απολάμβαναν πολιτικά δικαιώματα ήταν περισσότεροι από τους φτωχούς. Μια μερίδα των κατώτερων τάξεων είχε εκδιωχθεί από την πόλη και είχε καταφύγει στη Σμύρνη το 700 π.Χ. Είναι άγνωστο το πολίτευμα της πόλης κατά τη διάρκεια της λιδικής κυριαρχίας. Αυτό πρέπει να διαμορφώθηκε σε τυραννία την περίοδο περσικής κυριαρχίας, δηλαδή μετά το 546. Τον 5ο αιώνα οι αλλεπάλληλες διαμάχες της φιλοπερσικής της φιλαθηναϊκής μερίδας υποδηλώνει ενδεχομένως και πολιτιακές διαμάχες.
0: Έχουμε ένα λεπτό περίπου στη διάθεσή μας, ένα με ενάμιση λεπτό, για να μας πείτε αν θέλετε και αν έχετε κάποιο στοιχείο ακόμα.
1: Θέλω από πριν να τελειώσουμε, ναι, να επιμείνω σε δύο πράγματα, αν θέλετε.
0: Βεβαίως.
1: Θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα που έχουν ξεχωριστή ιδιαιτερότητα. Το πρώτο είναι αυτό που ανέφερα για την συνεκτικότητα, η σύμπνοια που έδειξαν τότε οι Έλληνες εν ώψη της πευσικής απειλής. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ένα μικρό απόσπασμα από τον Αριανό. Θα ήθελα να το ακούσετε.
0: Βεβαίως.
1: Από την Αλεξάνδρου Ανάβαση. Εδώ αναφέρεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός αρχηγού. Και λέει ο Αριανός στην Αλεξάνδρου Ανάβαση: ώστε ύστερα από τόσους κόπους, τι απομένει σε μένα τον ίδιο, εκτός από αυτήν εδώ την πορφύρα και αυτό το στέμμα? Δεν έχω κρατήσει τίποτε για τον εαυτό μου. Ούτε μπορεί κανένας να αποδείξει ότι έχω δικούς μου θησαυρούς εκτός από αυτά τα οποία είναι δικά σας πράγματα ή όσα φυλάγονται για σας. Ούτε άλλωστε έχω λόγους να φυλάγω για τον εαυτό μου θησαυρούς, εφόσον τρώγω την ίδια με σας τροφή και κοιμάμαι όπως και εσείς. Αν και νομίζω ότι δεν τρώγω ούτε τα ίδια φαγητά με όσους από εσάς ζουν στη Χλυδή. Και ξέρω καλά ότι μένω άγρυπνος για χάρη σας, ώστε να μπορείτε εσείς να κοιμάστε ήσυχοι. Αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός αρχηγού που ήθελα να τα υπογραμμίσω.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να είστε καλά, κύριε Σταύρου, χαίρετε.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Και εμείς. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο φιλόλογος και συγγραφέας ο κύριος Σταύρος Σταύρου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον 23ο ψαλμό. Ο ψαλμός περιγράφει την είσοδο και εγκατάσταση της κιβωτού της Διαθήκης στη σκηνή του μαρτυρίου που έστησε